0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

απόφαση καταδικαστική. Μέσα σε γυάλινο κελί, η τύχη σου δοσμένη, το μέλλον ξεμακραίνει, η όψη σου αποθαρρυντική. Όμως με τίποτα

τρυφερά, τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

να μου μιλάς για διακοπές και ακρογιάλια. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στριμώξω. Θέλω απλά να είσαι εδώ και ας διαλέγεις τις ταινίες που θα δούμε. Θέλω απλά να είσαι εδώ και όποτε θέλεις σβήσ' το φως να κινηθούμε. Θέλω απλά να είσαι εδώ και ας με κάνεις κάτι ώρες να φρικάρω. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί αν δεν είσαι σου το λέω θα σαλτάρω. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφθείς όταν εγώ θα σε στριμώξω.

μέρα. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί δεν ξέρω πως δουλεύει η εσπρεσιέρα. Θέλω απλά να είσαι εδώ, να είναι η φατσούλα σου το πρώτο φως της μέρας. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί όταν λείπεις δεν μου φτάνει.

να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς, όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς, όταν εγώ θα σε στριμώξω. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις τον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς, όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς, όταν εγώ θα σε στριμώξω.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Επικίνδυνη κλιμάκωση απόψε στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε αρχικά πυράβλους κατά του Ισραήλ πρώτη φορά μετά τις 8 Απριλίου που ανακοινώθηκε η κατάπαυση του πυρός. Αναχαιτίστηκαν οι πυράβλοι χωρίς θύματα και σοβαρές ζημιές. Ωστόσο, τα ξημερώματα ο Ισραηλινός στρατός απάντησε με αεροπορικά πλήγματα σε στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Εκρήξεις ακούστηκαν στο Ισφαχάν, το Καράτζ, το Ταμπρίζ και την Τεχεράνη. Όλες οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν αναστολή. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα σε περίπτωση κλιμάκωσης με το Ισραήλ. Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει και το στενό Μπαμπ Αλ Μαντέμπ. Είχε προηγηθεί χθες Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε εγκατάσταση της Χεσμπολάχ στο βόρειο τμήμα της Βηρητού με 2 νεκρούς και 11 τραυματίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε παρέμβασή του μέσω Fox News σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες. Ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Νετανιάχου. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου σήμερα με το άνοιγμα των διεθνών αγορών μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια, το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα 93,48 δολάρια το βαρέλι. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα 1:37 ώρα Ελλάδος στο Μιντανάο των Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η δόνηση εντοπίστηκε σε επιφανειακό εστιακό βάθος, ενώ ακολούθησαν μετασεισμοί μεγέθους έως και 6,1 ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και ένα μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα ακτές των Φιλιππίνων, ενώ ο πρόεδρος της χώρας, Φέρντιναντ Μάρκος, κάλεσε τους κατοίκους παράκτιων περιοχών να μετακινηθούν άμεσα σε υψηλότερα και ασφαλέστερα σημεία. Οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής για ενδεχόμενα νέα κύματα και μετασεισμούς. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον ένας νεκρός και 4 τραυματίες, καθώς κατέρευσαν κτίρια, ενώ κάποια σπίτια έγιναν συντρίμμια, σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας. Ειδικά κλιμάκια μεταβαίνουν σήμερα στις πληγήσεις περιοχές του Μαντουδίου της Εύβοιας για αυτοψίες και αποτίμηση των ζημιών μετά τη χθεσινή έντονη σεισμική δραστηριότητα που έφτασε έως και 5,2 ρίχτερ. Μετασεισμός 3,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα απόψε. Οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια θα διεξαχθούν κανονικά σήμερα. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα. Να σημειωθεί ότι η Σύνοδος επικεντρώνεται σε θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας. Αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και πιθανή επίσημη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεχίζεται η έρευνα της αντιτρομοκρατικής και της ΕΥΠ μετά την σύλληψη στην Κρήτη 37χρονου Παλαιστίνιου μέλους της Χαμάς που φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Είχε λάβει πολιτικό άσυλο και εργάζονταν σε ξενοδοχείο στο Λασίθι, ενώ είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή εκρηκτικών στη Μαλαισία και διατηρούσε επαφές με δίκτυο που εξαρθρώθηκε πρόσφατα στην Κύπρο. Οργανωμένο σχέδιο απόδρασης φαίνεται να απέτρεψαν οι φρουροί των φυλακών Χανίων όταν χθες το απόγευμα εξουδετέρωσαν με ειδικό εξοπλισμό ντρόουν που μετέφερε μαχαίρια, ναρκωτικά, κινητά τηλέφωνα και εργαλεία, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς. Στο Αίγιο συνελήφθη 55χρονος καταζητούμενος από την Ίντερπολ για ανθρωποκτονία ομογενού στην Αυστραλία το 1999. Ζούσε επί 27 χρόνια στην Ελλάδα με ψευδή στοιχεία. Συνελήφθησαν ακόμη δύο άτομα για υπόθαλψη. Στο Κόσοβο, ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κουρ φαίνεται να κερδίζει τις εκλογές χωρίς όμως να σχηματίζει κυβέρνηση, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών, παρατείνοντας έτσι την πολιτική κρίση στη χώρα. Στην Αρμενία, ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν κερδίζει τις κρίσιμες εκλογές που θεωρούνται και δημοψήφισμα για την στρατηγική προσέγγιση προς τη Δύση και τη σταδιακή απομάκρυνση από τη Ρωσία. 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στον πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό Penn Station της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο φερόμενος ως δράστης έχει ήδη τεθεί υποκράτηση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το ertheco.gr, από το ertheco την εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας, το tablet σας ή τον υπολογιστή σας, και επίσης μπορείτε να μας ακούτε live από το Earth News Radio, από το earthnews.gr και από το earth.gr σκέτο. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη πρέπει να είναι στην παραγωγή σήμερα, μαζί με την Μαρία Κόντου φυσικά. Η Κατερίνα Σαρέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στη συντροφιά σας μέχρι και τις 8. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στις Καλλιόπες.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων και είναι και Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Εκτός από την Καλλιόπη που γιορτάζει σήμερα, έχουμε ακόμα τις γιορτές, προσέξτε να δείτε τώρα, μαρτύρων εκτός της Καλλιόπης, του Νίκανδρου, του Μαρκιανού και του Μάρκου, του νεομάρτυρος Θεοφάνους του εν Κωνσταντινούπολη όμως, όποιου, η δε καθολική εκκλησία γιορτάζει τον Άγιο Μεδάρδο, ο οποίος είναι προστάτης των Πασχόντων από Πονόδοντο, καλός Άγιος αυτός, και του Αγίου Χλωάλδου. Τετραλένομαι με αυτά τα ονόματα. Σαν σήμερα το 1928, το αεροπλάνο Ελλάς τύπου Μπρεγκέτ, μισό λεπτό γιατί μου σβήνει η οθόνη, μισό λεπτό, θα φορτώσει, λοιπόν, αυτό το αεροπλάνο με πλήρωμα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει τον γύρο της Μεσογείου. Θα το επιτύχει 20 μέρες αργότερα, αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων. Σαν σήμερα το 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ, παρακαλώ. Το 1949 σαν σήμερα ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του το 1984. Σήμερα το 1963 ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα Νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης, Νεολαία του Λαμπράκη. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. Το 1995, σαν σήμερα, η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα «Ο Άγιος Πέτρος» του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Τα 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του συγκεντρώθηκαν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτών. Το 2000, σαν σήμερα, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί το στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. Καθορισμένους από εκείνη την ημέρα άρχιζε η αντίστροφη πορεία για την τρομοκρατική οργάνωση. Και το 2006, σαν σήμερα, ο υπουργός Πεχοδέ Γιώργος Σουφλιάς παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης, τα 1.000 θα διατεθούν για οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα είναι δυνατή η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Άλλαξε από τότε το σχέδιο κατά πολύ, είναι τελείως διαφορετικό, δεν έχει σημασία. Πάντως, πέρασε στην ιστορία ο Γιώργος Σουφλιάς που προχθές χάσαμε. Καλώς την. Καλώς την. Τι κάνεις.
1: Μπέρδεψα τους ορόφους.
0: Τι κάνεις. Ναι. Σήμερα βγάζουμε από αλλού εκπομπή.
1: Από το παλιό μας στούντιο.
0: Ναι. Από τον τρίτο όροφο. Διότι εν μέσω ανόδου θερμοκρασίας βρήκε το ερκοντήσιο να χαλάσει τον πρώτο.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Εδώ έχει ωραίο δροσό.
0: Άμα δεν χαλούσε τώρα, πότε θα χαλούσε.
1: Έχει ωραίο δροσό. Εντάξει.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1810 ο Ρόμπερτ Σούμαν, Γερμανός συνθέτης από τους κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού.
1: Έφαγα πολύ ξύλο για να ακούω Σούμαν.
0: Ναι. Εγώ σοπά. Το 1916 ο Φράνσις Κρικ, Βρετανός βιολόγος, μαζί με τον Αμερικανό Ρόμπερτ Βότσον ανακάλυψε τον DNA τον Απρίλιο του 1953. Σπουδαία μορφή. Και το 1955 ο Τιμ Μπέρνερς-Λι, Βρετανός μηχανικός υπολογιστών, αυτός ανακάλυψε το WWW. Ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το ίντερνετ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτός.
1: Χάσαμε σαν σήμερα το 1859 το Walter Hahn, τον άνθρωπο που εφήβρε την παραμάνα. Καρφίδα ασφαλείας την έλεγε. Την παραμάνα. Τώρα που να φανταστεί αυτός τώρα. Τέλος πάντων.
0: Τι να φανταστεί, από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις. Αυτή και το φερμουάρι είναι από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις.
1: Ναι. Το 1962 πέθαινε ο Στέλιος Περάντζας, Έλληνας καθηγητής της Οδοντιατρικής Σχολής και Λογοτέχνης. Και το 1987 ο Αλέξανδρος Σιόλας. Ναι. Κορυφαίος συλλέκτης, γκαλερίστας, Εντάξει, έμεινε στην ιστορία τώρα.
0: Λοιπόν, δεν ξεκινήσαμε λέγοντας τον καιρό, γιατί ο καιρός θα είναι ίδιος με χθες περίπου. Δηλαδή, θα έχει ζέστη, θα έχει αίθριο καιρό σε γενικές γραμμές και κατά διαστήματα σε κάποιες περιοχές, κυρίως της περιοδικής χώρας, μπορεί να έχει νεφώσεις και ενδεχομένως και κανέναν όμβρο, μπορεί και καμιά καταιγίδα. Ο καιρός δηλαδή, ο γνωστός που έχουμε πει τις τελευταίες 3-4 μέρες.
1: Σεισμούς να μην έχει.
0: Σεισμούς να μην έχει, ναι.
1: Δεν είναι καλό
0: πράγμα. Το πρωί είχε νέο τώρα.
1: Ναι, είχε τώρα.
0: Στις 5 και κάτι.
1: Την καλημέρα μας και την αγάπη μας στην Εύβοια.
0: Και όχι μόνο στην Εύβοια.
1: Εντάξει,
0: και
1: στις
0: Φιλιππίνες.
1: Έκανε
0: 8 Φιλιππίνες.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Εγώ στην Εύβοια θέλω να πω καλημέρα. Οι άνθρωποι ταρακουνήθηκαν πολύ, πάθανε ζημιές.
0: Και στην Εύβοια.
1: Δίνουν τα παιδιά σήμερα πανελλήνιες κανονικά.
0: Τα δημοτικά θα είναι κλειστά μόνο.
1: Ναι, αλλά τώρα πανελλήνιες. Τώρα δημοτικά
0: τα. Τα δημοτικά θα είναι κλειστά.
1: Τώρα κλείνουν και όλα σιγά-σιγά. Ναι. Τελειώνουν.
0: Σωστό. Αλλά ναι, παρόλα αυτά σήμερα θα είναι κλειστά στις περιοχές εκεί στο Μαντούρι.
1: Αλλά οι πανελλήνιες θα γίνουν κανονικότατα.
0: Μπράβο, ναι, θα γίνουν κανονικά οι
1: πανελλήνιες. Ναι, ναι. Πάντως γενικά οι άνθρωποι δεν άφησαν τα σπίτια τους. Mm. Αυτό μαθαίνω, γιατί εγώ και δικούς μου ανθρώπους εκεί. Γιατί τους είχαν πει, άμα θέλετε, υπάρχουν καταλήμματα στον Αγιάννη το Ρώσο. Βοήθειά μας. Mm. Ωραία σουβλάκια έχει εκεί απέναντι. Λοιπόν, και δεν πήγανε, δεν θέλανε να πάνε. Οι άνθρωποι δεν ήθελαν να αφήσουν τα σπίτια.
0: Στις Φιλιππίνες που είπα εγώ, έχει έκβαση για τσουνάμι.
1: Έγινε ένα μέτρο.
0: Τσουνάμι,
1: ένα μέτρο.
0: Απομακρύνθηκαν, λέει, εσπευσμένα όλοι από τις παράκτιες περιοχές, ας πούμε, γιατί περιμέναν τσουνάμι. Έγινε ενός μέτρο.
1: Ένα μέτρο. Ωραία. Ναι. Τι ωραία.
0: Ωραία. Ναι, θέλω να πω, επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψη, ρε παιδί μου, τελείωσε. Πάει, πέρασε. Αυτό εννοώ. Πέρασε.
1: Τίποτα δεν πέρασε. Γιατί όταν κάνει 7, πώς έκανε.
0: 7,8. Στην αρχή το βγάζαν 8,1.
1: Ναι, μαμούθ.
0: Που ήταν μαμούθ.
1: Γιατί το 7,8 τι είναι, μικρό.
0: Ξέρω εγώ, το κάθε εκατοστό στη μέτρηση των Ρίχτερ έχει γεωμετρική πρόοδο διαφορά από τον προηγούμενο. Δηλαδή δεν είναι, εντάξει, τι 7,8, τι 7,9. Το 7,8 με το 7,9, πολύ περισσότερο με το 8,1, έχουν τεράστια διαφορά.
1: Εντάξει, πάντως το 7,8 είναι 7,8.
0: Είναι μεγάλο.
1: Γιατί οι μετασεισμοί είναι 6,5, 6,
0: μακριά από
1: τέτοια
0: μας.
1: Πράγματα.
0: Μακριά από μας.
1: Τέλος πάντων, έχουν καταρρεύσει πάρα πολλά σπίτια, έχουν καταρρεύσει επιχειρήσεις. Μέχρι στιγμής έχουν πληροφορίες για ένα νεκρό. Και απροσδιόριστο αριθμό τραυματιών. Εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Επειδή δεν έχω καιρό να παρακολουθήσω τον Φιλιππίνο, να σου πούμε, τα πολιτικά τους.
0: Ναι.
1: Πάλι Μάρκος έχουν.
0: Ακόμα.
1: Ο πρόεδρος λέγεται Φερδινάνδο Μάρκος Τζούνιορ.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Μάλλον για να λέγεται Τζούνιορ.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το έχω παρακολουθήσει, να σου πω την αλήθεια.
1: Γιατί αν είναι της Αλληνής, της Μάρκος.
0: Τη Σιμέλτα.
1: Με
0: τα πολλά ζευγάρια παπούτσια.
1: Δεν ήταν καλό κορίτσι αυτό. Ούτε ο.
0: Ποιος ξέρει.
1: Τι να πω. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, εκτός από το. Σας λέμε τα απ' έξω, για να μην σας πούμε ότι έχουμε πόλεμο πάλι. Τι να σας πούμε. Βομβαρδίζονται το Ιράν.
1: Και ανεβαίνει το πετρέλαιο.
0: Γιατί βομβαρδίζεται το Ιράν, γιατί χθες το Ιράν έριξε πυράβλους στο Ισραήλ. Γιατί έριξε πυράβλους στο Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ έριξε πυράβλους στη Βηρυτό. Εν τω μεταξύ, όλο αυτό το πράγμα, άμα το πιάσεις, έτσι, ας πούμε, λένε στο Ισραήλ, ρε παιδιά, ρίξαμε 2 ρουκέτες σε ένα συγκεκριμένο κτίριο που ξέραμε ότι ήταν άδειο. Άδειο ήταν το κτίριο, αλλά ήταν στρατηγείο της Χεζμπολάχ. Ναι. Είχε εκενωθεί, του βαρέσανε 2 πυράβλους, το κάναμε. Για να σας δείξουμε ότι μπορούμε, δεν θέλαμε να κάνουμε τίποτα σοβαρότερο. Λένε οι Ιρανοί, έτσι είστε εσείς. Θα ρίξουμε κι εμείς 10 πυράβλους. Τίποτα φοβερό, ρε παιδί μου. Θα ρίξουμε 10 πυράβλους, θα τους αναχαιτήσετε. Μικρό το κακό, πάμε παρακάτω. Βγαίνει και ο Ντόναλντ Τραμπ και λέει, εντάξει, τώρα ό,τι έκανε ο καθένας, το έκανε το κομμάτι του. Πάμε παρακάτω, είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία. Θα πω στον Μπίμπι, έτσι τον λέει, τον Μπίμπι, τον Νετανιάχου, να μην επιτεθεί. Λέει ο Νετανιάχου, δεν θα αντιδράσουμε εν θερμό. Ξυπνάς το πρωί με χτυπήματα στην Τεχεράνη, στο Ισφαχάν, στην Ταμπρίζ. Μάθαμε και τις πόλεις του Ιράν που δεν τις ξέραμε.
1: Αυτό που το πάω. Ναι. Τώρα τις μάθαμε.
0: Τώρα τις μάθαμε, ναι. Στο Ισφαχάν ήταν και πυρηνική εγκατάσταση.
1: Αλλά το Ισφαχάν το ξέραμε.
0: Βαράνε. Ναι. Ναι, διάφορα πράγματα. Πάλι δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει και τι θα γίνει. Οι συνέπειες όμως, σας τις είπε η Κατερίνα. Ήδη το πετρέλαιο τσουκ-τσουκ. 93, τόσο κοντά 94 το αμερικάνικο, 98 το δικό μας.
1: Σιγά μην δεν κάνει αντίπεινα.
0: Ξέρω εγώ τι θα κάνει.
1: Σιγά
0: τώρα.
1: Σιγά μη δεν κάνει αντίπεινα το Ισραήλ. Τώρα εδώ βάραγε πριν επιτέθη στο Ιράν. Δεν θα κάνει αντίπεινα τώρα.
0: Τι να λέμε. Μπορεί, παιδί μου.
1: Δεν ξεμπλέκουμε εύκολα, παιδιά.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Ναι.
0: Κατά τα φαινόμενα θα έχουμε συνέχεια. Κατά τη διάρκεια τη ημέρα κτλ. Μα ούτως ή άλλως το λέγαμε από την Παρασκευή. Γενικώς είχαν όλο διαρκώς τζατζαρίσματα. Παρά αυτή τη συμφωνία και κυρίαση, η οποία παρατείνεται διαρκώς, ας πούμε, από τον κύριο Τραμπ, αυτά που γίνονται στα στενά του Ορμούζ, ένας πύραυλο ο ένας, μία ρουκέτα ο άλλος, ένα σκαφάκι κατάληψη ο ένας, ρεσάλτο κτλ. Όλο τέτοια τζατζαρίσματα είχε. Δηλαδή, μύριζε ότι κάπου το πάνε, ρε παιδί μου.
1: Α, απάντησε, παιδί μου, το Ισραήλ.
0: Τι απάντησε?
1: Έτσι διαβάζω στο CNN.
0: Εγώ τι είπα τώρα?
1: Α, νόμιζα ότι είπες ότι δεν απάντησε.
0: Όχι, είπε αρχικά ο Νετανιάχου ότι δεν θα αντιδράσουμε εν θερμό.
1: Όχι,
0: αλλά λίγη ώρα αργότερα άρχισε η.
1: Όχι.
0: Αυτό έλεγε.
1: Ναι,
0: δεν με ακούς.
1: Όχι, σε πέτσε, ακούω, αλλά βλέπω ότι τον κύριο του CNN διάβαζα.
0: Μα βλέπει τον κύριο του CNN αντί να ακούσει εμένα που λέει ότι έχει επίθεση.
1: Εντάξει, επειδή είναι εκεί αυτό.
0: Στην Ισφαχάν και στο Ταμπρίζ και στην Τεχεράνη. Τι έλεγα, γιατί σε έφερα.
1: Συγγνώμη.
0: Καλημέρα στη φίλη μα τη Φωτεινή. 17 βαθμοί στην Ξάνθη. Καλή εβδομάδα, Φωτεινή, άμα θα τα καλά νέα, μπράβο. Καλημέρα στην Κυριακή, 23 βαθμούς στην Καλαμάτα. Αρχίσαμε, παιδιά, λέει η Κυριακή. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα. Άμα στα Κορέστια έχει 15, συννεφιά και συννεφιά, αλλά 15 βαθμούς, έχουμε ξεφύγει από το. Πάει, χειμώνας τέλος. Δηλαδή, πήραμε τον αποθαρό μας. Καλημέρα στον κύριο Νίκο, 18 βαθμούς στην Ξάνθη. Κυρία Μαρία, πήρε άριστα από τη διευθύντρια στο παιδαγωγικό
1: κομμάτι.
0: Από εδώ και πέρα μπάνιο στη θάλασσα μετά το σχολείο.
1: Αυτά μπράβο. Είναι.
0: Αυτά ησυχάσατε.
1: Είναι. Έτσι, μπράβο.
0: Και καλημέρα και στο Θοδωρή στην Ελασσόνα με 18 βαθμούς. 18 βαθμούς στην Ελασσόνα.
1: Πάντως γενικά
0: ναι.
1: Δεν ήταν ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο.
0: Καθόλου ήσυχο δεν ήταν.
1: Καθόλου ήσυχο. Mm. Δηλαδή είχαμε μέχρι και σύλληψη μέλους της Χαμάς.
0: Τρομοκράτη.
1: Αυτό, τρομοκράτη στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Ο οποίο. Ακούγα την ιστορία του.
0: Ναι.
1: Πήγαινε ερχότανε.
0: Για να πήγαινε ερχότανε, δεν πήγαινε ερχότανε για να σπουδάσει, για να εκπαιδευτεί στην κατασκευή.
1: Συγγνώμη, είχε πάει και στη Γερμανία, γύρισε εδώ.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό. Δηλαδή αυτό δούλευε ως υδραυλικός, λέει,
0: ναι,
1: σε ένα ξενοδοχείο,
0: ναι,
1: στην Κρήτη και προσπαθούσε να αγοράσει, να μαζέψει τα εκρηκτικά για να τεινάξει ένα Ισραηλινό κουρασγερόπλιο. Πολύ όμορφα.
0: Ναι,
1: δεν πρόλαβε.
0: Έχει ξαναγίνει. Το έχει κάνει η οργάνωση του Αμπού Νιντάλ.
1: Αυτό ήταν πολύ παλιά.
0: Ναι, πολύ παλιά. Πολλοί εκ των ακροατών δεν το θυμούνται καν.
1: Το
0: έχει ξανακάνει στο City of Poros. City of Poros, ναι. Λοιπόν, το έχουν ξανακάνει κάποιοι αυτή την ιστορία. Αλλά τώρα ετοιμαζόταν για καινούριο. Κάποιοι
1: τα
0: λένε,
1: ίδια και τα ίδια.
0: Κάποιες πληροφορίες λένε ότι αυτό το χτύπημα που σχεδίαζε, ας πούμε,
1: ναι,
0: είναι τώρα, αύριο, θα γινόταν αύριο, Τρίτη. Αλλά δεν του είχαν έρθει ακόμα ταχυδρομικά. Από πού τα πάρει?
1: Αλλά συγγνώμη
0: τώρα.
1: Από το
0: Τεμού τα παρήγγειλε.
1: Έρχονται έτοιμα?
0: Όχι. Έρχονται διαφορετικές ουσίες. Λες,
1: όχι, λέω.
0: Φέρε μου λίγο νήτρο. Φέρε μου και λίγο γλυκερίνι.
1: Ναι.
0: Θα τα ενώσω εγώ, θα κάνω νήτρο γλυκερίνι.
1: Αυτά, μα ήταν να τα κάνει την Τρίτη, μωρέ. Τώρα μήπως υπερβάλλουμε λίγο.
0: Εμείς υπερβάλλουμε.
1: Όχι, αυτή, λέω.
0: Αφού υπάρχουν στοιχεία, αρχεία, συνδεσμολογίες, τα βρήκαν στο σπίτι του κτλ. Λένε οι πληροφορίες αστυνομίας.
1: Λες, σου έρχονται τα υλικά τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Εδώ ένα τέτοιο από το IKEA, συγγνώμη, το δεν διαφημίζει.
0: Ναι.
1: Παίρνεις ένα ντουλάπι, ας πούμε, και βασανίζεις τρεις μέρες να το μοντάρεις.
0: Παιδιά μου, είσαι παλαβή.
1: Και έχεις και τις οδηγίες, πολύ αναλυτικά, έτσι. Και βάζεις μία βίδα και βλέπεις μία βίδα. Το φτιάχνεις όλο και σου μένει μία βίδα.
0: Και έχεις και την αγωνία, μη σου περισσέψει κάτι και θα πεις λίστο πάλι.
1: Σου
0: κάτι
1: έκανα λάθος. Και λες,
0: ναι,
1: μπορεί. Αφού τις έβαλα, τα ακολούθησα όλα. Και ξαναλύστο. Και ένα τρόλι είχα πάρει να φτιάξω τόσο δά. Βασανίστηκα. Δύο φορές τόλισα. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και του είχαν έρθει λοιπόν και θα τα ένωνε όπως βλέπουμε σε επικίνδυνες αποστολές. Μπούρου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου.
0: Πες με εμένα. Μπορεί να ήταν σαν εκείνον εκεί τον. Που το βλέπαμε παλιά, ρε παιδί μου. Που με ένα σουγιά. Και με στοιχεία που μάζευε λίγο άμμο, ένα μπουκαλάκι, μία αυτό και τα λοιπά. Πώς το λένε, Μαγκάιβερ. Ο Μαγκάιβερ. Από αυτά έκανε ένα ελικόπτερο.
1: Τέλος πάντων.
0: Μια πτυτική μηχανή και πετούσε.
1: Αποδείχθηκε, ναι, ευτυχώς Άβερελ και με.
0: Μην το λες Άβερελ τον άνθρωπο.
1: Ό,τι θέλω θα τον πω. Άμα ήθελε να τεινάξει τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αποδείχθηκε έτσι, τον πιάσανε.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι οι αρχές είναι σε εγρήγορση και παρακολουθούν.
0: Τώρα,
1: τις ύποπτες κινήσεις.
0: Εντάξει, αυτό έγινε βεβαίως επειδή πιάσανε και τους άλλους στην Κύπρο πριν από λίγες μέρες.
1: Εντάξει.
0: Αυτό, σε αυτόν έτσι φτάσανε, λέει.
1: Ναι, αυτό
0: επειδή επικοινωνούσαν, ναι, ήταν του ίδιου κυκλώματος, εν πάση περιπτώσει.
1: Κατά, γιατί τους
0: είχαν
1: λέω
0: την ίδια εκπαίδευση.
1: Να τους πω, αβερέλ. Τι να τους πω, ας πούμε.
0: Μα στη Μαλαισία.
1: Έλα, φίλε, τα άλαβες. Όχι, δεν τα. Λέει, τι κάνανε. Μιλάγαν στο τηλέφωνο και λέγανε για τα τριγλυκερίνες, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά έχει. Για τα τριγλυκερίδια να μην μιλούσαν. Λοιπόν, έχει, πώς το λένε, τη Χαμάς, ας πούμε, στη Μαλαισία. Κοίτα να δεις Χαμάς.
1: Παντού έχει Χαμάς.
0: Ξέρουμε ότι έχει στην Τουρκία.
1: Παντού.
0: Μάλιστα. Κάτω τα χέρια από τη Χαμάς. Λοιπόν, το έχω ακούσει σύνθημα. Τι άλλο ήθελα να πω. Α, και κάτω τα χέρια και από διάφορους άλλους. Λοιπόν, είχε και εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το Σαββατοκύριακο. Επειδή είπες ήταν πλούσιο.
1: Πλούσιο. Είχε και πλούσιο πολιτικά, βέβαια.
0: Είχε εξελίξεις.
1: Ναι, αλλά τις πούμε μετά, ρε.
0: Όχι, θα πω μόνο αυτό. Επειδή διαβάζω και ακούω από διάφορους ότι ο κύριος Φάμελος γίνεται ο πρώτος αρχηγός κόμματος που υποστηρίζει άλλο κόμμα. Όχι.
1: Ποιος
0: διαφωνώ. Την πρωτιά σε αυτόν τον τομέα την έχει ο κύριος Κουβέλης. Επίσης το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ο κύριος Κουβέλης ήταν πρόεδρος του κόμματος του, πώς λεγότανε, αλλά ψήφισε άλλο κόμμα. Ναι, τότε. Νομίζω ότι αυτό είναι ο. Θα με διορθώσουν οι φίλοι ακροατές. Νομίζω ότι αυτό είναι ο πρώτος διδάξας. Όχι, κύριος.
1: Ωραία, πάμε. Θα πούμε κι άλλα μετά. Τι, έτσι θα το ξεπετάξουμε το θέμα.
0: Όχι, έχουμε. Εντάξει, να πούμε. Ναι,
1: πάμε.
0: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται και πάλι ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν. Ο Ισραηλινός στρατός απάντησε με αεροπορικά πλήγματα σε στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Εκρήξεις σε Ισφαχάν, Καράτς, Ταμπρίτς και Τεχεράνη. Όλες οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν ανασταλεί. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Κάλεσε την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ζήτησε αυτοσυγκράτηση από τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, το Μπρεντ στα 93,48 το αμερικανικό αργό. Ισχυρός σεισμός 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 5 νεκροί κατέρευσαν κτίρια. Τσουνάμι ύψους έως και ένα μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα τις ακτές της χώρας. Νέος σεισμός 4,3 ρίχτερ στην Εύβοια, κλειστά τα δημοτικά, ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες. Οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια θα διεξαχθούν κανονικά. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Έλα. Θες να συνεχίσουμε για το ΣΥΡΙΖΑ, εκεί που το είχαμε αφήσει.
1: Πού το είχαμε, α ναι.
0: Πού το είχαμε αφήσει.
1: Το είχαμε αφήσει ότι δεν είναι ο πρώτος αρχηγός ο οποίος είπε ότι υποστηρίζει άλλο κόμμα.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Εντάξει.
1: Okay. Νομίζω ότι ο κύριος Παύλος μπορεί να μας βοηθήσει. Νομίζω ότι ο πρώτος διδάξης είναι ο κύριος Κουβέλης.
0: Αν δεν είσαι σίγουρος.
1: Την εντύπωση.
0: Άμα δεν είσαι σίγουρος,
1: είμαι σχεδόν βέβαιος. Είμαι σχεδόν βέβαιος.
0: Σχεδόν.
1: Ναι.
0: Πού νομίζω ότι είχε συνεργαστεί, ρε παιδί μου.
1: Ο κύριος Παύλος λέει: πού θυμηθήκατε τον Φώτη, ξύνετε παλιές πληγές. Το θέμα είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι νομίζω. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τυχαίο είναι ότι το Ιράν επιτέθηκε στο Ισραήλ μετά τη συμφωνία με το Λίβανο. Διαρκώς και με συνέπεια δυναμητίζει οποιαδήποτε προσπάθεια συμφωνίας, παραμένοντας σταθερό στο στόχο του για εξάλληψη του Ισραήλ. Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Παύλο. Το θέμα είναι ότι ενώ υποτίθεται, λέγανε οι Ιρανοί, ότι γιατί επιτίθεται στο Λίβανο. Βγήκε η Χεσμπολάχ και παραδέχτηκε ότι έριξε 4 πυράβλους, 4 ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ. Κάποιες εκ

0: Ειρήνη, πώς να το κάνουμε δηλαδή, όσο και αν δεν αρέσει αυτό σε κάποιους.
1: Για το ΣΥΡΙΖΑ λέγαμε, αλλά ο κύριος Παύλος να ξαναπήγε.
0: Εντάξει,
1: μας
0: ξαναπήγε,
1: ναι,
0: γιατί έπρεπε να το πούμε αυτό.
1: Ναι, δεν έπρεπε να το πούμε.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν θα πάει με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας τους θέλει.
1: Θα πάει. Γιατί το παρέπεψαν το Σεπτέμβριο για τις πρακτικές, ας πούμε. Ποιες πρακτικές? Εδώ οι άλλοι έχουν αρχίσει να φτιάχνουν ψηφοδέλτια.
0: Δεν έχουν φτιάξει.
1: Δεν έχουν φτιάξει.
0: Όχι,
1: ακόμα.
0: Όχι, δεν έχουν φτιάξει. Θα σου πω εγώ, ναι, γιατί ξέρω, έμαθα. Ναι, ναι, λοιπόν. Mm. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι. Περίμενε τα ψηφοδέλτια, το έχω εδώ.
1: Μέχρι να το βρεις.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Παύλος επιβεβαιώνει. Όντως, ο Φώτης είχε δηλώσει ότι ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ ενώ ήταν πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ. Ωραία, καλά θυμόμουν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παύλο.
0: Εντάξει, τότε να μην τα βάζουμε το φάμελο.
1: Όχι.
0: Μην βαράμε το φάμελο.
1: Όχι. Την πεπατημένη πηγαίνει ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τι θα γίνει. Λοιπόν,
1: πού τι θα γίνει τώρα?
0: Με την Ελλάς, για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι υποψηφιότητες,
1: ναι,
0: θα καθοριστούν από τα συλλογικά όργανα.
1: Αφού δεν υπάρχουν.
0: Περίμενε.
1: Αφού
0: στην
1: υπάρχουν
0: ώρα τους.
1: Αφού δεν υπάρχουν συλλογικά όργανα.
0: Περίμενε, μη βιάζεσαι. Τα προσωρινά όργανα θα συγκροτηθούν το επόμενο διάστημα.
1: Από πού?
0: Από την Ελλάς.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει κανένας υποψήφιος αυτή τη στιγμή. Μόνο ισότιμα μέλη. Έτσι λένε.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν first class θέσεις για κανέναν.
1: Ναι.
0: Λένε από την Ελλάς.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και με, πώς το λένε. Και λέει, θέλεις να έρθεις εσύ κατά μόνας? Έλα.
1: Ναι.
0: Είμαστε ανοιχτοί. myelas.gr ισότιμα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Αυτή είναι η απάντηση.
1: Φοβερή απάντηση.
0: Τι να σου πω τώρα, αυτή η απάντηση.
1: Σε όποιον αρέσει. Ναι. Σε όποιον δεν αρέσει, δεν πειράζει. Ναι. Να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι αν στέλνετε μηνύματα στο Viber, δεν τα βλέπουμε. Επειδή σήμερα σας είπαμε είμαστε σε άλλο στούντιο, εγώ δεν τα βλέπω τα μηνύματα.
0: Τα βλέπω εγώ.
1: Άρα κανείς μας δεν τα βλέπει. Δεν τα βλέπω εγώ. Δεν τα βλέπει η Κατερίνα. Άρα δεν τα βλέπει κανένα.
0: Θα προσπαθήσω εδώ, μήπως τα έχει.
1: Μήπως τα έχει εκεί πέρα, στον υπολογιστή τη Κατερίνα. Εγώ στο δικό μου δεν έχω ούτε Viber ούτε τίποτα. Λοιπόν, γι' αυτό το λέω, μην νομίζετε ότι στείλατε και δεν τα βλέπουμε, δεν απαντούμε ή οτιδήποτε τέτοιο, έτσι. Λοιπόν,
0: για... Όχι, δεν κάνουμε μουτράκια.
1: Έχετε έναν τρόπο να στέλνετε μηνύματα μόνο σήμερα, ειδικά σήμερα. Πρώην η παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκεται και μας στέλνετε μήνυμα μέσω Messenger.
0: Ναι. Εντάξει,
1: αυτό,
0: ναι,
1: για να έχουμε, ναι, καθαρούς λογαριασμούς.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Αποφάσισαν να πάνε ο Πολάκης Σιδούρου, ο Παπάς, ο Αλεξιάδης, ο Παναγιωτόπουλος.
1: Καταθέσαν μια τροπολογία η οποία καταψηφίστηκε.
0: Ναι, δεν θέλουν, δεν τους
1: θέλουν αυτόνομη πορεία.
0: Θέλουν αυτόνομη πορεία.
1: Θέλουν να γίνει. Να υπάρξει, ρε παιδί μου, μια συνεργασία εν ευθέτω χρόνο. Αλλά θέλουν όμως να.
0: Και έναν οδικό χάρτη.
1: Εξασφαλίσουν ότι,
0: ναι,
1: θα κατέβει αυτόνομο το, ναι, ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.
0: Ναι.
1: Δεν το βλέπουμε.
0: Mm.
1: Μάλλον δεν το βλέπουμε. Δεν πέρασε αυτή η ζήγηση.
0: Δεν πέρασε.
1: Το θέμα δηλαδή του να κατέβει ή να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ ως αυτόνομος στις εκλογές, προς το παρόν δεν είναι λυμένο.
0: Όχι.
1: Αυτό που είναι λυμένο, με βάση την εισήγηση του κύριου Φάμελου, είναι. Τι καλός ο
0: κύριος Τσίπρας. Φάμελος, φάκελος.
1: Ναι. Τι καλός ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Και δεν είμαστε ανταγωνιστές, είμαστε συνοδοιπόροι,
0: ναι,
1: σύμμαχοι, φίλοι, ξέρω εγώ, συναγωνιστές, κάτι,
0: ναι,
1: οτιδήποτε. Υπουργός του ήταν.
0: Εντάξει. Και άλλοι υπουργοί, ναι, του ήταν, αλλά δεν έχει σημαίνει τίποτα.
1: Ναι,
0: και
1: αυτοί.
0: Και αυτοί υπουργοί του ήταν και οι στενοί, πολύ στενοί συνεργάτες του. Πάρα πολύ στενοί.
1: Ναι.
0: Ποιο στενοί από το Φάμελο.
1: Εν πάση περιπτώσει, παρέπεψαν όμως και για τις τεχνικές λεπτομέρειες το Σεπτέμβριο σε μια καινούργια συνεδρία. Εντάξει, τώρα,
0: τώρα διακοπές.
1: Ναι.
0: Πού να τρέχεις.
1: Ναι. Ναι. Τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Αγαπάμε Ήρα Πανανίδου και εσάς, πώς λέει ο κύριος Βασίλης.
0: Και εμείς την αγαπάμε.
1: Και εμείς. Πάρα πολύ.
0: Καλημέρα στο Γιάννη στο Μέτσοβο.
1: Η
0: Άθο Κόκλε, 16 βαθμοί.
1: Στο Μέτσοβο. Αρχίσαμε.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι που δεν μ'
0: αρέσουν.
1: 16,
0: ναι,
1: καλά είναι, ναι, ακόμα, αλλά μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι, η Μαρία θέλει να πούμε για τον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Πήγε να δώσει μια συνέντευξη στο NBC. Έξω να βρέχει, παιδιά, καταρακτοδός.
1: Ναι.
0: Στο Wisconsin. Να βρέχει, να ρίχνει τουλούμια. Και έδινε μια συνέντευξη. Ναι, σε έναν αχυρώνα.
1: Ναι.
0: Δεν το κατάλαβα το σκηνικό.
1: Δίπλα έχει μπάλες με.
0: Παίρνει
1: τρακτέρια.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, αυτά, τα,
0: και ήταν λοιπόν
1: με
0: εκεί και με αυτό ξεκινά τη συνέντευξη. Αυτό ήταν εκνευρισμένο, τον εκνεύριζε γιατί είχε πολύ βροχή και κάποια στιγμή του λέει να διακόψουμε για 5 λεπτάκια γιατί δεν χάνεται το σήμα. Κόβουνε για λίγο. Ξανά συνεχίζουνε. Και κάποια στιγμή που δεν τ' άρεσαν και ερωτήσεις, είχε και τα νεύρα του με τη βροχή. Το είπε και μετά, λέει, εκνευρίστηκα από τη βροχή, λέει, δεν μπορούσα, λέει.
1: Ναι, άκουε το τσίκ τσίκ.

0: Δεν ήταν τσιγκ-τσιγκ, ήταν πολύ νερός.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Σηκώνεται, πετάει το χειρόφρενο, λέω, το μικρόφωνο. Πετάει το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο βρίζει τη δημοσιογράφο. Τι έχουν ακούσει αυτοί οι δημοσιογράφοι από τον Τραμπ αυτό το διάστημα, δηλαδή. Τη είπε, είσαι διεφθαρμένη, είσαι αφελής. Τη χτύπησε όμως και στην πλάτη, δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω.
1: Γιατί όμως, ποια ήταν η αφορμή?
0: Δεν τα άρεσαν οι ερωτήσεις. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς την ερώτηση που του έκανε. Παίζει στο παιχνίδι με.
1: Του είπε, νομίζω τον ρώτησε ότι γιατί επιμένετε ότι οι εκλογές ήταν το 2000.
0: Είχε γίνει νοθεία.
1: 16,
0: ναι, ξέρω, ότι εγώ,
1: το 20, το 20, ναι. Έγινε νοθεία, ναι, ναι, από, ναι, τον Biden.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με ποια στοιχεία, ναι, το λέτε αυτό?
0: Και είσαι μονόπλευρη διεφθαρμένη.
1: Και, είπε. Αυτό. Ναι. Εκεί είναι που
0: εξεράγει. Ας το σταματήσουμε εδώ, γιατί αρκετά άκουσα.
1: Εξεράγει.
0: Ναι, ναι, έτσι τα πήρε. Ναι. Γιατί του πάνε για τις εκλογές, γιατί είναι δεδομένο ότι έγινε νοθεία κατά τον Ντόναλντ. Εντάξει.
1: Άλλο θέμα.
0: Ναι.
1: Μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε χθες, δηλαδή έγινε γνωστό αργά χθες το βράδυ κάποια στιγμή, είχαμε παρεμβολή, παρενόχληση, λέγεται στην ορολογία παρενόχληση διασυρμάτου. Ο πύργος ελέγχου ενός αεροδρομίου του ψευδοκράτους έφαζε παράσιτα ή έστελνε, δεν ξέρω εγώ τι σηματάκια έστελνε, σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, καρβούλες και τέτοια, στο αεροπλάνο που μετέφερε τον κύριο Δένδια, αλλά όχι μόνο τον κύριο Δένδια, και στα αεροπλάνα που μετέφεραν τους υπουργούς άμυνας
0: της
1: Γαλλίας και της Ολλανδίας, ναι, ναι, ναι, που τους μετέφεραν στην Κύπρο. Στην Κύπρο σήμερα θα γίνει σύνοδος των υπουργών, άτυπη σύνοδος των υπουργών άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Γιατί ασκεί την Προεδρία η Κύπρο,
1: ναι,
0: στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Βέβαια, διάβαζα από κυπριακά μέσα, το διάβαζα στο Φιλελεύθερο για παράδειγμα, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχει γίνει. Και άλλες φορές που έχουν πάει υπουργοί στη Λευκοσία για συνόδους διάφορες των άλλων κύκλων, εν πάση περιπτώσει, υπουργείων, πάλι τα ίδια κάνει εκεί ο συγκεκριμένος πύργος ελέγχου.
0: Ναι.
1: Βάζει παρασιτάκια.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι σοβαρό όμως, δεν είναι αστείο.
1: Δεν είπα εγώ ότι είναι αστείο.
0: Είναι πολύ σοβαρό.
1: Απλά λέω εγώ ότι δεν είναι πρώτη φορά που το κάνει.
0: Όχι, είναι πολύ σοβαρό. Ναι. Πάρα πολύ σοβαρό.
1: Εντάξει, πολύ σοβαρό.
0: Όχι, είναι σοβαρό και αυτό πρέπει να γίνει διάβημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αφορούσε τρεις υπουργούς.
1: Εδώ είναι βέβαια.
0: Χωρών μελών.
1: Εδώ είναι ένα μείζον ερώτημα. Να γίνει διάβημα σε ποιον?
0: Έλα μου τε.
1: Αφού δεν τα αναγνωρίζει το ψευδοκράτος. Είναι και αυτό. Έχουμε και αυτά τα τεχνικά, καταλαβαίνετε. Τα ενδιάμεσα.
0: Εντάξει, τώρα σκάνουν στην Άγκη να τελειώσουμε. Δηλαδή. Γιατί. Εντάξει, τώρα. Τι κρυβόμαστε, τώρα κάνουμε πλακίτσα μεταξύ μας.
1: Μιας και είμαστε στη Λευκοσία, να πούμε ότι σήμερα θα υπογραφεί συμφωνία μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου. Αυτό που είχε ήδη προαναγγελθεί για να σταθμεύουν μόνιμα γαλλικά στρατεύματα στην Κύπρο, στη Μεγαλόνησο.
0: Μπράβο.
1: Και με το ήδη οι Τουρκοκύπροι έχουν στα κόκκινα ανέβει. Έχουν γίνει Τούρκοι οι Τουρκοκύπροι με αυτή την εκδοχή και λένε ότι είναι παράνομη και άδικη η συμφωνία αυτή και δεν πρόκειται να ισχύσει και διάφορα τέτοια. Υπογράφεται σήμερα πάντως από την Βοτρέν, την Υπουργό Άμυνας της Γαλλίας, η κυρία Βοτρέν που είχε έρθει και εδώ,
0: ναι,
1: στην,
0: ναι,
1: Μπεναρά,
0: ναι.
1: Και τον Υπουργό Άμυνας της Κύπρου, που δεν θυμάμαι το όνομα, να μην λέω ψέματα. Θα υπογραφεί για συμφωνία. Δεν το ξέρετε και αυτό, γιατί είναι στα στοιχεία της ειδησιογραφίας της ημέρας.
0: Εμένα μου άρεσε και μια είδηση που ήρθε από την Ιαπωνία,
1: ναι,
0: που μια δήμαρχος 35 ετών είναι στην πόλη Γιαβάτα, στο Κιώτο.
1: Κιώτο.
0: Στην επαρχία Κιώτο.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, η Σόκο Καβάτα της πόλης Γιαβάτα, μα είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, ανακοίνωσε ότι θα πάρει άδεια μητρότητας.
1: Ναι.
0: Την ώρα που θα πλησιάζει να γεννήσει η κοπέλα. Και αυτό θεωρείται μια ιστορική κίνηση στην Ιαπωνία.
1: Ναι.
0: Γιατί η άδεια μητρότητα, ενώ η άδεια μητρότητα μπορεί να πάρει, είσαι δημόσιο υπάλληλο.
1: Ναι.
0: Και ιδιωτικό, φαντάζομαι. Και μπορεί να πάρει άδεια μητρότητα, είναι 8 εβδομάδες πριν και 8 εβδομάδες μετά τον τοκετό. Mm. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για τους πολιτικούς. Για τους που και αυτοί δημόσιοι είναι επί της ουσίας.
1: Υπό τη μία
0: είναι. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα το κάνει εκείνη πρώτη φορά και είναι πολύ μεγάλο θέμα συζήτηση, γιατί τέτοια προβλήματα έχουν στην Ιαπωνία.
1: Μάλιστα. Καλό είναι να έχουν μόνο τέτοια προβλήματα στην Ιαπωνία.
0: Ναι.
1: Επειδή σας λέγαμε στην αρχή για τις Φιλιππινές, Έκανε και ένα μετασεισμό 6,1. Μετασεισμό,
0: ναι,
1: 6,1.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, ναι. Να έχετε κατά νου.
0: Πάντως έχει πολύ μεγάλες καταστροφές. Πολύ μεγάλες καταστροφές στις Φιλιππίνες. Δηλαδή βλέπω τα πλάνα που έρχονται από τα πρακτορία. Είναι φοβερό, φοβερό. Φοβερή εικόνα. Ναι. Κοίταξε να δεις. Και χθες, εγώ τον πρώτο σεισμό δεν τον κατάλαβα.
1: Δεν τον κατάλαβες.
0: Τον πρώτο.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο όμως.
1: Ο δεύτερος φαινόταν να έχει διάρκεια μεγάλη, ρε.
0: Ο δεύτερος σεισμός ήταν ένα πράγμα που δεν έχω ξαναζήσει.
1: Εντάξει, ήμασταν και σε εγρήγορση ήδη από τον πρώτο.
0: Δεν είχα μάθει ότι είχε γίνει ο πρώτος.
1: Ναι. Εγώ που είχα αισθανθεί και τον πρώτο, με το που ήρθε ο δεύτερος, ταράχτηκα.
0: Όχι, ήταν περίεργος, γιατί δεν κουνήθηκε το σπίτι. Δεν κουνήθηκε. Θέλω να. Τρίζανε οι πόρτες. Υπήρχε και ένα πράγμα σαν βουή.
1: Οι γλάστρες δεν.
0: Κάνανε. Έτριζε το σπίτι, ρε παιδί μου. Έκανε ένα τέτοιο πράγμα. Και ήταν κάτι που δεν έχω. Έχουμε ζήσει πολλούς σεισμούς.
1: Εμένα κουνιόταν και οι γλάστρες. Είναι από τις σπάνιες φορές που κουνιούνταν οι γλάστρες.
0: Μα
1: δηλαδή.
0: Κουνιούνταν οι γλάστρες.
1: Μα το σου λέω τώρα.
0: Πήγα στη βεράντα.
1: Όχι, και αυτές που έχω και εσωτερικό χώρο, ρε Κατερίνα.
0: Καλά, συγγνώμη, δεν ήξερα.
1: Πώς δεν ήξερες?
0: Δεν θυμόμουν, ρε μάνα.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: το παραβλέπω.
0: Αλλά όταν λες οι γλάστρες, στη βεράντα σκέφτεσαι. Δεν σκέφτεσαι στο σπίτι.
1: Και στη. Τέσσερα, μπας όρτες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε στα του πολέμου, γιατί ίσως διευρύνεται.
0: Δηλαδή.
1: Διαβάζω ότι ο IDF, δηλαδή ο Ισραηλινός στρατός, ανακοίνωσε πως ανείχνευσε πύραυλο να εκτοξεύεται και από την Ιεμένη, από τους Χούθη.
0: Πολύ όμορφο.
1: Αυτό μας έλειπε.
0: Ναι, και... Τόμπολα, που λέει και Διονύσης.
1: Το λέω, γιατί το λέω τώρα. Οι Χούθη είναι από την άλλη πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι από την πλευρά της Ερυθράς Θάλασσας και του Σουέζ. Δηλαδή. Αυτό μας έμεινε τώρα, μας έλειπε. Έχουν κλείσει τα στενά του Ορμούς με τις ιστορίες που έχουν γίνει. Να κλείσει τίποτα και από τη διόρυγα του Σουέζ και ένα καινούριο παιχνιδάκι, να μην ξέρουμε από πού να κρυφτούμε.
0: Είχανε μουδιάσει η Χούθη, η αλήθεια είναι, αυτό το διάστημα.
1: Και είπα να ξεσκουριάσουν,
0: ναι.
1: Στο κασίδι το κεφάλι.
0: Καλά τώρα. Αυτό είναι συντονισμένο τώρα. Δεν είναι τώρα.
1: Και τις Φωτεινές τις αρέσουν τα σχόλια που κάνει εδώ τον Τραμπ, ειδικά η χρειά της φωνής όταν μιλάς για τον Τραμπ.
0: Αλήθεια.
1: Κοίτα να δεις τώρα.
0: Τον Τραμπ δεν νομίζω ότι αρέσει.
1: Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Και είναι να μας έρθει τον άλλο μήνα, δεν
0: είναι τελικά.
1: Πού ξέρω εγώ, έτσι είχε πει η κυρία Γκυλφόιλ.
0: Τι να σου πω κι εγώ. Δεν είχε πει ότι θα έρθει τον άλλο μήνα, είχε πει θα έρθει σύντομα. Το ότι θα έρθει τον άλλο μήνα το είχε αποφασίσει άλλο. Δεν ξέρω ποιο το είχε αποφασίσει.
1: Ήταν δημοσιογραφικές πληροφορίες από την Αμερική ήταν αυτές. Ότι θα έρθει για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, οπότε αφού θα έρθει για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα, θα περάσει και από εδώ.
0: Ναι,
1: έτσι λέγανε κάποιοι. Έτσι το είχαν συνδυάσει, εν πάση περιπτώσει. Δημοσιογραφικές πληροφορίες εξ Ουασιγκτόνα.
0: Εμένα η είδηση επίσης που μου έκανε εντύπωση το Σαββατοκύριακο ήταν με τον ποδοσφαιριστή της Δανίας, τον Κρίστιαν Έριξεν. Ο Κρίστιαν Έριξεν. Έχει βηματοδότη.
1: Ναι.
0: Πώς παίζει σε τέτοιο επίπεδο ποδόσφαιρο? Δεν ξέρω, γιατρός δεν είμαι, αλλά ο άνθρωπος κατέρευσε, γι' αυτό το συζητάμε. Κατέρευσε μέσα στο γήπεδο, κατά τη διάρκεια του αγώνα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Μου φαίνεται. Έπαιζε ένα φιλικό η Δανία και δηλαδή, δεν ήταν. Με την Ουκρανία, αν δεν κάνω λάθος, έπαιζε.
1: Ναι, ναι, με την Ουκρανία.
0: Λοιπόν, και ο άνθρωπος, πώς το λένε, κατέρευσε μέσα στο γήπεδο.
1: Σηκώθηκε και έφυγε και τον απομακρύναμε μάλλον εφορείο.
0: Ξανακατέρευσε μετά.
1: Αλλά, ναι, αλλά δεν είναι ένα θέμα με τον Έριξεν και αυτή είναι η απορία που έχουμε και εμείς, που δεν μπορούμε να σας τη λύσουμε. Πώς είναι δυνατόν να παίζει μπάλα με βηματοδότη? Δηλαδή, επειδή έχει πολύ στρεσάρισμα και πολύ αυτό, τρέξιμο, ρε παιδί μου. Με αυτή την έννοια. Δηλαδή, βάζει βηματοδότη και μετά σου λένε να προσέχουμε τώρα,
0: Ο Έριξεν, αν θυμάστε, ο Έριξεν είναι ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες όλων των εποχών της Δανίας. Πολύ μεγάλος παίκτης. Το 2021, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στον πρώτο αγώνα της Δανίας, με τη Φιλανδία παίζανε στην Κοπενχάγη, ο άνθρωπος αυτός. Κατέρευσε πάλι, είχε καταρρεύσει τότε.
1: Επί της ουσίας πήγε και ήρθε.
0: Έφυγε λίγα 5 λεπτά.
1: Ναι.
0: Για 5 λεπτά τον είχαν χάσει.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν...
1: Ήταν που είχε γίνει εκείνη η φοβερή σκηνή, θυμάμαι, που είχαν κάνει τείχος γύρω του οι παίκτες για να μην καταγραφεί η σκηνή ότι ήταν πεσμένος κάτω.
0: Έχει μείνει στην ιστορία.
1: Κάναν όλοι έναν κλειό γύρω του για να μην τον πάρουν οι κάμερες να είναι λιπόθυμο στο έδαφος.
0: Τέλος πάντων.
1: Συγκινητική στιγμή.
0: Άκου, λέει, του τοποθετήθηκε τότε ένας εμφυτεύσιμος καρδιομετατροπέας απεινιδωτής.
1: startup.
0: Έτσι τον λένε.
1: Α, είναι τα καινούργια αυτά.
0: Έτσι τον λένε.
1: Που είναι ταυτόχρονα και επιματοδότης και επινειδωτής. Δηλαδή, ο οποίος σου κάνει επιτόπου. Είναι ένα
0: καινούργιο. Δεν ξέρω, είναι για να παίζει σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Εντάξει, όσο σπουδαίο και να είσαι, έχουν τύχει σε άλλου σπουδαίου σοβαροί τραυματισμοί.
1: Ναι, δεν μπορεί να φανταστεί ότι είναι αντικατάστατο το παιδί μου και ότι δεν έχει βρεθεί άλλο που να μπει στη θέση του, α πούμε, και να μην.
0: Μα ο άνθρωπο παίζει στη Wolfsburg τώρα ή έπαιζε πριν στη Manchester United.
1: Στη Wolfsburg ακούω, ναι.
0: Και έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος του 27.
1: Πρώτη φορά την ακούω αυτήν την ομάδα.
0: Όχι,
1: δεν την
0: έχω ακούσει.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Αλλά θέλω να πω. Εντάξει, δεν θα έλεγα ποτέ ότι είμαι με τη Wolfsburg, αν έπαιζε με κάποια άλλη ομάδα. Για όνομα του Θεού.
1: Όχι, γιατί η επόμενη ερώτηση είναι πόσο πήγε στον τελευταίο αγώνα. Ναι.
0: Μου κάνει εντύπωση. Πάρα πολύ. Τρομερή εντύπωση μου κάνει. Ο Πάπας είναι στην Ισπανία. Χαμό.
1: 1,5 εκατομμύρια. Ένα 200 τον υπολογίζανε. Μιλιούνια κόσμο.
0: Ναι, και χαρά που είχαν.
1: Ναι,
0: χαρά.
1: Πολλοί κόσμοι. Δηλαδή, έχουμε να δούμε τόσο κόσμο και τέτοια λαοσύναξη, μάζοξη, α πούμε.
0: Ναι. Φοβερό πράγμα.
1: Πολύ, πολύ.
0: Φοβερό. Ήταν εντυπωσιακό.
1: Ο οποίος έβγαλε πάλι λόγο κατά του λαϊκισμού. Είναι πολύ προσεκτικός στις τοποθετήσεις του και πολύ κέριος, λέγοντας ότι οι ηγέτες θα πρέπει να σταματήσουν να χαϊδεύουν αυτιά και να λένε αστήρικτα και πράγματα τα οποία δεν επιβεβαιώνονται και δεν στέκουν. Ήταν κήρυγμα κατά του λαϊκισμού. Κήρυγμα, δεν ξέρω αν ήταν ολόκληρο κήρυγμα, κάποιες δηλώσεις.
0: Αλλά
1: εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος παίρνει θέση σε πολύ κέρια.
0: Και τα λέει με τρόπο. Ωραία.
1: Κέρια θέματα. Ναι. Δεν θυμάστε την άλλη φορά με τον Τραμπ και με τις κόντρες που είχαν γίνει τότε.
0: Πώς δεν το θυμάμαι, το ξεχνάω.
1: Κέντημα ήταν.
0: Ναι.
1: Η δήλωσή του ήταν κέντημα.
0: Η Μαντονίτσα ακολούθησε το δρόμο συναδέλφων της άλλων. Τι γίνεται τώρα? Όποτε όλοι όσοι πάνε σε μια συναυλία, ειδικά άμα πηγαίνεις να δεις, ας πούμε, τη Μαντόνα, αλλά και οποιονδήποτε άλλον, αλλά ρε παιδί μου, πας να δεις, αυτό το κάνεις μια φορά στη ζωή σου. Δύο, άντε δύο. Γιατί πόσες φορές έρχονται, ας πούμε. Λοιπόν, θα σηκώσεις και το κινητό, τραβήξεις ένα βίντεο ή μια φωτογραφία, ας πούμε. Τα πήρε.
1: Που τη βγάζαν βίντεο.
0: Ήταν στο Μανχάταν.
1: Ναι.
0: Τώρα έχει κάνει αυτές τις μέρες, επειδή ξεκινάει, προμοτάρει, ας πούμε, το Confessions 2.
1: Καινούριο δίσκο, βγάζει καινούριο δίσκο.
0: Ταινία, δίσκο, τα πάντα όλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή λοιπόν προμοτάρει αυτό, είχε εμφανιστεί στην Times Square τις προάλλες.
1: Ναι.
0: Ξαφνικά και την είδαν και πάθανε σοκ. Εκεί δεν θα σηκώσει το κινητό, άμα δεις την Μαντόνα.
1: Θα
0: το σηκώσει το κινητό.
1: Άμα δεν το σηκώσει για την Μαντόνα.
0: Για ποιο θα το σηκώσει?
1: Έχω στο μυαλό μου κανένα δύο-τρεις άλλες, αλλά μπας περιπτώσει, ναι.
0: Τέλος πάντων, γύρισε και είπε. Αφήστε τα κινητά, μπορεί και να μην έχει άδικο, και ζήστε τη στιγμή.
1: Μπράβο. Το λένε πολλοί αυτοί.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Το λένε πολλοί.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά με το κινητό θα θυμάσαι αυτή τη στιγμή για πάντα. Θα μου πει άμα τη ζήσεις.
0: Όχι, μπορεί να μην την ξαναδεί. Εγώ δεν το ξαναβλέπω.
1: Ποιο?
0: Όσες φορές έχω τραβήξει, δεν έχω ξανακάτσει να δω μετά.
1: Εγώ ξέρεις πόσες φορές. Δύο βιντεάκια τράβηξα από τη συναυλία των Coldplay, ας πούμε. Τα βλέπω που και που. Μου τα βγάζει και το σαν σήμερα. Το ξέρεις το αυτό. Το...
0: Λοιπόν,
1: που τα εμφανίζει και λέει, κοίτα να δεις. Ναι.
0: Το Confessions 2,
1: ναι,
0: η ταινία, θα κάνει πρεμιέρα στις 8 Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Σήμερα. Σήμερα κάνει πρεμιέρα. Μέσω YouTube.
1: Καλή, είμαστε επίκαιροι.
0: Μέσω YouTube κάνει πρεμιέρα. Πρόσεξε με, μέσω YouTube. Το άλμπουμ της θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου.
1: Αυτό είναι καινούργια μόδα. Όλοι γενικώς οι καλλιτέχνες να κάνουν και μια ταινία ή ένα στυλ ντοκιμαντέρ. Δηλαδή το έκανε η Beyoncé. Το έκανε η Taylor Swift. Το έκανε η προχθές που σας λέγαμε για την Kylie Minogue. Το κάνει και η Madonna.
0: Κοίτα, το YouTube,
1: ναι,
0: έχει επανέλθει δυναμικά.
1: Το YouTube.
0: Ναι, το YouTube πολύ δυναμικά.
1: YouTube,
0: πολύ, yeah, πολύ δυναμικά.
1: Το ξέρεις ότι πρέπει να βγούμε από το στούντιο.
0: Ρε, εσύ πήγε σχεδόν 7 η ώρα.
1: Έχει δελτίο ειδήσεων,
0: ναι,
1: έχει έρθει απ' έξω το δελτίο ειδήσεων και περιμένει.
0: Άμα είναι και περιμένει το δελτίο ειδήσεων, να βγούμε εμείς.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Γιατί χρεώνει την πλήτα ρήφα. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ πρώτη φορά μετά τις 8 Απριλίου που ανακοινώθηκε η κατάπαυση πυρός. Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν χωρίς θύματα ή σοβαρές ζημιές. Τα ξημερώματα, ο Ισραηλινός στρατός απάντησε με αεροπορικά πλήγματα σε στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ισφαχάν, το Καράτζ, την Ταμπρίζ και την Τεχεράνη. Όλες οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν ανασταλεί. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα σε περίπτωση κλιμάκωσης με το Ισραήλ, ενώ η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει και το στενό Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα με το άνοιγμα των διεθνών αγορών. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι λυγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποζημιώσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιά στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία του Δήμου Μαντουδίου θα παραμείνουν κλειστά σήμερα. Ωστόσο, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 1 και 37 τα ξημερώματα στο Μιντανάο των Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τσουνάμι ύψους έως και ένα μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα χτες των Φιλιππίνων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον ένας νεκρός και 4 τραυματίες, καθώς κατέρευσαν κτίρια, ενώ κάποια σπίτια έγιναν συντρίμμια, σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας. Βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου από τη Γάζα που συνελήφθη χθες τα ξημερώματα στην Κρήτη. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στην Μαλαισία. Ωστόσο, ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Σύμφωνα από τις κατοίκων έρευνες στην Κρήτη και στα Πατήσια, ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, οι πανελλαδικές τελειώνουν για όσους μαθητές δεν έχουν επιλέξει κάποιο ειδικό μάθημα. Στο Κόσοβο, ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κουρ φαίνεται να κερδίζει τις εκλογές χωρίς όμως να σχηματίζει κυβέρνηση, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών παρατείνοντας την πολιτική κρίση στη χώρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος, εξιμποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα!
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Πάλι καλή εβδομάδα πρέπει να πούμε. Καλημέρα.
1: Να μην την πούμε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Αν και η εβδομάδα ξεκινάει Κυριακή. Έξω και το Δευτέρα. Αλλά εντάξει,
1: γιατί Κυριακή δεν βρισκόμαστε για να σας την πούμε. Οπότε το μεταφέρουμε για τη Δευτέρα.
0: Έτσι ακριβώς. Καλημέρα λοιπόν. Να, 8 το μηνός ήδη πήγε. Περνάει ο καιρός, ούτε καταλαβαίνει κανείς. Τι έγινε, Ελένη?
1: Κουφάθηκα.
0: Τι κουφάθηκες? Δεν ακούς σωστά.
1: Βγήκαν τα ακουστικά.
0: Εντάξει. Εγώ από πού ακούω? Ναι, εντάξει, καλά είναι. Ναι, με το θερμόμετρο να είναι πάρα πολύ καλό αυτή την ώρα.
1: Δεν είδα πόσο.
0: Πάνω από τους 20 είναι.
1: Πάνω από τους 20.
0: Πάντως,
1: δεν κρύωσα. Δεν γύρισα πίσω για να πάρω ζακέτα.
0: Ακόμη ζακέτα θα κουβαλάς πια?
1: Το έχω κάνει. Ναι.
0: Το έχω κάνει, λέει.
1: Χθες.
0: Εντάξει, τώρα μου. Η Δώρα απέναντι μου κάνει δες, έχει κλιματιστικό, εντάξει.
1: Έχει άλλο λόγο. Εκεί μέσα δεν κάθεσαι.
0: Ναι,
1: είναι
0: αυτό.
1: Τα μηχανήματα.
0: Άλλο,
1: ναι.
0: Λέω. Πρόσεξες καθόλου? Μαύρη πλάκωσε, πήγε μια εβδομάδα στη θάλασσα και ήρθε.
1: Πού? Εγώ νομίζω και φως δεν χρειαζόταν να ανάψω.
0: Πιο άσπρη από ό,τι ήταν.
1: Από την ασπρίλα που έγινε εκεί μέσα.
0: Ναι. Δεν σε ρώτησα, έκανες καμιά βουτίτσα? Όχι. Γιατί?
1: Να σας πω,
0: είναι δυνατόν? Δεν προλάβαινε.
1: Έκανα εγώ.
0: Εσύ.
1: Γι' αυτό έβρεξε τόσο.
0: Μπήκε σε θάλασσα εσύ?
1: Ναι. Και μετά από λίγο άρχισε να βρέχει.
0: Παιδιά, ναι, αυτό σημειώστε το. 8, πότε έγινε αυτό, χθες?
1: Χθες, 7.
0: 7 Ιουνίου του 2000, του σωτήριου έτους 2026.
1: Είπα δεν θα μπω, είπα όχι. Υπήρξε ισχυρή παρότρινση στο να μπω.
0: Σε έσβρωξαν?
1: Κόντεψαν.
0: Δεν θα μπεις, ε?
1: Πάνε σηκωτή και λέω, άστο, θα μπω.
0: Και μπήκες?
1: Μπήκα, ωραία.
0: Και πώς? Πώς δεν θα είναι ωραία?
1: Καλό
0: ήταν, ωραία.
1: Το νερό. Δηλαδή, υπήρξε, έχω μπει και σε πιο κρύο.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό δεν ήταν τόσο. Καλά ήταν.
0: Ναι. Εδώ και ένα μήνα έχουμε θερμοκρασίες κοντά στους 30. Οπότε τι?
1: Δεν ξέρω. Ήταν καλούτσικα. Στην αρχή βέβαια.
0: Κοίταξε. Άκουγα χθες την πληρολόγο.
1: Ήμουν με το μαγιό, αλλά την μπλούζα μου δεν την έβγαζα. Η αλήθεια είναι.
0: Αφού δεν έβγαζε και μπουρνούζι από πάνω, πάλι καλά.
1: Δεν είχα.
0: Δεν είχε. Έλεγε ότι το φορούσε. Ναι. Καμιά πετσέτα. Δύο πετσέτες.
1: Τις είχα σε ετοιμότητα.
0: Τρεις πετσέτες.
1: Δύο πετσέτες.
0: Ναι. άκουγα χθες λοιπόν τον μετεωρολόγο ότι το νερό της θάλασσας είναι πάνω από 20 βαθμούς, σχεδόν στους 22. Οπότε ιδανικό είναι για τέτοια περίοδο. Ναι. Και αργότερα προς τον Αύγουστο, ας πούμε, εκεί είναι 22, 23, άντε 24, πολύ βαριά. Σε κάποιες θάλασσες που είναι που πας, είναι μέχρι ένα δάχτυλο,
1: ναι.
0: Μέχρι το γόνατο, συγγνώμη.
1: Εντάξει, ίσως. Έχουμε. Σε μια τέτοια ήμουν χθες. Ίσως γι' αυτό ήταν πιο ζεστό το νερό. Εντάξει, βέβαια εκεί δεν μπορείς να κάτσεις. Πρέπει να πας λίγο παραπάνω.
0: Τι αλλιώς αντί να γελαδίτσα, είσαι κάθε συμφέξο.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι γεμίζει και η άμμο το μαγιό. Δηλαδή δεν
0: εκεί
1: δεν
0: σε πειράζει άμα γεμίσει άμμο το μαγιό.
1: Άμα κάτσεις στα
0: ρηχά.
1: Βασικά εκεί ήταν τόσο ρηχά που δεν βρεχόσουν καλά.
0: Τόσο πολύ. Εντάξει, ναι. Μάλιστα. Μπράβο, Ελένη. Αυτό είναι κατόρθωμα.
1: Αχού.
0: Στα 36 σου να κάνεις τέτοιο.
1: Άμα είναι νέος ο άνθρωπος, όλα τα τολμά.
0: Ακριβώς, ναι. Στους 32 ώστε θα φτάσει το θερμόμετρο και σήμερα και εκεί θα είναι και τις επόμενες μέρες. Συν πλήν τώρα, εντάξει, μπορεί να πάει και 33 λέει καμιά μέρα. Αλλά εκεί θα είναι. Και το βράδυ θα έχει ζέστες και το πρωί έχει ζέστες. Τώρα το ξυπνάς δηλαδή με 17, 18, 20 βαθμούς, 21 πόσο έχει τώρα. Καταλαβαίνεις,
1: ναι, 21 έχει.
0: Καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ ωραία. Βέβαια η αστάθεια δεν λέει να φύγει.
1: Θα συνεχιστεί.
0: Θα συνεχιστεί όπου και αν και εφόσον. Χθες ήταν η τιμητική, είχε την τιμητική ο Βόρειος Εύρος. Με αρκετή βροχή, δεν ξέρω τι έκανε, θα μάθουμε στην υπόλοιπη περιφέρεια αλλά και στις Σέρες. Και σήμερα πάντως το μεσημέρι σε κάποιες περιοχές, τώρα στα ορεινά θα είναι, στα παραθαλάσσια θα είναι, θα έχει κάποιες μπόρες,
1: ναι.
0: Τοπικού χαρακτήρα. Σε κάποιες περιοχές θα επιμείνουν, από ό,τι βλέπω, στα πιο ορεινά τμήματα της Ροδόπης. Αύριο. Και αύριο.
1: Σε μεγάλο μέρος της χώρας.
0: Πλην της Θράκης μάλλον.
1: Και της Κρήτης.
0: Ναι.
1: Πιθανόν.
0: Την Τετάρτη.
1: Αχ, αυτό πια δηλαδή έλεος.
0: Ναι, και την Πέμπτη και γενικότερα βλέπω ότι δεν θέλει να ηρεμήσει ακόμη ο καιρός, ρε παιδιά. Ξέρω εγώ τι να πω. Με άνοδο. Όσο πάμε προς τα μέσα του μήνα, ίσως.
1: Τον παρακαλούσαμε να βρέξει, τώρα θα τον παρακαλάμε για να σταματήσει.
0: Ναι, δυστυχώς. Δεν είναι ότι κάνει και πρόβλημα τώρα στα,
1: κάνει.
0: Στα Σπαρτά.
1: Και σε άλλες καλλιέργειες. Ναι. Τόση βροχή.
0: Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη, στην Πόπη, στην Πίτσα, στον Ναυκράτιο και στην Καλλιοπία. Ναυκράτιος.
1: Ναι, δεν το.
0: Όχι. Στην Πόπη, στην αδερφή μου. Χρόνια πολλά.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Ναι.
1: Πόπη, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα ωκεανών.
1: Και τι ωραία φωτογραφία που τη συνοδεύει.
0: Τι ναι. ωραία. Να, ναι. κοράλια και κοχύλια και ένα ψαράκι.
1: Σε έντονα χρώματα, η Παγκόσμια ναι. ημέρα των ωκεανών γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 1992. Θεσμοθετήθηκε στις 8 Ιουνίου της ίδιας χρονιάς κατά τη διάρκεια της Συνόδου για την Γη στο Ρίο Ντε Τζενέιρο, όπου 150 ηγέτες από όλο τον κόσμο υπέγραψαν τη συνθήκη για την βιοποικιλότητα σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν την εξαφάνιση σπάνιων ειδών από το ζωικό και φυτικό βασίλειο.
0: Ένα.
1: Από το 2009. Η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών τέλει υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Και να πούμε ότι οι ωκεανοί καταλαμβάνουν πάνω από το 70% της επιφάνειας της Γης και έχουν συνδεθεί από
0: αρκετών
1: χρόνων ναι, με την ανθρώπινη ύπαρξη. Ο τζίρος δε των οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζεται με τους ωκεανούς ξεπερνά τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.
0: Και αυτό λογικό. Υπάρχουν... Και πάρα πολλά στατιστικά δεν θα το δούμε τώρα αυτό όμως, γιατί είναι εντάξει.
1: Ναι, πολλά επιμένουμε από την Greenpeace, ναι, ναι. που θα μπορούσαμε να δούμε, αλλά δεν έχουμε χρόνο.
0: Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων, πολύ σημαντικό και αυτό για τους πάσχοντες και τις οικογένειές τους. Μια πρωτοβουλία ήταν της Γερμανικής Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης, Γερμανική Ένωση Εγκεφαλικών Όγκων, που πρωτοστάτησε τέλος πάντων και φτάσαμε μέχρι τώρα να γιορτάζεται σαν Παγκόσμια ημέρα συγκεκριμένη. Οποιασδήποτε, αναφέρεται σε οποιονδήποτε ενδοκρανιακό όγκο που χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη διαίρεση κυττάρων. Ναι. Τώρα τι να πεις πάνω σε αυτό, ό,τι και να πεις, άστο.
1: Ναι, νομίζω είναι, το καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Τι άλλο, δεν έχουμε κάτι άλλο
1: δεν
0: για
1: έχουμε,
0: τη σύγχρονη ημέρα.
1: Αυτές είναι οι δύο παγκόσμιες ημέρες okay. που έχουμε. Επιμέρους δεν υπάρχουν σε χώρες που μπορούμε να σας μεταφέρουμε έτσι, να ναι. ταξιδέψετε μαζί μας αυτό το πρωινό. Που μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δώρα Δασκάλου, Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Σε λιγάκι η Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή. Θα ακολουθήσει τα Σούλα Κρητικού από Καβάλα, η Χρυσούλα Σαμουρίδα από Ορεστιάδα, αλλά και η Δέσποινα Γιαννακίδα από Σέρις, έτσι για να μάθουμε τι γίνεται και έξω από εδώ.
0: Όχι στον έξω από εδώ.
1: Όχι στον έξω από εδώ.
0: Έτσι όπως το είπες. Ναι. Αυτά.
1: Αυτά. Να μας βάλεις το πρώτο μας τραγούδι.
0: Και δεν σας βάζω έτσι ένα γλέντι πρωί-πρωί να το γλεντήσουμε κι εμείς. Άσχημα.
1: Τι άσχημα. Γλέντι και άσχημα γίνεται.

0: Τι ωραία, τι ωραίο.
1: Ναι, ε, ναι,
0: Μιλία,
1: ναι, ναι,
0: Καραπατάκη,
1: ναι, ναι, ναι,
0: με τους Γκιντίκη εδώ. Να σου πω, άκουγα τώρα το Γκλέντι και έβλεπα εικόνες παράλληλα και εσύ μαζί μου από το τι συνέβη στο χθεσινό, προχθεσινό μάλλον Γκλέντι της Χοφό, της χορευτικής φοιτητικής ομάδας Ορεστιάδας. Τόσο κόσμος και τόσο Γκλέντι.
1: Το συγκεκριμένο πραγματικά
0: απίστευτο.
1: Μαζεύει απίστευτο κόσμο.
0: Απίστευτο.
1: Δηλαδή,
0: μπράβο στα παιδιά που το φαντάξανε.
1: Και τα παιδιά το, ναι, αλλά και ο κόσμος το στηρίζει και γίνεται πανικός.
0: Το έλα να δεις,
1: δηλαδή,
0: το έλα να δεις.
1: Ναι, το,
0: ναι,
1: να βρεις θέση για να
0: καθίσεις
1: είναι,
0: δεν υπάρχει.
1: Ναι, πρέπει να έχεις προνοήσει.
0: Πολύ νωρίς.
1: Από πολύ νωρίς.
0: Ναι, και είναι όλο να λέει εκεί, το ευχαριστήθηκα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μπράβο τα παιδιά. Λοιπόν, καλημέρα και καλημέρα στην Κομωτινή, στην Ροδόπη, στην Ξάνθη, όπου πιάνει το σήμα της ΕΡΤ Κομωτινής. Μαζί μας η Βασιλική Μαχαίρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
0: Τι
2: καλή
0: γίνεται.
2: Χώρεσα λίγο όσο μπόρεσα.
0: Μα λίγο, λίγο.
2: Δεν το βάλες λίγο παραπάνω. Σου είπα, αυτό το τραγούδι είναι η θεραπεία μου.
0: Ναι. Το ξαναβάλλουμε μετά.
2: Ναι, αλλά εγώ δεν θα. Θέλει να το. Ναι, θα το ακούσω στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
2: Βροχή, εχθές.
0: Αλίμονο.
2: Εκεί που δεν φαινόταν ότι θα βρέξει και μπα, σιγά. Και όμως έριξε μία βροχή σχεδόν σε όλο το νομό Ροδόπης. Τι να πω. Εμείς ήμασταν στα ορεινά. Λέμε εντάξει, μόνο εκεί και λίγο, και όχι, ήρθε από τον Εύρο. Φαινόταν δηλαδή η βροχή ότι ερχόταν από ανατολικά. Λοιπόν, αλλά ήταν καλούτσικη η βροχή.
0: Βρε καλούτσικη είναι οι ζυμνές, δεν κάνει τώρα.
2: Κοίτα, ήταν τέτοια που εντάξει, ας πούμε, σταμάτησε τη σπορά των. Έχουμε την καπνοφυτεία τώρα.
0: Mm.
2: Την μεταφύτευση μάλλον. Γιατί εντάξει, κολλάει το έδαφος, ας πούμε, σε κάποια φάση και δεν μπορεί να προχωρήσει. Για αυτά που έγιναν όμως η φύτευση, τα βοηθάει η βροχούλα.
0: Ναι.
2: Σήμερα εντάξει, θα ξεκινήσουν οι άνθρωποι να συνεχίσουν τις δουλειές τους. Γιατί βλέπαμε έτσι παρατημένα τρακτέρ στα καπνοχώραφα και λέμε εντάξει, περιμένουν να σταματήσει η βροχή για να ξεκινήσουν οι άνθρωποι, αν θα τους το επέτρεπε το έδαφος. Αλλά για αυτά που ήδη είχαν ξεκινήσει και είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία της μεταφύτευσης. Ήταν μια χαρά η βροχούλα. Δεν ήταν τίποτα έτσι πολύ. Ήταν καλή, καλή. Λοιπόν, είχαμε υψηλές επισκέψεις,
0: ναι,
2: την Παρασκευή. Ήταν εδώ ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος εγγενίασε τα ανακοινισμένα κέντρα υγείας σε Άβδυρα, Ίασμο και Σάπες. Και βεβαίως τον συνόδευαν οι βουλευτές του νομού της Ξάνθης της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σπύρος Τσιλιγκύρης και ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης από την Ροδόπη. Τα έργα εντάσσονται στο πλέγμα αναβάθμισης συνολικά 35 κέντρων υγείας σε όλη την τέταρτη υγειονομική περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού 59 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, να πούμε ότι ακολουθούν προσεχώς, όπως μας είπαν ο κύριος Υπουργός, νέες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, γιατί από μόνα τους τα κτίρια δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Οι υπερσύγχρονες αυτές δομές θα συμπληρώσουν και θα αποφορτίσουν τη λειτουργία του νέου νοσοκομείου Κομωτινής, το οποίο προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2027. Ναι, γίνεται το. Πάει με πολύ, πολύ γρήγορους ρυθμούς το νέο νοσοκομείο της Κομωτινής, είναι η αλήθεια. Στην Αθήνα βρέθηκε την περασμένη Παρασκευή η Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης Βασιλική Παυλακάκη, όπου είχε συνάντηση με τον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Νίκο Βρούτσι, για την ίδρυση και λειτουργία στην Ξάνθη ενός κλειστού αθλητικού κέντρου. Και όπως τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ η κυρία Παυλακάκη, αποτελεί ένα προσωπικό της στόχο, τον οποίο θα υλοποιήσει μέχρι το τέλος της θητείας της. Βέβαια, όπως ξεκαθάρισε, οι προτεραιότητες είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και η οδική ασφάλεια, αλλά και έργα για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, 30 φοιτητές και φοιτήτριες από το τμήμα κινησιολογίας του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στη Θράκη, στο πλαίσιο του δεύτερου συνεδρίου κινησιολογίας. Τα τμήματα από εκεί, από το Πανεπιστήμιο, με τα τμήματα τα δικά μας του ΕΚΠΑ και του Δημοκρατίου, ολοκληρώνουν σήμερα αυτό το δεύτερο συνέδριο κινησιολογίας. Και βέβαια, εφόσον ολοκληρώνεται σήμερα το συνέδριο, από αύριο ξεκινούν οι εξορμήσεις όπου θα τους πάνε, θα επισκεφθούν όμορφα μέρη, αξιοθέατα του νομού μας, θα απολαύσουν τη θάλασσα και ό,τι αυτό έχει να κάνει. Να πούμε βέβαια ότι έχουμε και από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας τιμήθηκε χθες την γιορτή των Αγίων Πάντων στην Κομωτινή αλλά και σε άλλες έδρες περιφερειακών αστυνομικών διευθύνσεων η μέρα των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας όπως γίνεται, όπως έχει καθιερωθεί στην γιορτή των Αγίων Πάντων. Και να πούμε ότι έχουμε από την αθλητική από την αθλητική κίνηση, να πούμε ότι έχουμε μια ευχάριστη έκπληξη που περίμενε τα παιδιά της Ακαδημίας του Πανθρακικού στη προχθεσινή τους προπόνηση, καθώς ο Κομωτινέος αρχηγός της πρωταθλήτριας της Super League 25-26 ΑΕΚ Πέτρος Μάνταλος, που έχει φορέσει και το περιβραχιόνιο της εθνικής ομάδας, επισκέφθηκε το προπονητικό κέντρο του Συλλόγου και συνομίλησε με τον υπεύθυνο της Ακαδημίας, αλλά με τον κύριο Θανάση Ντίνο, με τον οποίο συνδέεται έτσι με μια σχέση φιλίας, αλλά είδε και τους νεαρούς ποδοσφαιριστές ανάμεσα στα αστέρια αυτά. Είναι και ο δικός μου νηψιός, να ξέρετε. Άμα θέλετε κανένα αυτό, να σας πω.
0: Βέβαια τότε.
2: Πριν γίνει μεγάλο. Λοιπόν, αυτά παιδες.
0: Μάλιστα. Ωραία, βρε Βασιλική. Άντε, καλή εβδομάδα να έχεις.
2: Όλα καλά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Να είσαι καλά.

0: Ο Σταύρος Ονιφοράτζος ήταν μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα. Έτσι φορέσαν τα μαγικά του φτερά και ξεδεύοντας μαζί του φτάσαμε στην Καβάλα.
1: Τι είναι με τα μαγικά φτερά να φτάσει στην Καβάλα? Άλλος μαγικά φτερά, άλλος μαγικά χαλιά. Όπως
0: ναι,
1: μπορεί ακριβώς ο καθένας να
0: ταξιδεύει. Τα σούλα.
2: Το χαλί είναι πιο ξεκούραστο. Δεν χρειάζεται να κάνει.
0: Εξαπλώνει κιόλα σε πάνω.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
2: Ενώ το άλλο πάτα κιούτα, πάτα κιούτα να φτάσει. Το χαλί προτιμώ λοιπόν. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ήταν ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Κοιτάξτε, είναι οι βροχούλες πλέον καθημερινή κατάσταση. Δηλαδή, μια βροχούλα θα τη ρίξει κάθε απογευματάκι, βραδάκι. Ναι. Αλλά δεν, ο κόσμος εννοείται. Χθες ήταν δηλαδή Κυριακή, οι παραλίες και η κίνηση στους δρόμους για εκδρομές. Καλοκαίρι, καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι είναι η κατάσταση.
2: 100%. Ναι. Και ήταν πολύ όμορφα. Πέρασε ο κόσμος πολύ ωραία και στη Λευκή Νύχτα έγινε ο χαμός την Παρασκευή. Οπότε με αυτή τη διάθεση κύλησε και το Σαββατοκύριακο και μου αρέσει που όταν γινόμαστε ένα σαν από όλοι ή σαν παρέα, την άλλη μέρα το ζούμε μαζί. Δηλαδή το πρωινό ξύπνημα μετά τη Λευκή Νύχτα και πώς ήταν το χθες και, και ας περάσει αυτό το πρωινό για να ξεκουραστούν πάλι και όλοι αυτοί οι επαγγελματίες και οι άνθρωποι που δούλεψαν για τη Λευκή Νύχτα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Πήγαμε τελικά και στο σπήλαιο της Αλιστράτης χθες Κυριακή και
0: μπράβο,
2: ήταν υπέροχα εκεί στις Σέρες. Πολύ ωραία εκδρομή να την κάνει ο κόσμος. Απλώς τώρα που αρχίσαν οι ζέστες θα προτιμήσει πρωινές ώρες για να μην τον βρει μετά ο ήλιος και η ζέστη και λέει αμάν τώρα που θα κρυφτώ. Δηλαδή να τα κάνει όλα αυτά πρωί. Μέχρι και τις 5 είναι ανοιχτό το σπήλαιο εκεί το υπέροχο και ήταν και υπέροχοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Το σπήλαιο το διαχειρίζεται εκεί ο Δήμος, το χωριό της Αλιστράτης, κάτοικοι που είναι και οι υπάλληλοι. Και είναι πάρα πολύ ωραίοι που δουλεύουν για τον τόπο τους, για το σπήλαιό τους και είναι πολύ χαρούμενοι και υποδέχονται τον κόσμο 100% και να πώς να περάσει καλά και όλος αυτός που, ο κόσμος που πάει εκεί και να ενημερωθεί για το σπήλαιο. Πάρα πολύ ωραία βόλτα. Τι τώρα θέλω, 2-3 πραγματάκια για να ξεκινήσουμε την εβδομάδα. Αρχικά να σας πω πως θα έχουμε από την Κυριακή, τώρα 14 Ιουνίου, μία εθελοντική αιμοδοσία την οποία διοργανώνει το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Δράμα σε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού. Αυτό γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Θα γίνει 9 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Και ναι, το μήνυμα της διοργάνωσης μας λέει αυτό που γνωρίζουμε όλοι, μερικά λεπτά από το χρόνο μας μπορούν να γίνουν μια ολόκληρη ζωή για κάποιον άλλον. Γεγονός πως οι απαιτήσεις για αίμα είναι ακόμα μεγαλύτερες στη θερινή περίοδο. Ετησίως η Ελλάδα χρειάζεται 600.000 μονάδες αίματος για τις ανάγκες των ασθενών μας. Και όσοι είναι στην εθελοντική αιμοδοσία, έχουμε περίπου 300.000 ενεργούς αιμοδότες, δίνουν αίμα τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο και καλύπτουν περίπου το 65% των εθνικών αναγκών. Οπότε όσοι περισσότεροι τόσο καλύτερα για να συντονίσουμε αυτή την προσπάθεια. Θα έχουμε τώρα αρκετούς αγώνες και διοργανώσεις, φιλανθρωπικούς αγώνες δρόμου, εντυπωσιακούς αγώνες σε παραλίες. Για παράδειγμα, θα έχουμε σε λίγες ημέρες την Τετάρτη 17, το λέω τώρα γιατί γίνονται ήδη οι αιτήσεις συμμετοχής, τον φιλανθρωπικό αγώνα δρόμου χωριστής Δράμας. Συμπληρώνει 10 χρόνια. Διοργανώνεται από το τοπικό φιλανθρωπικό σωματείο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων. Θα διεξαχθεί Τετάρτη στις 7 το απόγευμα. Έχει 2 ξεχωριστές διαδρομές. Μία πανέμορφη διαδρομή 5 χιλιομέτρων για ενήλικες δρομείς και λάτρεις του τρεξίματος και μία διαδρομή ειδικά διαμορφωμένη 1 χιλιόμετρο για τα παιδιά ηλικίας έως 12 ετών προκειμένου να γνωρίσουν τη χαρά του αθλητισμού. Σε όλους τους δρομείς μοιράζονται μετάλλια. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός ότι αντί για χρηματικό αντίτιμο οι διοργανωτές καλούν όλους τους συμμετέχοντες να προσφέρουν στο σημείο της εκκίνησης ένα πακέτο τρόφιμα μακράς διαρκείας, τα οποία διατίθενται άμεσα στο φιλανθρωπικό σωματείο για την ουσιαστική στήριξη των άπορων οικογενειών της περιοχής. Μία πάρα πολύ ωραία κίνηση εκεί των κατοίκων και του συλλόγου. Και επίσης ετοιμαστείτε, γιατί σε λίγες ημέρες, τι είναι, 4 Ιουλίου, δηλαδή 4 εβδομάδες, είμαστε πολύ κοντά, περνάει ο χρόνος, θα υπάρχει αυτή μια ξεχωριστή αθλητική γιορτή με την ονομασία Coast to Coast Run στην αμόγλωσσα της Κεραμωτής. Αυτή την διοργανώνει ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Νέστου, είναι σε συνεργασία με το Δήμο Νέστου και την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και θα είναι μια μοναδική δρομική εμπειρία δίπλα στο κύμα, μέσα σε ένα σπάνιας ομορφιάς φυσικό τοπίο. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να τρέξουν κατά μήκος της ακτογραμμής σε διαδρομές τύπου out and back, δηλαδή θα πηγαίνουν σε ένα σημείο και θα επιστρέφουν, και έχει 4 αγώνες καλύπτει, περιλαμβάνει η διοργάνωση, 21 χιλιόμετρων, 12, 6 και 1 χιλιόμετρο είναι ο παιδικός αγώνας. Και πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι θα υπάρχει και μια ολοκληρωμένη εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, θα υπάρχει μουσική από γνωστούς DJ, θα υπάρχουν παιχνίδια τύπου Survivor για μικρούς αθλητές, εκπλήξεις, οπότε θα είναι ένα πολύ όμορφο ζωντανό καλοκαιρινό σκηνικό, το λέμε για να σημειώσει ο κόσμος την ημερομηνία 4 Ιουλίου Σάββατο, για να δηλώσει και τις συμμετοχές του. Εντάξει, έρχονται και δρομείς και επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και αναδεικνύεται και η Κεραμωτή, ένας ιδανικός καλοκαιρινός προορισμός, ήδη γίνεται χαμός εκεί και από τουρίστες επισκέπτες, οπότε αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Ήθελα να σας πω από μας.
0: Πολύ ωραία, σε ευχαριστούμε λοιπόν.
2: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Συνέχεια. Μέρα καλή.
3: Η πρωινή σας παρέα.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
3: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Λοιπόν, συνεχίζοντας το ταξίδι μας το πρωινό, είμαστε τώρα στην Ορεστιάδα. Κάνουμε μια στάση εδώ για να συναντήσουμε τη Χρυσούλα Σαμουρίδη να μας δώσει ό,τι νεότερο υπάρχει από την περιοχή του Εύρου. Χρυσούλα, τι γίνεται, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χρυσούλα.
2: Καλημέρα.
0: Βούτυξες.
2: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλέ είσαι με τα καλά σου. Έχουμε ένα σωρό που βγαίνει να τελειώσουμε. Ποιο θα βουτύξει. Λοιπόν, κινηματογραφικά, παιδιά, θα ξεκινήσω εγώ σήμερα.
0: Για πες.
2: Γιατί σήμερα φτάνουν τα περισσότερα μέλη του κινηματογραφικού συνεργείου που θα γυρίσουν την ταινία Άβανος. Άντε να τα πάρω από την αρχή.
0: Για πάρτε από την αρχή για αυτούς που δεν γνωρίζουν. Ναι.
2: Για αυτούς που δεν γνωρίζουν. Τώρα, όλο

0: Είναι συμπαραγωγός της ταινίας, μαζί με την ΕΡΤ, μαζί με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικο-Ακουστικών Μέσων και Δημιουργίας και μαζί με το Υπουργείο Πολιτισμού. Όλοι αυτοί συμμετέχουν στην παραγωγή. Με λίγα λόγια, χρηματοδοτούν για την ταινία.
1: Ναι, ναι.
0: Η ταινία αυτή λοιπόν είναι ουσιαστικά η μεταφορά ή η συνέχεια, αν θέλετε, σε μεγάλου μήκους ταινία της ομότιτλης μικρού μήκους ταινίας του 2018, που εκείνη τη χρονιά μάλιστα είχε σαρώσει το Φεστιβάλ της Δράμας, αποσπώντας τα σημαντικότερα βραβεία της διοργάνωσης. Και όχι μόνο στο Φεστιβάλ της Δράμας. Στη μεγάλη μήκους μεταφορά της, που όπως μας είπε ο κ. Τσουκαλάς, θα είναι ένα νέο western, και πάλι στο τιμόνι της σκηνοθεσίας είναι ο Δραμηνός Παναγιώτης Χαραμής, πρωταγωνιστές θα είναι ο Χρήστος Πασαλής, η Αγγελική Παπούλια, ο Νίκος Γεωργάκης, η Μαριάνθη Παντελοπούλου, ο Πατής Κουτσάφτης και ο Αχιλλέας Χαρίσκος. Τα γυρίσματα ουσιαστικά, τώρα θα πρέπει να πούμε, ξεκινάνε στις 15 Ιουνίου. Οι άνθρωποι έρχονται τώρα, το μεγαλύτερο μέρος του συνεργείου έρχεται για να κάνει, να βάλει σε μία τάξη αυτό το δημιουργικό χάος για το οποίο μας μίλησε ο παραγωγός, να τα βάλουν σε μία τάξη τα πράγματα. Βέβαια, να σας πω ότι ήδη έχουν έρθει και έχουν ξανάρθει και έχουν βρει τα σημεία που θα γίνουν τα γυρίσματα, αλλά για την ολοκλήρωση της προετοιμασίας είναι από σήμερα εδώ και στις 15 ξεκινάνε τα γυρίσματα.
1: Μας.
0: Τη μουσική έχουν γράψει οι Thrax Punks, η δική μας Thrax Punks.
1: Mm-hmm.
0: Και βέβαια όλη η παραγωγή έχει μια πολύ στενή συνεργασία με τον Σωτήρη Μπαϊραμάκη, είναι κάτοικος Ορεστιάδας, ο οποίος επίσης έχει συμβάλει τα μέγιστα για την προετοιμασία των γυρισμάτων που θα γίνουν. Θα κάνει η ταινία πρεμιέρα την άνοιξη του 27. Θα ξεκινήσει από κινηματογραφικά φεστιβάλ και μετά θα βγει και στις κινηματογραφικές αίθουσες. Εννοείται ότι ο κύριος Τσουκαλάς μας είπε ότι όλο αυτό το διάστημα που ήρθαν και ξανάρθαν για τις προετοιμασίες, βρήκαμε, λέει, τα σπίτια όλων των ανθρώπων ανοιχτά. Ήταν πάρα πολύ θερμή η υποδοχή του κόσμου και πολλοί από τους κατοίκους θα είναι και οι βοηθητικοί ηθοποιοί. Τέλος πάντων, τους λέμε κομπάρσους. Και φυσικά υπήρξε και η υποστήριξη από τον Δήμο Ρεστιάδας. Εγώ θέλω απλά να σας πω ότι πέρα από τον κύριο Τσουκαλά, με τον οποίο μιλήσαμε, τις επόμενες ημέρες η ΕΡΤΟ Ρεστιάδας θα φιλοξενήσει, θέλω να πιστεύω, και κάποιους συντελεστές της παραγωγής και της ταινίας γενικότερα, να μας πούν περισσότερα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, θα πάω στα Μοθράκη, γιατί εκεί είχαμε ακόμα ένα περιστατικό τραυματισμού στις Βάφρες. Το απόγευμα του
1: Σαββατοκύριακου. Πάλι ξανά. Όχι.
0: Πάλι ξανά. Κοίταξε να δεις. Δεν υπάρχει καλοκαίρι που να μην έχουμε τέτοια περιστατικά. Ένας 21 ετών Γάλλος αυτή τη φορά έπεσε σε βάφρα της Γριάς, τραυματίστηκε στο κεφάλι, κλείθηκαν ΕΚΑΒ και πυροσβεστικό, το κλιμάκιο εκεί του νησιού. Τα έμπειρα στελέχη του κλιμακίου του πυροσβεστικού προσέγγισαν το νερό στο δύσβατο σημείο της πτώσης, τον μετέφεραν μέχρι το ασθενοφόρο, που τον περίμενε και στη συνέχεια με σκάφος του λιμενικού μεταφέρθηκε στην Αλεξανδρούπολη για να διακομιστεί στο νοσοκομείο της πόλης. Τα λέμε, τα ξαναλέμε. Βέβαια, τις περισσότερες φορές βλέπω ότι αυτοί που έχουν τα ατυχήματα είναι ξένοι. Προφανώς κάποιος δεν τους έχει ενημερώσει καλά όταν ξεκινάνε να πάνε να κάνουν αυτές τις μαγικές βόλτες στις Βάφρες και στο Φωνιά και γενικότερα. Θα πρέπει να γίνεται καλύτερη ενημέρωση των ξένων επισκεπτών του νησιού. Τώρα, θα μείνω στη Σαμοθράκη. Ο Δήμος ανακοίνωσε ότι ο πρότυπος σεισμολογικός σταθμός του νησιού τέθηκε και πάλι σε πλήρη λειτουργία. Μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, κάποια χρόνια που ο σταθμός αυτός είχε σταματήσει να επικοινωνεί με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Και έχουμε τώρα πλέον την αποκατάσταση της ροής των σεισμολογικών δεδομένων για την περιοχή του Βορείου Εύρου. Η διακοπή της λειτουργίας οφειλόταν σε δυσμενείς συνθήκες του οδικού δικτύου και αυτό έκανε πολύ δύσκολη, αδύνατη την προσέγγιση των τεχνικών συνεργείων για να επιδιορθώσουν τη βλάβη ηλεκτροδότησης και επικοινωνίας. Όταν λοιπόν ο δρόμος αποκαταστάθηκε και τα συνεργεία έφτασαν στο σταθμό, αποκαταστάθηκαν και οι βλάβες, έγιναν εργασίες συντήρησης, ο σταθμός λειτουργεί. Και να σας πω ότι θεωρείται εξαιρετικά σημαντικός σταθμός για το Εθνικό Ενιαίο Δίκτυο Σεισμογράφων. Εν τω μεταξύ, τώρα είπα σεισμούς, πριν από λίγο διάβαζα 7,8 από τα διάκανες της
1: Σιλίδης. Ναι, το είδα. Απίστευτο.
0: Δηλαδή, 7,8, ναι. Αν μπορούμε να καταλάβουμε για τη μέγεθος μιλάμε. Δεν μιλάω για την Εύβοια, που συνεχίζει και με τους σεισμούς εκεί.
1: Στο 5, κάτι, ναι. 4,5.
0: Ήταν 5, κάτι νομίζω, ο μεγάλος.
1: Ο μεγάλος,
0: κάνει πάρα πολλούς μετασυρμούς, έκανε και κάποιες ζημιές.

0: σε κανένα δυο χωριά εκεί της περιοχής, ακόμα και σε σπίτια. Mm-hmm. Σάββατο μεσημέρι, το Σάββατο που μας πέρασε δηλαδή, ο γιος και άλλα μέλη της οικογένειας του ιδρυτή της ΕΛΠΕΝ, είναι η φαρμακοβιομηχανία, mm-hmm. ο ιδρυτής της ΕΛΠΕΝ, ο Δημήτρης Πενταφράγκας, κατάγεται από την περιοχή της Ορεστιάδας. Η ΕΛΠΕΝ έκανε και μια εκδήλωση επετειακή για τα 60 χρόνια της στην Αλεξανδρούπολη. Αλλά η οικογένεια του Δημήτρη Πενταφράγκα βρέθηκε το Σάββατο το μεσημέρι στην Ορεστιάδα για την επίσημη παράδοση δύο χώρων που αναβαθμίστηκαν σε δύο σχολικές μονάδες της πόλης, της Ορεστιάδας, σε συνεργασία με το «Μαζί για το παιδί». Πήγαν στο πρώτο δημοτικό σχολείο, εκεί έγινε η πρώτη παρέμβαση, η πρώτη δωρεά, και στο ενδέκατο νηπιαγωγείο, εκεί έγινε η δεύτερη δωρεά. Παρέδωσαν το εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό και δεσμεύτηκαν ότι οι δωρεές αυτές δεν σταματούν εδώ, θα έχουν και συνέχεια. Μας. Η αλήθεια είναι ότι βλέποντας λίγο τις φωτογραφίες και το βίντεο που ανέβασε και ο Δήμος, έγιναν πάρα πολύ όμορφοι οι χώροι στους οποίους η ΕΛΠΕΝ μαζί με το «Μαζί για το παιδί» κάναν αυτή την δωρεά. Τώρα, θα σας κλείσω με το 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή που θα πραγματοποιηθεί, ανακοινώθηκε για την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 8 το βράδυ.
1: Τώρα, αυτή την Παρασκευή.
0: Ναι, την ερχόμενη. Στις 8 το βράδυ στο Πάρκο Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη. Οι διοργανωτές είναι η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ και το Τομεακό Συμβούλιο Εύρου της ΚΝΕ. Και σημειώνουν μάλιστα ότι ειδικά στην Αλεξανδρούπολη το φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή θέλει να απαντήσει στον προβληματισμό και στα ερωτήματα που προκύπτουν για το λαό της Αλεξανδρούπολης και για την νεολαία της πόλης, βλέποντας την μετατροπή ολόκληρης της Αλεξανδρούπολης, δηλαδή και το λιμάνι και το αεροδρόμιο και το οδικό και το σιδηροδρομικό δίκτυο, να μετατρέπονται, λένε οι διοργανωτές, σε μια απέραντη νατοϊκή βάση. Το πρόγραμμα τώρα έχει πολιτική ομιλία από τον Νίκο Λάπα, είναι μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, έχει μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη, έχει γλέντι με τους... Τώρα παιδιά, αυτό δεν ξέρω, τέλεια λέγεται, τελεία λέγεται...
1: Τελεία δεν νομίζω, τέλεια θα είναι.
0: Ναι. Τέλεια μάλλον θα λέγεται, ναι, γιατί είναι με λατινικούς χαρακτήρες και δεν ξέρω που τονίζεται. Και στο χώρο θα λειτουργούν και εκθέσεις, μαθητικό στέκι, παιδότοπος και βιβλιοπωλείο με εκδόσεις της σύγχρονης εποχής. Αυτά είχα να σας πω.
1: Ωραία.
0: Για το πρωινό της Δευτέρας. Και καλή μας εβδομάδα.
1: Επίσης, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε, Χρυσούλα.

0: Καλά, δεν μπορείς να το διακόψεις με τίποτα.
1: Όχι, δεν
0: με
1: θες,
0: τίποτα
1: δεν
0: όμως.
1: Θες.
0: Ναι. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα στις Σέρρες. Τώρα μαζί μας η Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Και ευχαριστώ για αυτό το καλωσόρισμα με το υπέροχο τραγούδι.
0: Να είσαι καλά. Τι νέα έχουμε.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Έχουμε αρκετά νέα στην αρχή της εβδομάδας. Καταρχάς να σου πω ότι σήμερα θα έχουμε σειρά επαφών και συναντήσεων. Θα έχει κυβερνητικό κλιμάκιο, το οποίο επισκέπτει την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, στο πλαίσιο των τακτικών επαφών της κυβέρνησης με τις τοπικές κοινωνίες και τους παραγωγικούς φορείς της χώρας. Στο γαλάζιο κλιμάκιο συμμετέχουν ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, Πολιτικής Προστασίας, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης και ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Ετούντων Άσυλος Σπύρος Σταθούλης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης και θεσμικών φορέων, επισκέψεις υπηρεσίες και επιχειρήσεις περιοχής, καθώς και επαφές με πολίτες. Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η διαδικασία του αυτοφόρου για τους 4 Πολωνούς μοτοσυκλετιστές και το Ρώσο Υπήκο, κάτοικο Λιθουανίας, οι οποίοι συνελήφθησαν στο συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα για κατοχή αντικειμένων που εμπίπτουν στην ομοθεσία περί όπλων. Να σας πω ότι το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών στους 3 από τους 4 Πολωνούς μοτοσυκλετιστές, ενώ στον 4ο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με αναστολή. Αντίστοιχη ποινή 12 μηνών με αναστολή επιβλήθηκε και στο Ρώσο, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος διαβατηριακού ελέγχου στο Προμαχώνα. Οι 5 κατηγορούμενοι που είχαν ως τελικό προορισμό την Ηγουμενίτσα για τη συγκέντρωση μελών της Hells Angels, μια διεθνούς κοινότητας μοτοσυκλετιστών, κρίθηκαν ένοχοι για τα αδικήματα της οπλοκατοχής και της οπλοφορίας. Όλοι άσκησαν έφεση κατά της απόφασης και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Σε στάση εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας προχώρησαν την Παρασκευή οι εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, διεκδικώντας την ένταξη όλων των εργαζομένων του Εθνικού Συστήματος Υγείας στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Αφορμή για τις κινητοποιήσεις αποτέλεσαν οι πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, σε πρώτη φάση στο σχετικό καθεστώς πρόκειται να ενταχθούν οι νοσηλευτές, οι βοηθοί νοσηλευτών καθώς και οι οδηγοί και διασώσεις του ΕΚΑΒ. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση δημιουργεί διακρίσεις μεταξύ επαγγελματικών ομάδων που εργάζονται κάτω από παρόμοιες συνθήκες, αφήνοντας εκτός χιλιάδες εργαζόμενους των δημοσίων νοσοκομείων. Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομική διεύθυνση Σερών για ακόμη μία φορά, μια και χθες ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο, οι απόπειρες εξαπάτησης, κυρίως ηλικιωμένων, με τη μέθοδο είτε του δίθεν τροχαίου, όπου ξέρετε τα είχα τραυματίσει και συγγενικό πρόσωπο ζητώντας μεγάλα ποσά, είτε προσποιούμενοι, ακούστε τώρα, αστυνομικούς, λέγοντάς τους, ψευδός βεβαίως, πως πρόκειται για να μην πέσουν στα χέρια επιτίδιων, να δώσουν στους μαϊμούς αστυνομικούς χρήματα και χρυσαφικά.
0: Mm-hmm.
2: Ναι. Εφευρίσκουν συνεχώς.
0: Συνέχεια και κάτι, ναι.
2: Ναι, κάτι καινούριο που να τους ελκύσει. Τώρα, κάλεσμα για συμμετοχή στην πανελλαδική κλαδική απεργία που προκήρυξε η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, Τετάρτη 10 Ιουνίου, απευθύνει ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ομού Σερών έξω από το δικαστικό μέγαρο στις 10 το πρωί. Οι δικαστικοί υπάλληλοι, που δεν είναι η πρώτη φορά που κινητοποιούνται, σε όλη τη χώρα διεκδικούν άμεσες λύσεις στα οξύτατα, όπως αναφέρουν, προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, όπως οι δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, οι χαμηλές αμοιβές και η απλήρωτη εργασία τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, καθώς και η υποστελέχωση και οι ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές. Και να σας αποχαιρετήσω με μια χρηστική σημασία είδηση. Έχουμε διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος από τις 8 το πρωί στις 2 το μεσημέρι στις τοπικές κοινότητες Βέργη και Λιγαριά του Δήμου της Αλτίας, από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στην τοπική κοινότητα Δασοχωρίου και από τη 1 το μεσημέρι έως τις 3 στην τοπική κοινότητα Λιγαριάς του Δήμου της Αλτίας.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε καλό καιρό και έτσι θα κυλήσει. Το Σαββατοκύριακο ήταν ωραίο, με πολύ καλό καιρό.
0: Α, δεν είχατε καταιγίδες?
2: Όχι, δεν είχαμε καταιγίδες. Και κάποιοι, τολμηροί θα έλεγα εγώ, έκαναν και τα μπανάκια τους.
0: Να, η κυρία από δίπλα μου.
2: Ναι.
0: Η κυρία από δίπλα μου βούτυξε.
1: Ναι, πήγα τελικά.
2: Τολμηρή η κυρία Ελένη.
1: Ήταν ωραία τελικά.
2: Μπράβο, πολύ χαίρομαι. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Α, νόμιζα ότι θα μας πεις ότι βούτυξες και εσύ, γι' αυτό και περίμενα.
1: Περιμένει
2: για την συμφωνία. Εγώ δεν τόλμησα, γι' αυτό λέω τολμηρή. Εγώ στα όπισθεν.
0: Στα όπισθεν, ναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε Δέσποινα. Καλημέρα στις αίρες.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά έτσι και πήραμε μια εικόνα νομίζω καλή για το τι συνέβη και το τι θα συμβεί τη σήμερα ημέρα. Θα δούμε όμως και κάποια γεγονότα που πέρασαν χρόνια πίσω.
1: Χρόνια πίσω, το 1928, το αεροπλάνο Ελλάς τύπου Μπρέκετ, αν το λέω σωστά, με πλήρωμα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Δαμίδη, απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. Θα το επιτύχει 20 μέρες αργότερα, αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων.
0: Τώρα, άμα δεν το είπε σωστά, θύμωσε, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Υπερψηφίστηκε στη Βουλή σαν σήμερα το 1932 το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ, παρακαλώ.
1: 1949 και ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984.
0: 1963 και ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ίδρυσαν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο γνωστός μουσικός συνθέτης εκλέχθηκε πρόεδρος, ξεκίνησε μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία μάλιστα σε όλη την Ελλάδα τότε.
1: Το 1995 η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα «Ο Άγιος Πέτρος» του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Τα 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του έργου συγκεντρώθηκαν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτών.
0: Πάμε στο 2000, μια μέρα σαν και αυτή, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη είχε δολοφονήσει τον στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, τον ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς.
1: Το 2006 ο Υπουργός Παχοδέ Γιώργος Σουπλιάς παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης, τα 1.000 θα διατεθούν για οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα είναι δυνατή η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
0: Και συνεχίζει βέβαια το Ελληνικό εκεί. Mm-hmm. 1810, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Ρόμπερτ Σούμαν, ο συνθέτης από τους κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού.
1: Το 1916 γεννιέται ο Francis Crick, Βρετανός βιολόγος, μαζί με τον Αμερικανό Robert Watson ανακάλυψαν το DNA τον Απρίλιο του 1953.
0: Και το 1955 που γεννιέται ο Tim Berners-Lee, ο Βρετανός μηχανικός υπολογιστών που ανακάλυψε το 3W, παιδιά, και ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το ίντερνετ. Πού να φανταζόταν τότε, πού να φανταζόταν ότι αυτό το 3W θα μας ακολουθεί στον αιώνα τον άπαντα.
1: 1859, η χρονιά που φεύγει από τη ζωή ο Walter Hunt, ο Αμερικανός μηχανικός που ανακάλυψε την καρφίδα ασφαλείας, κοινώς παραμάνα.
0: Καρφίδα ασφαλείας. Ναι. Ναι, τι αυτό είναι. Στην ουσία, μα
1: πόσο χρήσιμη.
0: Παραμάνα. Ο Στέλιος Σπεράντσας, ο Έλληνας καθηγητής της Οδοντιατρικής Σχολής και Λογοτέχνης, αν σήμερα πεθαίνει το 1962.
1: Και το 1987 πεθαίνει ο Αλέξανδρος Ιόλας, ο Έλληνας γκαλερίστας και σημαντικός συλλέκτης έργων μοντέρνας τέχνης. Το πραγματικό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος Κουτσούδης.
0: Ναι. Και γιατί έγινε Αλέξανδρος Ιόλας, ωραιότατο. Ο Κωνσταντίνος.
1: Το ίδιο κουμπί το με το Κουτσούδης.
0: Όχι, ναι. Το 1955 που ανακάλυψε ο Berners-Lee το 3W, εμείς δεν ξέραμε καν τι είναι υπολογιστής.
1: 55. Τι λες τώρα.
0: Κάποιοι ίσως να ξέρανε.
1: Ναι. Πολύ μακριά από εδώ.
0: Πολύ μακριά από εδώ. Οι υπόλοιποι τι. Πότε μάθαμε εμείς έτσι. Καλά και το 3W το μάθαμε.
1: Κοίταξε, στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές 90.
0: Ναι, σιγά όμως.
1: Ναι, γιατί δισκέτα ήταν και πανάκριβη.
0: Δισκέτα μεγάλη, δισκέτα μικρή.
1: Κίνδυστης και μαύρης, της τεράστιας. Ναι.
0: Ναι. Μάλιστα. Αυτά.
1: Αυτά. Θα σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι. Ενημερωνόμαστε ακριβώς στις 8 από το Δελτίο Ειδήσεων του Earth News.
0: Καλημέρα.

0: η ώρα είναι 8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, πυροδοτώντας φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου, όπου δράει η Χεσμπολάχ. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα σε περίπτωση κλιμάκωσης με το Ισραήλ, ενώ η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει και το στενό Μπαμπ Αλαμαντέμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενζαμίν Νετανιάχου. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα με το άνοιγμα των διεθνών αγορών. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα, ενώ αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποζημιώσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Για προληπτικούς λόγους, τα δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Ισχυρός μετασεισμός 6,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και ένα μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα ακτές των Φιλιππίνων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον 5 νεκροί, καθώς κατέρευσαν κτίρια. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί τις επόμενες ώρες ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία, ωστόσο ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Σύμφωνα από τις κατοίκων έρευνες στην Κρήτη και στα Πατήσια, ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, οι πανελλαδικές τελειώνουν για όσους μαθητές δεν έχουν επιλέξει κάποιο ειδικό μάθημα. Μέχρι τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις στα επαγγελματικά λυκεία. Στο Κόσοβο, ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κούρ φαίνεται να κερδίζει τις εκλογές, χωρίς όμως να σχηματίζει κυβέρνηση, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών, παρατείνοντας την πολιτική κρίση στη χώρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει έως 6 μποφόρους στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών. We'll be right back.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

μια πολύ πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου. Μια καλημέρα από την Κεσάνη. Ξεκινάω σήμερα από την Κεσάνη αφού το Σάββατο είχαμε μια καταπληκτική φιλοξενία στη γιορτή Λουκάνικου Τζουμαγιάς. Άπειρα λουκάνικα. Μεγάλη φιλοξενία, ωραίο γλέντι και βέβαια έτσι μπράβο στον Πολιτιστικό Σύλλογο που αν και δεν έχει πολλά χρόνια ζωής δημιούργησε μια εξαιρετική γιορτή. Την καλημέρα μας λοιπόν εκεί στα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου της Κεσάνης αλλά και στον καλό μας φίλο τον Μιχάλη τον Γιάνγκο με τα εκπληκτικά γλυκά του. Καλημέρα από την Κεσάνη μέχρι την Αλιστράτη και από τα Κερδίλια μέχρι την Καστανούσα και την Μακρινίτσα. Από τον Άγιο Χριστόφορο μέχρι το Ακριτοχώρι και το Καριδοχώρι και από το Βαρικό μέχρι τη Δήμητρα και τους Επταμήλους. Καλημέρα από τα Θερμά και το Κάτω Χριστός μέχρι την Κίμηση και το Κουβούκλιο. Καλημέρα στην Μακρινίτσα και στο Λιθότοπο. Σήμερα το απόγευμα έχουμε και φιλικό παιχνίδι για φιλανθρωπικό σκοπό. Θα δοθούν τα χρήματα για καλό έτσι σκοπό. Από τη Μονοκλησιά ως τη Μυρίνη και από τη Νέα Πέτρα στο Νικόκλια. Από την Ινούσα, το φίλο μας εκεί τον πρόεδρο, το Γιάννη τον Πανταζή, μέχρι τα Πλατανάκια και από την Πρώτη μέχρι το Στριμονικό, μια πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα. Καλή μέρα να έχουμε και καλή εβδομάδα να έχουμε. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που γιορτάζει σήμερα. Στην αγαπημένη μου Κέλλη, χρόνια πολλά, να τη χαιρόμαστε. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι έχετε γενέθλια. Από ό,τι βλέπω πρόσωπο μιλητηρίου, ο Θανάσης Μαλιαράς έχει γενέθλια. Χρόνια του πολλά, ό,τι επιθυμεί. Και βέβαια όσοι έχετε γενέθλιά σας, χρόνια πολλά. Έτσι μια μέρα που θα είναι ζεστή. Είναι ζεστή βέβαια η τελευταία. Έτσι χθες είχαμε 37 στα Τρίκαλα νομίζω. Αλλά βέβαια θα έχουμε και αυτές τις ξαφνικές μπόρες. Σήμερα το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου. Αύριο Τρίτη λίγο θα έχουμε μια μικρή υποχώρηση, τα ξημερώματα βροχή και πιθανότητα και το μεσημέρι βροχή. Θα έχουμε αυτά τα διαστήματα δηλαδή με βροχές, κάποιες καταιγίδες σε κάποια μέρη της Ελλάδος, δεν ξέρω στις Έρεσα θα έχουμε κάτι τέτοιο, αλλά για αύριο Τρίτη και τα ξημερώματα να μένετε βροχή, βροχόπτωση και μετά τις 3. Την Τετάρτη αραιή συννεφιά με θερμοκρασία εκεί στους 31 βαθμούς Κελσίου, το ίδιο και την Πέμπτη 31 βαθμοί Κελσίου. Την Παρασκευή ίσως 30, ίσως την Παρασκευή με τα μέχρι τώρα δεδομένα να έχουμε μια βροχούλα το μεσημέρι και πάμε σε ένα Σαββατοκύριακο που θα είναι καλό από ό,τι φαίνεται, θα δούμε βέβαια, αυτά ξέρετε αλλάζουν, αλλά βέβαια εντάξει, ζέστη πλέον θα είναι σύμμαχός μας, άλλωστε, όχι σύμμαχός μας, θα είναι δίπλα μας, άλλωστε ξέρετε ότι πολύ ήδη ξεκινήσατε να πηγαίνετε σε γειτονικές παραλίες και να κάνετε τα μπάνια σας. Γενικά στην Ελλάδα θα έχουμε αστάθεια, θα έχουμε και κεραυνούς και ζέστη και μελτέμια και έτσι ξέρετε όλα αυτά ανεβάζουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και πρέπει να είναι και σε εγρήγορση οι πυροσβέστες μας που είναι βέβαια πάντα. Πάντως θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και σε κάποια μέρη θα έχουμε κεραυνούς. Γι' αυτό αυτός ο συνδυασμός είναι δυστυχώς ότι πρέπει για τις πυρκαγιές. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς λοιπόν. Από τη ΔΔΕ ανακοινώθηκε ότι σήμερα Δευτέρα θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος. Ήδη σημειώνεται από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στις τοπικές κοινότητες Βέργης και Λιγαριάς του Δήμου Βυσαλτίας. Από τις 11 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στην τοπική κοινότητα Δασοχωρίου του Δήμου Ηράκλειας. Και από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι στην τοπική κοινότητα Λιγαριάς του Δήμου Βυσαλτίας. Εκεί θα έχετε διακοπές ρεύματος. Τώρα να πούμε ότι σήμερα έχουμε επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου στις Σέρες, έτσι δύο υφυπουργοί και ένας γενικός γραμματέας θα βρίσκονται εδώ. Είναι μια εβδομάδα βέβαια που αναμένεται στο τέλος αυτής την Πέμπτη να ανακοινωθεί και το νέο κυβερνητικό σχήμα. Ουσιαστικά αυτό που λένε από την κυβέρνηση που είπε ο Παύλος Μαρινάκης είναι ότι θα έχουμε κάποιες προσθήκες, κάποιες αλλαγές. Θα το δούμε, πάντως ακούγεται πάρα πολύ έντονα ότι θα έχει Σέρες υπουργό. Υπουργοποιείται ξανά και πάλι ο κύριος Τάσος Χατζηβασίλειο. Και ήδη άρχισαν να γράφουν κάποια δημοσιεύματα για ποια θέση θα πάρει. Το πιο πιθανό από ό,τι λένε τα δημοσιεύματα, υφυπουργός εξωτερικών για την προετοιμασία της χώρας μας όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Προεδρία που θα έχει το 2027. Άρα, μέσα στο τέλος της εβδομάδας θα έχουμε ανακοίνωση ενός νέου υπουργικού σχήματος, όχι ανασχηματισμό καθαρά,
αλλά κάποιες έτσι αλλαγές, κάποιες προσθήκες και όπως είπαμε από ό,τι φαίνεται και πάλι θα έχουμε σεραίο υπουργό. Να πούμε τώρα ότι όσον αφορά το κυβερνητικό σχήμα που θα είναι σε λίγο στις ΕΡΕΣ, αποτελείται από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κατσαφάδο, ο οποίος είναι οικονομολόγος 47 ετών από τον Πειραιά. Επίσης εδώ θα βρίσκεται ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Λάζαρος Τσαβδαρίδης, είναι 56 ετών, είναι δικηγόρος από τη Βέρεια και άλλη φορά έχει έρθει. Και ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Ετούντων Άσυλο, ο κύριος Σπυρίδων Σταθούλης. Είναι το κυβερνητικό κλιμάκιο που φτάνει σήμερα στις ΕΡΕΣ. Στις 10 η ώρα θα έχουν και οι τρεις συνάντηση στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ερών με τον Αντιπεριφερειάρχη Ερών, τον κύριο Παναγιώτη Σπυρόπουλο, και τους δημάρχους του νομού. Ο κύριος Κατσαφάδος στη συνέχεια θα πάει στην Αστυνομική Διεύθυνση Ερών και τη Διεύθυνση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ομοσφαιρών. Καταλαβαίνετε ότι είναι Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και είναι πολύ σημαντικές αυτές οι συναντήσεις. Ενώ θα περιηγηθεί στο κέντρο της πόλης Οσερών, θα έχει επικοινωνία έτσι με πολίτες και βέβαια η επίσκεψή του θα ολοκληρωθεί στα γραφεία της ΔΕΠ το μεσημέρι. Εκεί όπου θα δοθεί και συνέντευξη τύπου και από τους τρεις. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο οποίος έχει έρθει και στο παρελθόν στις ΕΡΕΣ, θα ξεκινήσει επίσης το πρόγραμμά του στις 10 με συνάντηση στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τον Αντιπεριφερειάρχη Ερών, τον κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλο, και τους δημάρχους. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί την επιχείρηση Δρομέα στη βιομηχανική περιοχή Ερών. Θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο επιμελητήριο Ερών και συνάντηση με τον πρόεδρο του, τον Αθανάσιο Μαλιάρα. Και το πρόγραμμα, όπως είπαμε, θα ολοκληρωθεί με επίσκεψη στα γραφεία της ΔΕΠ και της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Ερών. Ενώ ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής σε Τούντον Άσυλο, κ. Σπυρίδων Σταθούλης, θα ξεκινήσει το πρόγραμμά του στις 10 επίσης στην περιφέρεια, συνάντηση με την Περιφερειάρχη και Δημάρχους. Συνέχεια θα επισκεφθεί την Αστυνομική Διεύθυνση Ερών και θα πραγματοποιήσει επίσκεψη δομή μεταναστών Ερών στο πρώτο χιλιόμετρο Ερών Δράμας. Εκεί θα τον υποδεχθεί η διοικήτρια της δομής. Νομίζω ότι είναι τρεις σημαντικοί τομείς, τρία σημαντικά υπουργεία για τον νομό Ερών. Γιατί και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπαίνουμε σε μια περίοδο που είναι πολύ επικίνδυνη για πυρκαγιές και πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο το Υπουργείο αυτό, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Και βέβαια ο Υφυπουργός Ανάπτυξης μπορεί να πει πολλά πράγματα όσον αφορά την ανάπτυξη, γιατί όλοι αυτό ψάχνουμε την ανάπτυξη, αλλά βέβαια και για διάφορα θέματα όπως η ακρίβεια, ας πούμε, και διάφορα άλλα. Και βέβαια και το ειδικά το Υπουργείο όσον αφορά το Γραμματέα Υποδοχής Ετούντων Άσυλων μπορεί να μας πει πολλά ενδιαφέροντα, γιατί όπως είπαμε, ξέρετε, στο νομό Ερών υπάρχουν τρεις δομές. Η μία είναι κλειστή και ακούμε πολύ συχνά και από τον πρόεδρο της Ένωσης Νομικών Υπαλλήλων, τον κύριο Γιάννη Κούνιο, αλλά ακούμε και καθημερινά ότι και η κατάσταση δεν είναι και τόσο εύκολη εκεί πέρα. Θα τα δούμε λοιπόν αυτά. Άρα είναι, νομίζω, μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη, γιατί μπορούμε να μάθουμε πολύ σημαντικά πράγματα.

0: Τώρα, δεν ξέρω αν είδατε αυτούς τους μηχανόβιους που περνούσαν από τον Προμαχώνα. Ήταν αυτή η συνάντηση, η διεθνή συνάντηση Hells Angels, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ιγουμενίτσα. Πάνω από 5.000, έτσι με εκπληκτικές ακριβές μηχανές μεγάλων κυβικών, με Harley συνήθως. Και βέβαια, ξέρετε, πάρα πολλοί πέρασαν από τον Προμαχώνα. Εκεί λοιπόν το τμήμα διαβατηριακού ελέγχου του Προμαχώνα έκανε εξαιρετική δουλειά, έκανε ελέγχους. Ξέρετε, γιατί η Βουλγαρία μπήκε στην ζώνη Σέγγεν, έλεγχοι δεν γίνονται ακριβώς στη γραμμή, εκεί δηλαδή που είναι τα σύνορα. Αλλά η αστυνομία κάνει και καλά κάνει και κάνει ελέγχους μετά τα σύνορα. Εκεί λοιπόν έκανε πάρα πολλούς ελέγχους, το τμήμα διαβατηριακού ελέγχου, και είχαμε συλλήψεις. Ξέρετε ότι είχαμε συλλήψεις ουσιαστικά 3 Βουλγάρων που αφέθηκαν ελεύθεροι, 4 Πολωνών και 1 Ρώσου, βέβαια είναι κάτοικος Λιθουανίας, οι οποίοι βέβαια απάνω τους είχαν ένα μικρό οπλοστάσιο. Για τους 4 Πολωνούς, θα ακούσουμε σε λίγο τον έναν τον Πολωνό να μας μιλάει. Δεν μίλησα πουθενά αυτού, ο Πολωνός μας είπε 2 ατάκες μόνο, που είναι σημαντικές όμως. Να πούμε λοιπόν ότι αμέσως έγινε η δίκη με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Και βέβαια να πούμε ότι το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών στους 3 από τους 4 Πολωνούς μοτοσυκλετιστές, ενώ στον 4ο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με αναστολή, όπως και στο Ρώσο. Βέβαια αυτή η ποινή έγινε χρηματική ποινή, μετατράπησαν οι ποινές προς 10 ευρώ ημερησίως. Βέβαια έκαναν έφεση και αφέθηκαν ελεύθεροι, αλλά έχει ενδιαφέρον η ατάκα που μας λέει ο ένας από τους, ξέρετε αυτή τη μιλά, δεν μίλησαν πουθενά κανένας από αυτούς τους 5.000 που ήρθαν. Εμείς αποσπάσαμε μια ατάκα από τον ένα Πολωνό, ας ακούσουμε τι μας είπε.
1: We are in prison for the small knife and couple knives joke.
2: Μας κράτησαν μόνο για το μικρό του μαχαίρι, όπως λέει, και για το and for the button, right?
1: And the button.
0: Θα πάνε τώρα στην Ιγουμενίτσα.
1: Are you going to Ιγουμενίτσα? In every country in the Europe is okay, but not in Greece.
2: Αυτά όλα επιτρέπονταν στις άλλες χώρες που περάσανε, αλλά...
1: But I think this... Before this. In Greece, every tells the Hells Angels came and will be... Some problems.
2: We are not a problem. Ότι έρχονται στην Ελλάδα οι Hells Angels και ότι αυτό είναι πρόβλημα, δεν είμαστε πρόβλημα. Οι Hells Angels.
0: Και τις άλλες χώρες πέρασαν πολλές χώρες.
1: We are good men.
2: You have been through many other countries.
1: Yes. 5 countries, we write.
0: Πέντε
2: χώρες. Poland, Slovakia, Hungary.
1: Poland, Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria. Bulgaria and here. We go to jail.
0: Για να μην λέμε μόνο τα στραβά, ακούσατε τι είπαν, πέρασαν από 5 χώρες και δεν τους έγινε έλεγχος πουθενά. Και λέει ότι το είχε παράπονο. Λέει από 5 χώρες περάσαμε τις μηχανές μας, δεν μας έλεξαν πουθενά, ο μοναδικός έλεγχος ήταν στην Ελλάδα. Έτσι, για να μην νομίζω ότι είμαστε ξέφρενο αμπέλη Ελλάδα. Να το λέμε αυτά. Γιατί πάνω τους, τώρα αφήστε τώρα που είπε ότι ένα μαχαιράκι, όταν τους ρώτησε η πρόεδρος του δικαστηρίου, γιατί το θέλετε αυτό το μαχαίρι, τώρα τεράστιο μαχαίρι. Πετάγεται και λέει ένας ότι, και όλοι αυτό είπαν βέβαια, ότι είχαμε μαζί μας φαγόσιμα και έπρεπε να καθαρίσουμε το σαλάμι. Και του έλεγε βέβαια η πρόεδρος του δικαστηρίου, συγγνώμη, στην κουζίνα σου έχεις τέτοιο μαχαίρι για να καθαρίσεις τα σαλάμια και τα φρούτα. Ο άλλος για τη σιδερογροθιά και για τον γκλόπ είπε ότι είναι σουβενίρ. Το γκλόπ ήταν σουβενίρ και το είχε μαζί του. Εντάξει. Το καλό είναι ότι έγινε ένα καλό σχέδιο δράση από την αστυνομία εκεί. Γιατί ταυτόχρονα περνούσαν από τον Προμαχώνα μοτοσυκλετιστές οι οποίοι είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα αλλά να πάνε στην Ιταλία. Είναι αντίπαλη ομάδα. Αυτοί, ξέρετε, μεταξύ τους έχουν κόντρες. Υπάρχουν 2 ομάδες μοτοσυκλετιστών. Είναι αυτοί οι οποίοι πήγαν στην Ιγουμενίτσα, οι Hells Angels, και είναι και κάποια άλλη ομάδα που έχουν και μια κόντρα και πολλές φορές έχουν και επεισόδια μεταξύ τους. Ευτυχώς σχεδιάστηκε ωραία έτσι, όλα σχεδιάστηκαν καλά έτσι ώστε να υπάρχει μια επιτήρηση στους άλλους. Και όλα πήγαν καλά. Οι περισσότεροι βέβαια επέστρεψαν πάλι εδώ από τον Προμαχώνα, τεράστιες μηχανές, ήταν αυτή η πολύ μεγάλη συνάντηση. Εντάξει, από ό,τι άκουγα από τα ρεπορτάζ με την Ιγουμενίτσα, δούλεψε καλά η αγορά της Ιγουμενίτσας, γιατί ξέρετε, αυτοί έχουν και πάρα πολλά χρήματα. Δηλαδή, όταν επιβλήθηκε η ποινή, έλεγαν πού να πάμε να πληρώσουμε. 5.400 νομίζω πήγαινε, έτσι πως υπολόγισα αυτό που θα έπρεπε να πληρώσουν για να φεθούν ελεύθεροι. Πολλά λεφτά. Πάντως παρένθεση, είχε ενδιαφέρον ο προμαχώνας, γιατί εκτός από τους Πολωνούς, από τους Δανούς, τους Ουκρανούς, από τον Ηνωμένο Βασίλειο που πέρασαν, πέρασε και ο Στέλιος Ρόκος, ο οποίος πήγαινε στη Βουδαπέστη για να δει MotoGP μαζί με 5-6 φίλους του με μηχανές. Για λίγο δεν τον προλάβαμε, τον είδαμε πώς να περνάει και αυτόν από τον προμαχώνα.

0: Τώρα ξέρετε ότι μας αρέσει αυτή την εκπομπή να πηγαίνουμε στα χωριά του νομού, γιατί πρέπει να ξέρουμε τα χωριά μας. Ξέρετε, πολλοί δεν γνωρίζουν την ιστορία κάποιων χωριών, το πώς αυτά τα χωριά έτσι κρατιούνται και πώς κρατούνται οι κάτοικοι εκεί, γιατί δεν είναι και δύσκολο να μένεις πλέον, ή μάλλον δεν είναι και εύκολο πλέον να μένεις σε ένα χωριό. Δεν υπάρχουν οι διευκολύνσεις που έχει σε μια πόλη. Μένουν κάτοικοι εκεί, βέβαια ένα χωριό που είναι και ιστορικό και μάλιστα χθες είχε και μια εκδήλωση για ανθρώπους εκεί από το χωριό οι οποίοι δολοφονήθηκαν από τους Βούλγαρους κατακτητές, εκτελέστηκαν. Πάμε να μιλήσουμε τον πρόεδρο της Κρινίδας, η Βιτάστα, τον κύριο Κώστα Παπαευαγγέλου. Κύριε Παπαευαγγέλου, πρόεδρε, καλημέρα την Ερτσερών.
1: Καλημέρα κύριε Αναστασιάλη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να μάθουμε λίγο για την Κρινίδα, η Βιτάστα, έτσι.
1: Κρινίδα. Το παλιό μας όνομα είναι Βιτάστα και το καινούργιο είναι Κρινίδα. Το 1900, αμέσως της δεκαετίας του 50, το Βιτάστα είχε μια προφορά σλάβικη και η τότε κυβέρνηση είχε απαγορεύσει αυτά τα ονόματα και το αλλάξαμε και το κάναμε Κρινίδα.
0: Δήμο Αμφίπολης, να το πούμε.
1: Δήμο Αμφίπολης, ναι, βεβαίως, Δήμος Αμφίπολης. Ναι.
0: Μεταξύ Νέα Μπάφρα και Αγκίστα, όσοι πηγαίνουν Καβάλα ή Δράμα, αριστερά. Να το πούμε
1: αριστερά,
0: πριν τη μεγάλη ανηφόρα.
1: Πριν
0: τη μεγάλη ανηφόρα. Έτσι.
1: Εσύ, κύριε Αναστασιάδη, έρχεστε συχνά.
0: Έρχομαστε συχνά. Ναι, είναι ωραία.
1: Περνάτε από έξω από το χωριό. Εγώ τώρα σας καλώ να έρθετε μια μέρα και μέσα στο χωριό.
0: Φυσικά θα έρθουμε και μέσα στο χωριό να δούμε και το σχολείο. Το παλιό σχολείο, έτσι.
1: Το παλιό που έχει ιστορία. Μεγάλη ιστορία. Σαν χωριό έχουμε αρκετά μεγάλη ιστορία.
0: Ναι. Είναι κτίριο πολλών ετών αυτό το κτίριο του σχολείου.
1: Το κτίριο αυτό, κύριε Αναστασιάδη, χτίστηκε το 1908, ναι. Ήταν μια πρωτοβουλία του τότε Μητροπολίτη Δράμας και μετέπειτα Σμύρνης Χρυσοστόμου, ο οποίος όραμά του ήταν να μορφωθούν οι τότε νέοι της εποχής. Το σχολείο αυτό λειτουργήσε μέχρι το 1959, όπου μετά οι ανάγκες ήταν διαφορετικές και χτίστηκε ένα άλλο σχολείο εδώ στο χωριό. Τα τελευταία χρόνια αξιοποιείται όμως, έχει αλλάξει εντελώς χρήση. Ο κάτω όροφος έχει μετατραπεί σε αγροτικό ιατρείο, σε ένα πανέμορφο αγροτικό ιατρείο. Και ο πάνω όροφος, ναι, και ο πάνω όροφος έχει μετατραπεί σε μια αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων, που εκεί γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις και από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού μας και από την Εκκλησιαστική Επιτροπή και από το Δήμο και από παλιότερα από το Σύλλογο Γυναικών. Και έχει αξιοποιηθεί και ο περιβάλλον έξω, δηλαδή το προάβλιο του παλιού δημοτικού σχολείου, που εκεί γίνονται και εκεί πάρα πολλές εκδηλώσεις. Ναι.
0: Πολύ καλό αυτό. Μπράβο σας. Και είναι και ωραίο κτίσμα. Έτσι, ναι.
1: Ναι, είναι ένα πετρόχτιστο κτίριο. Που σας είπα ότι είναι πετρόχτιστο κτίριο και χτίστηκε το 1908.
0: Τώρα να πούμε ότι μεθαύριο νομίζω, 10 του μηνός,
1: 10 Ιουνίου,
0: σκοτώθηκαν 8 κάτοικοι της Κρινίδας, έτσι.
1: Ναι.
0: Από τους Βούλγαρους εκτελέστηκαν.
1: Από τους Βούλγαρους κατακτητές εκτελέστηκαν. Λοιπόν, κάθε κοντινότερη Κυριακή από τις 10 Ιουνίου κάνουμε το ετήσιο μνημόσυνο για τους 7 Βιταστιανούς. Εμείς στο χωριό το λέμε και Κρινίδα και Βιτάστα. Εν πάση περιπτώσει, θα του πω Βιταστιανούς για τους 7 Βιταστιανούς που εκτελέστηκαν από το Βουλγαρικό Κατοχικό Στρατό. Κάνουμε μια εκδήλωση, κάνουμε ένα μνημόσυνο στην εκκλησία. Μετά μεταβαίνουμε δίπλα στον προάβλιο χώρο της εκκλησίας, όπου υπάρχει και το ταφικό του μνημείο. Κάνουμε την κατάθεση στεφάνων. Και μετά ανεβαίνουμε πάνω, όπως σας είπα, στο παλιό δημοτικό σχολείο, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, όπου εκεί γίνεται μία δεξίωση και από τον εκάστοτε πρόεδρο της τοπικής κοινότητας λέμε το χρονικό, το χρονικό, το τέτοιο, πώς θα το πω.
0: Πώς σκοτώθηκαν ημέρα, αυτοί οι άνθρωποι, το χρονικό
1: μπράβο,
0: της ημέρας ακριβώς.
1: Το χρονικό της ημέρας, αυτό ακριβώς.
0: Μπράβο,
1: φέτος είχαμε τη χαρά, βεβαίως. Φέτος μας τίμησαν με την παρουσία τους και οι δύο βουλευτές του νομού Σερών. Ήρθαν εδώ χθες ο κύριος Λεονταρίδης, που τους ευχαριστώ, και ο κύριος Χατζηβασιλείου. Τίμησαν με την παρουσία τους στην εκδήλωσή μας.
0: Είναι καλό να μην σας ξεχνάνε, έτσι, να έρχονται και όταν δεν έχουμε εκλογές.
1: Βεβαίως.
0: Πάντως, γενικά, πώς πάει το χωριό, πώς κατοίκους έχει αυτή τη στιγμή η Κρινίδα?
1: Το χωριό μας έχει γύρω στους 270 κατοίκους.
0: 270,
1: είναι ένα χωριό, ναι. 270, είναι ένα χωριό μικρό, είναι ένα χωριό όπως όλα τα χωριά στην επαρχία, με αρκετά ηλικιωμένους ανθρώπους. Τα παιδιά φυσικά είναι πάρα πολύ λίγα. Τώρα πλέον δεν υπάρχει και σχολείο στο χωριό μας.
0: Δεν
1: μιλήσαμε για σχολεία, δεν έχει σχολείο. Τα παιδιά μετακινούνται στο δημοτικό, στα διπλανά χωριά, στη Νέα Μπάφρα, στην πρώτη, στο Βολίβο, στη Νέα Μπάφρα και στο Βολίβο.
0: Αν μπορείτε λίγο, πρόεδρε, λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο να είστε, γιατί σας χάσαμε για λίγο. Ναι. Τα παιδιά πάνε Ροδολίβος.
1: Ροδολίβος και στη Νέα Μπάφρα, εκεί έχει δημοτικά σχολεία.
0: Εντάξει, απλώς πρέπει να ξυπνάνε πρωί, είναι αυτή η μοίρα των παιδιών στα χωριά. Λίγα χωριά μέσα στο χωριό, λίγα παιδιά μέσα στο χωριό, λίγα παιδιά.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Είναι λίγα. Δεν ακούγονται πλέον οι παιδικές φωνές του παρελθόντος που γινόταν, που είχε πάρα πολλά παιδιά στα χωριά. Πλέον τα παιδιά είναι πάρα πολύ λίγα.
0: Αγροτικό
1: είναι
0: ιατρείο λίγα. Υπάρχει όμως, λέτε. Υπάρχει γιατρός.
1: Βεβαίως υπάρχει αγροτικό ιατρείο. Ναι, υπάρχει γιατρός ο οποίος επισκέπτεται το χωριό μας μία φορά την εβδομάδα.
0: Μία φορά την εβδομάδα. Αν χρειαστεί κάτι άλλο.
1: Ναι. Αν χρειαστεί κάτι άλλο, υπάρχει το κέντρο υγείας στο Ροδολίβος και εξυπηρετείται εκεί ο κόσμος.
0: Ναι, ναι, ναι, και βάσει ΚΑΒ, νομίζω, εκεί στο Ροδολίβος.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό, ναι, ακριβώς.
0: Να ρωτήσω λίγο τώρα, οι περισσότεροι κάτοικοι με τι ασχολούνται από το χωριό?
1: Κοιτάξτε, οι περισσότεροι με τι ασχολούνται, με τη γεωργία ασχολούνται πάρα κυρίως, πολύ κάτοικοι, ναι, ναι. Και, και ιδιωτικοί υπάλληλοι, ναι, σωστό, έχει λίγους δημόσιους υπαλλήλους, ναι. Ναι, εντάξει,
0: πάντως είναι ωραίο χωριό με θέα του Παγκαίου, νομίζω μόνο αυτό τα λέει όλα, έτσι. Δηλαδή να κάνεις εξορμήσεις εκεί στην περιοχή, μπορείς δηλαδή να έρθεις να πεις ένα καφεδάκι, να κάνεις εξόρμηση στην περιοχή.
1: Με θέα του Παγκαίου, κύριε Αναστασιάδη, ξέρετε και εσείς, έχουμε δίπλα και το φαράγγι του Αγγίτη, το σπίτι του Τσαγιού που το έχετε επισκεφτεί εσείς πάρα πολλές φορές.
0: Πολλές φορές, ακριβώς, και έρχεται και κόσμος από παντού, από όλο τον πλανήτη.
1: Πραγματικά είναι φοβερό. Πραγματικά είναι
0: καλό,
1: φοβερό,
0: έχει κάνει καλή δουλειά ο Γιάννης Ζαλίδας εκεί.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Εκεί, όσον αφορά την μετακίνηση, υπάρχουν λεωφορεία, έρχονται, έχετε προβλήματα σε αυτό?
1: Κοιτάξτε, έχει δρομολόγια έχει στη Δράμα, στη Θεσσαλονίκη, ναι. Φυσικά έχει λίγα δρομολόγια, πλέον λίγα δεν έχει τα δρομολόγια του παρελθόντος, ναι, έχει δύο δρομολόγια ή τρία δρομολόγια είναι για Θεσσαλονίκη, και πιστεύω ότι είναι αρκετά πλέον για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες.
0: Άρα είναι ένα χωριό που δεν έχει τόσο πολλά προβλήματα από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί και ο πρόεδρος είναι δραστήριος, βλέπω, έτσι έχω καταλάβει.
1: Θα έλεγα ότι δεν έχει πάρα πολλά. Έχουμε και φαρμακείο στο χωριό. Έχουμε πάρα πολλά. Ναι. Έχουμε και φαρμακείο. Ναι, εντάξει, είμαστε ένα χωριό, σας είπα, μικρό χωριό, το οποίο. Εντάξει.
0: Έρχονται κάποιοι να μείνουν που έχουν βγει στη σύνταξη, που ήταν από αλλού, Γερμανία, Αθήνα.
1: Θα σας πω, επειδή αγαπάμε πάρα πολύ το χωριό μας και οι κάτοικοι αγαπάνε πάρα πολύ το χωριό, κάτι Σαββατοκύριακο μπορώ να πω ότι και από Θεσσαλονίκη έρχεται πάρα πολύ κόσμο. Έρχονται, ναι, επισκέπτονται το χωριό. Άλλοι έχουν μερικές αγροτικές. Έχουν ελαίες, έχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις, τις οποίες έρχονται. Ναι. Κάνουν τις δουλειές τους και εντάξει, δεν μπορώ να πω. Κάθε Σαββατοκύριακο, προπαντός το καλοκαίρι, μπορώ να πω
0: έχει
1: ότι το χωριό κινείται πάρα πολύ. Ναι, ναι,
0: εντάξει,
1: κόσμο,
0: το μόνο άσχημο είναι ότι μειώνεται ο πληθυσμός. Έτσι, δεν είναι όσο πάμε και μειωνόμαστε. Ναι.
1: Αυτό γίνεται σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα επαρχιακά.
0: Δηλαδή, τώρα εγώ βλέπω το 21, έτος απογραφής 21, έλεγε μόνιμους κατοίκους 429. Τώρα μου λέτε 270.
1: 270, ναι, κάτι
0: έχει πέσει πολύ. Δηλαδή, πού θα πάει αυτό? Αυτό γίνεται σε όλα τα χωριά όμως, κύριε Παπαδάκη, έτσι δεν είναι, παντού.
1: Ναι, ναι, γίνεται σε όλα τα χωριά.
0: Άλλα προβλήματα που έχει εκεί που προσπαθείτε να τα λύσετε, που έχει κρινίδα?
1: Κοιτάξτε, προβλήματα είναι πάρα πολλά. Έχουμε αρκετά προβλήματα. Έχουμε πολλά προβλήματα. Ναι, ναι. Τα προβλήματα δεν σταματάνε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν σταματάνε τα προβλήματα. Δεν σταματάνε τα προβλήματα.
0: Γι' αυτό και δυστυχώς εσείς αδειάζουν και τα χωριά μας. Βέβαια, εσείς μου λέτε ακριβώς. Ότι εντάξει, έχετε έναν. Έχουν λυθεί πολλά από αυτά. Προσπαθείτε κι εσείς. Κάντε μια μεγάλη προσπάθεια. Είναι ένα χωριό ωραίο να το επισκεφθεί κάποιος. Το προτείνουμε αυτό. Όσον αφορά γιορτές και αυτά, έχετε κάθε χρόνο κάποιες εκδηλώσεις
1: φυσικά,
0: που κάνετε?
1: Φυσικά, θα σας πω, ναι, θα σας πω. Το καλοκαίρι ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού μας κάνει μία ή δύο εκδηλώσεις, ναι. Κάθε καλοκαίρι. Τα τελευταία χρόνια κάνει και η Εκκλησιαστική Επιτροπή εκδηλώσεις.
0: Α, ωραία.
1: Και, ναι, ωραία, ναι. Και έτσι έχει Σαββατοκύριακα που είμαστε.
0: Έχετε εκδηλώσεις, με εκδηλώσεις,
1: ναι, έχουμε κόσμο ο οποίος επισκέπτεται το χωριό και γίνονται μερικές τέτοιες δραστηριότητες και. Ωραία. Έχουμε αρκετό κόσμο στο χωριό και έρχονται και από άλλα, χωριά, από άλλα διπλανά χωριά.
0: Πάντως, αυτό το κτίριο του σχολείου νομίζω ότι είναι. Εξαιρετικό, έτσι. Είναι ωραίο το κτίσμα, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ πιστεύω, ναι. Είναι ένα πανέμορφο σχολείο, είναι από τα πιο όμορφα. Ένα πανέμορφο, είναι πολύ όμορφο, ένα από τα ομορφότερα των νομού Σερών πιστεύω ότι είναι και μπορεί και να είναι ένα από τα ομορφότερα στην Ελλάδα.
0: Ναι, τόσο ωραίο. Ναι. Ναι, έχει μείνει τίποτα από το παλιό σχολείο, έχετε κρατήσει κάτι, έχουν μείνει τίποτα ή όχι? Έχουν δηλαδή, περάσει πολλά χρόνια. Θρανία και
1: όλα
0: αυτά.
1: Μόνο θρανία.
0: Α, έχουν μείνει θρανία από τότε.
1: Έχουν μείνει. Έχουν μείνει δύο θρανία. Ναι, έχουν μείνει.
0: Το καλό είναι ότι το αξιοποιείται, γιατί ξέρετε, άλλα τέτοια κτίρια μένουν αξιοποιητά σε πολλά χωριά.
1: Φυσικά.
0: Είναι κρίμα.
1: Είναι λάθος αυτό. Είναι κρίμα, είναι λάθος. Πρέπει να αξιοποιούνται αυτά τα σχολεία, αυτά τα κτίρια.
0: Ωραία. Λοιπόν, Κρινίδα, έτσι να την επισκεφτείτε όσοι μας ακούτε, καθώς πηγαίνετε Δράμα ή κάπου αλλού, πάτε εκεί να πιείτε ένα καφεδάκι, να δείτε το χωριό, ωραίο χωριό είναι, έτσι να γνωρίσετε και τους κατοίκους. Κύριε Παπαγγέλου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ενημερώνουμε τον κόσμο, γιατί πρέπει να κρατάμε ζωντανά τα χωριά μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να είστε καλά, καλή δύναμη να έχετε. Γεια σας. Ακούσαμε λοιπόν τον πρόεδρο της Κρινίδας, τον κύριο Κώστα Παπαευαγγέλου. Ακούσατε λοιπόν για ένα χωριό, μάθαμε ακόμα ένα χωριό του Δήμου Αμφίπολης, η Κρινίδα, έτσι με θέα το Παγκαίο, με ένα εξαιρετικό κτίριο, το παλιό σχολείο, το οποίο όπως ακούσατε τον πρόεδρο χρησιμοποιείται. Είναι 32 λεπτά μετά τις 8, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: από την Κρινίδα θα κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι. Θα πάμε στην Αθήνα. Θα πάμε στην Αθήνα να μιλήσουμε με την κυρία Φένια Χαραλαμπίδου, μέλος Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Σέρων, που βέβαια τα τελευταία χρόνια ζει στην Αθήνα. Κυρία Χαραλαμπίδου, καλημέρα από τις Σέρες.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αναστασιάδη, και πολλές καλημέρες στους ακροατές μας και στους συντοπίτες μου.
0: Τι κάνετε, σας λείπει οι Σέρες, σας λείπουν οι Σέρες?
1: Μου λείπουν, και τώρα που άκουγα τον πρόεδρο της Κρινίδας, τον κύριο Παπαευαγγέλου, έτσι μου ήρθαν και οι εικόνες από τα όμορφα χωριά των Σερών. Και βέβαια και η νοσταλγία, αλλά και η λύπη που τα χωριά μας, σε ολόκληρη βέβαια την ελληνική επαρχία, ερημώνουν, τόσο λόγω του δημογραφικού, όσο και κατά την άποψή μου λόγω λοιπόν πολιτικών επιλογών στην ανάπτυξη της Υπαίθρου.
0: Γιατί έχουμε όμορφα χωριά, κυρία Χαραλαμπίδη, το ξέρετε,
1: ναι,
0: αλλά
1: πραγματικά το ξέρετε, αδειάζω. Λόγω επαγγέλματος τα γνωρίζω και πολύ καλά.
0: Τα γνωρίζετε καλά λόγω επαγγέλματος, ναι.
1: Το δημοτικό... Αλλά πώς να ζήσουν,
0: είναι
1: πώς
0: δύσκολο,
1: να ζήσουν οι άνθρωποι στα χωριά, και ειδικά οι νέοι άνθρωποι, όταν δεν υπάρχουν σχολεία, όταν υπάρχει μια φορά την εβδομάδα γιατρός, όπως είπε ο πρόεδρος.
0: Δύσκολα. Τα παιδιά να ξυπνάνε, ναι, 2 ώρες πιο μπροστά για να πάρουν το λεωφορείο και μέσα στο κρύο.
1: Καλά είναι οι πολιτικοί που έρχονται στις γιορτές και τα πανηγύρια και επισκέπτονται τα χωριά, και ιδιαίτερα οι βουλευτές της κυβέρνησης, να μεταφέρουν και να αγωνίζονται για τα δομικά προβλήματα της ελληνικής επαρχίας. Και όχι να κάνουν μικροβελτιώσεις και μικροεξυπηρετήσεις.
0: Αυτό το έκαναν και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όταν κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή μόνο της Νέας Δημοκρατίας
1: εμείς
0: το κάνουν.
1: Πάντα μιλάω για τις πολιτικές που πρέπει να λάβει
0: γενικά,
1: η
0: εκάστοτε κυβέρνηση.
1: 7 χρόνια έχουμε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, άλλο το πλαίσιο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όταν δηλαδή ο δικός μου πολιτικός φορέας ήταν κυβέρνηση, που είχε προτεραιότητα να βγούμε από τα μνημόνια και το κατάφερε, και άλλο τώρα που είμαστε υποτίθεται στην περίοδο ανάπτυξης και έχουν επιληθεί τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Αντιλαμβάνεσαι, κάθε κυβέρνηση βάζει τους στόχους τους οποίους έχει να αντιμετωπίσει εκείνη τη στιγμή. Θυμάστε πώς ήμασταν το 2015 και πώς ήμασταν το 2010. Είναι μεγάλη διαφορά μέσα σε 4 χρόνια.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο σας λείπει? Το Δημοτικό Συμβούλιο σας λείπει?
1: Το παρακολουθώ.
0: Το παρακολουθείτε όμως? Πώς είναι τώρα σε σχέση με αυτό που ήσασταν εσείς?
1: Κοιτάξτε,
0: ποιο ένταση υπάρχει
1: και
0: τώρα,
1: πάλι,
0: νομίζω.
1: Και εδώ πάλι δεν νομίζω ότι υπάρχει ένταση. Τώρα δεν ξέρω πώς την εννοείται, την ένταση. Δυστυχώς, λόγω του νόμου της Νέας Δημοκρατίας, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν μειωθεί οι παρατάξεις.

0: Αυτό που έπρεπε να κάνετε, το κάνατε, κάνατε καλή αντιπολίτευση. Βέβαια, στην αρχή είστε συνδυασμό, μετά είστε ανεξάρτητα, να το πούμε αυτό.
1: Εγώ προσωπικά για μένα ρωτάω.
0: Ναι, είστε ικανοποιημένοι, πιστεύετε ότι κάνατε καλή αντιπολίτευση.
1: Κύριε Αναστασιάδη, αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες. Δεν μπορώ εγώ να σας πω. Εγώ μπορώ να πω ότι προσπάθησα να κάνω το καλύτερο δυνατό, αφιέρωσα τον χρόνο μου. Στάθηκα δίπλα στους συμπολίτες μου, προσπάθησα να αγωνιστώ για να βελτιώσουν την καθημερινότητα. Αν τα κατάφερα ή όχι, αυτό είναι κάτι που
0: θα το πει ο κόσμος.
1: Θα το κρίνει ο κόσμος.
0: Τώρα, πάμε λίγο για να προλάβουμε, γιατί πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας λέτε. Αλλά τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Χαραλαμπίδου? Τώρα προσπαθούσα να ακούσω την κυρία Δούρου που ήταν καλεσμένη στις συνδέσεις, να πούμε ότι είχατε κεντρική επιτροπή. Δεν ξέρω, από ΣΥΡΙΖΑ είστε μόνοι εσείς στην κεντρική επιτροπή και στην πολιτική γραμματεία, υπάρχει άλλο ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω μόνο εσείς.
1: Στην γραμματεία συμμετέχω μόνο. Εγώ στην Κεντρική Επιτροπή συμμετέχουν άλλοι τρεις.
0: ΣΕΡΕΗ.
1: Άλλοι δύο σύντροφοι και μία συντρόφισσα.
0: Είναι από τις ΣΕΡΕΣ. Ναι.
1: Ναι, είναι περιφερειακά τα όργανα, εκλεγόμαστε αναπεριφέρεια. Κοιτάξτε, κύριε Αναστασιάδη, πριν τη συνέντευξη που κανονίσαμε χθες, ζήτησα να μου στείλετε την απομαγνητοφώνηση. Γιατί θα συζητήσουμε για μια απόφαση που κατά την ταπεινή μου άποψη θα αποτελέσει το μέλλον εκτεθειμένο αντικείμενο ιστορικών πολιτικών μελετών από τους επιστήμονες, καθώς πιστεύω ότι μπορεί να καθορίσει τις μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις της προσεχής εκλογές. Εμείς στις 6 Ιουνίου πήραμε μια απόφαση. Και πάντα θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο δρόμος της πολιτικής αλλαγής, για το οποίο εμείς αγωνιζόμαστε εδώ και 1,5 χρόνο, τουλάχιστον, για την ευημερία πάντα των λαϊκών στρωμάτων και της κοινωνίας, δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής αναφέρεται ουσιαστικά στην ίδρυση του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Πρόεδρου μας, του Αλέξου Τσίπτα, και αναφερόμαστε στο γεγονός ότι η διακήρυξη και η δημοσιοποίηση του μανιφέστου, το οποίο έχει γράψει, αποτελούν ένα μείζον πολιτικό γεγονός. Έχουν δημιουργήσει μια κοινωνική δυναμική και αλλάζει όλο το σκηνικό, όλη η γεωγραφία στον προοδευτικό χώρο. Εμείς αυτό θεωρούμε ότι είναι μια θετική εξέλιξη. Αυτό ήθελε και έκανε κάλεσμα εδώ και 1,5 χρόνο η ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να ενωθούν οι πολιτικές δυνάμεις για να μπορεί να υπάρξει η ανατροπή στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δυστυχώς δεν υπήρχε ανταπόκριση, όπως γνωρίζετε και παρακολουθείτε το ρεπορτάζ, ούτε από το ΠΑΣΟΚ, ούτε από τους μικρότερους πολιτικούς χώρους. Το ΠΑΣΟΚ γιατί λέει ότι πρέπει να πάει αυτόνομα και ανεξάρτητα. Οι υπόλοιποι πολιτικοί χώροι αναμένοντας και τις εξελίξεις από το κόμμα του κ. Τσίπρα. Έτσι, εμείς θεωρούμε ότι η πρωτοβουλία του νέου κόμματος είναι μια πρωτοβουλία που ενδιαφέρει και κινητοποιεί τους προοδευτικούς πολίτες και το βλέπουμε αυτό. Συμβάλλει στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και μπορεί να αντιπαρατεθεί με τη δεξιά διαμορφώνοντας μια προοπτική προοδευτικής κυβέρνησης.
0: Άρα αυτό που φασίσετε, κυρία Χαραλαμπίδη, για να προλάβουμε να τα πούμε όλα, ποιο είναι δηλαδή η πρώτη του κυρίου Φάμελου, του Σοκράτη Φάμελου?
1: Ναι. Η πρόταση είναι
0: πολιτική
1: αυτή,
0: στήριξη και... τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό τι σημαίνει?
1: Εμείς
0: δηλαδή,
1: αυτό που λέμε, είπαμε ότι σε αυτόν τον αγώνα για την πολιτική ανατροπή δεν περισσεύει κανείς και στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού. Τη στηρίζουμε και δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά.
0: Και σε αυτό σημαίνει εργαζόμαστε... δύο ψηφοδέλτια ή ένα ψηφοδέλτιο?
1: Δεν αποφασίσαμε για τα ψηφοδέλτια.
0: Αυτό πότε θα αποφασιστεί?
1: Κυρία Αναστασιάδη, εμείς αποφασίσαμε ότι θα συμβάλλουμε, θα στηρίξουμε και σε μια ευρεία συμπεριληπτική σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων, των συλλογικοτήτων και των προσωπικότητων με διεύρυνση σε όλο το δημοκρατικό χώρο.
0: Ναι, αυτό το συμπόρευση...
1: Δεν να μιλήσουμε.
0: Ναι, αυτό δεν το έχετε αποφασίσει ακόμα, δηλαδή. Δεν ξέρουμε το αν ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβάσει.
1: Τα πράγματα έχουν...
0: Ναι.
1: τα πράγματα έχουν μία πολιτική.

0: η εξέλιξη. Το κόμμα μας δεν βάζει ως προτεραιότητα την κομματική του επιβίωση, όπως άλλοι πολιτικοί φορείς, για να μην αναφέρω για παράδειγμα το ΚΚΕ, το Κομμουνιστικό δηλαδή Κόμμα Ελλάδας και το ΠΑΣΟΚ, και το οποίο απορρίπτουν και απέρριψαν παλιότερα τις συνεργασίες. Δεν είμαστε αυτό αναφορικό κόμμα. Εμάς μας ενδιαφέρει να προσφέρουμε στην κοινωνία και για την ευημερία των λαϊκών στρωμάτων. Αν μπορεί κάποιος άλλος με διαφορετική πρωτοβουλία κάποιου άλλου χώρου και πολλό δε μάλλον του πρώην Πρωθυπουργού να γίνει αυτή η ανατροπή, εμείς λέμε ότι θα συμβάλλουμε σε αυτήν την ανατροπή. Και ας μην ξεχνάμε, γιατί με ρωτήσατε για το ψηφοδέλτιο, ότι διαστόματος του Προέδρου μας, του Σοκράτη, του Φάμελου, είχε γίνει πρόταση για ενωτικό ψηφοδέλτιο ακόμα και στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο βέβαια ποτέ δεν το αποδέχτηκε. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Προφανώς εμείς κάνουμε την πρότασή μας, κάνουμε την υπέρβαση ως κόμμα, έτσι. Λέμε ότι θα στηρίξουμε την προσπάθεια την οποία γίνεται για ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, όπου συσπηρώνεται και μια ευρεία κοινωνική πλειοψηφία.
1: Πάντως υπάρχουν και φωνές μέσα, συγγνώμη σας διακόπτω, που η Ρένα Δούρου που είπε ότι είναι μονόδρομος η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ ενώπιση των εκλογών. Και ο κύριος Πολάκης βέβαια.
0: Είμαστε ένας πολιτικός φορέας ο οποίος έχει διαφορετικές απόψεις. Η πρόταση που κατατέθηκε, η τροπολογία που έχει διαφορετική διατύπωση και αναφέρει ότι πρέπει να κατεβούμε εκτός των άλλων, να μιλήσουμε για συνεργασίες αλλά να προετοιμαστούμε για εκλογές και να προετοιμαστούμε στη δημιουργία ψηφοδελτίου, ουσιαστικά προκρίνοντας την αυτόνομη κάθοδο, και τον υπογράφουν εκτός των άλλων η κυρία Δούρου,
1: ο κύριος Πολάκης,
0: ο κύριος Παναγιωτόπουλος, η κυρία Καριστινάκη και ο κύριος Αλεξιάδης.
1: Ναι.
0: Τέθηκε προς ψηφοφορία και απορρίφθηκε με μεγάλη πλειοψηφία, δεν έγινε διαδικά καταμέτρηση.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι μια άποψη σεβαστή.
1: Όχι, κυρία Δούρου, νομίζω πριν λίγο είπε ότι δεν ήταν και τόσο πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή ότι δεν ήμασταν τόσο πολύ λίγοι εμείς που πιστεύουμε αυτό. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό άκουσε να λέει.
0: Εντάξει, ήταν μια κρίσιμη μάζα, αλλά δεν ήταν τόσο ώστε να χρειαστεί.
1: Πάντως, δύσκολη συνεδρίαση.
0: Αν ήταν, θα ζητούσαν καταμέτρηση, πιστεύω.
1: Α, δεν έγινε καταμέτρηση, δεν έγινε.
0: Προφανώς, δεν ζητήθηκε από την πλευρά που...
1: Εσείς πια...
0: Καταμέτρηση, γιατί ήταν εμφανής η πλειοψηφία στο...
1: Κυρία Χαραλαμπίδου, σε έναν ψηφοφόρο τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ στις Σέρες που σας ακούει, ποια είναι η εκτίμησή σας, τι θα γίνει, τι θα του λέγατε?
0: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς καταρχήν συνεχίζουμε με την αυτοτέλειά μας. Ναι. Έχουμε την κοινοβουλευτική μας ομάδα, να γίνει ξεκάθαρο και ευχαριστώ που μου το ρωτήσατε αυτό. Έχουμε την κοινοβουλευτική μας ομάδα η οποία εργάζεται και παράγει έργο και κάνει παρεμβάσεις. Νομίζω κατά κοινή ομολογία ότι είναι η καλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα της αντιπολίτευσης στο ελληνικό κοινοβούλιο. Έχουμε τις πολιτικές μας δράσεις, τις καμπάνιες μας. Όπως γνωρίζετε, έχουμε επεξεργασμένες θέσεις συγκεκριμένες, όχι τώρα, εδώ και χρόνια, που συνεχώς τις ανατροφοδοτούμε και τις παρουσιάζουμε στην ελληνική κοινωνία. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Δεν αναθέτουμε κάπου αλλού τη δράση για την ανατροπή. Είμαστε εδώ για να δουλέψουμε και δίπλα στην κοινωνία. Το πώς θα δημιουργηθούν
1: τα δεδομένα μετά θα το δούμε.
0: Και,
1: ναι,
0: και,
1: γιατί μπορεί να γίνουν άμεσα.
0: Μπορεί να γίνουν άμεσα.
1: Σεπτέμβριο μπορεί να γίνουν εκλογές. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ναι.
0: Όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο θα δούμε. Γιατί όπως ξέρετε είμαστε σε ένα σκηνικό το οποίο συνεχώς αλλάζει. Περιμένουμε τώρα και την διακήρυξη νέου κόμματος
1: από τον κύριο Σαμαρά.
0: Έχουμε και το νέο κόμμα της
1: κυρίας Καριστιανού.
0: Οπότε όλα αυτά διαμορφώνουν ένα τοπίο. Βλέπουμε και τις εξελίξεις στη Νέα Αριστερά. Υπάρχει μια πολιτική κινητικότητα. Προσπαθούν να συσπηρωθούν χώροι, προσπαθούμε να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να λειτουργήσουμε, οπότε θα είμαστε εδώ. Πάντα το καλοκαίρι έχουμε μάθει να δουλεύουμε ούτως ή άλλως.
1: Σας ανησυχούν όλοι, σας στεναχωρούν. Τα δημοσκοπικά ευρήματα σας στεναχωρούν όταν βλέπετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι προχθές ήταν 10% και τώρα είναι πολύ πιο κάτω. Δηλαδή στο 1% κάποιες δημοσκοπίες το δίνουν. 1,5% δηλαδή είναι πραγματικά πολύ έτσι. Δεν ξέρω πώς νιώθετε, ναι.
0: Εντάξει,
1: ως άνθρωπος που πολέμησε για το ΣΥΡΙΖΑ και έδωσε μάχες, έτσι δεν είναι.
0: Στην πολιτική, προφανώς. Και πριν πολεμούσα εκτός ΣΥΡΙΖΑ σε χώρους εργασίας όπως και τώρα και σε χώρους συλλογικότητων. Κύριε Αναστασιάδη, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία λεγόταν πριν ΣΥΡΙΖΑ, πιο πριν Συνασπισμός, και αν πάμε πίσω θα δούμε ότι έχει εξελιχθεί και έχει μετεξελιχθεί και διαμορφωθεί, αλλά δεν έχει μεταλλαχθεί όσον αφορά τις αξίες και τις αρχές στην πορεία του χρόνου. Που σημαίνει ότι δεν είναι το όνομα, η ταμπέλα αυτή που καθορίζει ούτε τις αρχές ούτε τις αξίες. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτή η δημοσκοπική αποτύπωση, η οποία είναι λογική από τη στιγμή που ο πρώην Πρωθυπουργός και φυσικός ηγέτης του κόμματός μας αποφάσισε για τους δικούς του λόγους, δεν τους γνωρίζω και δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος άλλου, να κάνει ένα νέο πολιτικό φορέα. Σε αυτή την προσπάθεια, προφανώς, πολλοί σύντροφοι και συντρόφισσες θεώρησαν ότι πρέπει να συνεισφέρουν εξ αρχής, ας πούμε, την παρουσία τους, αφήνοντας το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εσάς θα ζούμε στο νέο πολιτικό φορέα του κ. Τσίπρα ή όχι?
0: Η δική μου η άποψη γενικά για την πολιτική είναι ότι αυτό το οποίο προέχει είναι να έχεις ένα ξεκάθαρο στόχο για το τι θέλεις να κάνεις, με ποιον τρόπο θέλεις να αγωνιστείς και ποια είναι τα ιδανικά σου. Αν η προσπάθεια για ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, της κυβέρνησης ακρίβειας των υποκλοπών, της κυβέρνησης των σκανδάλων του ΠΚΠ, αν αυτή η προσπάθεια ανατροπής αυτής της διεφθαρμένης και κυβέρνησης με χρειαστεί από κάποιο κόστο, όποιο μετερίζει χρειαστεί να συμβάλλει.
1: Άρα μπορεί να σας δούμε και στο κόμμα του κ. Τσίπρα, μπορεί να σας δούμε. Το επόμενο διάστημα.
0: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Αναστασιάδη, αυτά δεν είναι άσπρα μαύρα. Εμείς ήδη με την απόφαση που πήραμε χθες έχουμε συμβάλει, πιστεύω, στη διαμόρφωση και στην ανατροπή και συμβάλλουμε. Πιστέψτε με, είναι μια μεγάλη υπέρβαση. Δεν είναι εύκολο για τα κόμματα να αποφασίσουν ότι οι ίδιοι κατά κάποιο τρόπο δεν τα κατάφεραν και θα συμβάλλουν στην προσπάθεια κάποιου άλλου φορέα.
1: Δύσκολη απόφαση, παρότι πραγματικά.
0: Παρότι είμαστε από τα ίδια σπλάχνα, έτσι, ναι, δεν ναι, το συζητάω. Ναι. Ήδη αυτό είναι μια υπέρβαση. Θα δούμε, ο πολιτικός χρόνος είναι συμπυκνωμένος, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Το σίγουρο είναι ότι θα είμαστε παρόντες και παρούσες ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ως στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, διότι πλέον η κατάσταση έχει γίνει τραγική για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα.
1: Ενδέχεται να σας δούμε και στην κεντρική πολιτική σκηνή, υποψήφια σε ψηφοδέλτιο. Το σκέφτεστε?
0: Δεν σκέφτομαι αυτή
1: ακόμα
0: τη
1: όχι. Ναι.
0: Τέτοια πράγματα, κύριε Αναστασιάδη. Είμαστε σε μια φάση αναδιαμόρφωση.
1: Δεν είναι κακό κάποιος άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά να θέλει να...
0: Ναι. Ειλικρινά σας απαντώ, δεν είναι κάτι ωραία το οποίο το έχω σκεφτεί. Απλά είμαι μάχημη, πάντα αγωνιζόμουν για την κοινωνία και για τη ζωή μας και για τα παιδιά μας. Έτσι, δεν είναι μόνο για τους άλλους, είναι και για μας τους ίδιους και για τα παιδιά μας και για την οικογένειά μας. Οπότε όπου χρειαστεί να συμμετέχω σύμφωνα με τις δικές μου αξίες και τις πολιτικές αρχές.
1: Μάλιστα. Άρα θα είναι ένα θερμό καλοκαίρι από ό,τι καταλαβαίνω. Άρα θα ήθελα, κυρία Χαραλαμπίδου, να τα ξαναπούμε έτσι, το επόμενο διάστημα. Γιατί από ό,τι φαίνεται θα έχουμε, έχουμε εξελίξεις αρκετές, έτσι καταλαβαίνω.
0: Θα έχουμε εξελίξεις και ελπίζω να είναι θετικές οι εξελίξεις και να πάμε σίγουρα σε μια μεγάλη ανατροπή.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα από τις Σέρες, την ιδιαίτερη πατρίδα σας. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας στην πατρίδα μου.
1: Γεια σας. Αυτά λοιπόν από την κυρία Φένια Χαραλαμπίδου, πρώην Δημοτική Σύμβουλο, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ γρήγορα να πούμε ότι είπαμε για την επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου, το οποίο ξεκινά στις 10 τις επισκέψεις του. Έτσι, τρία μέλη της κυβέρνησης, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Λάζαρο Τσαυδαρίδης και ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής ετούντων άσυλων, ο κ. Σπύρος Σταθούλης. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι έχουμε το φιλανθρωπικό αγώνα που θα γίνει στο Λιθότοπο σήμερα στις 6 το απόγευμα. Στο Λιθότοπο είναι ένας φιλικός αγώνας που είναι για καλό σκοπό. Ακούσατε προχθές που είχαμε τον κύριο Λεωνίδα Ιφαντίδη. Τα χρήματα δηλαδή θα δοθούν στην οικογένεια ενός ανθρώπου ο οποίος δυστυχώς έφυγε από τη ζωή και άφησε πίσω του μια γυναίκα και τρία παιδάκια μικρά. Έτσι τα χρήματα θα δοθούν στην οικογένεια αυτή. Θα πάρουν μέρος στο τουρνουά και οι παλέμαχοι του ΠΑΟΚ και οι παλέμαχοι του Πανσεραϊκού και η Δόξα Λιθοτόπου. 6 ώρα ξεκινάει η εκδήλωση στο Λιθότοπο. Μια σύντομη ομιλία από τον κύριο Λεωνίδα Ιφαντίδη, ομιλίες εκπροσώπων των παλεμάχων του ΠΑΟΚ και του Πανσεραϊκού, ομιλία του Προέδρου της Εψερών, του κύριου Νίκου Κατσαβάκη. Θα μιλήσει η σύζυγος του ανθρώπου που έφυγε από τη ζωή και όπως είπαμε, τώρα γίνεται προσπάθεια να ενισχυθεί η οικογένειά του. Είναι πολύ σημαντικό, όσοι μπορείτε, κάποια χρήματα να δώσετε έτσι για να ενισχύσουμε και να βοηθήσουμε αυτή την οικογένεια. Και μετά θα έχουμε 6 και 10 με 7 παρα 20 βετεράνους Δόξας Λιθοτόπου με παλεμάχους ΠΑΟΚ, 7 παρα 4 με 7 και 4 παλέμαχοι ΠΑΟΚ, παλέμαχοι Πανσεραϊκού και 7 και 20 με 7 και 50 παλέμαχοι Πανσεραϊκού και βετεράνοι Δόξας Λιθοτόπου. Έτσι, μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, γιατί ξέρετε, στο ποδόσφαιρο πάντα θυμούνται και τους ανθρώπους οι οποίοι έτσι έχουν ανάγκη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης να πούμε ότι σήμερα έχουμε από το Σύλλογο Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Σερών ρεσιτάλ πιάνου με την Έμιλι Γκέκα. Οι φίλοι της καλής μουσικής έχουν ακόμη μια ευκαιρία για να ευχαριστηθούν ένα όμορφο μουσικό βράδυ. Ο Σύλλογος Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Σερών διοργανώνει ρεσιτάλ πιάνου με την Έμιλι Γκέκα. Το ρεσιτάλ θα γίνει πιάνου σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Οδείου του Σερών, Βασιλέως Βασιλείου 12. Και βέβαια ένα εξαιρετικό πρόγραμμα. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, να το πούμε αυτό. Ενώ να πούμε ότι σήμερα Δευτέρα από τις 9 το πρωί έως τις 2, κλιμάκιο του ΟΔΗ, του Εθνικού Οργανισμού Δημοσίας Υγείας, θα επισκεφθεί το ιατρείο Βαμβακοφίτου και θα προβεί σε διάφορες δειγματοληπτικές εξετάσεις του κατοίκου του χωριού. Επίσης, να πούμε ότι όσον αφορά τον Πανσεραϊκό, αυτή τη στιγμή υποψήφοι είναι 2 προπονητές. Είναι ο Δημήτρης Πανός και ο Αλέξανδρος Βοσνιάδης. Νομίζω ότι το πιο πιθανό είναι να δούμε τον Δημήτρη Πανό προπονητή στον Πανσεραϊκό. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να πούμε ότι η ομάδα ξεκίνησε τις μεταγραφικές της κινήσεις. Ο Σπανός, που είναι και ήδη βέβαια είναι πάρα πολύ έμπειρη, ο Σπανός με καταγωγή από το Αίγιο, ήταν σε πάρα πολλές ομάδες, Δόξα, Λεβαδιακό, Χανιά, Καλαμάτα, έχει 2 ονόδους, με τον Άρη το 2017 και με τον Ιωνικό το 2020. Ο Γιάννης Πασάς, ο πρώην παίκτης Λάρισσας, και μάλιστα πάρα πολλά μηνύματα από τους φίλους Λάρισσας οι οποίοι τον αποχαιρετούν, γιατί είχε μια πολύ σημαντική πορεία στη Λάρισα, αλλά και όχι μόνο στη Λάρισα. Πρώην παίκτης Λάρισσας, Καλαμάτας, της Βέρειας, της Κέρκυρας, του Ηρακλή, του Άρη. Ο Γιάννης Πασάς λοιπόν έκλεισε τον Πανσεραϊκό, 35χρονος επιθετικός, ικανότατος επιθετικός και εξαιρετικός χαρακτήρας από ό,τι λένε πληροφορίες. Ενώ εκκλείσει και ο Ηλίας Τσέλιος, επίσης ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, 28χρονος, μέσος, ξεκίνησε από την ΑΕΚ, έπαιξε Λαμία, Εργοτέλη, Ξάνθη, Βόλο, Χανιά, Καλαμάτα, διεθνής με τις εθνικές ομάδες την εθνική των Ελπίδων 18-17. Και ο Ηλίας Τσέλιος λοιπόν, αλλά και ο Γιάννης Πασάς έκλεισαν στον Πανσεραϊκό. Είπαμε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει του προπονητή ή Δημήτρης Πανός ή Βοσνιάδης. Νομίζω Πανός, θα το δούμε αυτό. Και βέβαια ο Πανσεραϊκός κάνει κίνηση, προσπαθεί να πείσει τον Τεϊσέρα να μείνει στον Πανσεραϊκό. Δεν είναι εύκολο. Τον Βραζιλιάνο, αν και είναι στα 37 του, το διεκδικούν και άλλες ομάδες. Θα δούμε. Μένουν κάποιοι παίκτες όπως ο Τιναλίνη, ο Αρμουγκόμο, ο αριστερός οπισθοφύλακας, Κάποιοι παίκτες λοιπόν θα μείνουν, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, θα σας λέμε συνεχώς τα νέα. Βέβαια, η ομάδα αγοράζει τη Super League 2, αλλά σίγουρα η μεταγραφή του Ευρυπίδη Τσιμπανάκου ως αθλητικού διευθυντή είναι κάτι το οποίο δίνει ένα κίνητρο στον Πασεραϊκό. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει να ανεβάζει ομάδες, το ξέρετε αυτό πολύ καλά. Έχει ανεβάσει και τον Πασεραϊκό και την Καλαμάτα και τη Λάρισα και έχει πιάσει δουλειά ήδη και κλείνει και μεταγραφές και προπονητή. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ τον Θάνο Παπουτσί που σας είμαι στον ήχο. Όλους εσάς πίσω κοντά μας. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπορίδου. Θα σας κρατήσω τροφή για το επόμενο τρίωρο. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας, θα προσέξετε τον εαυτό σας και να έχετε πάντα δίπλα σας ανθρώπους που αγαπάτε και όσους αγαπάνε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να είστε καλά. Καλημέρα, σέρες. Καλή εβδομάδα.

0: Pocket News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο ξανά η Μέση Ανατολή, όπου σημειώθηκαν εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, πυροδοτώντας φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Τα ξημερώματα οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου, όπου δράει η Χεζμπολάχ. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δηλώνουν έτοιμοι για ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά, αλλά θα επιβάλλονται τέλη διέλευση, σύμφωνα με τον Ιρανό πρεσβευτή στη Ρωσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες. Ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενζαμίν Νετανιάχου. Άνοδος 3% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα, ενώ αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5:13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουβίου, Λίμνης και Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, τα οποία είναι σπίτια και δημοτικά ακίνητα. Είχαμε κατολιστήσει σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο, αλλά αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών. Ισχυρός μετασεισμός 6,1 ρίχτερ στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και ένα μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα χτες των Φιλιππίνων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον 8 νεκροί και 200 τραυματίες, καθώς κατέρευσαν κτίρια. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. Τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Μέχρι τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις στα επαγγελματικά λύκεια. Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο λιμάνι Μάντα του Ισημερινού. Δεκάδες σκάφη τυλίχθηκαν στις φλόγες και πολλές ήταν οι εκρήξεις. 4 άνθρωποι νοσηλεύονται με σοβαρά εγκάβματα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο earteco.gr και το Earteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνων.

0: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από την Ερτσερών. Καλώς ορίσατε σε μια άκρος καλοκαιρινή ημέρα, σε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο που πέρασε, ηλιοφώτινο, καθόλου δροσερό και με ψηλές θερμοκρασίες. Τώρα δεν θα πω για τολμηρούς, αλλά για πολλούς ρέους που επέλεξαν είτε κοντινές παραλίες είτε πιο μακρινές για να κάνουν τα μπανάκια τους. Δεν ξέρω αν ήταν τα πρώτα, αλλά η πόλη για όσους μείναμε εδώ δεν έχει πολλή κίνηση.
0: Όχι, δεν είχε. Έχει ξεκινήσει τα Σαββατοκύριακα να αδειάζει με ό,τι καλό μπορεί να φέρει αυτό. Λιγότερη κίνηση ή περιορισμός της κίνησης, κυρίως το βράδυ σε συγκεκριμένο σημείο. Η κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων έχει φορέσει τα καλοκαιρινά της. Έχουν ανοίξει τα καταστήματα, υπάρχει κίνηση. Έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του ο θερινός, ο πανέμορφος θερινός κινηματογράφος. Έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πολλούς χώρους στάθμευσης στο κέντρο της πόλης. Η χαρά όσων μένουν στην πόλη το Σαββατοκύριακο. Και βέβαια, όσο φύγει αυτός ο μήνας, ο επόμενος και για τον Αύγουστο, δεν το συζητώ, είναι η χαρά του να μένει κάποιος στην πόλη.
1: Θα μου πεις, από το πας.
0: Αν μπορούσες να πας διακοπές, θα χαιρόσουν τόσο πολύ, άλλο το ένα. Αλλά εγώ συνειδητά τα τελευταία χρόνια μένω στην πόλη τον Αύγουστο. Οπότε έχει και τα καλά της και είναι και πολλά τα καλά της πόλης και της περιφερειακής ενότητας. Γι' αυτό καθημερινά εδώ, πέρα από την τοπική δισογραφία και την ενημέρωση, σας παρουσιάζουμε και τις προτάσεις για να περάσετε δημιουργικά το χρόνο σας.
1: Σήμερα Δευτέρα, φίλες και φίλοι, ένα γαλάζιο κλιμάκιο, κυβερνητικό κλιμάκιο, φτάνει στην πόλη των Σερών, στο οποίο συμμετέχουν ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαυδαρίδης και ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Ετούντων Άσυλο Σπύρος Σταθούλης. Στις 10 η ώρα είναι το ραντεβού στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών και μετά υπάρχει πυκνό πρόγραμμα για όλους τους επισκέπτες μας, τους πολιτικούς επισκέπτες μας. Ανάλογα με το αντικείμενό του θα έχει σειρά επαφών και συναντήσεων στο πλαίσιο των τακτικών επαφών της κυβέρνησης με τις τοπικές κοινωνίες και τους παραγωγικούς φορείς, και στο τέλος της ημέρας θα συναντηθούν όλοι στα γραφεία της ΔΕΠ και της ΔΥΜΤΟ ΣΕΡΟΝ. Θα το καλύψουμε φυσικά το γεγονός, όπως όλα τα γεγονότα άλλωστε, και κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε ανταποκρίσεις για να σας δώσουμε την εικόνα.
0: Έχουμε μια πλούσια θεματολογία και σήμερα, γι' αυτό σας καλούμε να μείνετε κοντά μας έως τις 12. Μέχρι τις 12 έχουμε ρεπορτάζ, έχουμε τηλεφωνικές συνεντεύξεις και φυσικά στο διάστημα αυτό θέλουμε να σας ακούσουμε, να ανταλλάξουμε μηνύματα, καλημέρες και ό,τι τέλος πάντων θέλετε εσείς να μοιραστείτε μαζί μας. 2-3-21-0-55-6-38, 2-3-21-0-55-900, ανοιχτές γνώριμες τηλεφωνικές γραμμές για ό,τι εσείς επιθυμείτε. Να συστηθούμε.
1: Ναι, θα συστηθούμε.
0: Ψάχνει γλυκό τώρα, σίγουρα.
1: Όχι, όχι, όχι. Βλέπω τα τελευταία νέα στη Μέση Ανατολή που ξαναφούντωσαν τα πράγματα. Η ένταση στη Μέση Ανατολή. Έχουμε Ισραηλινές επιδρομές στο Ιράν παρά τις εκκλήσεις των ΗΠΑ. Γι' αυτό συγκράτηση. Διαβάζω τον τίτλο στο RT News. Βλέπω στην Εύβοια τι πάθανε οι άνθρωποι. Είδες τα
0: πραγματικά αυτή η Εύβοια. Τι να πω, έχει πλημμυρίσει, έχει καεί 2 φορές το τελευταίο διάστημα με διαφορά ένας χρόνος σεισμός. Οι άνθρωποι πραγματικά δεινοπαθούν εκεί και δεν ξέρω με ποιο τρόπο μπορούν πρακτικά να στηριχθούν με τόσες καταστροφές.
1: Ναι. Θάνος Παπουτσής είναι στη ρύθμιση των ήχων. Θάλια Καμπουρίδου και Δέσποινα Γιαννακίδου είναι στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να πούμε ότι έως τις 12 έχουμε να δούμε πέραν των τοπικών και τα φύλλα πανελλαδικής κυκλοφορίας και τα τοπικά φύλλα, που σήμερα δεν έχουμε πρωινά, έχουμε μόνο απογευματινά. Οι θερμοκρασίες είναι αρκετά ψηλές, αλλά προβλέπονται και τοπικές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τώρα.
0: Σήμερα είναι μια ευχάριστη μέρα, τουλάχιστον για όσους έχουν μπει στη διαδικασία των παραλλαδικών εξετάσεων και είναι απόφοιτοι των γενικών λυκείων. αν δεν έχουν δηλώσει ειδικά μαθήματα, σήμερα ξεμπερδεύουν.
1: Τελειώνουν.
0: Είναι η τελευταία δοκιμασία που δίνουν σήμερα οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των μαθημάτων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών εξετάζονται στην ιστορία, εκείνη των θετικών σπουδών και σπουδών υγείας στη φυσική, ενώ οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής διαγωνίζονται στο μάθημα της οικονομίας. Ήδη παρουσιάστηκαν στις 8.30, έχει ξεκινήσει η διαδικασία της εξέτασης, ενώ οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους στο ΝΕΠΑΛ συνεχίζονται. Όπως θα κληθούν να διαγωνιστούν στα μαθήματα ειδικότητας. Ακολουθούν τα ειδικά μαθήματα για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων, 16 με 25 Ιουνίου, ξένες γλώσσες, σχέδιο, μουσικά μαθήματα. Και βέβαια στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση είναι και τα δημοτικά. Σχολική χρονιά ολοκληρώνεται ως ονούπο. Δεν ξέρω αν γίνονται μαθήματα. Γίνονται.
1: Γυμνάσια.
0: Όχι, στα δημοτικά αυτές τις μέρες.
1: Γίνονται τελευταία εβδομάδα. Με τσάντα έφυγε σήμερα.
0: Άλλο με τσάντα. Τώρα... Η αλήθεια είναι τελευταία εβδομάδα. Ό,τι ήταν να γίνει
1: τώρα.
0: Στη σχολική
1: Πάντως,
0: χρονιά.
1: Το πρωί έγινε. Τώρα που ερχόμουν είχε σταθμευμένα λεωφορεία σε κάποια σχολεία στο 10ο, αν δεν κάνω λάθος, που σημαίνει πάνε εκδρομούλα. Εμείς η προγραμματισμένη εκδρομούλα έβρεξε εκείνη την ημέρα.
0: Δεν μπορείτε να την κάνετε την άλλη μέρα.
1: Ευελπιστώ.
0: Εκδρομές, επισκέψεις τώρα, τι θα βάλουν διαγώνισμα.
1: Καμιά πρόβα για την
0: στην τελευταία εβδομάδα.
1: Καλά, μην το αφήνεις στην άκρη αυτό.
0: Εντάξει, νομίζω είναι λίγο παράλογο. Ναι. Ως εντελώς παράλογο. Είναι και μια εβδομάδα πέρα από τις υψηλές θερμοκρασίες κινητοποίησεων γενικότερα, γιατί απεργούν για μια ακόμη χρονιά, καμία
1: φορά.
0: Ακόμη φορά, συγγνώμη, και όχι χρονιά, οι δικαστικοί υπάλληλοι, ενώ επίσης έχει προγραμματιστεί κινητοποίηση και από τους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η ΠΟΕΟΤΑ έχει εξαγγείλει πανελλαδική 24ωρη απεργία των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση για την Παρασκευή 12 Ιουνίου.
1: Ενώ την Τετάρτη συμμετέχουν οι δικαστικοί υπάλληλοι στην πανελλαδική κινητοποίηση. Κοίταξε ποιος γιορτάζει σήμερα.
0: Καλλιόπη.
1: Η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Καλλιόπης και του Αγίου Ναυκρατίου. Οπότε γιορτάζει η Καλλιόπη, η Πόπη, η Κάλια και η Πίτσα. Ο Ναυκράτιος και ο Ναυκράτης. Τώρα κοίταξε το Καλλιόπη. Είναι ένα μούσα, δεν ήταν η Καλλιόπη.
0: Ναι.
1: Πόσο ωραίο όνομα. Δηλαδή, να σε λένε Καλλιόπη και να σε φωνάζουν, ας πούμε, ένα παράγωγο.
0: Ναι, αλλά παλαιότερα ήταν πάρα πολύ στη μόδα.
1: Ναι, εγώ σου έχω μια φίλη
0: και κυρίως τα μικρά.
1: Που τη λέγανε Αντιγόνη και έλεγε πόσο Αντιγόνη και τη φωνάζανε Άντζη.
0: Ενώ τώρα έχουν επανέλθει έτσι και τα αρχαιοελληνικά ονόματα.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να ακούμε και όχι μόνο το Αντιγόνη που παλιά ήταν σπάνιο. Τώρα ακούς και το Ναρταξέρξη και θεωρείς ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, αυτή η μόδα με τα διπλά ονόματα. Και καλά να βάλεις το παιδί σου ένα διπλό όνομα. Τώρα θα μου πεις εσύ ποια είσαι, να υποδείξεις το παιδί του άλλου πώς θα το πούνε. Αλλά ακούς κάτι ονόματα στις παιδικές χαρές, ξέρω εγώ, διπλά ονόματα που είναι πολύ μεγάλα. Αρχαιολινικά ή περίεργα, πολύ μεγάλα. Οπότε έχει το παιδάκι να μάθει να γράφει το διπλό όνομά του.
1: Αναξαγόρασε Βρυδίκη, ας πούμε.
0: Το επίθετό του στην πρώτη δημοτικού.
1: Ναι. Όχι, αναξαγόρασε Βρυδίκη δεν μπορεί
0: Μία
1: να
0: Μία χρονιά θα μαθεί να γράφει το όνομά του.
1: Αναξαγόρασε Πάτροκλος, ας πούμε.
0: Άσε που πρέπει να γίνει 6 χρονών για να το ρωτήσει πώς σε λένε και να σου πει πραγματικά το όνομά του. Τέλος πάντων.
1: Ναι. Εγώ φανταζόμουν πάντοτε ότι τα διπλά ονόματα είναι ονόματα ανάγκης. Δηλαδή, θέλω να βάλω στο παιδί μου να το πω, ας πούμε, Λιδία. Ναι. Αλλά πρέπει να πω και το όνομα της πιθεράς γιατί με έχει πρίξει. Οπότε, ας πούμε, βάζω αυτό που θέλω πρώτο και βάζω δεύτερο και αυτό που πρέπει να βάλω. Αυτή την εντύπωση είχα, νόμιζα. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει. Ειλικρινά δεν μπήκα ποτέ σε αυτό το δίλημα.
0: Πάντως από το ότι ακούω, που
1: ναι.
0: Τώρα στις παραλίες θα φωνάζουν ναι. Διάφορα ονόματα, έχει αλλάξει κατά πολύ αυτή η μόδα του Μάκη Τάκη Λάκη και πάμε στα... Ολοκληρωμένα ονόματα, μεγάλα και όσο και πιο σπάνια τόσο καλύτερα.
1: Εγώ ξέρω αγόρι που έχει δύο ονόματα που οι γονείς του δεν συμφώνησαν όταν πήγαν να το βαφτίσουν και μετά που πρέπει να είναι 10 χρόνια τώρα το παιδάκι, 10-12, ακόμη ο καθένας το φωνάζει με το δικό του, αυτό που επέλεξε. Δηλαδή, αν ήταν, ας πούμε, Γιώργος Ηλίας, λέω παράδειγμα, η μαμά του φωνάζει Γιώργο, ο μπαμπάς φωνάζει Ηλία.
0: Μάλιστα.
1: Συμβαίνουν, τα πάντα συμβαίνουν.
0: Λοιπόν, σήμερα τώρα, είναι Δευτέρα. Πριν φτάσουμε στο γλυκό, να πω εγώ τα δικά μου. Είναι Δευτέρα. Είναι 8 Ιουνίου, αν χάσατε λίγο τις ημερομηνίες. Ανατολή ηλίου είχαμε να δώσουμε ταυτότητα της ημέρας στις 6 ακριβώς. Δύση ηλίου θα έχουμε 47 λεπτά μετά τις 8. Mm-hmm. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των ακεφαλικών όγκων, αλλά είναι και η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Τιμάται κάθε χρόνο από το 1992. Θεσμοθετήθηκε στις 8 Ιουνίου της ίδιας χρονιάς. Και είναι μια μέρα που μπορούμε να μάθουμε πάρα πολλά για το πόσο σημαντικοί είναι οι ωκεανοί, από τι απειλούνται, ποια είδη ζουν, και ειδικά η Greenpeace έχει δώσει μια σειρά από στοιχεία πραγματικά πολύ εντυπωσιακά. Και βέβαια όλα αυτά καταλήγουν ότι θα πρέπει να σταματήσει η ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση της θάλασσας.
1: Σήμερα, 8 Ιουνίου, της Αγίας Καλλιόπης, η οποία, να σας πω, ότι έζησε τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, διακρινόταν για τη φυσική της ομορφιά αλλά και τα πλούσια ψυχικά και πνευματικά της χαρίσματα. Και το γλυκό είναι φρουτένιο. Δηλαδή, έχει μία βάση με πισκότο και χοντροκομμένα αμύγδαλα, τα οποία είναι ξηροψημένα, είναι η βάση του. Έχει μία κρέμα λεμονιού ή βερίκοκου. Δεν είμαι σίγουρη, νομίζω βερίκοκου. Και πάνω έχει μία πάστα μαρμελάδας βερίκοκο, το οποίο έχει χοντροκομμένα κομμάτια βερίκοκου. Θα σας πάω λίγο τώρα σε μία συγκεκριμένη μαρμελάδα που κυκλοφορεί στο εμπόριο, θα σας πω μάρκα, η οποία είναι του Ονείρου και έχει κομμάτια βερίκοκου. Δηλαδή τρως και νομίζω ότι τρως γλυκό βερίκοκο. Μιλάμε για απίστευτες γεύσεις τώρα. Αυτό πρέπει να είναι από πάνω. Και για να σπάσει η γεύση του πολύ βερίκοκου, έχει μύρτιλα, δαμάσκινα και ένα κομμάτι, νομίζω, ανανά. Τώρα ψάχνετε το Art News, έτσι. Να το δείτε.
0: Άκουσες, Στίβη. Αν δεν φοράς ακουστικά.
1: Όχι, δεν. Τι είπε.
0: Τα σάλια της λετρεύουν. Και δεν έχει και σοκολάτα.
1: Τα δικά μου.
0: Και δεν έχει και σοκολάτα, Θάνο.
1: Τα φρουτένια είναι πάρα πολύ ωραία τα γλυκά. Τα φρουτένια. Και αυτά είναι πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αυτό το γλυκάκι κερνάμε σήμερα ως Art News και σε όσες και όσους γιορτάζουν. Πριν περάσουμε στο πρώτο τραγούδι της εκπομπής, να θυμίσουμε κάτι που σας λέγαμε και την Παρασκευή, ότι σήμερα πραγματοποιούνται εργασίες καταδάφισης κτηρίου στην περιοχή εκεί της Οδού Αναπαύσεως, και για τον λόγο αυτό θα είναι κλειστή από μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, από τις 7 το πρωί έκλεισε. Ήδη υπάρχει σχετική σήμανση, ήδη έχουν ενημερωθεί οι υπηρεσίες, καθώς σε κάθε περίπτωση παραμένει εξασφαλισμένη, ανεμπόδιστη και ταχεία διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης για περιπτώσεις πραγματικά έκτακτες, πυροσβεστική, ΕΚΑΒ κτλ. Απλά αν περάσετε από εκεί να ξέρετε ότι ένα κομμάτι είναι κλειστό γιατί θα καταδαφιστεί ένα κτίριο.
1: Τώρα πριν πάμε στο πρώτο ραγούδι της εκπομπής, βλέπω μια είδηση στη Θεσσαλονίκη, όπου έχουμε σύλληψη ενός 38χρονου οδηγού φορτηγού υπό την επίρρεια αλκοόλ. Και δεν ξέρω αν έχουν αυξηθεί αυτές οι περιπτώσεις υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ακούμε συνεχώς οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, πρωί ας πούμε, 11 η ώρα, τύφλα ο άλλος μεθυσμένος, έπεσε πάνω σε ένα στήλο υπό την επίρρεια αλκοόλ. Οι άλλοι, ας πούμε, 11:30-12 η ώρα, τύφλα, έπεσε πάνω σε ένα κολονάκι. Τώρα, επαγγελματίας, ας πούμε, τύφλα. Θέλω να πω ότι αυτό το ότι εντάξει, μωρέ, δεν χτύπησε και κανένας, αποτύχει. Δεν χτύπησε και κανένας.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
1: Έτσι. Περπατάς στο δρόμο, πέφτει όλος πάνω σου, είναι το παιδί στο δρόμο. Δηλαδή, παλιά. Συνήθως βλέπουμε τέτοιες περιπτώσεις μετά από διασκέδαση, γι' αυτό λέγαμε πάρτε ταξί και μην παίρνετε αυτοκίνητο και. Τώρα πλέον είναι καθημερινό φαινόμενο και είναι όλες τις ώρες της ημέρας. Δεν είναι μόνο βράδυ ξημερώματα. Εντάξει, τραγικό μαζί με τα άλλα. 9:21 πρώτα λεπτά. Ερτ Σερών, καλημέρα σε όλους. Θα ξαναπώ λίγο τα τηλέφωνα. 2-3-21-0-55-900, 2-3-21-0-55-638. Καλημέρα σε όλους.
0: Ξεκινάμε.

0: Έθριο καιρό θα έχουμε σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και καταιγίδες, θερμές ώρες ημέρας, στα επιρροτικά, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι έως 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 έως 33. Στην Ήπειρο από 13 έως 33. 32 με 33-34 βαθμούς ο μέσος όρος στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι όπως είπαμε 4 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο και 6 τοπικά, στο Ιόνιο λίγο πιο ήπια, 3 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά τμήματα, οι οποίες είναι πιθανό να επηρεάσουν και την πόλη της Θεσσαλονίκης σε απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσσεως έως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως και 29 βαθμούς Κελσίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
1: Πάντως, χθες σημειώθηκαν πραγματικά πολύ ψηλές θερμοκρασίες, με την περιοχή της Θεσσαλίας να κρατά τα σκύπτρα. Στα Τρίκαλα, ο Υδράργυρος ξεπέρασε τους 37 βαθμούς, 37 και 4, και ακολούθησε η Καρδίτσα και τα δέντρα Τυρνάβου. Φυσικά, στις περιοχές που το καλοκαίρι δίνουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες, είναι η περιοχή της Λίνδου στη Ρόδο. Και ακολούθησαν περιοχές της Στερεάς. Για να δούμε τώρα τι προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα, αλλά και τις επόμενες ημέρες, για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα. Στη συνοπτική πρόγνωση 4 ημερών που έχω μπροστά μου, κανονικές κανονικότατες για την εποχή θερμοκρασίες σήμερα, με τον Υδράργυρο να αγγίζει τους 32 βαθμούς την Πέμπτη, όπου η Πέμπτη αναμένεται να είναι η πιο ζεστή ημέρα για το επόμενο τετραήμερο. Κατά τα άλλα, είμαστε στο φυσική χρωματικά πλαίσιο, που σημαίνει ηλιοφάνεια, θερμοκρασίες φυσιολογικές για τα δεδομένα της εποχής και βροχούλες. Σήμερα η μέρα ξεκίνησε με ηλιοφάνεια, με καθαρό το σεραϊκό ουρανό. Ο Υδράργυρος στις 3 το μεσημέρι θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Από το απόγευμα και μετά θα κάνουν τα σύννεφα την εμφάνισή του στο σεραϊκό ουρανό. Αραιή συννεφιά προς το παρόν, αλλά η αραιή συννεφιά θα πυκνώσει ξημερώματα Τρίτης και θα φέρει βροχή τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, μέχρι τις περίπου 6 το πρωί θα έχουμε βροχή. Στη συνέχεια θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας, θα καθαρίσει ο σεραϊκός ουρανός το μεσημέρι, ο Υδράργυρος θα φτάσει στη μέγιστη τιμή του στους 30 βαθμούς, αλλά από το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται και πάλι βροχή. Ξεχωριστή καλημέρα στους φίλους μας στην Ανατολική Μακεδονία και στον Ευρωκόπη. Και εκεί κανονικές θερμοκρασίες σήμερα και την Πέμπτη, και εκεί η Πέμπτη πιο ζεστή ημέρα του τετραημέρου, ενώ χαμηλές θερμοκρασίες θα σημειωθούν Τρίτη και Τετάρτη, που σημαίνει έχουμε εναλλαγές και στα χρωματικά πλαίσια, φυστική σήμερα και την Πέμπτη, γαλανό Τρίτη και Τετάρτη. Σήμερα ηλιοφάνεια με αρκετά σύννεφα στον ουρανό των Ευρωκοπίου, βροχή το απόγευμα, περιορισμένη ωστόσο έκτασης, τα σύννεφα θα παραμείνουν στον ουρανό των Ευρωκοπίου, με αραιή συννεφιά θα ξεκινήσει η αυριανή μέρα, ηλιοφάνεια το πρωί και από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα βροχή. Σήμερα ο Υδράργυρος στον Ευρωκόπη στις 3 το μεσημέρι θα φτάσει στους 25 βαθμούς στη μέγιστη τιμή του και σταθερά στους 25 και αύριο.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
4: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
4: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
5: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώτηση.

9 και 38 πρώτα λεπτά. Δεν έχουμε πολλές εφημερίδες σήμερα γιατί είναι Δευτέρα, δεν έχουμε πρωινά φύλλα. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα και τα θέματα που επιλέγησαν για κεντρικά θέματα, για κεντρικά. Τα νέα. Άδειες. Τι αλλάζει? Οι νέοι κανόνες για εργαζόμενους εργοδότες. Το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους. Τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι. Τι επηρεάζεται και τι όχι σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ημερών και τον τρόπο με τον οποίο δίνονται. Γιατί απαγορεύεται η μονοήμερη απουσία κάθε εβδομάδα. Η δυνατότητα της επιχείρησης να προχωρά στην κατανομή σε δόσεις ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της. Κεντρικό της εφημερίδος. Επίσης κεντρικό. Το κακό στην Εύβοια, μήνυμα από τη Βόρεια Εύβοια, 3+2 σεισμοί σε ένα ρήγμα. Τώρα θα μου πείτε κακό. Εντάξει, δεν είναι και καλό σε μια πολύ παθή Εύβοια που οι άνθρωποι εκεί πέρα προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους με όλα τα δεινά που είπε πριν από λίγο η Θάλια. Κατακάει και η Εύβοια. Οι ξενοδόχοι άνθρωποι κάναν προσφορές.

0: τι λένε στα νέα οι σεισμολόγοι Καραστάθης, Γκανάς και Παπαδόπουλος. Και λίγο πιο κάτω τα ευρήματα της Εφόδου στα Πατήσια, θρίλερ στο τρίγωνο Ελλάδα-Παλαιστίνη-Μαλαισία. Τι βρήκε αντιτρομοκρατική στο σπίτι του Παλαιστίνιου που ομολόγησε συμμετοχή στη Χαμάς, τι πιστεύει η ΑΕΠ.
1: Γιατί δεν πρέπει να παίρνουμε μία μέρα άδεια μες τη εβδομάδα.
0: Έτσι λένε.
1: Ναι. Απαγορεύεται η μονοήμερη απουσία κάθε εβδομάδα.
0: Κάθε εβδομάδα.
1: Okay. Συνεχίζουμε την εφημερίδα Star. Η εγκέφαλος της πολεοδομικής μαφίας. Αυτή είναι η Μίνα Χατζηαθανασίου που εκβίασε τους πολίτες για να δώσει υποδομικές άδειες. Η Γενική Γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου, βολεμένη μία ζωή σε θέσεις κλειδιά από τη Eurobank μέχρι την περιφέρεια Αττικής. Πώς τις πέρασαν χειροπέδες την ώρα που άρπαζε φάκελο γεμάτο 50 ευρώ. Κύριο τίτλος, κύριο θέμα.
0: Λέω, έδειχνε φωτογραφίες και έβλεπα φωτογραφίες περίπου 500.000 ευρώ σε ένα τραπέζι. Εννοείται ότι πρώτη φορά είδα τόσα λεφτά. Και 500
1: είχε. Είχε μοβ,
0: πράσινα, δεν ξέρω τι αντιστοιχεί στο καθένα. Κίτρινα, 50 άρικα που εντάξει τα ξέρουμε όλοι, μέχρι εκεί είμαι. Είχε διάφορα χρώματα. Τόσα πολλά. Και λες, κοίτα να δεις. Λοιπόν, ακομπλεξάριστη η Ζέτα Δούκα δείχνει το σώμα της άφοβα στα 52. Και την έχει με ένα έτσι μικροσκοπικό μπικίνι να βγαίνει φωτογραφίες. Μάλιστα. Αφήνουμε τη... Ήθελες να διαβάσεις κάτι άλλο?
1: Όχι, ήθελα να σου πω την δική σου κόντρα.
0: Πάμε στην κόντρα τώρα. Μαύρο Σεπτέμβρης για το Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιστρατεύει τον Κυρανάκη για να συσπυρώσει το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Κεντρικό της εφημερίδος. Στην πρώτη σελίδα, συναγερμός σε ΑΕΠ και αντιτρομοκρατική σχεδίαζε χτύπημα με πολλούς νεκρούς ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη.
1: Από την κόντρα περνάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Η Βάρκιζα του ΣΥΡΙΖΑ, ταπεινωτική παράδοση στην Παράμ Ιθάκη. Κάνει λογοπαίγνιο η εφημερίδα.
0: Κατάντια. Αριστερά ποιος είναι ο Τσίπρας?
1: Ναι, Κατάντια της Κουμουνδούρου παρακαλάει την Ελλάς να τους περιμαζέψει με το όπλο παραπόδα. Τι θα κάνουν οι αντάρτες και οι αποσυνάγωγοι Παπάς Πολάκης Δούρου? Δεν έφταγαν οι ίδιοι, τόσοι ήτανε. Και είναι χαρακτηριστικές οι φωτογραφίες του κυρίου Φάμελο από τη μία πλευρά και του κυρίου Τσίπρα από την άλλη. Πραγματικά, πού τη βρήκαν αυτή τη φωτογραφία?
0: Ο κύριος Φάμελος φαίνεται ο άνθρωπος να είναι 80 χρόνων, δηλαδή τον έχω μια φωτογραφία, ενώ είναι νεότατος.
1: Ναι, είναι.
0: Είναι γεμάτο σε ρητίδες.
1: Πλησέ το πρόσωπό του.
0: Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας, εγώ στην πρώτη ματιά δεν το γνώρισα, αλλά ποιος είναι.
1: Τον εμφανίζει, ναι, αξίριστο, με γυαλιά ηλίου. Δεν ξέρω πού είναι αυτή η φωτογραφία.
0: Άσπρα μαλλιά. Ναι, οκ. Okay. Συνεχίζουμε. Εστία. Βέτο σαν στρατηγία του ΝΑΤΟ για την ακύρωση της γαλάζιας πατρίδας εισαγωγικά και ως αντάλλαγμα για την άρση της ανησυχίας ίδρυσης στρατηγίου στην Κάρπαθο. Τι προτείνει ο Αντώνης Σαμαράς για Κωνσταντινούπολη, Άδανα, εν ώψη της Συνόδου της Άγκυρας, κεντρικό.
1: Εφημερίδα Εσπρέσο και μάλιστα φώτο ντοκουμέντο γράφει η εφημερίδα. Νεκρός Κρίσος Ρακοσυλλέκτης, μπρούμητα, πεσμένος και γυμνός πάνω σε όγκο σκουπιδιών στο ρετυρέ του στα κάτω Πατήσια. Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού και οι βραδινές τσάρκες του 75χρονου στα πέριξ της Οδού Φυλής.
0: Και μια είδηση που τη διαβάζουμε και στη Στάρ και στην Εσπρέσο, επιστρέφει στη τηλεόραση ο Πάνος Μιχαλόπουλος. Σε ένα σύριαλ, ο Πάνος Μιχαλόπουλος των νεανικών μας χρόνων. Το τι φωτογραφίες, δεν ξέρω τι έκανες. Εγώ πάντως έχω πάρει από αυτά που βγάζανε στους κινηματογράφους.
1: Ναι. Όχι, αφήσεις τα περιοδικά, Μανίνα Κατερίνα.
0: Καλά, αυτά και τα σιδερότυπα, ναι, ένα σωρό. Αλλά και φωτογραφίες από τους κινηματογράφους. Τώρα που πέρασαν χρόνια, το λέω. Νομίζω διαγράφεται ως αδίκημα, το να πάρεις φωτογραφία.
1: Με τον Πάνο Μιχαλόπουλο δεν είχα ούτε αφήσα, αλλά είχα Σταμάτη Γαρδέλη και Νίκο Παπαδόπουλο.
0: Εγώ είχα Πάνο Μιχαλόπουλο και λίγο Σταμάτη Γαρδέλη, τον οποίο είδα και σε δύο παραστάσεις στην Αθήνα τότε. Τον Πάνο Μιχαλόπουλο τον είδα στη Ραφίνα πριν από μερικά χρόνια. Ελεύθερη ώρα. Απότομα ξυπνάει η γη και έπειτα μεγάλη και δυνατή σεισμή. Επιβεβαίωση χαρισματικού Δημητρίου και γερόντισσας των Αθηνών. Τι εννοεί δηλαδή?
1: Είχαμε παρέμβαση.

0: Τη ρώτησα στον Αθηνό και 88, ούτε ένα μήνυμα, ούτε τίποτα. Μια γραφή, εντάξει, ούτε τίποτα, ένα τηλεφώνημα.
1: Στα σκοτάδια μας έχει αφήσει. Ορίστε, τα μαθαίνουμε από αλλού.
0: Προειδοποίησαν βέβαια μέσω της κυριακάτικης ελεύθερης ώρας για το ξύπνημα του θηρίου και το μεγάλο ταρακούνημα.
1: Ναι.
0: 88 τίποτα, έτσι.
1: Τίποτα.
0: Στην άγρα. Νέκρα.
1: Η ελεύθερη ώρα είχε γράψει το τάμα της Γερόνισσας στην Παναγία της Τίνου και το προφητικό μήνυμα του χαρισματικού Δημητρίου. Ορίστε. Η γερόντισσα των Αθηνών και ο χαρισματικός Δημήτριος. Ποιος είναι ο χαρισματικός Δημήτριος? Τώρα θα μου πει ποια είναι και η γερόντισσα των Αθηνών. Να, αυτά δεν ξέρουμε. Καταλάβατε τώρα, μισά πράγματα κάνουμε. Προειδοποίησα αμέσως κυριακάτικης ελεύθερης ώρας για το ξύπνημα του θηρίου και το μεγάλο ταρακούνημα. Όσο και αν θέλουν κάποιοι να ειρωνεύονται από το σέλιδα της ελεύθερης ώρας, ας συνειδητοποιήσουν πως εκτός από τους φυσικούς υπάρχουν και οι πνευματικοί νόμοι και ο Θεός δεν βγάζει ψεύτες στους Αγίους και τους προφήτες του. Κανείς δεν αμφισβητεί τους πνευματικούς νόμους. Αυτό δεν σημαίνει ότι όποιος λέει μια κουβέντα παραπάνω για την ελεύθερη ώρα αμφισβητεί τους πνευματικούς νόμους. Τα 5,2 ρίχτερ στην Εύβοια είναι προειδοποίηση για τα όσα θα επακολουθήσουν. Δηλαδή αν αυτό είναι προειδοποίηση, φαντάζεστε τι πρόκειται να γίνει, έτσι.
0: Κάτι καλό. Ελεύθερος τύπος. Τα 3 είναι χωρισμένο το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Τα 6 κλειδιά για αυξήσεις συντάξεων έως 153 ευρώ αναλυτικοί πίνακες. Αποκαλυπτικός οδηγός στο ελεύθερο τύπο. Τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι πριν και μετά τη συνταξιοδότηση. Τι ισχύει για τα χαμένα ένσημα και τον συνυπολογισμό διαδοχικού και παράλληλου χρόνου ασφάλισης. Τα σενάρια αλλαγών στην κλίμακα της ΕΑΣ. Τα ωφέλη για τους συνταξιούχους. Αυξήσεις συντάξεων στο 80% του μισθού για ειδικές κατηγορίες του δημοσίου και φυσικά πολλά περισσότερα, καθώς σήμερα με την εφημερίδα κυκλοφορεί το ειδικό οκτασέλιδο ένθετο με τίτλο «Ασφάλιση και συντάξεις». Ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο Παλαιστίνιο στο δεύτερο θέμα. Είμαι μέλος της Χαμάς, ομολόγησε ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη. Και σε εφιαλτική για το τριπλό χτύπημα του εγκέλαδου στη επιφυλακή για το τριπλό χτύπημα του εγκέλαδου στη Βόρεια Εύβοια. 4,8, 4,3 και 5,2 ρίκτερ μέσα σε 4 λεπτά. Ζημιές σε σπίτια και καταλυστήσεις, αισθητός και στην Αττική και χαρακτηριστική φωτογραφία από ένα σπίτι το οποίο δεν χρειάζεται να κρυφθεί ακατοίκητο, το βλέπουμε. Έχει ανοίξει ο τείχος, έχει πέσει σε κρεβάτι και άκουγα το πρωί χαρακτηριστικές δηλώσεις των κατοίκων του συγκεκριμένου χωριού που υπέστη τις μεγαλύτερες καταστροφές. Μόνο ηλικιωμένοι, πολύ μικρός αριθμός, μόνο ηλικιωμένοι έμεναν. Και τα σπίτια τους είναι κατεστραμμένα πλέον.
1: Εφημερίδα των Συντακτών. Κρίση εμπιστοσύνη στα ειδικά τα σημαντικά ευρήματα έρευνα του Ινστιτούτου 1 που διεξήγαγε η προράτα. Υπέρ της συλλογικής δράσης κατά της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας οι εργαζόμενοι. Το 88% θεωρεί αναγκαία την αλληλεγγύη. Το 62% είναι υπέρ της απεργίας σε περίπτωση απόλυσης. Το 43% θεωρεί ότι οι συνδικαλιστές είναι διεφθαρμένοι, ενώ το 51% θα συμμετείχε αν η δράση είχε αποτέλεσμα. Κεντρικό της εφημερίδας και φωτογραφία το κτίριο της ΓΕΣΕ.
0: Εφημερίδα Δημοκρατία. Προβοκάτσια με πυρκαγιές στείνουν οι Τούρκοι. Σκηνικό ένταση σε πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα. Με τον προκλητικό τίτλο «Ο εχθρός θα επιτεθεί στην πράσινη πατρίδα, η Βρώμικη Συμμαχία σχεδιάζει να κάψει τα δάση μας», το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της φιλοερντογανικής εφημερίδας «Ουργέτ» δίνει το στίγμα των σχεδιασμών του Σουλτάνου για το επόμενο διάστημα. Οι ανυπόστατοι ισχυρισμοί που μπλέκουν την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ αποκαλύπτουν το πραγματικό πρόβλημα που συναντά για την Τουρκία ο άξονας των τριών χωρών. Την ίδια στιγμή εξαπέλυσαν νέο μπαράζ παραβιάσεων του Εθνικού Αναέριου Χώρου με F-16 που έφεραν οπλισμό προκαλώντας εμπλοκή με ελληνικό μαχητικό, έχουν κάνει κουρελό χαρτό τη διακήρυξη των Αθηνών. Γιατί η κυβέρνηση δεν την καταγγέλει, ρωτάει η εφημερίδα.
1: Πάμε στην απογευματινή. Στην Αφρική η παράνομη μετανάστευση λέει το 55,3%. Έρευνα της GPO με αφορμή τη συμφωνία Πλεύρη. Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για τη δημιουργία κέντρων κράτης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες περιπτώσεις αφορά? Επίσης, το θέμα με τον Παλαιστίνιο, τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα, η Ισλαμική τρομοκρατία ετοίμαζε μακελιό, η επιχείρηση Οντίν που οδήγησε στη σύλληψη ενός Παλαιστινίου. Στην Κρήτη και τεσσάρων στην Κύπρο. Είχε εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο τσιχαντιστών στη Μαλαισία. Θα χτυπούσε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων. Τι βρέθηκε στις γιάφκες του στον Άγιο Νικόλαο και Πατήσια. Επάνω πάνω οι καραμπόλες και τα σενάρια με τα ονόματα. Για το μίνι ανασχηματισμό μιλάμε. Και γιατί αναφερόμαστε σε αυτό? Γιατί έχει φωτογραφία ενός αραίου του κυρίου Τάσου Χατζηβασιλείου, ντόμινο αλλαγών στην κυβέρνηση από τη μετακίνηση Κυρανάκη την 5η για ανακοινώσεις. Και φωτογραφία του αραίου Τάσου Χατζηβασιλείου που πλεθαίνουν τα σενάρια που το θέλουν στην κυβέρνηση. Να δούμε. Ολοκληρώνουμε την απογευματινή, ναι.
0: Ναι, ολοκληρώσαμε.

0: οι τοπικές εφημερίδες γράφουν.
1: Πρωτοσέλιδα εφημερίδων, 9:54 πρώτα λεπτά, σημερινή το Σερό. Γενναία χρηματοδότηση με 3,7 εκατομμύρια ευρώ μέσω ΕΣΠΑ θωρακίζεται η υγεία των πολιτών από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στο νοσοκομείο Σερών πάνε αυτά τα χρήματα. Για ιατρικό εξοπλισμό, ένα θέμα το οποίο το είδαμε και εμείς αναλυτικά. Δήμο Σερών σε τροχιά υλοποίηση στο νέο κολυμπητήριο. Βαρβάρα Μητλιάνκα, νέα εποχή για τον υγρό αθλητισμό. Ένα σημαντικό έργο για τον αθλητισμό και τη νέα γενιά των Σερών. Χορήγηση υποτροφιών για φίτηση στο ΕΑΠ για υποψήφιση υποψηφίου ευάλωτων ομάδων. Και πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς, ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Κυβερνητικό κλιμάκιο σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Σερό με 2 υφυπουργούς και ένα γενικό γραμματέα στη σύνθεσή του.
2: Καθημερινός παρατηρητής για τη συνέχεια, εξάμηνη παράταση για τη νέα γέφυρα της Μαυροθάλασσας, προϋπολογισμού 13,78 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής που υλοποιούνται σήμερα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στην τελική ευθεία γράφει η εφημερίδα το έργο που αλλάζει τον χάρτη των μεταφορών και μετακινήσεων στις Σέρες. Η συγκεκριμένη παράταση, όπως και άλλες παρόμοιων έργων, κρίθηκε αναγκαία λόγω των ακραίων καιρικών συνθήκων που επικράτησαν στην περιοχή το τελευταίο χρονικό διάστημα, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις εργασίες. Ο ΠΚΠΕ στο επίκεντρο Αυγενάκης. Ο ΠΚΠΕ, νέα μαργαριτάρια από ελέγχου στις Σέρες. Μαργαριτάρια εντός εισαγωγικών. Σέρες τους τσάκωσαν λίγο μετά τον προμαχώνα με φυτοφάρμακα που ξέχασαν να δηλώσουν στο Τελωνείο και δικαστικοί υπάλληλοι Σερών σε απεργιακό κλειώτα δικαστήρια στις 10 Ιουνίου συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το δικαστικό μέγαρο. Δευτέρα μόνο 2 εφημερίδες κυκλοφορούν, είμαστε στο 100% όπως ακούσατε, είχαμε και έχουμε βασικά και τις 2 στα χέρια μας και μεταφέραμε τα πρωτοσέλιδά της και τον καθημερινό παρατηρητή και την σημερινή των Σερών.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο ξανά η Μέση Ανατολή για νέο τρίτο μπαράζ πυράβλων από το Ιράν κάνει λόγο ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε πως Ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε υλικές ζημιές σε πετροχημικό εργοστάσιο στην οικονομική ζώνη της Μαχσάχρ, η οποία εκενώνεται. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, ενώ ανέφεραν πως εκτοξεύθηκε πύραυλος εναντίον της επικράτειας της χώρας και από την Ιεμένη. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δηλώνουν έτοιμοι για ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Φάρς. Τα στενατορμούς θα είναι ανοιχτά, αλλά θα επιβάλλονται τέλη διέλευση, σύμφωνα με τον Ιρανό πρεσβευτή στη Ρωσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Άνοδος 3% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε στα $96.15 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα $93.48. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουβίου, λίμνης Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και τα οποία είναι σπίτια και δημοτικά κίνητα. Είχαμε καταληστήσει σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο. Όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν ωστόσο σήμερα την καταγραφή ζημιών. Τουλάχιστον 12 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Σήμερα στη Λευκωσία το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα της Ένωσης στο επίκεντρο μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πάνω από βενζινάδικο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα, ενώ στο σημείο επιχειρούν οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΙΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. 5 νεκροί και 14 τραυματίες στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια έπειτα από ρωσική επίθεση. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στην Οδυσσό εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο.
4: Ειδήσεις με ρυθμό.
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή. 5, 4, 3, 2,
7: 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμός ερώτημα.

0: Και πάλι μαζί, 11 λεπτά μετά από τις 10, ισίως περνάμε στη δεύτερη ώρα επικοινωνίας μαζί σας. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Σερών, στην ΕΡΤ Σερών, με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας.
1: Και ξεκινάμε με το νοσοκομείο Σερών. Η ευχάριστη είδηση ότι θα διατεθούν για ιατρικό εξοπλισμό 3,7 εκατομμύρια. Την ανακοινώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, μόλις ενημερωθήκαμε. Είναι πραγματικά μια πολύ ευχάριστη είδηση για ιατρικό εξοπλισμό. Είναι μαζί μας ο υποδιοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Δημήτρης Μπαλαξής. Καλή σας ημέρα.
2: Αντιλαμβάνεστε την.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα επίσης.
1: Τώρα, ναι, για ναι. Πείτε μας, αυτά είναι κατόπιν προτάσεων που έκανε το νοσοκομείο, κύριε Μπαλαξή?
3: Όχι, η πρόταση είναι, η διάθεση μάλλον των πόρων είναι από την περιφέρεια και ο προγραμματισμός και η αξιοποίηση του είναι από το νοσοκομείο. Οι προτεραιότητες δηλαδή τα είδη του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού είναι δουλειά δική μας στο νοσοκομείο ανάλογα με τις ανάγκες και ανάλογα με το σχεδιασμό και την, που θα έχουμε για τους εξοπλισμούς. Δεν έχω ακόμη διευκρίνηση, έτσι δεν μπορώ να σας ενημερώσω ξεκάθαρα τι. Προσπάθησα σήμερα να έρθω σε επαφή με τον, σε επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη, αλλά από ό,τι μου είπαν έχει μια συνάντηση με κάποιον υφυπουργό, οπότε δεν θα μπορέσω.
0: Ναι, είναι κλιμάκιο κυβερνητικό, επισκέπτεται την πόλη μας.
3: Ναι, αλλά υπάρχει ότι μόλις έχω θα επικοινωνήσω μαζί σας για να σας πω λεπτομέρειες.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα για ικανοποίηση αιτήματος όσον αφορά τον ιατρικό εξοπλισμό, ποια είναι για το νοσοκομείο?
3: Αλλά έχουμε σε εξέλιξη το μαγνήτη για τον οποίο υπάρχει χρηματοδότηση και προχωράει σε, μπορεί και την επόμενη εβδομάδα να γίνει η προκήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια.
1: Ναι.
3: Ναι, έτσι.
1: Που αυτό είναι. Χρονικά τι σημαίνει, ότι πότε μπορεί να τον έχουμε
3: χρονικά
1: δηλαδή?
3: Χρονικά σημαίνει ότι έλος του χρόνου, αρχές του άλλου χρόνου θα τον έχουμε το μαγνήτη. Εξαρτάται από τις ενστάσεις που θα γίνουν από τις εταιρείες.
1: Ναι, εντάξει, έστω κατά προσέγγιση μια εικόνα.
3: Πιστεύω ότι μέχρι τέλος του χρόνου, αρχές του άτου 27, θα είναι στη διάθεση του κόσμου, των Σεραίων, το μαγνήτη.
1: Υπάρχει κάτι άλλο σε εξέλιξη που αφορά το νοσοκομείο Σερών, διαγωνισμούς ή οτιδήποτε άλλο?
3: Κάθε μέρα βγαίνουν διαγωνισμοί σε κάθε διοικητικό συμβούλιο, προκηρύξεις διαγωνισμών, πάλι από το ΕΣΠΑ, έτσι, αλλά το προηγούμενο ΕΣΠΑ, τα 2.600 αν θυμόμαστε καλά να πούμε, περίπου, που είχε διαθέσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Έχει βγει ο καινούριος εξονικός τομογράφος. Βγαίνουν πολλά σε καθημερινή βάση, σε εβδομαδιαία βάση βγαίνουν αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για προκήρυξη. Όλο το ποσό θα διατεθεί και θα καταναλωθεί σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Εκείνο τώρα ένα έτσι καλό νέο που είχα στα τέλη της εβδομάδας, που δείχνει έτσι την ποιοτική αναβάθμιση του νοσοκομείου Σερών, είναι από το Υπουργείο Ανακοινώσεις, που αφορά τον αριθμό των προσερχομένων ασθενών και τον χρόνο αναμονής. Κατά το μήνα Μάιο επισκέφτηκαν το τμήμα επειγόντων περιστατικών γύρω στα 6.500 άτομα.
1: 6.500 άτομα.
3: Μάλιστα. Είχε το τμήμα επειγόντων είχε 6.500 επισκέψεις. Αλλά το πολύ καλό είναι ότι ο χρόνος αναμονής είναι στη 1 ώρα και 15 λεπτά. Και αν δείτε, μπορώ να σας στείλω κάποια στιγμή την συγκριτική με τα άλλα νοσοκομεία, είμαστε από τα πρώτα νοσοκομεία με μικρότερο χρόνο αναμονής. Δηλαδή, αν δείτε σε άλλο νοσοκομείο, έχουμε και αναμονή 7 ώρες. Αν δείτε τον πίνακα. Το νοσοκομείο Σερών, λοιπόν, είναι από τα νοσοκομεία με τον μικρότερο χρόνο αναμονής για αντιμετώπιση εκτάκτου περιστατικού.
1: Μάλιστα. Σαφώς, κύριε Παλαξίνη, είναι μια βελτίωση. Εσείς είστε γιατρός και το ξέρετε πολύ καλά. Αλλά τώρα να μιλάμε για έναν ασθενή που πάει και μετά από 7 ώρες το βλέπει γιατρός.
3: Ναι, υπάρχουν.
1: Δηλαδή, ναι. Εντάξει, το ότι συμβαίνει δεν σημαίνει ότι είναι το ιδέατο, δεν είναι.
3: Προφανώς. Ναι. Βέβαια, σε αυτό μπορώ να πω ότι βοήθησε πάρα πολύ και το ηλεκτρονικό σύστημα που έχουμε εγκαταστήσει και το λειτουργούμε εδώ και αρκετούς μήνες. Το λεγόμενο βραχιολάκι, ναι. Έτσι που το ξέρει ο κόσμος. Ναι. Έρχεται ο ασθενής, παίρνει το νούμερό του. Έχουμε τμήμα διαλογής από νοσηλεύτρια και γιατρό, που εκεί γίνεται μια εκτίμηση και προτεραιοποίηση του περιστατικού με τα χρώματα τα οποία του δίνει το τμήμα ελέγχου. Δηλαδή το κόκκινο χρώμα είναι το άκρος πήγων που θα το δουν πολύ γρήγορα και ανάλογα λοιπόν ένα ελαφρύ περιστατικό θα μπορούσε να περιμένει.
1: Μια αξιολόγηση δηλαδή της κατάστασης.
0: Και επίσης ο ασθενής βλέπει και πώς κινείται μέχρι να έρθει η σειρά του.
3: Ακριβώς. Βλέπει τη σειρά του, βλέπει το τμήμα στο οποίο θα πάει. Σιγά σιγά και ο κόσμος αρχίζει και εξοικειώνεται.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εξοικειώνονται με αυτό το σύστημα.
3: Βεβαίως.
1: Ωραία.
3: Και είναι πολύ ευχαριστημένοι πλέον από ότι λαμβάνουμε τα μηνύματα, αλλά κατορθώσαμε να ελαχιστοποιήσουμε το χρόνο αναμονής σε 1 ώρα και 15 λεπτά κατά μέσον όρο.
1: Τώρα, αν μπορούσατε να μας πείτε 15 λεπτά, θα πετούσαμε τη σκούφια μας, σοβαρά σας το λέω.
3: Δεν γίνεται, γιατί η καθυστέρηση, ξέρετε τι γίνεται, οι περισσότεροι ασθενείς χρειάζονται και έναν εργαστηριακό έλεγχο, ναι. Έτσι, εξετάσεις αίματος, ναι. Απεικονιστικές εξετάσεις, αυτά θέλουν λίγο χρόνο, έτσι, επεξεργασίας αίματος.
0: Στο 1.15 είναι και τα αποτελέσματα
3: από
0: τους ελέγχους, μάλιστα, όχι μέχρι να το δει γιατρός, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος που κάνει ο ασθενής.
3: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Οπότε εκτιμάτε ότι την Τετάρτη, όχι Τετάρτη δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε εκπομπή, έχουμε τη Γενική Συνέλευση, την Πέμπτη θα έχετε εικόνα.
3: Βεβαίως, θα ζητήσουν, πιθανώς και σήμερα ζήτησε μια συνάντηση, δεν ξέρω αν θα μπορέσει ο αντιπεριφερειάρχης, για να δούμε τι είναι αυτό το 3700 κλπ. Κλπ. Δεν έχουμε...
0: Και από τη στιγμή που αυτά τα 3700 δεν είναι το κόστος του μαγνητικού,
3: όχι,
0: τα χρήματα είναι...
3: Η δουλειά, ο μαγνήτης είναι...
0: Τα χρήματα μπορούν να καλύψουν με μεγάλες ανάγκες.
3: Ακριβώς.
0: Ναι. Οπότε θα τα ξαναπούμε.
1: Οπότε θα τα ξαναπούμε, κύριε Παλαξίνη.
3: Ευχαρίστως.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
3: Καλημέρα σας.

0: δεν μπορούσε αυτή τη στιγμή να μιλήσει ο υποδιοικητής στο νοσοκομείο, όπως είπατε, όπως ακούσατε, με τον αντιπεριφερειάρχη του. Ο αντιπεριφερειάρχης Ερών υποδέχεται τα μέλη του κυβερνητικού κλιμακίου που επισκέπτονται σήμερα την πόλη μας.
1: Είναι το γαλάζιο κυβερνητικό κλιμάκιο που έρχεται στις Σέρες, φίλες και φίλοι. Θα έχει μία σειρά επαφών και συναντήσεων, ένα άκρος πυκνό πρόγραμμα και για τους τρεις. Η Λένια Ιωαννίδου βρίσκεται εκεί αυτή την ώρα στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, έχει το ρεπορτάζ και από ό,τι μου είπε η Λένια πριν από λίγο φτάσανε και μάλιστα όχι όλοι, δύο εκ των τριών. Όχι. Καλημέρα Λένια.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Δέσποινα, καλημέρα Θάλια, καλημέρα και στους ακροατές της Ερτσερών. Όντως πριν από λίγη ώρα έφτασα, πρώτος έφτασα να σας πω ο Γενικός Γραμματέας υποδοχής ετών των άσυλων, ο κ. Σπυρίδων Σταθούλης, ενώ πριν από 5-10 λεπτά έφτασε και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Λάζαρος Σαυδαρίδης. Και αναμένουμε την άφιξη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του κ. Κωνσταντίνου Κατσαφάδου. Υπήρξε μια καθυστέρηση με την πτήση, με την αεροπορική του πτήση. Οπότε όλοι ελπίζουν εδώ πως θα προλάβει.
1: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
2: Τη σύσκεψη, ναι, ακριβώς. Θα προλάβει τη σύσκεψη που πραγματοποιείται, ξεκίνησε να πραγματοποιείται, εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Να σας πω ότι εκτός βεβαίως από τον Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος τους υποδέχθηκε, βρίσκονται εδώ οι βουλευτές του νομού, η κυρία Φωτεινή Ραμπατζή, ο κύριος Χατζηβασιλείου και ο κύριος Λεονταρίδης. Ενώ επίσης έχουν φτάσει και οι δήμαρχοι, η κυρία Μιπιάνκα Σερών, η κυρία Πλιάκου από τη Βυσσαλία, ο κύριος Στάτσιος από τη Συνδική, ο κύριος Νότης από τον Αμανού Παπά και ο κύριος Μπόζης από τη Νέα Ζύχνη. Βέβαια, όπως αναμενόταν, είναι η πρόεδρη εδώ της ΔΕΠ Σερών και της Δημοτικής, της Τοπικής Οργάνωσης των Σερών, της Νέας Δημοκρατίας. Πρόεδροι σωματείων, όπως είναι ο πρόεδρος των σωματείων των αστυνομικών υπαλλήλων και πολλοί πολλοί άλλοι που ήρθαν εδώ για να συμμετέχουν σε αυτή τη σύσκεψη, εκπρόσωποι φορέων δηλαδή, και να ακούσουμε τι θα υποθεί. Να σας πω ότι ξεκίνησε, όπως αναμενόταν, ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους του. Μάλιστα τους πρόσφερε και τα δώρα της αντιπεριφέρειας, που είναι ένας τόμος της κεντρικής Μακεδονίας, ένα αναλυτικό έτσι βιβλίο με την ιστορία και τον πολιτισμό της κεντρικής Μακεδονίας. Και ξεκίνησε να ευχαριστεί πριν από λίγο όσους βρίσκονται εδώ. Τώρα, να μπω λίγο στην ουσία του πράγματος, δηλαδή στο τι πρόκειται να γίνει. Γιατί θα ακολουθήσουν και οι τρεις ένα διαφορετικό πρόγραμμα.
1: Ναι, και αρκετά πυκνό, από την... με
2: ακριβώς, επαφές. Ακριβώς, ναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικά και τα χαρτοφυλάκια που κρατούν και οι τρεις και σημαντικά και για το νομό μας, έτσι. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν πως αφού θα φτάσει εδώ και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συμμετέχει στη σύσκεψη. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί την αστυνομική διεύθυνση Σερών και τη διεύθυνση πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού Σερών, ο κ. Κατσαφάδος. Ενώ επίσης το πρόγραμμά του περιλαμβάνει και περίπατο στο κέντρο της πόλης και επικοινωνία με τους πολίτες. Βέβαια και η δική του επίσκεψη, όπως και όλων, θα ολοκληρωθεί στα γραφεία της ΔΕΠ και της Δημητό, όπου εκεί αναμένεται να δοθεί και συνέντευξη τύπου αφού ολοκληρώσουν το πρόγραμμά τους. Τώρα, ο κ. Τσαυδαρίδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, μετά από την αντιπεριφέρεια θα επισκεφθεί επιχειρήσεις του νομού και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο επιμελητήριο Σερών, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο, τον κύριο Θανάσιο Μαλιαρά, και θα καταλήξει και αυτό στο γραφείο της ΔΕΠ και της ΔΥΜΤΟ. Και ο Γενικός Γραμματέας, υποδοχής εδώ τον άσυλο, ο κύριος Σταθούλης, θα επισκεφθεί την αστυνομική διεύθυνση Σερών και έπειτα θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στη δομή μεταναστών, εδώ στις Σέρες όμως, όχι στο κλειδί όπως θα ήθελαν ενδεχομένως αρκετοί.
1: Και όπως θα περιμέναμε να πάει στο κλειδί.
2: Θα περιμέναμε.
1: Μετά προβλήματα. Από τα προβλήματα που γνωρίζουμε όλοι μας, τα οποία δεν σταματούν αντί να μειώνονται, αυξάνονται. Βέβαια, να σου πούμε ότι εμείς τον κύριο Τζιαμί το ρωτήσαμε, γιατί δεν είναι στο πρόγραμμά του, και μας είπε ότι ο χρόνος περιόριζε. Τον περιόριζε και δεν μπορούσε να είναι, αλλά θα είναι εδώ ο διοικητής της δομής από το κλειδί.
0: Και εκπρόσωποι των αστυνομικών υπαλλήλων.
1: Ναι.
2: Ακριβώς. Και όπως θα του μεταφέρουν όλα τα ζητήματα και τα προβλήματα, άλλωστε εκπρόσωποι των αστυνομικών υπαλλήλων βρίσκονται ήδη από την αρχή εδώ της συνάντησης. Βρίσκονται και εδώ δηλαδή στην αντιπεριφέρεια για να ακούσουν τι έχουν να πούνε όλοι.
1: Σίγουρα, αλλά ξέρεις κάτι. Θα ήταν καλύτερο να διαπιστώσει η διεισόμαση τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Δηλαδή να δει τους φράχτες που μπορεί κάποιος να τους αρπάξει και να τους πάει παραπέρα. Λέω τώρα ένα παράδειγμα, συν όλα τα άλλα.
2: Έτσι, σίγουρα, σίγουρα. Θα ήταν τελείως διαφορετικά εάν μπορούσε ο ίδιος να βρεθεί εκεί και να δει από κοντά το τι ακριβώς συμβαίνει στη συγκεκριμένη δομή. Και έτσι λοιπόν και το πρόγραμμα και των τριών θα ολοκληρωθεί, όπως σας είπα, στα γραφεία της ΔΕΠΟ, που θα δώσουν, αναμένεται να δοθεί εκεί περίπου στις 2 το μεσημέρι μια συνέντευξη τύπου για να μας πούνε και τα συμπεράσματά τους και το, ενδεχομένως αν έχουν κάτι να μας πούνε και κάτι να
1: ανακοινώσουν επίσημα.
2: Κάτι να ανακοινώσουν, αυτό θα το δούμε εκείνη την ώρα το μεσημέρι.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Λένια. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
2: Καλή συνέχεια.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
2: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
1: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
2: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.

0: 35 λεπτά μετά από τις 10, περνάμε στο τέταρτο ημίωρο του δικού μας χρόνου επικοινωνίας. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Φυσικά θα επανέλθουμε στην επίσκεψη των μελών του κυβερνητικού κλιμακίου, καθώς δύο συνάδελφοι καλύπτουν την επίσκεψη. Οπότε θα έχουμε επικοινωνία μέχρι και το τέλος του δικού μας χρόνου, το τέλος εκπομπής δηλαδή στις 12. Προς το παρόν αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα. Καλοκαιράκι μύρισε, υψηλές θερμοκρασίες, οι πιο τολμηροί έχουν κάνει όχι μόνο τα πρώτα, τα δεύτερα και τα τρίτα τους μπάνια. Ήδη βλέπουμε την πόλη να αδειάζει το Σαββατοκύριακο, καθώς οι περισσότεροι επισκέπτονται τις κοντινές παραλίες. Και πάμε να δούμε πόσο έτοιμη για τη νέα σεζόν είναι η μοναδική παραλία που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, αυτή των Νέων Κερδηλίων.
1: Είναι μαζί μας η Αντιδήμαρχος Αμφίπολης, η κυρία Ελένη Πατσιά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, κυρία Κιανακίδου. Καλή εβδομάδα, κυρία Καμπορίδου. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
1: Μακάρι. Ελεύθερα και χωρίς, όχι φόβο, αλλά εν πάση περιπτώσει χωρίς κανένα ενδιασμό στην παραλία ερχόμαστε εδώ το Σερών.
2: Ναι. Ο παραλιακός οικισμός έχει αλλάξει μορφή, έχει αλλάξει εικόνα. Έχουμε πάρα πολύ, εντάξει, εκτός από την ανοικοδόμηση, είμαστε έτοιμοι όσο αφορά την παραλία μας. Έχουν δημοπρατηθεί 5 σημεία για beach bar, έχουν ήδη αρχίσαν και λειτουργούν. Έχουμε εστιατόριο, πιθαρία, ό,τι χρειάζεται ο κάθε ένας πολίτης γλουόμενος που θα κατέβει κάτω.
0: Η αλήθεια είναι ότι κάποιος, αν έχει όχι πολλά χρόνια, 3 χρόνια να περάσει από την παραλία των Νέων Κερδηλίων και έρθει φέτος, είναι πραγματικά αγνώριστη και από την ανοικοδόμηση που υπάρχει στην περιοχή και πραγματικά όλα αυτά που είπατε λειτουργούν 5 beach bar.
2: Έτσι ακριβώς. Έχει αλλάξει όλη η εικόνα και εμείς ως Δήμος ό,τι μπορούμε κάνουμε. Έχουμε προχθές τελείωσε ο καθαρισμός της παραλίας, αργήσαμε λίγο, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε λίγο πιο νωρίς, αλλά καλή οργά παρά ποτέ. Ξεκινήσαμε, ο καθαρισμός έγινε, δημοπρατήσαμε τη θέση των ναυαγοσωστών, 150.000 ευρώ για 3 ναυαγοσωστικούς πύργους, με όλο το υλικό, γιατί έχουμε και πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε πολλά μαγαζιά,
1: γαλάζια
2: πολλά
1: σημαία, από... γαλάζια σημαία
2: δεν κάναμε
1: έχουμε.
2: Έτσι, κυρία Γιανακίδου. Η κυρία Καμπουρίδου, δεν κάναμε αίτηση για γαλάζια σημαία. Mm-hmm. Δεν κάναμε αίτηση γιατί εγώ το θεώρησα ότι πάλι θα κοβόμασταν. Πρώτον, δεύτερον, φέτος που θα έχουμε και τις χημικές τουαλέτες και τις τουαλέτες για τα αμαία, έχουμε μπει και σε ένα πρόγραμμα 100% χρηματοδότηση από μέσω του ευρωπαϊκό πρόγραμμα είναι για... παραλιακό, για προσβασιμότητα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι οποίες θα έχουν και αποδυτήρια για τα άτομα αυτά, θα έχουν και την πρόσβαση τη σωστή κάτω
0: θα
2: στη
0: έχει
2: θάλασσα,
0: ειδική ράμπα που μπαίνει μέχρι τη θάλασσα.
2: Ναι, φυσικά.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον.
2: Είναι για την περιοχή των Μπρατσάκι που λέμε, το Λογκάρι, τη θέση και την Καροταβέρνα του Μάκη του Καραπέτσα ακριβώς από κάτω, που και εκεί έχουμε ανάπτυξη πάρα πολύ μεγάλη.
1: Όταν λέτε θα κοβόμασταν πάλι, τι εννοείτε, γιατί?
2: Γιατί δεν έχουμε όλα αυτά που ζητάνε, δηλαδή τις τουαλέτες για τα αμαία. Δεν είχε στηθεί ακόμη όλοι οι ναυαγοσώστες.
1: Α, δεν ήμασταν έτοιμοι δηλαδή.
2: Δεν ήμασταν έτοιμοι εμείς, ναι, δεν ήμασταν έτοιμοι και πάλι θα μας κόβανε. Εντάξει, είναι και κάποιο κόστος το να κάνεις έτοιμα. Και θεωρήσαμε σωστό να μην κάνουμε. Σωστό, λογικό να μην κάνουμε.
0: Και βέβαια να εξηγήσουμε στις ακροάτριες και τους ακροατές ότι η γαλάζια σημαία δεν κάνατε φέτος έτοιμη ή τη χάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είχε να κάνει με την ποιότητα του νερού, είχε να κάνει με τις υποδομές που δεν υπήρχαν.
1: Ναι, το είπε πριν από ένα.
2: Η ποιότητα του νερού μας είναι η πιο κατάλληλη και από την παραλία Οφρυνίου και από την παραλία όλου του Δήμου Βόλδης. Και το φαίνονται αναλύσεις στη διάβγεια. Το πώς είναι τα νερά μας.
1: Τώρα, σίγουρα έχουν αρχίσει να έρχονται, να κάνουν τα μπανάκια τους, το ξέρουμε αυτό.
2: Φυσικά.
1: Και όχι μόνο από τις Σέρες.
2: Πάνω από 1,000 άτομα στον παραλιακό οικισμό.
1: Πάνω από 1,000 άτομα, έτσι.
2: Ναι. Και θα ήταν χαρά μας να κάνετε και κάποιο ρεπορτάζ.
1: Ευχαρίστως και θα το κάνουμε σίγουρα, το κάθε χρόνο άλλωστε.
2: Ναι.

0: προτιμώ τις...
1: Ναι, και αγοράζουν και σπίτια, δηλαδή προτιμούν για μόνιμες κατοικίες, ναι, για καλοκαίρι εννοώ, για να κάνουν τις διακοπές τους εκεί.
0: Κυρία Γιανακίδου, θα σας πω ότι μέσα στο χωριό μου, στα Νέα Κερδίλια, ναι, έχουν αγοράσει πάρα πολύ βούλγαροι σπίτια και μένουν και μόνιμα.
1: Α, και μόνιμα.
0: Δουλεύουν με το, ναι, μέσω ίντερνετ, δουλεύουν σε αποστάσεις, λέμε,
1: ναι,
0: και μένουν και μόνιμα. Και συντηρούν και τα μαγαζιά μας όλα. Γιατί κακά τα ψέματα έχουμε, γίνει όλοι, έχουμε μείνει χωριά γερόντων.
1: Παντού
0: έχουν
1: έτσι.
0: Έρθει οικογένειες, όλος ο Δήμος και γενικά όχι μόνο όλος ο νομός, παντού βλέπουμε τι γίνεται. Πολύ λίγοι κάτοικοι, είναι καλοί άνθρωποι αυτοί που έχουν έρθει ως τώρα και στον παραλιακό οικισμό συντηρούν από αρτοποιία, από σούπερ μάρκετ του χωριού, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα.
1: Άρα υπάρχει μια αρμονική συνύπαρξη, λέτε, δεν υπάρχουν προβλήματα.
0: Πολύ καλά. Τώρα και έτσι θα συνεχιστεί, είναι πάρα πολύ καλά, είμαστε πάρα πολύ καλά.
1: Ωραία. Με το καλό λοιπόν, όλα με το καλό, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή.
0: Να τα πούμε κάποια στιγμή.
1: Βεβαίως, εμείς ερχόμαστε συχνά, να ξέρετε.
0: Αλλά θα ήθελα όμως και όταν θα στηθούν και οι ναυαγοσωστικοί πύργοι και όλο το υλικό, ναι, τα σκάφη και αυτά που θα έρθουν, να είμαστε δηλαδή σε 10 μέρες από τώρα θα είμαστε.
2: Σε 10 μέρες θα είστε έτοιμοι.
1: Εμείς ερχόμαστε, ναι, και ιδιωτικά, να ξέρετε, δηλαδή όχι μόνο για το ρεπορτάζ, είναι επιλογή μας και το λέμε αυτό. Όχι, το λέμε γιατί τα νερά είναι πολύ καθαρά, είναι κοντά από την πόλη και είναι μια πολύ καλή επιλογή.
0: Και ξέρετε, κυρία Γιανακίδου και κυρία Καμπορίδου, δεν έχουμε κάτι, δεν λείπει κάτι από τη συγκεκριμένη παραλία όσο αφορά δηλαδή την εστίαση. Είτε θέλει να πιει άλλο ένα καφέ πιο οικονομικό, είτε θέλει να φάει. Γενικά είμαστε πολύ, είναι προσιτά όλα εκεί οι τιμές.
1: Μάλιστα. Καλό καλοκαίρι.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό
0: καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά.
0: Καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλημέρα.

0: εργασίες καθαρισμού της παραλίας των Νέων Κερδιλίων, αν και καθυστερημένο, όπως μας είπε η αντιδήμαρχος, έγιναν, πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα και σε 10 μέρες θα είναι σε λειτουργία και οι πύργοι των ναυαγοσωστών με τους ναυαγοσώστες στις θέσεις τους, τον απαραίτητο εξοπλισμό, 150.000 ευρώ ο εξοπλισμός, ούτως ώστε να μπορούμε να κολυμπήσουμε με ασφάλεια στην παραλία των Νέων Κερδιλίων. Παρεμβάσεις ωστόσο, όλο αυτό το διάστημα γίνονται σε όλους τους δήμους. Δεν υπάρχουν άλλες παραλίες, αυτή ήταν, δεν θα έλεγα για καθαρισμό. Γίνονται καθαρισμοί και παρεμβάσεις για να ενισχυθεί η πυροπροστασία. Ήδη η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε εξέλιξη. Όλοι μας θέλουμε ένα καλοκαίρι χωρίς πυρκαγιές και όλοι οι δήμοι έχουν προχωρήσει είτε βρίσκονται σε εξέλιξη σε κάποιες περιοχές, ώστε να γίνουν καθαρισμοί και να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για την αντιπυρική περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να πούμε ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για τη συντήρηση και αποκατάσταση του αγροτικού και δασικού οδικού δικτύου στην περιοχή της κοιλάδας του Αγίου Γεωργίου προς τον Ελαιώνα. Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση που έκανε η ίδια η Δήμαρχος σε προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με μηχανήματα του Δήμου ενισχύθηκε η προσβασιμότητα σε δύσπατες περιοχές, συμβάλλοντας στην πρόληψη και αποτελεσματική αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών. Οι παρεμβάσεις αυτές, υπογραμμίζει με ανακοίνωση της κυρία Μητλιάνκα, διασφαλίζουν την καλύτερη πρόσβαση των πυροσβεστικών και λοιπόν επιχειρησιακών δυνάμεων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόληψη και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Η προστασία των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας, καταλήγει στη σύντομη τοποθέτησή της στο λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια παραθέτει χαρακτηριστικές φωτογραφίες από τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν στην περιοχή. Προφανώς υπάρχουν και άλλα σημεία που θα πρέπει να γίνουν και στο Δήμο Σερών και, και στους υπόλοιπους δήμους που βρίσκονται σε εξέλιξη. Μιλώντας πάντως για την προστασία του περιβάλλοντος, θυμίσουμε ότι 5 Ιουνίου ήταν η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και ήδη πραγματοποιήθηκαν διάφορες δράσεις ευαισθητοποίησης. Στο Δήμο Σερών πρωταγωνιστές ήταν οι μαθήτρες και οι μαθητές δημοτικών σχολείων, τόσο της πόλης των Σερών όσο και του Μητρουσίου. Συμμετείχαν σε διάφορες δράσεις μαθητές και εκπαιδευτικοί του 1ου, 7ου, 18ου, 23ου και 25ου δημοτικών σχολείων της πόλης των Σερών, μαθήτρες και μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Μητρουσίου, σπουδάστρες και σπουδαστές της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου Σερών και βέβαια εκπαιδευτικοί και ωφελούμενοι του ΚΔΑΠ Συνύπαρξη. Από κοντά και εθελοντές της ομάδας Κεκρόπια ΧΑΠ, αλλά και εθελόντριες και εθελοντές του Περιφερειακού Τμήματος Σερών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έγιναν καθαρισμοί, μαζεύτηκαν σκουπίδια και εκεί πραγματικά από τους τόνους των σκουπιδιών και τις γεμάτες σακούλες που βρίσκουμε σε χώρους αναψυχής, βλέπουμε και το επίπεδο του πολιτισμού μας. Γιατί το να λέμε διάφορα, εντάξει, είναι εύκολο, το θέμα είναι τι γίνεται στην πράξη. Όταν επισκέφτεσαι, ας πούμε, την κοιλάδα των Αγίων Ανεργύρων, υποτίθεται ότι το βλέπεις ότι είναι ένας, το λέμε κιόλας, ότι είναι ο μοναδικός πνεύμονας της πόλης, ότι τη χρειαζόμαστε, την επισκέφτονται πολύ, τη θέλουμε να είναι καθαρή για να τη χαιρόμαστε όλοι και βλέπεις ξαφνικά γίνεται μια τέτοια προσπάθεια και μαζεύονται ένα σωρό σακούλες απορρίμματα. Που σημαίνει ότι τα λόγια μας είναι πάρα πολλά, αλλά στην πράξη δεν κάνουμε τίποτα.
1: Να πάμε τώρα σε ένα θέμα για το οποίο σας έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, για τις απάτες τηλεφωνικές. Να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε σήμανε συναγερμό στην αστυνομική διεύθυνση Σερών, διότι ούκο λίγα τα τηλεφωνήματα από διάφορες περιοχές εντός πόλης για τηλεφωνήματα που δεχόταν άνθρωποι μεγαλύτερης κυρίως ηλικίας, ξεπέρασε δηλαδή κάθε προηγούμενο οι απόπειρες εξαπάτησης και μάλιστα τώρα εκτός από το γνωστό ότι τράκαρε κάποιος συγγενής και πρέπει να βρεθούν λεφτά για να γίνει άμεσα η επέμβαση.
0: Α, ναι, είχαμε νέο σενάριο.
1: Έχουμε ένα νέο σενάριο τώρα, ότι δηλαδή αυτός που καλεί είναι αστυνομικός και λέει, κοίταξε να δεις, επειδή γίνονται πάρα πολλές απόπειρες απάτης ηλικιωμένων, θα έρθουμε εμείς εκεί που είμαστε αστυνομικοί να μας δώσει τα χρήματα και τα τιμαλφή χρυσαφικά, οτιδήποτε υπάρχουν, για να σε γλιτώσουμε από αυτό τον κικαιώνα. Οπότε θα τα δώσει σε εμάς με ασφάλεια και εννοείται ότι όποτε τα χρειαστεί σου τα δίνουμε πίσω.
0: Και μάλιστα έχουν προχωρήσει και περισσότερο, δηλαδή τη μία μέρα ή νωρίς την ίδια μέρα τηλεφωνεί σε κάποιος ισχυριζόμενος τον λογιστή, εάν δεν υπάρχει ανταπόκριση και το κλείσει αυτός που το σηκώνει ή τέλος πάντων δεν ανταποκριθεί όπως πρέπει, συνεχίζουν με το σενάριο του «είμαστε αστυνομικοί». Σε μια προσπάθεια να πιστούν τα υποψήφια θύματα ακόμη περισσότερο.
1: Ναι, δηλαδή τι να πει κανείς.

0: Πάμε στην αντιπεριφέρεια Σερών. Είναι εκεί, λένε, η Ιωαννίδη, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Και θα μας πει τώρα, πριν από λίγο έκανε δηλώσει ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Ετούντων Άσυλο, ο κύριος Σπύρος Σταθούλης. Λένια, σε χαιρετώ και πάλι. Είχαμε δηλώσει του Γενικού Γραμματέα. Όχι, με συγχωρείς, Λένια. Έλα, αν θέλεις, μας τα λες από την αρχή, γιατί δεν σε ακούσαμε.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, ο κύριος Σταθούλης, λοιπόν, πήρε το λόγο μέχρι τη σύσκεψη και τοποθετήθηκε και αυτός. Ο οποίος είπε πως υπάρχει ένα νέο σύμφωνο μετανάστευσης, το οποίο πρόκειται να ψηφιστεί στη Βουλή, και αυτό αναμένεται να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στο κομμάτι αυτό της μετανάστευσης, και πως γνωρίζει πως υπάρχουν θέματα στις δύο δομές των Σερών, αυτή στο κλειδί δηλαδή και αυτό που βρίσκεται μέσα στην πόλη των Σερών, και πως όποια θέματα και αν υπάρχουν όσον αφορά τις κατασκευές, τις ζημιές,
0: τις υποδομές, έλλειψη υποδομών υπάρχει.
1: Ακριβώς. Όλα αυτά θα λυθούν, αφού βέβαια θα βρεθεί τρόπος, δηλαδή, για να αναλάβει κάποιος εργολάβος για τις κατασκευές αυτές και ό,τι προβλήματα προκύπτουν. Θα βρεθεί λύση. Όπως επίσης...
0: Ναι, θέλω να πω, με συγχωρείς, Λένια. Είναι κάτι προγραμματισμένο, γιατί φαντάζομαι για την κατάσταση, για το κλειδί μιλάμε τώρα, έτσι. Η κατάσταση θα ήταν γνώριμη για τον ίδιο, ότι οι βουλευτές τον ενημέρωσαν, οι αστυνομικοί τους έχουν ενημερώσει εδώ και πόσο καιρό με επιστολές. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο ή γενικώς θα γίνουν
1: κάποια... Γενικά, όποια θέματα υπάρχουν θα λυθούν. Μάλιστα. Αυτό είπε συγκεκριμένα. Ωραία. Και όσον αφορά τη φύλαξη, αυτή θα ενισχυθεί. Και ότι μέσα από το Ταμείο Αλληλεγγύης θα γίνουν έργα ανταποδοτικά στους Δήμους, οι οποίοι φιλοξενούν αυτές τις δομές. Μπορούν δηλαδή να γίνουν μέσα από το Ταμείο Αλληλεγγύης, ενώ γιατί θα ζητήσουν οι Δήμοι. Αλλά μπορούν να έχουν αυτή τη δυνατότητα. Τώρα, αυτό δεν ξέρω κατά πόσο ικανοποίησαν αυτή η τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα και τους αστυνομικούς υπαλλήλους, οι οποίοι βρίσκονται εδώ εκπρόσωποί τους. Και όπως μας είπαν, γιατί είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω μαζί τους μετά την τοποθέτηση του κυρίου Σταθούλη.
0: Για πες
1: μας. Λεπτομέρειες θα υποθούν, μου είπαν, αμέσως μετά, όταν θα ακολουθήσει η συνάντηση που θα έχουν μαζί του στην Αστυνομική Διεύθυνση Σερών, και εκεί θα τεθούν όλα αναλυτικά, όλα τα ζητήματα.
0: Θα γίνει γενική τοποθέτηση δηλαδή. Uh-huh. Θα γίνει μια γενική τοποθέτηση. Εντάξει, και λογικό το βρίσκω, γιατί φαντάζομαι ότι έχουν να ρωτήσουν αρκετά πράγματα. Uh-huh. Οπότε, ανάλογα με την τοποθέτηση του κυρίου Γραμματέα, θα τοποθετηθούν συνέχεια και οι ίδιοι. Σε ευχαριστώ, Λένια.
1: Καλή συνέχεια
0: σε σένα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ναι, επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή. Για νέο τρίτο μπαράζ πυράβλων από το Ιράν κάνει λόγο ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε πως η Ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε υλικές ζημιές σε πετροχημικό εργοστάσιο στην οικονομική ζώνη της Μαχσάχρ, η οποία εκενώνεται. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, ενώ ανέφεραν πως εκτοξεύθηκε πύραυλος εναντίον της επικράτειας της χώρας και από την Ιεμένη. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθη της Ιεμένης. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε παρέμβασή του μέσω Fox News σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Άνοδος 4,5% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, ενώ νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφτηκε τα ξημερώματα. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουδίου, λίμνης Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και είναι σπίτια και δημοτικά ακίνητα. Είχαμε καταλυστήσεις σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο, αλλά αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Τουλάχιστον 15 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Σήμερα στη Λευκωσία, το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα της Ένωσης στο επίκεντρο μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πάνω από βενζινάδικο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα, ενώ στο σημείο επιχειρούν οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΙΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. 5 νεκροί και 14 τραυματίες στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια έπειτα από ρωσική επίθεση. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στην Οδυσσό εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος εξ υποφόρου στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ερώνης.

0: Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, λίγο πριν ξεκινήσουμε τη συνεντεύξη μας, διαβάζω ένα θέμα που ανέβηκε δευτερόλεπτα πριν στο RT News. Η ΕΡΤ δώρησε υπολογιστές σε 8 σχολεία της Παραμεθωρίου Ιωαννίνων. Και έχουμε μια δήλωση του Προέδρου της ΕΡΤ, του κ. Παπαδόπουλου, από τον Παρακάλαμο. Ελάχιστη συνεισφορά στο μεγαλείο της Υπήρου ήταν η δήλωση του κ. Προέδρου. Και να σας πούμε ότι η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην Παραμεθώρη του νομού Ιωαννίνων. Και σήμερα ο Πρόεδρος, ο κ. Παπαδόπουλος, επισκέπτεται 6 από τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση.
1: Και φαντάζομαι να διευρύνει αυτή τη δράση.
0: Βεβαίως, μακάρι.
1: Η Παραμεθώριος είναι μεγάλη.
0: Βέβαια.
1: Επίσης, επανερχόμαστε στην τοπική ειδησιογραφία και θα μεταφερθούμε τηλεφωνικά στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά, όπου εκεί, στο πλαίσιο των ενεργειών πολιτικής προστασίας, ολοκληρώθηκε ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, τίτλος του «Προστασία δασών αντινέρου». Τι ακριβώς περιλαμβάνει, τι ακριβώς έγινε στην περιοχή, με στόχο φυσικά την θωράκιση του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, που ουσιαστικά αυτός είχε και την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος, τον κύριο Μόσχο. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Τι περιλάμβανε αυτό το πρόγραμμα?
2: Στο Δήμο μας είχαμε τη χαρά να τρέξει ένα πολύ σημαντικό έργο το προηγούμενο διάστημα, ένα έργο που ξεκίνησε περίπου από το Σεπτέμβριο του 2025. Και ολοκληρώθηκε λίγο καιρό πριν από τη στιγμή που μιλάμε τώρα. Περιλάμβανε δασικούς καθαρισμούς, περιλάμβανε ένα πρόγραμμα που έτρεξε μέσω του Δασαρχείου Σερών και οφείλουμε να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Δασαρχείο και τη Διεύθυνση Δασών, γιατί πραγματικά αφουγκράστηκαν τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν στον οικισμό του Αγίου Πνεύματος, ένας οικισμός που γυπνιάζει πραγματικά και εισχωρεί το δάσος μέσα στον οικισμό. Και πραγματικά κάθε χρόνο είμαστε με τον κίνδυνο, με το φόβο μιας πυρκαγιάς και το πώς θα εξελιχθεί κάτι το οποίο είναι τόσο επικίνδυνο να είναι κοντά μας.
1: Δεν περάσατε και λίγα ως Δήμος, η αλήθεια είναι, τα προηγούμενα χρόνια.
2: Πραγματικά, γενικά όλη η πολιτεία και όλη η χώρα ταλανίζεται κάθε χρόνο από αυτά τα φυσικά φαινόμενα που άλλες φορές τα λέμε κλιματική κρίση, άλλες φορές το λέμε κλιματική αλλαγή, αλλά πραγματικά είναι πράγματα τα οποία.
0: Όπως και να τα λέμε, τραγικά είναι. Ναι.
2: Είναι τραγικά, όπως και να τα ονομάσουμε, όπως και να τα χαρακτηρίσουμε. Και πραγματικά πάνω σε αυτό το πλαίσιο, εμείς κάναμε μία μελέτη και την στηρίξαμε μέσω του Δασαρχείου Σερών, η οποία εντάχθηκε στο πρόγραμμα Την ΕΡΟ 4, το οποίο ήταν ένα πρόγραμμα του Ανάκαμψης, του Ταμείου Ανάκαμψης, και έγινε ένα πολύ σημαντικό έργο στο Δήμο μας. Πάνω από 400 στρέμματα πευκοδάσους καθαρίστηκαν, αποξυλώθηκαν, αποσύρθηκε η καύση μύλη εντός των αλσιλίων βόρεια του οικισμού του Αγίου Πνεύματος. 7 στρέμματα αντιπυρικών ζωνών δημιουργήθηκαν, για να δώσω και να καταλάβετε για πόσο μιλάμε. Μιλάμε γύρω στα 800 μέτρα αντιπυρικής ζώνης σε βάθος 10 μέτρων.
1: Δηλαδή, εντυπωσιακό.
2: Ναι, εκεί δηλαδή, αν δείτε και στο δελτίο τύπου που κάναμε τις φωτογραφίες που ανεβάσαμε, τον οικισμό εκεί, τα σπίτια τα οποία καθαρίστηκαν, εκεί θα μπορείτε, αν βλέπετε και μια παλιά φωτογραφία, θα βλέπετε ότι τα πεύκα ήταν ακριβώς πάνω από τα κεραμίδια των σπιτιών. Έγινε ένα έργο το οποίο δεν θα μπορούσε να γίνει, να είμαστε ειλικρινείς, αν δεν υπήρχε μία ένταξη σε ένα πρόγραμμα, γιατί πραγματικά και το κόστος του είναι πάρα πολύ μεγάλο και αυτού του έργου, αλλά και γενικά η όλη διαδικασία είναι πάρα πολύ δύσκολη μέσω του Δασαρχείου να κινηθούν τα πράγματα και να γίνουν, αλλά πραγματικά ακουστήκαμε, υιοθετήθηκε η άποψή μας και η ανάγκη μας πραγματικά να γίνει ο καθαρισμός αυτός, και πραγματικά είμαστε στη χαρά φέτος να βλέπουμε το έργο αυτό. Πραγματικά έχει ανακουφιστεί και το δάσος και οι πολίτες, γιατί πραγματικά στόχος ήταν να διαφυλαχθεί και το αλσίλιο και να προφυλαχθεί ο οικισμός και η ζωή και η περιουσία των πολιτών μας. Και νομίζω ότι το καταφέραμε αυτό με τη στενή συνεργασία του Δασαρχείου και τη Διεύθυνση Δασών του νομού μας.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα.
1: Παράλληλα, τοποθετήθηκε και η Δετοξαπενή, έτσι δεν είναι, στην κοινότητα.
2: Επιπροσθέτως, το έργο αυτό περιλάμβανε και μια τοποθέτηση μια υδατοδεξαμενή. Και επειδή στα όρια του οικισμού του Αγίου Πνεύματος υπάρχει στη λίμνη Καμπέρα, ψηλά, όπως γνωρίζετε, μια λίμνη, φυσική λίμνη, ναι, εκεί που έγινε ένα τεχνητό φράγμα και υπάρχει μια υδατοδεξαμενή, τοποθετήσαμε μια στον Εμμανουήλ Παπά, στο διπλανό χωριό δηλαδή του Δήμου μας, ώστε να υπάρχει τροφοδότηση και να προφυλαχθεί και εκείνος ο οικισμός άμεσα να τροφοδοτείται η πυροσβεστική με νερό. και νομίζω ότι καλύψαμε δύο περιοχές με το πρόγραμμα αυτό, για να είμαστε και εμείς πιο ασφαλείς και οι πολίτες μας και οι υπηρεσίες βέβαια να βρίσκουν και να ανταποκρίνονται
1: και εύκολα. Και η δημοτική κοινότητα Εμμανουήλ Παπά είναι και από τις πλέον πυκνοκατοικημένες κοινότητες που έχουμε, λόγω της ξεχωριστής βέβαια κατασκευής εκεί με τα μακεδονικά χαρακτηριστικά τα σπίτια, αλλά είναι το ένα κολλημένο στο άλλο. Οπότε χτυπάμε ξύλο, αν γίνει κάτι, δεν κινδυνεύει μόνο ένα σπίτι.
2: Πραγματικά τα δαρνακοχώρια αυτά, το Αγίου Πνεύμανος, Νέου Σουλού, Εμμανουήλ Παπά, Πεντάπολος, είναι πυκνοκατοικημένα γιατί είναι παλιά χωριά, ιστορικά χωριά. Έχουν τη δική τους
0: είναι κολλητά τα σπίτια
2: και αρχιτεκτονική. Ναι. Ναι. Και γι' αυτό τρέχουμε παράλληλα και ένα άλλο πρόγραμμα. Και μιλάμε και νομίζω είναι παραπλήσιο. Στην κοινότητα του Αγίου Πνεύματος έχουν τοποθεθεί 25 πυροσβεστικοί κρουνοί μέσα στον οικισμό. Για ακριβώς αυτό το λόγο, επειδή είναι πυκνοκατοικημένα και υπάρχουν πολλά στενά, υπάρχουν τοποθετημένοι 25 πυροσβεστικοί κρουνοί. Το ίδιο κάνουμε και στο Νέο Σούλιο αυτή τη στιγμή, όπου αλλάζει το δίκτυο ίδρυψης. Τοποθετούνται ταυτόχρονα και πυροσβεστικοί κρουνοί για να βοηθούμε στο έργο της πυροσβεστικής για άμεση τροφοδότηση και ακόμη και εμείς να μπορούμε να επέμβουμε ώσπου να στα πρώτα λεπτά που λέμε πιο άμεση ανταπόκριση να έχουμε όλοι μας.
1: Ναι, γιατί αυτό μας λέει η πυροσβεστική υπηρεσία είναι η επέμβαση, είναι σωτήρια η επέμβαση όταν γίνεται τα πρώτα λεπτά εκδήλωση πυρκαγιάς.
2: Είναι πολύ σημαντική η πληροφορία να πούμε στους συμπολίτες μας, γενικά η διάχυση της πληροφορίας να είναι ασφαλή, σίγουρη και εμπεριστατωμένη. Και από εκεί και πέρα τα πρώτα λεπτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και για την πυροσβεστική και για μας, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, να πούμε ότι εμείς έχουμε υποστηρικτικό έργο στο έργο της πυροσβεστικής. Δεν είμαστε ούτε πυροσβέστες, ούτε θέλουμε να πάρουμε αυτό το ρόλο, γιατί υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι μετά και για το προσωπικό το δικό μας και για τους πολίτες. Αλλά είναι σημαντικό να υπάρχει μια υποδομή. Σε αυτήν την υποδομή στηρίχθηκε και το έργο του Αντινέρω, το οποίο τρέξαμε, και γενικά οι επενδύσεις που κάνουμε στο να υπάρξει μια υδροφορία περισσότερη στον οικισμό μέσα για να μπορεί να τροφοδοτείται η πυροσβεστική.
1: Mm-hmm. Πολύ ωραία.
2: Παράλληλα, αν μου δίνετε ένα λεπτό
1: φυσικά,
2: ακόμη.
1: Φυσικά, ναι. Και δύο, αν θέλετε.
2: Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούμε γιατί στις 15 Ιουνίου κλείνει η πλατφόρμα με τα ακαθάριστα οικόπεδα και επειδή βρισκόμαστε λίγο πριν τη λήξη της των δηλώσεων των οικοπαίδων και τον καθαρισμό αυτών, είναι καλό οι πολίτες που μας ακούν αυτή τη στιγμή να τα οικόπεδα τα οποία βρίσκονται εντός οικισμών, τα οποία δεν έχουν κατοικία μέσα, αυτά εξαιρούνται οι κατοικίες, δηλαδή οι άβλοι χώροι των κατοικιών εξαιρούνται. Τα οικόπεδα τα σκέτα, ας πούμε, να πούμε έτσι πιο απλά, να καθαρίσουν τα οικόπεδα τους στις 15 Ιουνίου και να τα δηλώσουν. Να τα δηλώσουν, είναι πολύ σημαντικό, να τα δηλώσουν στην σελίδα του Υπουργείου στο ακαθάριστα.gov.gr. Γιατί οι έλεγχοι πλέον έχουν περάσει την πυροσβεστική, οι καταγγελίες είναι ανώνυμες και ελέγχονται απευθείας από την πυροσβεστική και νομίζω ότι δεν είναι ευχάριστο για κανέναν ούτε να έχει μια ψευδή δήλωση ότι καθάρισε να τα καθάρισε γιατί μπορεί να ελεγχθεί άμεσα, ούτε βέβαια και να μην το έχει δηλωμένο γιατί πραγματικά τα πρόστιμα είναι μεγάλα και είναι δύσκολο τζάμπα να...
1: Σε σχέση με ό,τι είχαμε μέχρι πέρυσι τουλάχιστον, με τα μέχρι πέρυσι δεδομένα, υπήρχε ανταπόκριση των πολιτών στο να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους?
2: Η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη από την πρώτη χρονιά που ξεκινήσαμε.
1: Καλό είναι αυτό.
2: Ναι, είναι πολύ σημαντικό γιατί ο κόσμος πλέον το έχει μάθει πλέον, φέτος είναι η τρίτη χρονιά που το τρέχουμε και είναι σημαντικό γιατί πραγματικά επενδύουν σε οικόπεδα που είχαν χρόνια να καθαριστούν. Δηλαδή, εμείς το διάστημα όλο αυτό που ο ρόλος μας είναι να έχουμε ενημερωτικού χαρακτήρα αυτό το διάστημα, ενημερώνουμε πολίτες ή τηλεφωνικές καταγγελίες που έχουμε για κάποια οικόπεδα κάποιων γειτόνων ότι δεν τα καθαρίζουν. Μπαίνουμε στη διαδικασία να ενημερώσουμε τους πολίτες για να αποφύγουν και την καταγγελία οι συνδημότες μας.
1: Και το πρόστιμο.
2: Και το πρόστιμο αυτοί που δεν έχουν καθαρίσει. Και νομίζω είναι προτιμότερο να καθαρίσουν και να πληρώσουν για να το καθαρίσουν παρά να πληρώσουν για το πρόστιμο. Γιατί πραγματικά. Θα βοηθήσουν και την ανησυχία του κόσμου να εξαλειφθεί και γενικά να έχουμε μια πιο καλή εικόνα. Να υπενθυμίσουμε δηλαδή ότι στις 15 του μηνός θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η διαδικασία του καθαρισμού και η διαδικασία της δήλωσης για να μην έχουν προβλήματα οι συνδημότες όλοι και όλοι οι πολίτες φυσικά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
2: Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ.
0: Επίσης.

0: Και πάμε σε μία είδηση για την οποία ενημερωθήκαμε πριν από λίγο. Θα συνομιλήσουμε τον κύριο Μασλαρινό, τον πρώην δήμαρχο της Βυσσαλτίας και επικεφαλής μείζωνος αντιπολίτευσης. Ο κύριος Μασλαρινός, μαθαίνουμε ότι είναι ενήμερος για μία απόφαση που αφορά τα ιαματικά λουτρά εκεί της περιοχής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γιαννακίδου, καλημέρα κύριε Καβακουρίδου, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Έχουμε καλή ενημέρωση, δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι αυτή η απόφαση, από πού είναι, τι αφορά.
1: Η αλήθεια όμως είναι ότι περιμένουμε κάτι θετικό για να γίνει και αξιοποίηση των ιαματικών πηγών που είναι ένα χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας.
2: Mm-hmm. Κοιτάξτε, να πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή για να καταλάβουν και οι ακροατές για τι πράγμα μιλάμε. Στις 9 Μαΐου του 2023 ο Δήμος Βυσσαλτίας, εγώ ως δήμαρχος τότε, μαζί με την ΕΤΑΔ υπογράψαμε την παραχώρηση των ιαματικών πηγών Νιγρίτας για 25 χρόνια στο Δήμο με ένα πολύ χαμηλό ενίκιο ανά έτος, 10.000 ευρώ. Και μια εγγύηση 10.000 ευρώ, όπως έχει να κάνει πάντα με ενοικίαση. Η οικονομική μου υπηρεσία όμως για κάποιους λόγους, δεν ξέρω, εγώ θεωρώ μικροπολιτικούς, αποφάσισε να μην πληρωθεί αυτό το ένταλμα. Οπότε έκανε άρνηση. Να πούμε ότι βάσει νομοθεσίας έχουν δικαίωμα να κάνουν άρνηση οικονομικές υπηρεσίες στην πληρωμή ενός εντάλματος, όταν αυτό είναι παράνομο.
0: Ναι. Παράνομο, δηλαδή, δεν είναι όμως στην προκειμένη.
2: Το θεώρησε η οικονομική υπηρεσία παράνομα για δικούς της λόγους. Α. Θα θυμάστε πολύ καλά επίσης ότι το 2017 επί δημαρχίας της κυρίας Δουβίτσα είχε έρθει πάλι το θέμα στο προσκήνιο, αλλά ήταν μια τελείως διαφορετική σύμβαση από αυτή που υπογράφαμε εμείς. Η οικονομική υπηρεσία θεώρησε για δικούς της λόγους ότι και η δικιά μας σύμβαση δεν έπρεπε να προχωρήσει. Οπότε έκανε άρνηση πληρωμής του εντάλματος.
0: Σε αυτή την περίπτωση, γιατί ύψος μιλάμε?
2: Μιλάμε για 10.000 ευρώ φέτος. Για 25 χρόνια. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν εγώ ως δήμαρχος, όπως είχα και το δικαίωμα και την πεποίθηση, έκανα το εντέλεσθε και πληρώθηκε το έμβασμα. Όταν όμως γίνεται ένα εντέλεσθε, πάει κατά προτεραιότητα στην Επίτροπο του Ελεγκτικού. Η Επίτροπο του Ελεγκτικού λοιπόν, πιστεύοντας και αυτοί τους ισχυρισμούς της οικονομικής υπηρεσίας, είπε ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτό και το καταλόγησε το ποσό σε μένα, 10.000 ευρώ να πληρώσω εγώ προσωπικά. Πήγαμε σε μια, με συγχωρείτε, τέτοια διαδικασία. Εγώ όμως έκανα αίθηση στο δεύτερο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Αθήνα, το οποίο εκδικάστηκε πριν από λίγους μήνες και βγήκε το αποτέλεσμα την Παρασκευή. Ναι. Έφτασε σε εμένα. Και φυσικά με δικαιώνει και κατακεραυνώνει τόσο την Επίτροπο, την εδώ Επίτροπο, όσο και την οικονομική υπηρεσία, διότι αυτό που έπρεπε να ελέγξουν ήταν αν ήταν νόμιμη δαπάνη και όχι να μπουν στο, με συγχωρείτε, να δουν αν πρέπει να γίνει ή όχι. Δεν ήταν δικιά τους δουλειά αυτή. Η δικιά τους δουλειά ήταν να ελέγξουν μόνο αν ήταν νόμιμη η ενοικίαση και η δαπάνη. Και αυτό ακριβώς τους λέει, ότι ο δήμαρχος, ο τότε δήμαρχος, ο κ. Μασαρινός, έχει απόλυτο δίκιο. Πρέπει λοιπόν, τα λουτρά μένουν στο Δήμο αυτή τη στιγμή, δικαιωνόμαστε, τα έχει ο Δήμος αυτή τη στιγμή τα λουτρά, με αυτή την απόφαση, έχει δικαίωμα να τα αξιοποιήσει είτε μόνος του, είτε να βρει κάποιον επενδυτή.
1: Ναι. Τα λουτρά μένουν, αλλά αν η Δημοτική Αρχή θέλει να πληρώσει αυτά τα 10.000.
2: Δεν μπορεί να κάνει πίσω η σύμβαση.
0: Αυτό θέλω να ρωτήσω. Από τη στιγμή που ισχύει η σύμβαση, μπορεί να πει ο Δήμος εγώ δεν τα πληρώνω τώρα?
2: Δεν μπορεί να πει όχι.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορεί να πει όχι ο Δήμος. Έχει τα λουτρά, πρέπει να δίνει 10.000 κάθε χρόνο. Ήδη έχει καθυστερήσει τρίτο ενίκιο, άρα πρέπει να δώσει 30.000 ευρώ. Κάθε χρόνο να πληρώνει τα 10.000, τα οποία μετά από 5 χρόνια παίρνουν και μια αύξηση. Δυστυχώς δεν μας πίστεψαν. Η οικονομική υπηρεσία καθαρά για μικροπολιτικούς λόγους ενήργησε έτσι, θα μπορούσε να έχει τελειώσει τότε. Χάθηκαν 3 πολύτιμα χρόνια για τα ιαματικά λουτρά. Χάθηκαν πιθανόν κάποιοι επενδυτές, διότι εμείς τότε μιλούσαμε με κάποιους Ελληνοαμερικανούς που ήθελαν να έρθουν να επενδύσουν. Δυστυχώς όμως κάποιοι φροντίζουν να είναι νεκροθάφτες της περιοχής για δικούς τους μικροπολιτικούς λόγους. Η δικαιοσύνη όμως έλαμψε και έβαλε τα πράγματα στη θέση τους.
1: Τώρα τα λουτρά, όπως είπατε, ανήκουν στο Δήμο. Στα Δημοτικά Συμβούλια έχει παρουσιαστεί η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής για να γίνει η αξιοποίησή τους και με ποιο τρόπο?
2: Να σας υπενθυμίσω πάλι ότι όταν ήρθε το θέμα στο τότε Δημοτικό Συμβούλιο, η μη Δημοτική Αρχή που είχε 7 συμβούλους τότε, οι δύο ψήφισαν όχι, οι δύο ψήφισαν λευκό και οι τρεις ψήφισαν ναι, να τα πάρουμε. Άρα δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο στόχο. Δεν ξέρουν προς τα πού θα βαθίσουν. Στο ναι, στο παρόν ή στο όχι. Πού θα πάνε? Έτσι και αλλιώς οι άνθρωποι έχουν αποδειχθεί ανίκανοι να διοικήσουν. Έχουν κλείσει ένα σωρό πράγματα στο Δήμο μας. Τι να σας πω. Από αντιστοιχικά κανάλια που καταδίκασαν κάποιους ανθρώπους στη Μαυροθάλασσα, δίνοντας το κανάλι της Αγιαμαρίνας, από όπου αδευόταν χίλια και πλέον στρέμματα, τα 140.000 ευρώ που χάσαν από το πρόγραμμα Leader για τις παιδικές χαρές, κινδυνεύουν να χάσουν άλλα 475.000 από το πρόγραμμα Τρίτσης για μελέτες που είχαμε εξασφαλίσει εμείς για το παλιό νοσοκομείο της Νιγρήτας, για ένα κολυμβητήριο 25 μέτρων και αναβάθμιση όλων των προηγούμενων δημαρχείων. Τότε κινδυνεύουν να χαθούν τα 5 εκατομμύρια που εξασφαλίσαμε από το πρόγραμμα Τρίτσης για την ίδρυση 15 χωριών των πρώην ενωτήτων Αχινού και Τραγίλου. Τότε έχουν κλείσει την φιλαρμονική του Τραγίλου, τα ΚΔΑΠ της Μαυροθάλασσας και του Σιτοχωρίου. Έχουν κλείσει την κοινότητα του Σιτοχωρίου. Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε?
1: Εσείς τώρα καλά τα λέτε, αλλά θα πρέπει να έχουμε και την άλλη άποψη.
0: Ναι, την άποψη.
1: Την οποία δεν έχουμε, θα πρέπει να σας πω. Η αλήθεια είναι ότι για δικούς τους λόγους η Δήμαρχος κρατά μια φιδωλή στάση με τα μέσα.
2: Μα τι να πει.
1: Δεν ξέρω τι να πει, αλλά δεν λέει. Οπότε
0: θα προσπαθήσουμε όμως εμείς να επικοινωνήσουμε μαζί της.
2: Να επικοινωνείτε βεβαίως. Και εγώ είμαι περίεργος να ακούσω ότι θα πει πρώτη φορά κατέβασαν ελληματικό προϋπολογισμό στο Δήμο Βυσαντίας στα τόσα χρόνια. Τι να μας πούν? Ότι
0: άκαναν άνθρωποι
2: 18% στα νερά, ότι η ΔΕΙΑ χρωστάει 8 εκατομμύρια ευρώ και υπερ χρεώνουν τους καταναλωτές χωρίς να μετράνε, χωρίς τίποτα.
1: Ναι, αλλά νομίζω με τη δημοτική επιχείρηση εκεί υπάρχει και ένα άλλο θέμα και οι φυλακές χρωστάνε μεγάλο ποσό, ναι, στην επιχείρηση. Έτσι δεν είναι?
2: Ωραία, είναι στο χέρι τους να τα πάρουν ή όχι. Ναι, τι κάνω, να βγουν να μας πούνε? Εγώ είμαι πολύ περίεργος να ακούσω για όλα αυτά τι έχουν να μας πούνε. Καλές γιορτές και τα πανηγύρια, όλα χρειάζονται, αλλά η ουσία που είναι όμως. Δεν είναι άλλο διοίκηση.
0: Κύριε Μασλαρινέ, να ρωτήσω τι διαβλέπετε εσείς και βάσει εμπειρίας να γίνεται από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που η διαχείριση είναι στο Δήμο τώρα πια?
2: Κοιτάξτε, δεν θέλω να κινδυνολογώ, αλλά σας το λέω με πάσα επιφύλαξη και με τα γνώση των λέξεων που χρησιμοποιώ, ότι ο Δήμος της Αρδίας οδεύει προς χρεοκοπία. Θα παραστηθεί από τη ΔΕΑ που κοστάει πάρα πολλά λεφτά. Όλα αυτά τα χρέη θα μεταφερθούν στο Δήμο και ο Δήμος θα μπορέσει να τα αντιμετωπίσει, διότι δεν έχει τα οικονομικά που θα έπρεπε να έχει.
0: Από λάθος διαχείριση λέτε, από μη συνετή...
2: Από κακή διαχείριση. Από κακή διαχείριση.
1: Τώρα, από σχετικά με τη σύμβαση, αν ισχύει αυτό που μας λέτε, ότι δεν υπάρχουν χρήματα, λογικά θα υπάρχουν χρήματα να πληρωθεί και το ποσό που οφείλει ο Δήμος για την ενοικίαση των ιαματικών πηγών.
2: 10.000 το χρόνο δεν είναι μεγάλο. Ναι,
1: μέχρι στιγμής είναι 30 όμως.
2: Να δοθούν.
1: Μέχρι στιγμής είναι 30.
2: Ναι, έφτασαν στα 30.
1: Σε περίπτωση που δεν πληρωθεί ούτε η φετινή χρονιά, παραμένει σε ισχύ η σύμβαση ή υπάρχει πρόβλεψη ότι αν δεν πληρώνονται κάποια έτη θα αλλάξει?
2: Η ΕΤΑΡ στα 5 χρόνια, αν δεν δει, να το πούμε έτσι, φως, όχι μόνο στο ενίκιο, αλλά και κάποια κίνηση στα ιαματικά λουτρά, έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά και μπορεί και να μην το κάνει όμως. Και να παίρνει να εισπράττει το ενίκιο κανονικά.
0: Μάλιστα.
1: Θα το ξαναδούμε
2: και
1: το θέμα.
2: Και θα πρέπει το πρώτο που θα πρέπει να κάνουν την επόμενη στιγμή να πάνε στα λουτρά να καθαρίσουν εκεί, διότι είμαστε σε αντιπυρική περίοδο. Και εκεί είναι μια ορολογιακή βόμβα. Έχει γίνει ζούγκλα, το έχουν αφήσει να γίνει ζούγκλα. Και δυστυχώς είναι πάρα πολύ επίφοβο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα επανέλθουμε.
2: Αλλά θα ήθελα να ακούσω πραγματικά τι έχουν να μας πούν.
1: Και εμείς θα το επιχειρήσουμε, να είστε σίγουροι.
0: Βεβαίως, για να έχουμε απάντηση. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Να επικοινωνώ με τον κόσμο. Γεια σας, γεια σας.
3: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
7: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

Τελευταίο ημίωρο του δικού μας χρόνου επικοινωνία, 40 λεπτά μετά από τις 11, είστε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, στο ραδιοφωνικό σταθμό Σερών, στην ΕΡΤ Σερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα είναι ο τίτλος εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας και θα μείνουμε σε μία εκδήλωση. Σε μία εκδήλωση που είναι να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή που μας έρχεται, 12 Ιουνίου, στο Αμφιθέατρο Γεώργιος Καφτατζής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερών. Διοργανωτής, το Σωματείο Σεραίων

0: φωνικά και τηλεοπτικά την προσπάθεια που κατέβαλε το προηγούμενο διάστημα ο κύριος Πισπίλης στο Γάζαρο να κάνει λειτουργικό τον υδρόμυλο που βρισκόταν στο οικογενειακό του κτήμα και από εκεί και πέρα να κατασκευάσει και ένα μικρό αμφιθέατρο με εξαιρετική ακουστική ωστόσο που έχει φιλοξενήσει διάφορες εκδηλώσεις στο παρελθόν. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον πρόεδρο της Αιρεών Πολιτεία, τον κύριο Νανιόπουλο, ο οποίος θα μας μιλήσει όχι τόσο για το έργο το οποίο γνωρίζουμε των δύο ανθρώπων, αλλά το σκεπτικό που επέλεξαν τους συγκεκριμένους για να κάνουν αναφορά και να τους τιμήσουν, αλλά και να αφιερωθεί σε αυτούς η συγκεκριμένη εκδήλωση της Παρασκευής. Καλή σας ημέρα από τις Αίρες.
1: Καλημέρα
0: σας.
2: Καλημέρα
0: σας.
2: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς τους επιλέξατε? Γιατί με τον πολιτισμό των Σερών έχετε άμεση σχέση, γνωρίζετε πρόσωπα και πράγματα. Πώς επιλέξατε να κάνετε ειδική εκδήλωση και ουσιαστικά να τιμήσετε τις δύο αυτές προσωπικότητες?
2: Να θυμίσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουμε κάτι τέτοιο. Ως Σεραίων Πολιτεία μας ενδιαφέρει ο νομός. Όχι μόνο η πόλη των Σερών, αλλά ο νομός. Και κάνουμε μια προσπάθεια μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων μας να αναδείξουμε προσωπικότητες και το έργο τους το οποίο έχει βοηθήσει τον νομό στις διάφορες περιοχές του νομού. Αν θυμάστε, πριν από κάνα χρόνο περίπου είχαμε κάνει μια αντίστοιχη εκδήλωση για τον Αναστασιάδη.
0: Ναι.
2: Της Φιμπράν
1: στη Βυσσαλτία,
2: τον πατριάρχη της οικογένειας, mm-hmm. ο οποίος έκανε κάτι, μια υπέρβαση, επέλεξε να στήσει τη βιομηχανία της Φιμπράν αντί της Θεσσαλονίκης ή σε κάποιο άλλο λιμάνι που θα ήταν, ας πούμε, πιο πρόσφορο για το είδος της δραστηριότητας που έχουν, επέλεξε το χωριό του, την Τερπνή Σερών. Πράγμα που σημαίνει πάρα πολλά οικονομικά τόσο για την Τερπνή όσο και για το Νομόσερον. Ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση και συνεχίζουμε. Επιλέξαμε δύο προσωπικότητες αυτή τη φορά από τον Νομό, τον Γιάννη τον Πισπίλη, ο οποίος και αυτός έκανε μια υπέρβαση στα μέτρα των δυνατοτήτων του, βέβαια, έτσι ο καθένας. Ο Γιάννης ο Πισπίλης αναστήλωσε έναν οικογενειακό υδρόμυλο με δικές του δαπάνες και με δική του προσωπική προσπάθεια. Είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός τεχνολογικής εκπαίδευσης. Πιάνουν τα χέρια του, γυρνάει το μυαλό του και κατάφερε και τον έκανε λειτουργικό. Και όχι μόνο αυτό, κίνησε διαδικασίες και κηρύχθηκε ο υδρόμυλος διατηρηταίος. Ξέρουμε πολλά παραδείγματα στην Ελλάδα. Ξέρουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Όπως ένας ιδιώτης να έχει κινήσει διαδικασίες.
1: Όχι, δεν ξέρουμε. Σας απαντάμε.
0: Όχι.
2: Το κτίριό του.
0: Γιατί δεν είναι μόνο η πρόθεσή του, είναι ότι ήρθε και αντιμέτωπος με την ελληνική γραφειοκρατία. Γιατί για να ανακηρυχθεί κάτι, οτιδήποτε διατηρηταίο, περνάει και από μια διαδικασία 40 κυμάτων.
2: Ναι, το κυριότερο όμως είναι ότι οι περισσότεροι θέλουν να τα αποχαρακτηρίσουν.
0: Ναι, για να τα αξιοποιήσουν διαφορετικά.
2: Για να τα αξιοποιήσουν διαφορετικά. Εκεί είναι η ουσία. Ο Γιάννης ο Πισπίλης έκανε μια μεγάλη υπέρβαση σε ό,τι αφορά τον υδρόμυλο. Δεύτερο, έχει φτιάξει το κτήμα του ένα πάρα πολύ ωραίο αμφιθεατράκι, πέτρινο, που ο ίδιος πάλι το μελέτησε και έχει υπέροχη ακουστική. Αν θυμάστε πάλι, σαν Σεραίων Πολιτεία είχαμε οργανώσει
0: εκεί μια
2: εκδήλωση με την τραγουδίστρια της όπερας, την Κασάνδρα Δημοπούλου, και με έναν Άγγλο επίσης, τενόρο, που ήταν και αυτή μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση μέσα στο πράσινο εκεί πέρα που είναι αυτό το αμφιθεατράκι, όπου στο κτήμα του πάλι συνεχίζει, έχει κάνει μονοπάτια, συνεχίζει, κάνει διάφορες κατασκευές και είναι ένας παράδεισος. Πολύ κοντά στις Σέρες που μπορούν και να τον απολαύσουν και οι Σεραίοι. Σημειωτέων ότι οι εκδηλώσεις που γίνονται εκεί είναι προσφορά του, ο χώρος προσφέρεται από τον κύριο Πισπίλη, δεν ζητάει κάποιο

0: αντάλλαγμα, κάποιο αντίτιμο για την παραχώρηση του χώρου. Και το Διπεθέσερον έχει κάνει εκεί παραστάσεις επίσης και τοπικά σωματεία κτλ. Για όλους αυτούς τους λόγους θέλουμε να τιμήσουμε το Γιάννη τον Πισπύλη και να κάνουμε γνωστό το έργο του τόσο στην πόλη των Σερών όσο και ευρύτερα στο νομό, με την ελπίδα να βρει και μιμητές. Η δεύτερη περίπτωση είναι αυτή της Βάσιας Πισπύλη, της Βάσιας Λαδιά, η οποία μαζί με τον ανεψιώτη, τον Χρήστο τον Τζιφούτη, έστησαν το λαογραφικό μουσείο Χαγιάτη Λαδιά, σε ένα μικρό χωριό του νομού Σερών, στην Πρώτη, η οποία είναι γνωστή βέβαια για το ότι κατάγονται εκεί οι Καραμανλίδης, ας το πούμε έτσι, ναι. Με τον Κωνσταντίνο βεβαίως, τον μεγάλο πολιτικό. Η Βάσια Λαδιά λοιπόν σε οικογενειακούς χώρους εκεί, κάποιες αποθήκες, έστησε ένα λαογραφικό μουσείο που σιγά σιγά συγκέντρωσε πάρα πολλά λαογραφικά στοιχεία από την Πρώτη κατά κύριο λόγο, αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Παρουσιάζονται αυτή η συλλογή του λαογραφικού, παρουσιάζεται με αξιοπρεπή τρόπο. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες οι εκθέσεις που παρουσιάζονται εκεί. Και επιπλέον έχει δημιουργηθεί μια κίνηση όπου το Χαγιάτη Λαδιά έχει πλαισιωθεί από κάποιους ανθρώπους που ζουν εκεί ή στην ευρύτερη περιοχή ή στη διασπορά της Πρώτης και οι οποίοι βοηθούν το Χαγιάτη Λαδιά. Συγκεντρώνουν λαογραφικό υλικό, κάνουν καταγραφές, συλλέγουν μαρτυρίες κτλ. Είναι μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση. Και γι' αυτό το λόγο πάλι γίνεται αυτή η βράβευση της κυρίας Λαδιά.
1: Μάλιστα.
0: Επιπλέον να πω ότι στην εκδήλωση θα έχουμε δύο εκλεκτούς προσκεκλημένους, οι οποίοι θα παρουσιάσουν θέματα που εφάπτονται από τις δραστηριότητες των δύο τιμόμενων. Ο Ζήσος Καμπάλης είναι αρχιτέκτονας, ήταν πρώην διευθυντής στο Λαογραφικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης, έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την υδροκίνηση και θα μας παρουσιάσει το θέμα της υδροκίνησης και τις διάφορες παραγωγικές μονάδες που στήθηκαν έχοντας σαν ενέργεια την υδροκίνηση, την υδάτινη ενέργεια, όπως παράδειγμα μπαρουτόμηλους, μήλους, μαντάνια κτλ. Η δεύτερη ομιλήτρια είναι η Σταυρούλα Γουδάκη, η οποία είναι ιστορικός τέχνης, ζει στην Σουηδία, εργάζεται εκεί, έχει αναπτύξει σχέσεις με το Χαγιάτη Λαδιά, έχει και καταγωγή από εκεί, κάποια καταγωγή από εκεί, και βοηθάει το μουσείο. Το θέμα της θα είναι το παράδειγμα του Λαογραφικού Μουσείου Χαγιάτη Λαδιά στην Πρώτη Σερών. Και θα μιλήσει και γενικότερα για θέματα διαχείρισης λαογραφικών μουσείων. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, πιστεύω, εκδήλωση και καλούμε όλους τους Σεραίους να έρθουν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και με την παρουσία τους να τιμήσουν τους δύο αυτούς ανθρώπους που με τις όποιες δυνάμεις τους έκαναν κάτι σημαντικό για τον τόπο τους και για τον νομό.
1: Ακριβώς, και συνεχίζουν να κάνουν, να είναι σε εξέλιξη και το ένα πρόγραμμα και το άλλο και στην Πρώτη και στο Γάζαρο και μακάρι να βρεθούν μιμητές όπως είπατε κι εσείς. Είναι φωτεινά παραδείγματα που αξίζει έτσι να τα μνημονεύουμε και να τα τιμήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
2: Ευχαριστούμε και καλή
0: καλά,
2: συνέχεια.
0: Καλά.
2: Ευχαριστούμε.
0: Γεια,
2: χαίρετε. Γεια.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ακροάτρια που τη ρώτησα και με όνομα και πού μας ακούει. Δεν πήρε απάντηση. Μας πήρε τηλέφωνο να μας σχολιάσει την στήριξή μας στο ελληνικό τραγούδι και ότι βάζουμε μόνο ελληνική μουσική. Τις επιλογές της διαλέγει Δέσποινα. Σας το έχουμε πει αρκετές φορές. Να είναι καλά, την ευχαριστούμε. Ρώτησα το όνομα, δεν μου απάντησε. Να είναι καλά, ευχαριστούμε που είναι στην παρέα μας.
1: Να είναι καλά.
0: Και για την κριτική. Καλοδεχούμενες δεν είναι μόνο οι θετικές κριτικές. Εννοείται. Και οι αρνητικές είναι, έτσι. Ίσα ίσα. Με τις αρνητικές βελτιωνόμαστε.
1: Τώρα, τα ελευθέρια ξεκινούν όπου να είναι. Θα έχουμε μια επίσημη ανακοίνωση, γι' αυτό και έτσι μας βλέπετε λίγο συγκρατημένους, διότι αυτά τα πράγματα ενδεχομένως να αλλάζουν. Για την ώρα μπορούμε με απόλυτη σιγουριά να σας πούμε πως έχουμε μια υπέροχη μουσική παράσταση με τίτλο «Ένα ντουέτο θα φέρει την άνοιξη». Επί της ουσίας ανήκει την αυλαία των εκδηλώσεων για τα φετινά ελευθέρια. Η πρόσκληση έρχεται από το Δήμο Σερών και το ΔΥΠΕΘΕ και βέβαια απευθύνεται σε όλους. Για αυτή την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, σε 9 η ώρα, στην τεχνητή λίμνη της Κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων. Ερμηνεύτρια θα είναι η Ανδριάννα Μπάμπαλη, όπως και ο πολυτάλαντος τραγουδοποιός Γιώργος Χριστοδούλου, που ουσιαστικά τι θα κάνουν, θα ενώσουν τις φωνές τους σε ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη μαγεία του ντουέτου, αλλά παράλληλα θα πούνε και τραγούδια από την προσωπική τους δισκογραφία. 9 η ώρα το βράδυ, στην τεχνητή λίμνη της Κοιλάδας των Αναργύρων και ουσιαστικά η έναρξη όλων των εκδηλώσεων για τα Ελευθέρια 2026.
0: Λοιπόν, θα έχουμε μέσα στην εβδομάδα, ήδη έχει προγραμματιστεί συνέντευξη τύπου για να γίνει η παρουσίαση του επίσημου προγράμματος Ελευθέρια 2026 για το Δήμο Σερών, όπου σε εξέλιξη βρίσκονται και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις με την ίδια επωνυμία, Ελευθέρια 2026 για το Δήμο Συντικής.
1: Ναι.
0: Και εκεί θα κάνουμε ειδική αναφορά. Ήδη προς το παρόν, όποιες εκδηλώσεις έγιναν το Σαββατοκύριακο ήταν με τη στήριξη του Δήμου Συντικής και ήταν ενταγμένες στο πρόγραμμα. Και ολοκληρωμένο το πρόγραμμα και στη μία περίπτωση και στην άλλη θα σας το παρουσιάσουμε μέσα στην εβδομάδα. Βέβαια από Δευτέρα να πάμε στο Σαββατοκύριακο τρέχουμε λιγάκι, αλλά δεν πειράζει, κρατήστε το, γιατί μεταξύ των εκδηλώσεων στις οποίες θα κάνουμε αναφορά το επόμενο διάστημα είναι και η 7η Πανσεραϊκή Θρακιώτικη Συνάντηση που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Αριστοτέλης Βαλτερού. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 13 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στον Άβλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Εκεί εκατοντάδες χορευτές, χοροδοί και μέλη πολιτιστικών συλλόγων της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, θρακιώτικης καταγωγής, παρουσιάζουν χορούς, τραγούδια, δρόμενα και ιστορικά στοιχεία της Θράκης. Θα υπάρχουν παράλληλες εκδηλώσεις με έκθεση παραδοσιακών θρακιώτικων φορεσιών και παραδοσιακών υφαντών και αντικειμένων, όπως επίσης και έκθεση ζωγραφικής από το εργαστήρι ζωγραφικής του Ορφέα Νόου Σκοπού. Βάλτε το από τώρα στην ατζέντα σας και βέβαια μέχρι τότε θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα. Όπως επίσης, αυτό για το Σάββατο, την Κυριακή 14 Ιουνίου, υπαίθριες δραστηριότητες στη στενοπό του Ρούπελ θα πραγματοποιηθούν από τον Δραστήριο Πολιτιστικό Σύλλογο Προμαχώνα οι Ακρίτες. Ράφτινγκ, πεζοπορία, τοξοβολία, παιχνίδια στη φύση. Όλα αυτά θα τα παρουσιάσουμε και εμείς σε ξεχωριστές αναφορές, με τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Βάλτε το όμως στο πρόγραμμα, γιατί είναι μια αφορμή για μια οικογενειακή εκδρομή στο Ρούπελ, στο στενοπό του Ρούπελ και στον Προμαχώνα, βέβαια στην κοινότητα του Προμαχώνα. Είναι πανέμορφα αυτή την περίοδο, ανθισμένα, με δράσεις δίπλα στο ποτάμι, από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα.
1: Χαιρετάμε. Ναι, ναι. Μια χρηστική πληροφορία. Έχουμε διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Να σας πω ότι από τις 11 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στην τοπική κοινότητα Δασοχώριο του Δήμου Ηράκλειας, από τις 8 το πρωί ως τις 2 στις τοπικές κοινότητες Βέρη και Λιγαριά του Δήμου Βυσσαλτίας και από τη 1 σήμερα το μεσημέρι έως τις 3 στην τοπική κοινότητα Λιγαριά του Δήμου Βυσσαλτίας. Σας αποχαιρετούμε. Ραντεβού αύριο σε 9 η ώρα το πρωί εδώ συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
0: Από τις 9 σήμερα το πρωί την ευθύνη ρυθμίσης του ήχου είχαν ο Ανδρέας Κυρέζογλου, η Στέλλα Δόβα και ο Θάνος Παπουτσής. Στα μικρόφωνα ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θαλία Καμπουρίδου. Καλό υπόλοιπο, μια όμορφη εβδομάδα να έχουμε.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

Κύριος Καλαφάς λέει: είμαστε μοναδική χώρα που έχει γραφεία τακτοποίηση αυθαιρέτων, δηλαδή γραφεία που παραβλέπουν τον νόμο. Καλοί είμαστε. Νίκος Ψωμιάδης, Γιάννης Πρίντεζης, ρύθμισε τον ήχο. Ήρα Πανανίδου διάλεξε τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα με τη Λίζα Μαρεβελάκη ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί η Ευαγγελία Παλτατσή με τον Δημήτρη Τάκη. Για χαρά από μας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή για νέο τρίτο μπαράζ πυράβλων από το Ιράν. Κάνει λόγο ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε πως Ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε υλικές ζημιές σε πετροχημικό εργοστάσιο στην οικονομική ζώνη της Μαχσάχρ, η οποία εκενώνεται. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, ενώ ανέφεραν πως εκτοξεύθηκε πύραυλος εναντίον της επικράτειας της χώρας και από την Ιεμένη. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθη της Ιεμένης. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε παρέμβασή του μέσω Fox News σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Κάλεσε την Τεχεράνη να επιστρέψει μέσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ισχυρή άνοδο που ξεπερνά το 4,5% καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται στα $97.70 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα $94.5. Οι εκλογές θα γίνουν στο χρόνο τους. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει τονίσει ότι θα είναι το 2027, υπογράμμισε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, και επανέλαβε ότι όταν παίρνεις μία εντολή 4 χρόνων, πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου, να αντιμετωπίζεις τις κρίσεις, όποιες και αν είναι, και βέβαια όλα αυτά να τεθούν στην αξιολόγηση του ελληνικού λαού. Όσον αφορά το πρόβλημα της ακρίβειας, τόνισε ότι έχουν ληφθεί μέτρα για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο ενίκιο, ενώ προχωρά και η φορολογική μεταρρύθμιση και θα έχουμε και μία συνέχεια στη ΔΕΘ. Θα συνεχίσουμε σε αυτή τη λογική, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κοντογεώργης. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Γασαμαρά, σχολίασε ότι προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο μας ενθουσιάζει ως ιδέα, και πρόσθεσε ότι τα κόμματα γεννώνται όταν υπάρχουν κοινωνικές ανάγκες, ενώ η πρόσφατη ιστορία έχει δείξει ότι τα προσωποκεντρικά κόμματα δεν έχουν μακροημερεύσει. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, ενώ νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφτηκε τα ξημερώματα. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουδίου, Λίμνης, Άνας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και τα οποία είναι σπίτια και δημοτικά ακίνητα. Είχαμε κατολιστήσει σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο. Όλα αυτά έχουν αντιμετωπιστεί σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Σήμερα θα αρχίσουν από κλιμάκια μηχανικών και οι αυτοψίες. Τουλάχιστον 15 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω το ισχυρό σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρο κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Σήμερα στη Λευκωσία το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα της Ένωσης στο επίκεντρο μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος κατά την απολογία του παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. 5 νεκροί και 14 τραυματίες στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια έπειτα από ρωσική επίθεση. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στην Οδυσσό εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων. Συναγερμό σε Μολδαβία και Λετωνία για την είσοδο ρωσικών ντρόουν στον εναέριο χώρο της. Κινητοποιήθηκαν νατοϊκά αεροσκάφη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι με την περιφερειακή ενημερωτική εκπομπή της ΑΕΡΤ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να είναι μαζί σας, όπως είναι μαζί σας καθημερινά λίγο μετά τις 12, μετά το δελτίο ειδήσεων από Αθήνα και στο τέλος βέβαια ακολουθεί και το αθλητικό κομμάτι της εκπομπής. Από το στούδιο της ΑΕΡΤ Κομωτινής γίνεται η εκπομπή με τον Παναγιώτη Γιώργα στο μικρόφωνο και την Ερμιόνια Δαμίδου στην ρύθμιση του ήχου. Φώτης Ζάντζας είναι στις μουσικές επιλογές. Στα πανάποδα σήμερα, είπα πρώτον εαυτό μου. Με τέσσερις σταθμούς να είμαστε συνδεδεμένοι. Με ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδος. Και έχουμε βέβαια αρκετά να πούμε, καθώς είχαμε επισκέψεις υπουργών στην περιοχή μας, τόσο του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη, όσο και της Υπουργού Παιδείας της κυρίας Σοφίας Ζαχαράκη. Έχουμε αρκετά θέματα λοιπόν να πούμε στη συνέχεια και για τα νέα από τους άλλους νομούς της περιφέρειας. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα και να ξεκινήσουμε με τους συναδέλφους από τους άλλους νομούς.

0: Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε από τις Σέρες σήμερα και από την καλή συνάδελφο τη Θάλια Καμπουρίδου που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Θάλια.
1: Καλό μεσημέρι και... από την πόλη των Σπερών.
0: Που δεν έχει παραλία και να φανταστώ ότι το Σαββατοκύριακο κατηφορήσατε προς Καβάλα όλοι. Γιατί εγώ πήγα Αλεξανδρούπολη, ήταν γεμάτα όλα.
1: Λοιπόν, έχουμε παραλία. Έχουμε μία παραλία των Νέων Κερδηλίων που είναι εξαιρετική. Mm-hmm. Έχει καθαριστεί φέτος. Έχει πάρα πολύ καλές υποδομές, πρέπει να σας πω. Τουλάχιστον 5 beach bar ολοκένουργια ανοίγουν φέτος. Mm. Επίσης θα έχει 3 πύργους για τους ναυαγοσώστες, που σημαίνει πολύ καλή φύλαξη τους ώστε να κολυμπάμε με ασφάλεια. Mm. Ενώ σύντομα θα τοποθετηθεί και η ειδική ράμπα, ούτως ώστε να μπαίνουν με ασφάλεια στη θάλασσα άτομα με αναπηρία ή με κινητικά προβλήματα. Mm, είναι μάλιστα. Η παραλία των Νέων Κερδηλίων με ψηλή άμμο, εξαιρετική ποιότητα νερού, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε γαλάζια σημαία, γιατί δεν κάναμε αίτηση ο Δήμος Αμφίπολης για να πάρει γαλάζια σημαία. Mm. Ωστόσο είναι μια εξαιρετική παραλία και βέβαια όντως και εδώ το Σαββατοκύριακο τιμήθηκαν οι κοντινές μας παραλίες. Κοντινές παραλίες για μας είναι οι παραλίες που ανήκουν στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, όπως είναι η Ασπροβάλτα και ο Σταυρός, mm. αλλά και από την άλλη πλευρά στην περιφερειακή ενότητα Καβάλα, όπως είναι η παραλία Οφρυνίου.
0: Πιο εύκολη πρόσβαση νομίζω είναι προς Θεσσαλονίκη το οδικό δίκτυο, έτσι δεν είναι?
1: Το οδικό δίκτυο ουσιαστικά, εάν θες να πας στις παραλίες από το κέντρο της πόλης, είναι ένα, οπότε λίγο πριν επιλέγεις που θα πας. Είναι πιο κοντά, είναι η παραλία χιλιομετρικά των Νέων Κερδηλίων και λίγο πιο μακριά η Ασπροβάλτα Σταυρός και από την άλλη πλευρά η παραλία Οφρυνίων ή Αμόλοφη, όπου θέλει να πάει κάποιος, εκεί είναι λίγο πιο μακριά. Mm-hmm. Ωστόσο είναι πολύ καλό το οδικό δίκτυο, έχει αρχίσει να αδειάζει η πόλη τα Σαββατοκύριακα και δεν είναι πολύ καλό για όσους μένουν στην πόλη.
0: Δεν υπάρχει κίνηση, χώρους, ησυχία.
1: Ακριβώς, χώρους πάρκινγκ.
0: Εύκολο πάρκινγκ όπου θες αφήνεις.
1: Εύκολα στο κέντρο, ναι. Χαλαροί ρυθμοί. Έχει ιδίως η νυχτερινή, απογευματινή και νυχτερινή ζωή έχει μεταφερθεί στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων, όπου εκεί λειτουργούν τα καταστήματα εστίασης που είναι αυτό που ονομάζουμε καλοκαιρινά. Mm. Και βέβαια λειτουργεί και ένας εξαιρετικός θερινός κινηματογράφος, θα πρέπει να σας πω, για τις βραδιές έτσι κάτω από τα αστέρια για τους εραστές της 7ης τέχνης. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε πιο πεζά την επικοινωνία μας. Mm-hmm. Με την επίσκεψη μελών του κυβερνητικού κλιμακίου, που ξεκίνησε περίπου στις 10.30 σήμερα το πρωί, από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κατσαφάδο, τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Λάζαρο Τσαβαρδίρη και τον Γενικό Γραμματέα Υποδοχής ετούτων των άσυλων, τον κύριο Σπύρο Σταθούλη. Και οι τρεις βρέθηκαν στο διοικητήριο, όπου πραγματοποιήθηκε έτσι με μια σύσκεψη παρουσία των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και θεσμικών φορέων, με στόχο τι άλλο την καταγραφή ζητημάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία και φυσικά την παράλληλα από πλευράς τους την ενημέρωση για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και πολιτικές. Με την ολοκλήρωση της σύσκεψης αυτής, σε εξέλιξη βρίσκεται ένα ξεχωριστό πρόγραμμα επαφών και συναντήσεων του κάθε υφυπουργού ξεχωριστά και οι τρεις, αφού ολοκληρώσουν το πρόγραμμά τους με κομματικά στελέχη, θα βρεθούν στα γραφεία της ΔΕΠ Σερών εκεί γύρω στις 2 με 2.30 το μεσημέρι, καθώς το πρόγραμμα άργησε λίγο να ξεκινήσει, οπότε φαντάζομαι για τις 2 είναι.
0: Όπως πάντα, σε αυτές τις περιπτώσεις εκεί, πάει λίγο πίσω.
1: Υπάρχει καθυστέρηση ακριβώς. Όπου εκεί θα γίνει και ένας απολογισμός των επισκέψεων και φυσικά θα δοθεί και συνέντευξη τύπου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής ετούτων άσυλων, ο κ. Σταθούλης, στην δομή των Σερών, ύστερα από τα τελευταία προβλήματα που υπήρξαν, όχι βέβαια με τη δομή των μεταναστών Σερών, αυτή είναι εξαιρετική σε λειτουργία και λειτουργεί υποδειγματικά, αλλά με την κλειστή δομή που λειτουργεί στο κλειδί. Ρωτήσαμε γιατί δεν γίνεται συνάντηση εκεί, αλλά μας είπαν ότι δεν υπάρχει χρόνος, είναι πολύ σφιχτό το πρόγραμμα. Ο διοικητής της δομής θα βρεθεί στις Σέρες, όπως και οι εκπρόσωποι των αστυνομικών υπαλλήλων και θα συναντηθούν μαζί του, καθώς είναι πάρα πολλά τα προβλήματα εκεί. Γίνονται λόγος για ελλειπή μέτρα φύλαξης από τις πλευράς των αστυνομικών υπαλλήλων. Έχουν σταλεί πάρα πολλές επιστολές προς την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου και στον Γενικό Γραμματέα. Και από την άλλη είναι και οι συνθήκες κράτησης των μεταναστών εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Θα μείνω στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Αν θέλει να ρωτήσει κάτι.
0: Ωραία, όχι, απλά λέω ότι όλο αυτό θυμίζει και λίγο προεκλογική περίοδο. Ξέρεις, πως οι υπουργοί σε όλη την περιφέρεια να βγαίνουν αυτό το διάστημα, γιατί και σε Καβάλα και σε Εύρω είχαμε και γενικότερα στην Θράκη. Θυμίζει λίγο προεκλογική περίοδο όλο αυτό. Να δούμε.
1: Στην Θράκη είχατε επισκέψεις υπουργών, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι,
1: εμείς
0: ναι.
1: έχουμε τους υπουργούς.
0: Θα φάνει από Σεπτέμβριο, αν έχουμε
1: δει. Είναι
0: δίκιο.
1: Γενικότερα να δοθεί, φαντάζομαι, το μήνυμα της επικοινωνίας της κυβέρνησης με την Ήπεθρο mm-hmm. και καταγραφή προβλημάτων πριν γίνουν και οι απαιτούμενες καθιερωμένες εξαγγελίες το Σεπτέμβριο στην έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης στη Θεσσαλονίκη.
0: Σωστά.
1: Από τον Πρωθυπουργό. Θα μείνω στο αστυνομικό ρεπορτάζ, καθώς το τελευταίο διάστημα στον αστικό ιστό των Σερών σημειώθηκε σωρία τηλεφωνημάτων με στόχο τις εξαπατήσεις. Επιτίδη έχουν πραγματικά σπάσει τα τηλέφωνα, πάρα πολλές καταγγελίες στην αστυνομική διεύθυνση των Σερών και επίσης έχουμε και ένα νέο σενάριο, γιατί τα κλασικά σενάρια έχει χτυπήσει ή είναι να κάνει κάποια κυριολική επέμβαση κάποιος από το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον ή κάποιος έχει υποστεί ατύχημα ή ο λογιστής. Είναι σενάριο που τα είδαμε και το προηγούμενο διάστημα. Το καινούριο λοιπόν των επιτίδιων είναι το εξής. Κατά τη διάρκεια της ημέρας ή την προηγούμενη ή της ίδιας μέρας, αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, τηλεφωνεί κάποιος προσποιούμενος ότι είναι ο λογιστής. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση από αυτόν που θα σηκώσει το τηλέφωνο, πολύ γρήγορα θα γίνει ένα δεύτερο τηλεφώνημα από την ίδια ομάδα, τους επιτίδιους, που ισχυρίζονται ότι είναι κάποιος από την αστυνομία.
0: Να.
1: Και στην προσπάθειά τους να τους υποτίθεται προστατεύσει, ζητούν χρήματα και τη μαλφή.
0: Δίθεν για να παγιδεύσουν το δράστη.
1: Ακριβώς, γίνονται να είναι πιο πιστικοί και να είναι και πιο αποτελεσματικοί με το δεύτερο αυτό σενάριο. Και μάλιστα οι καταγγελίες λένε ότι είναι διαφορετικό και το ύφος της φωνής, πιο πιστικό, πιο γραφειοκρατικό, ούτως ώστε να γίνουν και πιο πιστικοί. Όπως για μία ακόμη φορά επισημαίνει η αστυνομική διεύθυνση Σερών, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να πάρει αστυνομικός σε πολίτη και να ζητήσει χρήματα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Μιλάμε για μαϊμού αστυνομικούς. Πρέπει να είμαστε όλοι υποψιασμένοι. Βέβαια, επειδή πολλές φορές λέμε στόχος είναι ηλικιωμένοι, έχει αποδειχθεί ότι θύματα τηλεφωνικής απάτης έχουν πέσει οι άτομα που δεν είναι καν στη δεύτερη ηλικία. Επίσης, δεν είναι άτομα απομονωμένα που δεν ξέρουν τι γίνεται. Είναι μια χαρά. Απλά επειδή όλοι αυτοί πρωτίστως πέρα από την τσέπη μας έχουν στόχο το συναίσθημα. Πολλές φορές μας παραμυθιάζουν με το οτιδήποτε ή θέλουν να μας δημιουργήσουν μια τέτοια φόρτιση συναισθηματική, ούτως ώστε να αφήσουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας τη λογική.
0: Θα λέει, η μόνη περίπτωση να πάρει χρήματα αστυνομικός είναι να πας ο ίδιος στην αστυνομική διεύθυνση και από εκεί να στηθεί η επιχείρηση. Ναι. Δεν σε παίρνει τηλέφωνο ο ίδιος.
1: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να μας ζητήσουν να δώσουμε τα χρυσαφικά μας, τα χρήματά μας, οτιδήποτε. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, υποψιασμένοι και κυρίως να μην χάνουμε την ψυχραιμία μας. Περίοδος αντιπυρικής προστασίας είναι αυτή για όλους και υλοποιήθηκε πριν από λίγο ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα προς αυτή την κατεύθυνση, την προστασία των δασών, το πρόγραμμα Αντινέρου στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, φυσικά σε τοπικό επίπεδο υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Δασών και του Δασαρχείου Σερών. Υλοποιήθηκαν έργα καθαρισμού βλάστησης σε δασικές εκτάσεις, πλησίων οικισμών συνολικής έκτασης περίπου 430 στρεμάτων. Απομακρύνθηκε καύσιμη ύλη και δημιουργήθηκαν αντιπυρικές ζώνες. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν 7 αντιπυρικές ζώνες. Ενώ παράλληλα τοποθετήθηκε και μια υδροταξαμενή χωρητικότητας 50 κυβικών μέτρων στη δημοτική κοινότητα Εμμανουήλ Παπά. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου Δήμου είναι ότι κυρίως στην περιοχή κάποιων οικισμών που ονομάζονται ευρύτερα Μπερνακοχώρια είναι τέτοιος ο τρόπος κατασκευής των σπιτιών εκεί, ιδιαίτερος μακεδονικός, που το ένα σπίτι είναι κολλημένο με το άλλο. Και επειδή υπάρχει έντονη δασική έκταση πλησίων του οικισμού, γίναν προσπάθειες και τα προηγούμενα χρόνια και ουσιαστικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανοίχθηκαν αυτές οι αντιπυρικές ζώνες και παράλληλα είναι πολύ σημαντικό που τοποθετούνται κρουνοί, καθώς αν χτυπάμε ξύλο, πέσει μια σπίθα σε ένα σπίτι και δεν γίνει άμεσα αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, μπορεί να καεί ολόκληρο το χωριό. Και μάλιστα έχουν από πάνω και το Μενίκιο που πέρυσι και τα προηγούμενα δύο χρόνια είχαμε σημαντικές πυρκαγιές. Οπότε ολοκληρώθηκε αυτό το πρόγραμμα με επιτυχία και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την αντιπυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής. Αυτό το διάστημα στο Δήμο Σερών όπως και στο Δήμο Σιδικής έχουν ξεκινήσει και πραγματοποιούνται ολοκληρωμένα προγράμματα πολιτιστικών εκδηλώσεων με αφορμή τα ελευθέρια τόσο του Σιδηροκάστρου όσο και της πόλης των Σερών που είναι στις 29 Ιουνίου. Αύριο θα παρουσιαστεί το ολοκληρωμένο πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων για το Δήμο Σερών. Αυτό που θα πρέπει να σας πω εγώ είναι ότι ξεκινά την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην τεχνητή λίμνη της Κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων. Μιλάμε για μια ξεχωριστή βραδιά μουσικής και τραγουδιού. Ένα ντουέτο θα φέρει την άνοιξη, είναι ο τίτλος. Και ερμηνευτές θα είναι η Ανδριάνα Μπάμπαλη και ο πολυτάλαντας τραγουδοποιός Γιώργης Χριστοδούλου. Θα ενώσουν τις φωνές τους σε ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη μαγεία του ντουέτου, παρουσιάζοντας τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική και διεθνή μουσική σκηνή. Όλες οι εκδηλώσεις που θα παρουσιαστούν και θα πραγματοποιηθούν είναι με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Οπότε αναλυτικά σε επόμενες επικοινωνίες θα σας παρουσιάσω και τις εκδηλώσεις στο Δήμο Σιδικής και τις εκδηλώσεις στο Δήμο Σερών. Ολοκληρώνω με επαιτειακές εκδηλώσεις μνήμης που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο Δήμο Βυσσαλτίας για το ολοκαύτωμα της Μυδρίτας που σημειώθηκε κατά το τετραήμερο 17 με 20 Ιουνίου. Θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, 13 και 14 Ιουνίου. Οι εκδηλώσεις είναι αφιερωμένες στη μνήμη των 470 θυμάτων της Μυδρίτας καθώς και των 150 θυμάτων στα χωριά της Βυσσαλτίας, τα οποία σύμφωνα με ιστορική αναφορά των διοργανωτών έχασαν τη ζωή τους κατά τις βουλγαρικές θηριωδίες όταν η περιοχή υπέστη εκτεταμένες καταστροφές.
0: Μάλιστα. Θάλια, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Καβάλα, όπου θα συναντήσουμε την συνάδελφο, την Δασούλα Κρητικού, για να ενημερωθούμε και για τα νέα από την περιοχή της Καβάλας. Καλό μεσημέρι, Δασούλα.
1: Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Με μια Καβάλα ηλιόλουστη αυτή την ώρα.
0: Φαντάζομαι ώρα, οι παραλίες γιατί έχουν γεμίσει ήδη.
1: Έχουν γεμίσει ήδη και από χθες γινόταν ένας μικρός χαμός σε όλες τις παραλίες και τις Καβάλας τα υπηρετικά. Και στο νησί της Άσου, γιατί έχουν έχει.
0: Έτσι θα είναι για 3-4 μήνες.
1: Και εγώ έτσι το βλέπω.
0: Κοίταξε, έχει τα καλά, αλλά έχει και τα αρνητικά. Έτσι, πολλή κίνηση, φαντάζομαι. Δύσκολα βρίσκεις αν πας σε κάποια παραλία που θες. Πάρα πολλοί κόσμος. Αλλά τα φυτικά είναι για την οικονομία της περιοχής, έτσι.
1: Έχει περιοχές που, ας πούμε, χθες για παράδειγμα, έβλεπα σε κάποια σημεία που δεν έχει διαβάσεις για τους πεζούς για να περάσουν απέναντι, που δυσκολεύονται να περάσουν από την κίνηση που είναι και η ροή των οχημάτων.
0: Κατάλαβα.
1: Που είναι και στο πάνε και στο έλα όλη την ώρα και δυσκολεύονται οι άνθρωποι. Αλλά εντάξει, όταν είσαι κάτοικος μιας περιοχής, μαθαίνεις σιγά σιγά και τις ώρες που πρέπει να κινείσαι και εσύ να πηγαίνεις στην παραλία και τι πρέπει να κάνεις γενικότερα, πώς να προσαρμοστείς στα δεδομένα. Λοιπόν, θα σας πάω αρχικά. Έχουμε μια ωραία είδηση από το Δήμο Δοξάτου της Δράμας, ο οποίος προχωρά την ανάπλαση και δημιουργία ενός χώρου πρασίνου στον οικισμό του Αγίου Θανασίου. Είναι προϋπολογισμού έργο 250.000 ευρώ και περιλαμβάνει, Παναγιώτη, την ολική μεταμόρφωση μιας έκτασης 7 στρεμμάτων των παλιών νεκροταφείων και θα δημιουργηθεί ένας νέος σύγχρονος χώρος περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αναβάθμισης για την ευρύτερη περιοχή. Του είπα, μας λένε από την Δημοτική Αρχή, ότι εντάξει, οι ελεύθεροι χώροι πρασίνου δεν προσφέρουν μόνο ομορφιά, είναι όμως και η καρδιά της κοινωνικής μας συνοχής. Εκεί αθλούμαστε, εκεί πάμε βόλτα με τα παιδιά μας, οπότε σκεφτήκαν οι άνθρωποι και θα οργανώσουν αυτό τον πολύ πολύ όμορφο χώρο στην περιοχή τους. Επίσης, επιτέλους και μετά από πάρα πολύ καιρό, έχει υπογραφεί η σύμβαση για την αντικατάσταση του συνθετικού τάπητα στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Αθή Καραγιάννη της Καβάλας. Mm. Το περιμένανε καιρό. Θα υπάρξει και αντικατάσταση των προβολέων.
0: Πότε θα γίνει αυτό?
1: Τώρα γίνεται. Τώρα θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Και έτσι θα υπάρξει και η δυνατότητα διεξαγωγής αγώνων πανελλαδικής εμβέλειας. Θα βελτιωθούν και οι συνθήκες προπόνησης των αθλητών της Καβάλας. Αναμένεται, Παναγιώτη, αυτό να ολοκληρωθεί σε 6 μήνες.
0: Μάλιστα. Οπότε να δούμε αν θα υπάρξει και πρόβλημα για την ομάδα της Καβάλας, αν είναι σε 6 μήνες, γιατί παίζει στον Ανθή Καραγιάννη. Αλλά το θέμα είναι ότι ο νομός Καβάλας με τη Χρυσούπολη και την Ελευθερούπολη, με αυτά που έχουν γίνει και τώρα και μέσα στο Δήμο της Καβάλας, το Ανθή Καραγιάννη, θα έχει τουλάχιστον 3 χώρους άθλησης, όχι μόνο για επαγγελματίες αθλητές, αλλά για τον κόσμο, έτσι. Αυτό είναι το θετικό.
1: Είναι πολύ θετική η εξέλιξη αυτή. Να σου πω πως είχαμε εθελοντική αιμοδοσία τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο από την εθελοντική ομάδα του Επιμελητηρίου Καβάλας και συγκεντρώθηκαν 106 μονάδες φιάλες αίματος και μάλιστα προγραμματίζεται και μία εθελοντική αιμοδοσία από το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας σε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού. Αυτό θα γίνει με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη την Κυριακή 9 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Και αυτό το τονίζουμε γιατί τώρα το καλοκαίρι αυξάνονται και οι απαιτήσεις για αίμα στην χώρα μας και με όλους αυτούς τους επισκέπτες που υπάρχουν στην περιοχή, οπότε είναι καλό όλοι να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και κάτι τελευταίο που θα ήθελα να αναφέρω είναι η πρότασή μας για κάποιους που θα επισκεφθούν το νησί της Άσου, γιατί να μην ξεχάσουν να επισκεφθούν ένα από τα πιο όμορφα λαογραφικά μουσεία που πλέον δημιουργήθηκε και λειτουργεί στο καλογερικό του λιμένα Θάσου, το Θασίτικο Σπίτι. Έχουν οικογένειες του νησιού για να δημιουργηθεί. Θα είναι ανοιχτό όλες τις ημέρες τώρα το καλοκαίρι και τις αργίες, τα πρωινά 11 με 1 και 8 το βράδυ με 10, για να το δει ο κόσμος, να το απολαύσει. Είναι, πραγματικά έχει γίνει εκπληκτική δουλειά, οπότε το λέω να υπάρχει έτσι στο νου κάποιο επισκέπτη που θα βρεθεί στην Θάσο να το κάνει αυτό, δεν θα βγει χαμένος.
0: Μάλιστα. Τασούλα, να σε ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση από την Καβάλα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, πάμε σε επόμενο.

0: Λοιπόν, επανέλθουμε τώρα και πάμε και στα ρεπορτάζ, καθώς είχαμε επισκέψεις υπουργών στην Θράκη. Καταρχήν, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, στο πλαίσιο της περιοδίας του, βρέθηκε στην Ξάνθη, όπου επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Αυδείρων και το Νοσοκομείο της Ξάνθης. Στη συνέχεια, στη Ροδόπη, βρέθηκε στο Κέντρο Υγείας Ιάσμου και στο Κέντρο Υγείας Σαπών, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των ανακαινισμένων κέντρων υγείας από το Υπουργείο Υγείας, με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητες, και η περιοδία ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη στον Εύρο, που εγενίασε το ΤΕΠ του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, που επίσης έχει ανακαινιστεί. Βέβαια, όσο καλά και αν είναι τα κτίρια, το θέμα είναι το νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς διάβαζα πριν λίγο, διάβαζα ότι στις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν 8,8 περίπου νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, η χώρα μας έχει 2,2. Αυτό βέβαια δεν είναι θέμα το οποίο δημιουργήθηκε τώρα. Σταδιακά από το 2010 και από την κρίση και μετά, και δεν έχει διορθωθεί, γι' αυτό πάσχουμε από νοσηλευτικό προσωπικό. Παρ' όλα αυτά, τουλάχιστον έχουμε αυτά τα έργα τα οποία έγιναν, και εμείς πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις καταρχήν του Υπουργού, του κ. Γεωργιάδη.
1: Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο μου τον Ευρυπίδη για τα πολύ καλά του λόγια. Η αλήθεια είναι ότι τη Θράκη την αγαπάω πολύ και την πονάω. Πράγματι, ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων είχα την ευκαιρία να κάνω αρκετά πράγματα για τη Θράκη, όχι μόνο στην Κομωτινή και στην Αλεξανδρούπολη και στην Ξάνθη. Αλλά τώρα ως Υπουργός Υγείας νομίζω έχουμε κάνει εδώ στη Ροδόπη, αγαπητέ Ευρυπίδη, κάτι που είναι πια πολύ σπουδαίο. Με την παραλαβή του νέου νοσοκομείου Κομωτινής τέλος του χρόνου και με την πλήρη ανακατασκευή, δεν ανακαίνιση, είναι ανακατασκευή των δύο κέντρων υγείας, του Ιάσμου και των Σαπών, έχουμε αναβαθμίσει το ΕΣΥ για τη Ροδόπη σε πρωτοφανώς υψηλά επίπεδα. Και επειδή πολλοί θα πούν καλά, φτάνουν μόνο τα ντουβάρια, δεν κάνουμε μόνο ντουβάρια. Και προσωπικό προσλαμβάνουμε, και τώρα θα προσλάβουμε άλλους 4 και θα προκηρύξουμε και άλλες θέσεις, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ο κόμος να μείνει και να προκόψει εδώ. Και για να μείνει και να προκόψει εδώ, πρέπει να αισθάνεται ασφάλεια ως προς την υγεία του. Αλλιώς δεν μπορεί να μείνει και να προκόψει εδώ. Και σήμερα η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία και το Υπουργείο Υγείας αποδεικνύουν ότι αυτό που λέμε το εννοούμε. Εγώ είχα έρθει εδώ με την Ευρυπίδη και κατά την εξέλιξη των έργων πριν από ένα χρόνο περίπου, και είχαμε δει πώς πηγαίνει το έργο, γιατί εγώ δεν είμαι συμπουργός κλεισμένος στο γραφείο μου, είμαι γενικά κινητικός. Έχω πάει στα περισσότερα εργοτάξια πριν τα εντάξουμε, κατά τη διάρκεια που άρχισαν να γίνονται τα έργα, και πάω τώρα και τα εγκαινιάζω, γιατί ήθελα να έχω ίδιος ιδία αντίληψη που πηγαίνουν τα έργα, διότι και η δική μου σταδιοδρομία θα κρινόταν όταν θα πετυχαίναμε τους στόχους. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ήταν μια ευλογία μεν για την πατρίδα μας, αλλά για τους υπουργούς μια πολύ μεγάλη πρόκληση και για μένα τεράστια, γιατί είχαμε να κάνουμε εκατοντάδες εργολαβίες σε όλη την επικράτεια. Έχουμε ανακαινήσει το σύνολο των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας της χώρας, πραγματικότητα. Ό,τι ανακαινήσαμε, αυτά ήταν τα πιο καινούργια. Μέσα στο καλοκαίρι θα έρθει και ο καινούργιος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, θα γίνουν οι νέες προκηρύξεις και θα προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο δυνατά σε ένα πολύ αναβαθμισμένο ΕΣΥ στην περιοχή αυτή. Θέλω και εγώ να ευχαριστώ το προσωπικό που επιλέγει να βρίσκεται εδώ. Είναι σημαντικό για μας ότι γιατροί και νοσηλευτές επιλέγουν να είναι εδώ, και να τους διαβεβαιώσω πρώτον ότι το αίτημα για άγωνο Α έχει γίνει δεκτό. Σε λίγες μέρες θα εκδοθεί η νέα ΑΚΙΑ, όπου συμπεριλαμβάνονται και οι ΣΑΠΕΣ, όπως το είχα υποσχεθεί. Και δεύτερον, να πω ότι προσωπικά εγώ και το Υπουργείο Υγείας είμαστε στη διάθεσή σας για να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για εσάς, ώστε να κάνουμε τη δουλειά σας εδώ ευκολότερη. Θέλουμε να δουλεύει καλά αυτό το κέντρο υγείας, όσο γίνεται καλύτερα. Είναι στόχος μεγάλος για μας. Και κύριε Δήμαρχε, είναι περιττό να σας πω ότι είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε. Εάν το Ελληνικό Υπουργείο, για ξέρετε ότι στέλνουμε πολύ συχνά και τις κινητές μονάδες υγείας στη Ροδόπη, πηγαίνουμε σε όλα τα χωριά, Ευρυπίδη, πηγαίνουμε εμείς στα χωριά, πηγαίνουμε εμείς στα σπίτια, κάνουμε εμείς εξετάσεις, γιατί θέλουμε να αντιστρέψουμε την λογική του Υπουργείου Υγείας που ήταν όλα αυτά τα χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια το Υπουργείο Υγείας περίμενε να έρθουν σε εμάς. Τώρα θέλουμε να πηγαίνουμε εμείς. Επίσης να σας πω ότι στα κινητά σας θα έχετε συχνά μηνύματα από το προλαμβάνω να κάνετε τις εξετάσεις που σας στέλνουμε, να μην τις αμελείτε, γιατί οι εξετάσεις σώζουν ζωές. Λοιπόν, είναι μια μέρα χαράς για μένα. Σήμερα θέλω να πω στο προσωπικό ότι παραδίδουμε αυτό το κέντρο υγείας αυτούς, για να κάνουν τη ζωή τους ευκολότερη, να έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας, να έχουν οι ασθενείς μας καλύτερες συνθήκες νοσηλείας και τους εμπιστευόμαστε αυτή την κρίσιμη υποδομή του Υπουργείου Υγείας για να μείνει όσο το δυνατόν πιο σε καλή κατάσταση τα επόμενα χρόνια. Λυπούμε που χρειάστηκαν 41 χρόνια για να γίνει ανακαίνιση. Είναι πολλά να τα σκεφτεί κανείς. Εύχομαι η επόμενη ανακαίνιση να γίνει σε πολύ λιγότερα. Αλλά ως ότου έρθει η επόμενη, να κρατάμε σε καλή κατάσταση τον ΙΝ, που σήμερα είναι νομίζω ένα μικρό στολίδι.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γεωργιάδη και ακούγαμε να λέει η Ευρυπίδη. Ασφαλώς αναφερόταν στον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη που μαζί ήταν, που στις επισκέψεις στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας. Και πάμε τώρα να ακούσουμε και την διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, την κυρία Ζωή Κοσμίδου.
2: Καλωσορίζουμε τον υπουργό μας στο νέο έργο, στην αναβάθμιση των ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Τον ευχαριστούμε θερμά για την πρωτοβουλία και την δυνατότητα που μας δίνει να έχουμε αυτό το σύγχρονο σπουδαίο έργο. 445 τετραγωνικά είναι το νέο μας απόκτημα και άλλα 665 τετραγωνικά ανακαινίζεται ταυτόχρονα. Άρα μιλάμε για ένα τεράστιο έργο αξίας 3.850.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που θεωρούμε ότι στο τέλος του μήνα, όπως βλέπετε, είμαστε στα τελειώματα, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Let's play.
0: Λοιπόν, αυτά από την κυρία Κοσμίδου και να αλλάξουμε, να παραμείνουμε βέβαια στην πολιτική

Και η συνεργασία είναι και απόλυτο εχέγγυο για να μπορέσουμε να βάλουμε στόχους οποίους μπορούμε να πετύχουμε. Κυρίως συζητήσαμε για τα θέματα των σχολικών υποδομών, καθώς ο Δήμαρχος δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για το μέλλον του ειδικού σχολείου, έχοντας πλέον μια πολύ ορατή λύση, την οποία θα δουλέψουμε και μαζί, αναζητώντας πλέον και την χρηματοδότηση γι' αυτό, αλλά και ένα εξαιρετικό οραματικό πλαίσιο το οποίο θέτει για να μπορέσουν να στεγαστούν στο χώρο του παλιού στρατοπέδου που παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, σχολεία τα οποία νομίζω θα είναι και οδοδείκτες ως προς την ποιότητα παροχής εκπαίδευσης για όλη την Ελλάδα. Με ένα ξεχωριστό σχέδιο για τη λειτουργία των μουσικών σχολείων, για συνύπαρξη με σχολεία τα οποία πραγματικά μπορούν να προσδώσουν και να επιστρέψουν στα παιδιά αυτό το οποίο οφείλουμε καθημερινά να κάνουμε και εμείς από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το σεβασμό. Και μία προοπτική, έτσι ώστε να ζει κάθε παιδί σε ένα περιβάλλον, καθώς και ο εκπαιδευτικός και η σχολική κοινότητα, που θα δίνει μόνο φωτεινό το μέλλον, θα δείχνει όλο αυτό το οποίο θέλουμε και εμείς πραγματικά μέσα από το πρόγραμμα σπουδών, μέσα από την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, μέσα από τις δράσεις δεξιότητας ήπιων δεξιοτήτων και νέων δεξιοτήτων, να δώσουμε πραγματικά σε αυτά τα παιδιά, νομίζω, μια πολύ απτή προοπτική για το μέλλον τους. Χαίρομαι που η Αλεξανδρούπολη δίνει και μια άλλη νότα πλέον και στην προσβασιμότητα. Γιατί συζητήσαμε έντονα για τις δράσεις τις οποίες έχει κάνει ο Δήμος τα τελευταία χρόνια για να δώσει πίσω στους ανθρώπους, στους πολίτες, προσβάσιμους αθλητικούς χώρους, όχι απλά με όρους των κτηριακών υποδομών, αλλά και πολλαπλών αισθητηριακών, θα έλεγα έτσι, προνοιών, που πραγματικά φροντίζουν για κάθε πολίτη. Άρα νομίζω ότι μπορούμε πλέον να δηλώσουμε αισιόδοξοι για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στην πόλη, αλλά να υποσχεθούμε ότι το μέλλον, κυρίως προς το κομμάτι των υποδομών, θα είναι μόνο ελπιδοφόρο. Εγώ να προσθέσω ότι για την επόμενη σχολική χρονιά τα σχολεία της Αλεξανδρούπολης πρέπει να περιμένουν και από εμάς τους σχολικούς κήπους που έχουμε υποσχεθεί στα δημοτικά και μάλιστα καλύπτουμε και πολύ μεγάλο ποσοστό νηπιαγωγείων και δημοτικών, νέο αθλητικό εξοπλισμό, νέο εξοπλισμό για τα εργαστήρια φυσικών επιστημών, lockers για να μπορούν τα παιδάκια του δημοτικού να βάζουν τα πράγματά τους και να έχει και μικρότερο βάρος η τσάντα, πράγματα τα οποία τα έχουμε δει πολλές φορές να γίνονται στα ιδιωτικά σχολεία, αλλά τα αξίζει κάθε παιδί και νομίζω εδώ στον Εύρο αυτή η υπόσχεση αποκτά και μια άλλη αξία.

0: Και πάμε στην Καβάλα. Ακούσαμε πριν την Τασούλα Κρατικού να μας λέει για το Φεστιβάλ Τεχνών της Θάσου. Θα ακούσουμε την καλλιτεχνική διευθύντρια του Δήμου Θάσου, την κυρία Στέλλα Φουρναράκη, να μας μιλά.
1: Θα σας πω ότι δημοσιεύθηκε πριν από 2 μέρες και επίσημα το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Τεχνών Θάσου 2026. Είναι ένα πρόγραμμα, όπως κάθε χρόνο φιλοδοξούμε, να είναι ένα πρόγραμμα το οποίο να συνδυάζει όλες τις τέχνες, να αποτελεί ένα μέρος συνάντησης κάθε καλλιτέχνη, από ζωγράφους, από γλύπτες, από ποιητές, από θεατρολόγους, από ηθοποιούς, από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αυτός είναι λοιπόν ο στόχος μας και κάθε χρόνο προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και φέτος άλλη μία χρονιά το έχουμε καταφέρει και μουσικούς που ξέχασα να πω και θα σας αναφέρω για μια υπέροχη συναυλία που έχουμε φέτος. Αυτά λοιπόν, αυτή είναι η στόχη μας και κάθε χρόνο λοιπόν κινούμαστε προς αυτό και φέτος λοιπόν είναι μια χρονιά που για άλλη μια χρονιά το έχουμε καταφέρει. Να σας πω ότι το Φεστιβάλ Τεχνών Θάσου, ξεκινώντας από αυτό, ξεκίνησε στις 29 Μαΐου με τα εγκαίνια του Θασίτικου Σπιτιού, όπως προαναφέρετε, και θα τελειώσει στα μέσα Σεπτεμβρίου, εκτός και αν προκύψει και κάτι άλλο τελευταία στιγμή, μέχρι

0: στιγμής τελειώνει στα μέσα Σεπτεμβρίου, ένα καλοκαίρι γεμάτο με εκδηλώσεις, τις οποίες άλλες τις διοργανώνει αποκλειστικά ο Δήμος, τις περισσότερες δηλαδή, άλλες είναι συνδιοργάνωση με τον Δήμο και έχουν να κάνουν με πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς, και άλλες που είναι συνδιοργάνωση και είναι εκτός στάσου. Έτσι, έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, τα πρώτα χρόνια μου ήταν πολύ πιο δύσκολο. Όσο περνάει ο καιρός, όπως είπατε, η εμπειρία το κάνει πιο εύκολο, αλλά όμως η οργάνωση, όπως φαντάζεστε, είναι κάτι το οποίο απαιτεί πολλή δουλειά, ομαδική δουλειά, γιατί δεν είμαι μόνη μου, υπάρχουν από πίσω συνεργάτες, οι οποίοι όλοι δουλεύουμε με τον ίδιο ρυθμό και με την ίδια χαρά για να το ετοιμάσουμε. Και να σας πω ότι, όπως είπατε, ότι η οργάνωση αυτή, φανταστείτε ότι ξεκινάει κάθε χρόνο μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, το αργότερο μέχρι το Φεβρουάριο. Έχω ξεκινήσει ήδη και μιλάω και μιλάμε με αυτούς που θα φιλοξενήσουμε το καλοκαίρι, με τι πρόγραμμα θα κάνουμε το καλοκαίρι. Κοιτάξτε, καταρχάς θα σας πω λίγο για μία εκδήλωση η οποία θα γίνει 27, για δύο εκδηλώσεις, είναι η ίδια, γιατί όπως είπατε αγκαλιάζουμε όλο το νησί, θα κάνουμε μία συναυλία η οποία θα είναι η ίδια, θα γυπεκτείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θάσους, στον χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου και στην παραλία των Λιμεναρίων που κάνουμε κάθε χρόνο. Λοιπόν, αυτή η συναυλία είναι ένα αφιέρωμα στον Γρηγόρη Πιθηκότσι, στο οποίο θα έρθει, έχουμε καλεσμένο τον Γρηγόρη Πιθηκότσι τον νεότερο, τον γιο του δηλαδή, που μαζί με την Ανική και Μεικτή Χοροδία του Δήμου Θάσου θα αποτελέσουν ένα φόρο τιμής στον μεγάλο σερ του ελληνικού κινηματογράφου, τραγουδιού. Οπότε παρουσιάζοντας λοιπόν όλα τα τραγούδια του από τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή λοιπόν είναι μια μεγάλη εκδήλωση. Θα γίνει, όπως σας είπα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θάσου στις 27 Έκτου και στις 26 Έκτου θα γίνει στην παραλία των Λιμεναρίων. Είναι καθαρά διοργάνωση του Δήμου Θάσου, είναι δωρεάν η είσοδος. Μια εκδήλωση είναι αυτή, μια εκδήλωση που την περιμένω με ιδιαίτερη αγωνία εγώ, είναι στις 26 στο Αρχαίο Θέατρο της Θάσου. Θα παίξουμε την θεατρική παράσταση που σκηνοθετώ εγώ, ένα έργο δικό μου και σε σκηνοθεσία και σε κείμενο, που θα το παρουσιάσουμε με τις εφηβικές πειραματικές σκηνές του Δήμου Θάσου, του Λιμένα και των Λιμεναρίων. Αυτό λοιπόν θα παιχτεί στο Αρχαίο Θέατρο της Θάσου στις 20 Ιουνίου. Να πούμε επίσης, όλοι οι σύλλογοι της Θάσου, οι περισσότεροι τέλος πάντων στο μέρος τους, παρουσιάζουν εξαιρετικές εκδηλώσεις όλο το καλοκαίρι. Οι περισσότερες είναι αναβίωση ερθύμων, που αυτές είναι πάρα πολύ ελκυστικές για τους τουρίστες στη Θάσο, και τους ξένους αλλά και τους Έλληνες, γιατί είναι γεγονότα πάρα πολύ σημαντικά, πάρα πολύ όμορφα και παρουσιάζονται με εξαιρετικό τρόπο. Οπότε όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι του νησιού είναι μέσα στο πρόγραμμα, θα παρουσιάσουν πολύ ωραία πράγματα. Δεν ξεχωρίζουμε κανέναν. Εγώ πηγαίνω σε όλους και κάθε χρόνο είναι το ίδιο ενθουσιασμένη. Να σας πω ότι έχουμε εκθέσεις, όπως είδατε στο πρόγραμμα, έχουμε εργαστήρια για παιδιά, η εβδομάδα καλλιτεχνικής απόδρασης που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια και φέτος φιλοξενεί πάρα πολύ ωραία εργαστήρια για τα παιδιά, είναι και αυτά δωρεάν, όπως σας είπα από την αρχή. Θα γίνει φέτος και για πρώτη χρονιά και στα Λιμενάρια.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Την εβδομάδα καλλιτεχνικής απόδρασης την κάναμε στο Λιμένα. Τώρα θα γίνει και στα Λιμενάρια. Παρένθεση να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή που είμαι στη Θάσο, αυτό που θέλουμε όλοι μαζί οι συνεργάτες είναι να κάνουμε δράση σε όλο το νησί. Και αν θα κάνουμε κάτι φέτος και του χρόνου θα κάνουμε κάτι άλλο αλλού. Προσπαθούμε κάθε χρόνο, αν όχι όλα τα μέρη, γιατί η Θάσος είναι πολύ μεγάλη, πανέμορφη και βρίσκεις μέρος να κάνεις εκδήλωση και στο πουθενά. Αλλά θέλουμε να κάνουμε μέρη, να κάνουμε εκδηλώσεις λοιπόν σε κάθε μέρος της Θάσου. Και αν κάτι δεν το βάλουμε φέτος, έχουμε στόχο να το βάλουμε την επόμενη χρονιά.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Λοιπόν, είχαμε πολλά θέματα σήμερα. Πάμε τώρα στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, στο αθλητικό κομμάτι, εκεί όπου είχαμε αυτή την εβδομάδα τα δύο φιλικά της εθνικής μας ομάδος. Μία ζέστη, μία κρύο η εθνική. Μάλλον για την ακρίβεια, να δούμε και τα τέσσερα ημίχρονα. Μία ζέστη και τρεις κρύο. Ένα ημίχρονο έπαιξε καλά με τη Σουηδία. Πέτυχε δύο τέρματα, είχε και τα δοκάρια. Το δεύτερο ημίχρονο ανήκε στους Σουηδούς. Το δεύτερο παιχνίδι ήταν χθες με την Ιταλία, που είχε με 10 παίχτες και με πάρα πολλούς νεαρούς στην σύνθεση της ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο. Στο Παγκρίτιο κέρδισε με 1-0 την εθνική μας, η οποία έκανε την πρώτη καθαρή φάση στο 84ο λεπτό, μέτρια εμφάνιση σε αυτά τα δύο φιλικά της εθνικής, τελευταίες υποχρεώσεις των παικτών. Στη συνέχεια έχουμε για το Nations League στις 24 Σεπτεμβρίου το πρώτο επίσημο παιχνίδι, Σερβία-Ελλάδα. 27 του μηνός θα παίξει Γερμανία-Ελλάδα και Ελλάδα-Ολλανδία είναι στις 1 Οκτωβρίου, 4 Οκτωβρίου Ελλάδα-Γερμανία, Ολλανδία-Ελλάδα 13 Νοεμβρίου και το τελευταίο παιχνίδι Ελλάδα-Σερβία στις 16 Νοεμβρίου. Αυτά είναι τα δύσκολα παιχνίδια της εθνικής στο Nations League. Τώρα από εκεί και πέρα πάμε γρήγορα για να τα προλάβουμε όλα. Από μεταγραφές βλέπουμε ότι τον Ουκρανό τον Ολεξάνδρ Ζούμπκοφ πήρε η ΑΕΚ από την Τραμπζονσπορ, βασικός τέλεχος της εθνικής Ουκρανίας. Και να πούμε δύο λόγια για τα δικά μας πιο αναλυτικά, θα τα πούμε αύριο, όπου όπως είναι γνωστό στον Πανσεραϊκό, ο οποίος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Ζεράρ Σαραγώσα, ο οποίος ανέλαβε την ομάδα σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, έκανε τα πάντα για να μείνει στην κατηγορία. Από εκεί που ήταν πολύ κάτω, δηλαδή πάνω από 10 βαθμούς διαφορά είχε από τη ζώνη του υποβασμού, έφτασε μέχρι και μία αγωνιστική πριν το τέλος των play-off να διεκδικεί την παραμονή. Τελικά όμως δεν άντεξε ο Πανσαραϊκός, ο οποίος είχε ένα μικρό ρόστερ και έτσι θα αγωνίζεται Super League 2 για νέο προπονητή. Πιστεύω θα τα πούμε με τον Βασιλέα Αναστασιάδη για ποιες θα είναι οι εξελίξεις και ποια η επόμενη χρονιά στον Πανσαραϊκό. Από εκεί και πέρα είχαμε και την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ, όπου εδώ βγήκαν κερδισμένοι και οι δύο, και ο Πύργος και η Ζάκυνθος. Η Ζάκυνθος πήρε το παιχνίδι στα χαρτιά, 0-2, δεν αφαιρέθηκαν βαθμοί όμως από τον Πύργο, ο οποίος υπερτερεί σε ισοβαθμία από την ομάδα του Άρη Πετρούπολης, ο οποίος ήταν ο χαμένος της υπόθεσης, καθώς παραμένει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ζάκυνθος με 11 βαθμούς, Πύργος με 8 στην Super League 2, αντίπαλοι Πανσαραϊκού, Πανθρακικού και Νέστου Χρυσούπολης. Με 8 βαθμούς ο Άρης Πετρούπολης και 5 ο Εθνικός θα αγωνίζονται και την επόμενη χρονιά στην ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία. Τώρα από εκεί πέρα έχουμε κάλεσμα του Πανθρακικού για αγορά με το χόνι της ΠΑΕ, όπως βλέπω εδώ. Το θέμα είναι όσοι μεμονωμένοι και να πάνε δεν γίνεται δουλειά, αν θα βρεθούν και συμπαίκτες για τον κύριο Παχούμη για να μπορέσει η ομάδα να είναι πολύ πιο άνετη οικονομικά. Να δούμε τι θα γίνει. Είχαμε και επίσκεψη του Πέτρου Μάνταλου στις ακαδημίες του Πανθρακικού. Ο Μάνταλος ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή μας. Από εδώ κατάγεται βέβαια, τώρα είναι οι διακοπές του. Επίσημα έχουμε την ένωση του Αϊτού Οφρυνίου και του Μέγα Αλέξανδρου Ορφανίου στην Καβάλα. Ένα μέγας αετός Ορφανού το όνομα της νέας ομάδας, η οποία θα αγωνίζεται και του χρόνου στην ΓΑΜΑ Εθνική. Αλλά θα υπάρξει και μια δεύτερη ομάδα, η οποία θα αγωνίζεται στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣ Καβάλας. Θα έχουμε προς το τέλος Ιουνίου μάλλον και εκλογές, θα το πούμε πιο αναλυτικά όπως είπαμε τις επόμενες μέρες, για τον ερασιτέχνη ΑΟΚ. Εκεί να δούμε τι θα γίνει στις διεργασίες οι οποίες γίνονται, ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος και τι θα γίνει με το ποδοσφαιρικό τμήμα. Και το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Θράκης για τα play-out που έγινε τώρα η τελευταία αγωνιστική, μετά από 20 χρόνια ο ΠΑΟ Κοσμίου που έχει πάρει και πρωταθλήματα και κύπελα, έχει παίξει και Δέλτα και Γάμα Εθνική, υποβιβάζεται στη δεύτερη κατηγορία, καθώς ιτήθηκε με 2-3 στην έδρα του από το Φιλόριο. Και παράλληλα το Φανάρι κέρδισε 2-1 μέσα στην Δόξα Γρατινή, ήταν το μόνο αποτέλεσμα που το έριχνε κατηγορία. Αυτό έγινε και έτσι την επόμενη χρονιά θα αγωνίζεται στην Β' ΕΠΣ Θράκης, να δούμε αν θα κατέβει, γιατί υπάρχουν και κάποιες φήμες ότι θα αποσυρθεί. Στην Ξάνθη επιστρέφει ο Χρήστος Γκράνας, ο οποίος είχε μια πετυχημένη παρουσία ως γενικός διευθυντής στον Πανθρακικό. Τώρα λοιπόν πάει και στα ΝΑΟΚ για να επαναλάβει αυτό το έργο. Και εμείς θα κλείσουμε με catchball και το άθλημα το οποίο ξεκίνησε ουσιαστικά από τη Βόρεια Ελλάδα. Είχαμε και την παρουσίαση στο συνέδριο του ΤΕΦΑ. Το πρώτο πρωτάθλημα που έγινε Ρέα Δημοτήχου το κατέκτησε. Θα ακούσουμε τη γραμματέα του Αθλητικού Συλλόγου Ρέα Δημοτήχου, την κυρία Χριστίνα Γκριτζημανάκη, η οποία μιλά για το άθλημα και για την ομάδα.
1: Θέλω να πω ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή για εμάς που η Ρέα Δημοτήχου κατέκτησε το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα κάτσμπολ που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην Ελλάδα.
4: Ναι.
1: Είναι μια πολύ ιστορική στιγμή.
4: Βέβαια.
1: Όχι μόνο για την ομάδα μας, αλλά και για το ίδιο το άθλημα στη χώρα.
4: Ακριβώς. Να ρωτήσω, πότε ξεκίνησε όλο αυτό η ΡΕΑ, πότε ξεκίνησε, θα πέρασε φαντάζομαι από διάφορα στάδια, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, τον Απρίλιο του 2023 ξεκίνησε. Είναι ένα ομαδικό άθλημα όπως γνωρίζετε, τα έχουμε ξαναπεί, που μοιάζει με βόλεϊ, αλλά έχει τη δική του φιλοσοφία. Είναι ένα άθλημα που μπορεί να φέρει κοντά γυναίκες κάθε ηλικίας και αθλητικού επίπεδου.
4: Αυτό δεν είναι, πολύ μόνο... βασικό αυτό. Κάθε αθλητικό επίπεδο. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να είσαι γυμνασμένος στο τέρμα. Μπορείς κάλλιστα να έχεις μια καλή φυσική κατάσταση βέβαια και να ασχοληθείς.
1: Ναι, δεν είναι μόνο η άσκηση και ο ανταγωνισμός, είναι συνεργασία, επικοινωνία, φιλία και η αίσθηση ότι ανήκει σε μια ομάδα.
4: Μάλιστα.
1: Για να επιστρέψω σε αυτό που με ρωτήσατε, η ΡΕΑ είναι μια ομάδα που δημιουργήθηκε πριν από λίγα χρόνια.
4: Ναι.
1: Το 2023 τον Απρίλιο, όπως σας είπα, όταν το άθλημα δεν ήταν τόσο διαδεδομένο στην περιοχή μας.
4: Ναι.
1: Από την πρώτη στιγμή πίστεψαν σε αυτό άνθρωποι που αγαπούσαν τον αθλητισμό.
4: Ναι.
1: Και ο άνθρωπος που πίστεψε στην ομάδα μας από την πρώτη μέρα και βοήθησε εθελοντικά στη δημιουργία και στην ανάπτυξή της, ήταν ο Χρήστος Ογκατσιούδης.
4: Ναι. Κανείς.
1: Που έβαλε τα πρώτα θεμέλια της ομάδας. Ήταν ο πρώτος προπονητής της ΡΕΑ. Ένας άνθρωπος που πίστεψε, όπως σας είπα, από την πρώτη μέρα στην ομάδα. Η απώλειά του φυσικά μας συγκλώνησε όλους. Θέλω να αναφερθώ και τον σημερινό μας προπονητή, τον κύριο Ιωάννη Βιστίνα, που συνέχισε αυτή την προσπάθεια και μας οδήγησε στην κορυφή.
4: Μπράβο.
1: Με δουλειά, επιμονή, πίστη στις δυνατότητές μας, κατάφερε να δημιουργήσει ένα σύνολο που αγωνίζεται με πάθος και ενότητα. Πετύχαμε δύο όμιλοι από τρεις ομάδες ο κάθε όμιλος, αν δεν κάνω λάθος, γιατί λίγο τα μπερδεύω αυτά. Βγήκαμε πρώτοι στον όμιλό μας σαν Ρέα Δημοτήχου, αγωνιζόμασταν με την ομάδα Ιφηγένειο Εστιάδας και με την Ήρυδα Σουφλίου. Πέρασαν οι δύο πρώτες ομάδες, η Ρέα Δημοτήχου και η Ήρυδα Σουφλίου, στο Final Four, στην τελική φάση, να το πούμε και έτσι. Εκεί παίξαμε με την ομάδα, ελπίζω να μην κάνω λάθος, με την ομάδα Αγία Παγκαίου, αν δεν κάνω λάθος.
4: Πυθία Παγκαίου, ναι.
1: Με την Πυθία προκριθήκαμε και παίξαμε στον τελικό. Γιατί έπαιξε η Ήρυδα με μία ομάδα, με μία ομάδα, και οι δύο δεύτερες ομάδες έπαιξαν στο μικρό τελικό για την τρίτη και τέταρτη θέση. Και εμείς παίξαμε με την Πυθία Παγκαίου για την πρώτη θέση, στο Κλειστό Γυμναστήριο, στο ΔΑΚ, στην Κομωτινή. Ναι, και κατακτήσαμε το πρωτάθλημα.
4: Πάρα πολύ ωραία.
1: Το σημείο να πω όμως ότι η μεγαλύτερη δύναμη της ΡΕΑ δεν είναι κάτι άλλο παρά οι αθλητριές της. Ότι είμαστε όλες γυναίκες με δουλειές, πολλές από τα κορίτσια είναι μανούλες, με παιδιά υποχρεώσεις και πολύ κουραστικά προγράμματα. Παρ' όλα αυτά βρίσκουμε το χρόνο να βρεθούμε στο γήπεδο, να προπονηθούμε, να γελάσουμε.
3: Λοιπόν, αυτά για το κάτσμπολ. Ευχαριστούμε τη Μαρία Μανάκα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε. Θα σας αφήσουμε. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 12.30, με την αθλητική ενημέρωση. Γεια σας.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Γνωστή αυτή ιστορία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου. Στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης.

0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου, καλή εβδομάδα σε όλους. Και να ξεκινήσουμε με τις εικόνες καταστροφής που άφησαν πίσω τους οι σεισμοί στην Εύβοια. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα και η διαδικασία των αποζημιώσεων. Ο Κώστας Νούσης βρίσκεται στην περιοχή και έχει το ρεπορτάζ. Ας τον ακούσουμε.
1: Από εχθές συνεχίζει και έχει σεισμικές δονήσεις. Η τελευταία στις 5 και 4, 5 και 13 τις πρώτες πρωινές ώρες, 4,3 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ και εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα, αρκετά επιφανειακός, και λίγο νωρίτερα στις 3, 3,8. Στην Δαφνούσα έχουν υποστεί ζημιές 10 σπίτια περίπου, αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση. Στο Προκόπη τώρα να πούμε περίπου 15 είναι τα σπίτια τα οποία έχουν βλάβες από την σεισμική ακολουθία την χθεσινή. Έχθες βρέθηκε και εδώ πέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Πέτρο Καμπούρη. Έκαναν μια πρώτη αυτοψία στα σημεία τα οποία έχουν υποστεί ζημιές. Σήμερα δύο κλιμάκια από τεχνικούς θα χαρακτηρίσουν τις ζημιές με πράσινο, κίτρινο και κόκκινο χρώμα. Όσοι έχουν πάθει πολύ μεγαλύτερες ζημιές, να πούμε ότι γρήγορα ξεκινούν οι αιτήσεις, δηλαδή η αυτοψία θα ξεκινήσει και θα τελειώσει σήμερα για να ανοίξει μέσα στην εβδομάδα η διαδικασία των αποζημιώσεων.
0: Τώρα μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3, ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου, Αρχίρης Λιάσκος, τόνισε ότι οι 4 σπίτια στη Δαφνούσα χρήζουν κατεδάφισης. Πρόκειται, όπως είπε, για πέτρινα και καλά συντηρημένα σπίτια, τα οποία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στο Προκόπια. Ας τον ακούσουμε τον κύριο Λιάσκο.
2: Εδώ είναι 4 σπίτια για καταδάφιση όμως. Έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά. Μένανε και οι άνθρωποι μέσα, ήταν σε καλή κατάσταση τα σπίτια τους. Πέτρινα σπίτια, συντηρημένα καλά ήταν, αλλά υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Το οδικό δίκτυο το έχουμε φτιάξει. Χθες βάλαμε μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας. Το είναι προσβάσιμο, αλλά θέλει συντήρηση ακόμη.
0: Δεν έχουμε στοιχείο που θα μπορούσε να τεκμηριώσει μια ανησυχία για μεγαλύτερο σεισμό, είπε στον 102 FM της ΕΡΤ3 ο καθηγητής σεισμολογίας του ΑΠΙΦΙΤΑ, Μανώλης Κορδίλης, μιλώντας φυσικά για τη Βόρεια Εύβοια. Ας τον ακούσουμε.
3: Οι σεισμοί στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν ένα χαρακτηριστικό. Συνήθως συμβαίνουν 2 σεισμοί ή 3 παρεμφερών μεγεθών, που είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κάποιος τον κύριο σεισμό, δεδομένου ότι ο κύριος σεισμός θα πρέπει να διαφέρει από τους υπόλοιπους περίπου γύρω στα 7, 8, 10, μια μονάδα κάπου εκεί. Εδώ έχουμε σεισμούς οι οποίοι διαφέρουν μεταξύ τους ελάχιστα. Δηλαδή τώρα το 4, 8 από το 5-2 έχουν σχετικά λίγο για να θεωρηθεί το 5-2 ως κύριος σεισμός. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμής η ακολουθία φαίνεται να είναι συγκεντρωμένη στον χώρο, δηλαδή φαίνεται να έχει χαρακτηριστικά μέχρι τώρα μια τυπική μετασεισμική ακολουθία. Προς επίρρωση αυτού που λέω, θα πρέπει να θυμίσω ότι είχαμε σχεδόν ακριβώς αντίστοιχη συμπεριφορά στην ίδια περιοχή, λίγο πιο δυτικά, το 2014. Τότε, το Νοέμβρη, 18 Νοέμβρη, τα ξημερώματα είχαμε πάλι 2 σεισμούς παρεμφερών μεγεθών με διαφορά μεταξύ τους 4 λεπτά. Ο ένας σεισμός τότε ήταν 5,3 και ο δεύτερος 5,2. Και τώρα, όπως είδατε, η διαφορά είναι 4,8, 4,3, 5,2. Οι διαφορές είναι κάπου εκεί. Πάντως, μέχρι στιγμής η εικόνα που έχουμε είναι εικόνα τυπικής μετασεισμικής ακολουθίας, αρκετά πλούσια σε μετασεισμούς. Ο μεγαλύτερος μέχρι στιγμής έγινε σήμερα 5 και 4 περίπου, 5 και 13 το πρωί, με μέγεθος 4,3, και υπήρξαν και αρκετοί σεισμοί με μεγέθη μεταξύ 3 και 4.
0: Να αλλάξουμε θέμα για οτιδήποτε φυσικά νεότερο θα έχουμε από την περιοχή της Εύβοιας και από τις καταγραφές των ζημιών λόγω του σεισμού. Θα τα δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να αλλάξουμε όμως, όπως είπαμε, θέμα. Να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς χθες βράδυ είχαμε την παράσυρση μιας ανήλικης λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Μία 15χρονη επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο Θεσσαλονίκης Νέα Μηχανιώνα στο ύψος της Περαιάς και παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας. Παύλο.
4: Η 15χρονη, να πούμε ότι νοσηλεύεται στην παιδοχειρουργική κλινική στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, είναι σταθερή κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε φέρει, κατάγματα τόσο στο κεφάλι όσο και στην λεκάνη. Είναι υπό στενή παρακολούθηση από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Και από εκεί και πέρα θα γίνει εκτίμηση των γιατρών για το αν θα προχωρήσουν σε κάποια χειρουργική επέμβαση στην λεκάνη ή αν θα ακολουθήσουν την τηρητική θεραπευτική αγωγή. Ο οδηγός, ο 38χρονος, ο οποίος συνελήφθη με την αυτόφορη διαδικασία, φέθηκε πριν από λίγο ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, έως ότου διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος.
0: Μάλιστα. Παύλο, να πάμε και στο συναγερμό που σήμανε σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη, λόγω φωτιά σε διαμέρισμα επί της λεωφόρου στρατού.
4: Ναι, πραγματικά ήταν άμεση τόσο η κινητοποίηση των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής εκεί στην λεωφόρου στρατού όταν είδαν καπνούς να βγαίνουν από το διαμέρισμα πρώτου ορόφου, διότι ακριβώς από κάτω από την πολυκατοικία βρίσκεται πρατήριο υγρών καυσίμων. Άμεση η κινητοποίηση και των πυροσβεστικών δυνάμεων και της ελληνικής αστυνομίας που απέκλεισε τον χώρο. Επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και απεγκλώβησαν τους 2 νεαρούς οι οποίοι ήταν εντός του διαμερίσματος και είχαν βγει στο μπαλκόνι. Τους κατέβασαν με το γερανοφόρο όχημα. Διερευνώνται βέβαια τα αίτια των συνθηκών. Κάτω από τις συνθήκες εξέσπασε η πυρκαγιά στο διαμέρισμα. Το ευτύχημα δεν τραυματίστηκε κανείς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Αύριο το πρωί απολογείται στον ανακριτή ο 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη το Σάββατο στα Χανιά να φωτογραφίζει στρατιωτικούς στόχους έξω από το αεροδρόμιο και κατηγορείται για κατασκοπία. Η Ευτυχία Πανταράκη από την Ερχανίων είναι μαζί μας για το ρεπορτάζ και Ευτυχία, μάλιστα, ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, έτσι δεν είναι?
5: Έτσι, και πρέπει να αποδείξει τώρα αυτό που ισχυρίζεται, ότι δηλαδή του αρέσουν τα αεροπλάνα και είναι λάτρης των αεροπλάνων και γι' αυτό τα φωτογραφίζει. Βέβαια, στην επαγγελματική φωτογραφική του μηχανή βρέθηκαν μαχητικά αεροσκάφη και χώροι της στρατιωτικής βάσης εδώ στο ακροτήρι Χανίων, που βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο. Συνελήφθη από άντρες του αστυνομικού τμήματος του αεροδρομίου Χανίων έξω, σε χώρο έξω από το αεροδρόμιο. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είναι τουρίστας και ότι βρίσκεται εδώ με τη σύζυγο και την κόρη του για διακοπές. Μένει να το αποδείξει όχι, γιατί η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι σε βαθμό κακουργήματος αυτή της κατασκοπίας. Θα δούμε αύριο λοιπόν που θα κληθεί να απολογηθεί, εάν θα πείσει ή όχι, και φυσικά η φωτογραφική του μηχανή, τα memory stick, αυτά τα μέσα αποθήκευσης και ό,τι έχει φωτογραφίσει βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών προκειμένου να διερευνηθεί αν και τι φωτογράφησε και για ποιο λόγο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευτυχία. Και να πάμε στα Τρίκαλα και στον Αλέξανδρο Ζαούτσο, καθώς ο 86χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον αδελφό του στα Τρίκαλα οδηγείται σήμερα στον ανακριτή μετά την προθεσμία που είχε λάβει, έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε? Καλό μεσημέρι.
6: Ναι, ακριβώς. Καλό σας μεσημέρι. Καλή εβδομάδα από τα Τρίκαλα. Στον ανακριτή Τρικάλων, προκειμένου να απολογηθεί, οδηγείται αυτή την ώρα ο 86χρονος που κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό με καραμπίνα του 82χρονου αδελφού του το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης στην πιλωτή πολυκατοικίας όπου διέμεναν οι οικογένειες και των δύο. Ο ηλικιωμένος εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι ο θάνατος του αδελφού του ήταν ατύχημα, υποστηρίζοντας ότι το όπλο εκπροσωκρότησε την ώρα που το καθάριζε, ενώ η πλευρά του θύματος κάνει λόγο για ανθρωποκτονία από πρόθεση που συντελέστηκε σε έρημη ψυχική κατάσταση. Μια πρώτη κατηγορία, την οποία αποδίδει βεβαίως και η αστυνομική προανάκληση που έχει προηγηθεί. Να πούμε ωστόσο ότι σήμερα το πρωί είχαμε υπόμνημα στις δικαστικές αρχές που κατέθεσε η νομική υπεράσπιση της οικογένειας του θύματος. Ενώπιον του ανακριτή πρωτοδικών Τρικάλων κατέθηκε σχετικό υπόμνημα, στο οποίο η οικογένεια του θύματος, μιλάμε για τη Χίρα και τα τρία παιδιά, επισημαίνουν ότι είναι πεπισμένοι πως πρόκειται για προμελετημένο έγκλημα. σε βάρος μάλιστα από ετών του θύματος, περιμένοντας ο δράστης τον κατάλληλο χρόνο για αυτόν και την τέλεσή του. Και αναφέρουν στο υπόνημα ότι ο βασικός λόγος είναι η οικογενειακή επιχείρηση που διατηρούσαν τα δύο αδέρφια και η οποία έχει λυθεί προ ετών. Ωστόσο από τότε η ένταση μεταξύ των δύο αδελφών ήταν εμφανής. Δεν έπρεπε μάλιστα, όπως αναφέρεται στο σχετικό υπόνημα, ποτέ για το συγκεκριμένο λόγο να κατηγορεί τον αδελφό του για την οικονομική κατάσταση στην οποία οδηγήθηκε αργότερα η οικογένειά του. Επίσης το υπόνημα αναφέρεται και το θέμα της κατοχής της κυνηγητής καραμπίνας, η οποία βεβαίως ήταν νόμιμη, είχε αγοραστεί, αλλά στον ισχυρισμό ότι την καθάριζε και εκπροσωκρότησε, υπάρχει η αντίθετη άποψη με βάση πάντα το υπόμενο, δηλαδή ότι ποτέ δεν είχε εμφανιστεί στο παρελθόν να κάνει κάτι παρόμοιο στο συγκεκριμένο χώρο, στην πυρωτή της πολυκατοικίας όπου συνέβη και το συγκεκριμένο σύμπαν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε δεύτερο βαθμό εκδικάζεται σήμερα από το εφετείο στη Σύρο η υπόθεση δολοφονίας του 34χρονου Αλβανού τον Φεβρουάριο του 2023 στην Μύκονο. Η Ελίνα Θεολογίτου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Διεκόπη τελικά για τις 8 Ιουλίου η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό λόγω δικαιολογημένης απουσίας ενός εκ των ενόρκων σύμφωνα με το δικαστήριο. Να θυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είχε απασχολήσει αρκετά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την κοινή γνώμη τον Φεβρουάριο του 2023. Με το έγκλημα αυτό, το αποτρόπαιο έγκλημα αυτό, το οποίο είχε συμβεί τις πρώτες πρωινές ώρες της 23 Φεβρουαρίου, μέσα σε μπαρ της Μυκόνου. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά από τότε, ο παθομολογίαν δράστης είχε λογομαχίσει σε έντονο ύφος με το θύμα μέσα στο μπαρ, από το οποίο έφυγε, πήγε στο σπίτι του, πήρε μια κυνηγητική καραμπίνα και στη συνέχεια επέστρεξε, πυροβόλησε και σκότωσε τον 34χρονο Αλβανό κάτοικο της Μυκόνου. Μετά την πράξη του, ο 33χρονος δράστης διέφυγε, αλλά λίγες ώρες αργότερα είχε παραδοθεί μόνος του στην υποδιεύθυνση της αστυνομίας Μυκόνου. Στην κατάθεσή του τότε είχε ισχυριστεί ότι ήταν πιωμένος, είχε θολώσει και γι' αυτό σκότωσε το θύμα. Ενώ αφορμή φέρεται να ήταν οικονομικές διαφορές που είχαν μεταξύ τους οι δύο άνδρες. Ο δράστης σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθριξη, ωστόσο όπως είπαμε σήμερα διεκόπη η διαδικασία και θα συνεχιστεί στις 8 Ιουλίου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Στο Αίγιο τώρα συνελήφθη καταζητούμενος για δολοφονία ομογενής στην Αυστραλία. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας έχει το ρεπορτάζ και η Αθανασία, ο 55χρονος που συνελήφθη στο Αίγιο, ζούσε εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια.
8: Μπορεί και περισσότερο, μάλιστα, να σου πω, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε φτιάξει ένα προφίλ οικογενειάρχη, που είχε πρόβλημα υγείας και που ζούσε απομονωμένος σε ένα περίχωρο έτσι του Αιγείου. Mm-hmm. Τώρα ήρθε εδώ στα δικαστήρια της Πάτρας, στον εισαγγελέα εφετών, προκειμένου να αποφασιστεί η έκδοσή του ημί. Ο εισαγγελέας είπε ότι αυτό θα πρέπει να το κάνει το Συμβούλιο Εφετών και μέχρι τότε θα κρατείται στην ασφάλεια του Αιγείου. Στην ασφάλεια του Αιγείου, με συγχωρείς.
0: Ναι.
8: Μέχρι τότε θα κρατήσει την ασφάλεια. Λοιπόν, τώρα θα λέει μέσω του δικηγόρου του κ. Αποστολόπουλου ότι είναι αθώος, ότι δεν έχει σχέση με την πράξη αυτή και πως ούτως ή άλλως είναι Έλληνας πολίτης και έχει παραγραφεί το αδίκημα. Τώρα θέλω να σου πω τι οδήγησε στο να το συλλάβουν τον 55χρονο τόσα χρόνια μετά. Κυκλοφορούσε με το όνομα Αντώνης από την Αυστραλία, ο οποίος είχε ένα τατουάζ στο δεξί του χέρι και ο οποίος, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ, είχε καταγγελθεί από τη μητέρα του για ενδοοικογενειακή βία με το όνομα Τζιμ Νταλαμάγκας. Και όχι Νταλαμάγκας που είναι το που έχει γραφτεί στις ελληνικές αρχές. Mm-hmm. Λοιπόν, τότε είχε γίνει η δίκη, είχε αθωωθεί, όμως δεν είχε εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου και μάλιστα είχε αποσύρει λίγο αργότερα η μητέρα του και την καταγγελία. Όλα αυτά, η καταγγελία της μητέρας του, η οποία ήταν και από την ευρύτερη περιοχή του Αιγείου, υποψίασαν ανώτατο στέλεχος της αστυνομίας του Αιγείου και έτσι άρχισε να ψάχνει στο άλσος Αιγιάλιας και να εντοπίσει χθες το πρωί τον εν λόγω καταζητούμενο. Ο οποίος να σου πω ότι φέρεται ότι είναι βασικός ύποπτος και για άλλο φόνο το 1997.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Σημαντική ποσότητα κατέργαστης κάναβης κατέσχεσαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Και Χρήστο, μιλάμε για μια ποσότητα 110 κιλών ακατέργαστης κάναβης, έτσι δεν είναι?
9: Ακριβώς. Και σημαντικό χτύπημα βαλανστόπι αστυνομική σε μια μεγάλη τόση ποσότητα. Ενώ τελευταία εξέλιξη βιβλίκη, να σου αναφέρω πως έχουμε δύο επιπλέον συλλήψεις για την ίδια υπόθεση. Στο πλαίσιο λοιπόν της συνεχιζόμενης έρευνας του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Ιγουμενίτσας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης μεταφοράς 110 κιλών κάναβης συνελήφθησαν επιπλέον δύο άτομα, δύο ημιδατοί. Να θυμίσουμε ότι χθες το πρωί στην Ιγουμενίτσα ο αλλοδοπός μετέφερε με υιοταχύ πιβατικό αυτοκίνητο τα ναρκωτικά, ενώ συνέχεια χθες το απόγευμα αστυνομικοί της σχετικής υπηρεσίας Αττικής, παρακαλώ, συνέλεγαν σε περιοχή της Αττικής τον ημιδαπό ιδιοκτήτη του οχήματος, καθώς και έναν ακόμη άτομο ημιδαπό, που όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, είχε παραδώσει το αυτοκίνητο στον αλλοδοπό. Άπαντες οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην εισαγγελία πρωτοδικών θεσπρωτείας.
0: Χρήστο, είχαμε και τη σύλληψη ενός άντρα, ο οποίος τον κατήγγειλε μία ανήλικη.
9: Ναι, μάλιστα. Σε μία ακόμη σύλληψη ενός ατόμου γνωστού στην κοινωνία της Ιγουμενίτσας, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυγνίασης Εγκλημάτων Ιγουμενίτσας μετά από καταγγελία που προηγήθηκε από πλευράς της ανήλικης για ένα περιστατικό προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειάς της. Σε βάρος του ασχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, απήθεια και παραβάσεις όμως νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος φέρεται να πλησίασε την ανήλικη σε δημόσιο χώρο και να την αγκάλιασε παρά τη θέλησή της. Η κοπέλα αμέσως κάλεσε σε βοήθεια με αποτέλεσμα ο άνδρας να απομακρυνθεί από το σημείο. Ύστερα όμως από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν λίγο αργότερα και κατά τον έλεγχο των αστυνομικών προέταξε μαχαίρι προς την πλευρά των αστυνομικών. Ωστόσο, συνέχεια συμμορφώθηκε και οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του. Ο 40χρονος, όπως σου ανέφερα, Βίκη, είναι γνωστός στην τοπική κοινωνία, καθώς αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, για τα οποία έχουν υπάρξει και κατά καιρούς παρεμβάσεις αρμοδίων υπηρεσιών. Όπως έγινε γνωστός, ο ίδιος είχε συλληφθεί από την ίδια υπηρεσία και πριν από δύο μέρες, παρακαλώ, για παρόμοια αδικήματα. Ο συλληφθής επίσης αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αγγελίας πρωτοδικών θεσπρωτείας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Στην Καστοριά βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να προγραμματοποιήσει τα εγγένεια ανακαινισμένων δομών υγείας. Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας. Μάριε, μας ακούς? Μάλλον ο Μάριος Κωνσταντινίδης, έχουμε κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική μας επικοινωνία. Θα μιλήσουμε στην συνέχεια με τον Μάριο εφόσον αποκατασταθεί η επικοινωνία μας. Εμείς να συνεχίσουμε και να πάμε στο Ηράκλειο. Καθώς την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας αλλοδαπών στο κτίριο του παλιού κταίου Καρτερού, επί του ΒΟΑΚ, εξέφρασε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου στη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασής του. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας. Σταυρούλα, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, και αυτή την αντίδραση την προκάλεσε η πληροφορία ότι την περασμένη Παρασκευή έγινε αυτοψία στην εγκατάσταση από κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Και είχαμε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση του σώματος και έχουμε και αντιδράσεις από τον κόσμο. Έχει προγραμματιστεί και μία κινητοποίηση που οργανώνεται την ερχόμενη Τετάρτη στις 8.30 έξω από το παλιό κταίο. Τώρα, στο πανό στη χθεσινή συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο έδωσαν και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ερυγωνάκης, δεδομένου ότι η έκταση αυτή είναι, ανήκει στην ιδιοκτησία της περιφέρειας, αλλά και εκπρόσωποι των τουριστικών φορέων του νομού διαφώνησαν με την πιθανή επιλογή του συγκεκριμένου χώρου ως δομή φιλοξενίας. Ο κύριος Ερυγωνάκης επισήμανε ότι στο συγκεκριμένο χώρο συνεχίζουν να πραγματοποιούνται έλεγχοι επαγγελματικών οχημάτων και εκπρόσωποι των τουριστικών φορέων τόνισαν ότι θα πληγεί η τουριστική εικόνα της Κρήτης. Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο κοινοποιείται μεταξύ άλλων στον Πρωθυπουργό, στους αρχηγούς των κομμάτων και στο γραφείο και στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, εκφράζεται με το πιο κατηγορηματικό τρόπο η διαφωνία του σώματος, δηλώνει ότι δεν θα αποδεχθεί τακτικές και λογικές που έχουν ξεπεραστεί, τονίζει ότι ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας κατεξοχήν τουριστικός δήμος με 200.000 κρεβάτια και ότι συμβάλλει στην εθνική οικονομία και ήδη τώρα από τη διαρροή και μόνο έχει προκύψει αναστάτωση στο tour operator. Να σας πω ότι ζητάει το Δημοτικό Συμβούλιο διαβούλευση με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και με τη συμμετοχή της περιφέρειας του Δήμου Χερσονήσου, των παραγωγικών φορέων, και των επαγγελματικών και επιστημονικών συλλόγων του Ηρακλείου.
0: Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε και πάλι να επιχειρήσουμε να μιλήσουμε με τον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς για την επίσκεψη του κυρίου Γεωργιάδη εκεί και για τα εγγένεια ανακαινισμένων δομών υγείας. Μαρία, μας ακούς?
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα
0: νωρίτερα.
11: Την Καστοριά πρόκειται να επισκεφτεί σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργός Υγείας, κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, όπου θα εγγενιάσει θα πραγματοποιήσει εγγένεια των εγγενισμένων κέντρων υγείας ανατολιστικού στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Στη συνέχεια, στις 7.30 ώρα θα μεταβεί το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου θα εγγενιάσει το τμήμα πηγών των περιστατικών, το οποίο παραδόθηκε στο κοινό τον Ιανουάριο μετά από μια μεγάλη γυριστική ανακαίνιση, και στη συνέχεια στις 8 η ώρα θα μεταβεί στο κέντρο ημέρας λειτουργικής φροντίδας ανθρώπων με άνοια και Αλτσχάιμερ, όπου και εκεί θα εγγενιάσει τη νέα δομή για την Καστοριά.
0: Στις
11: 8.30 ώρα θα πραγματοποιηθεί πολιτική εκδήλωση στο ξενοδοχείο, σε κεντρικό ξενοδοχείο του νομού, με στελέχη της ΔΕΠ Καστοριάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Κλήσεις για κατάθεση έχουν λάβει οι αγρότες της Ροδόπης από την ελληνική αστυνομία στο πλαίσιο προανάκρισης κατά εφαρμογή σχετικής παραγγελίας του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων που με γεωργικούς ελκυστήρες ή άλλα μηχανήματα συμμετείχαν στις προοκταμίνου περίπου κινητοποιήσεις σε εθνικές οδούς. Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Εξετάζεται δηλαδή η τέλεση εκ μέρους των προαναφερθέντων αγροτών του αδικήματος της παράβασης, της παρακόλλησης συγκοινωνιών με τα τρακτέρ τους που είχαν βγει στους δρόμους, θυμόμαστε, με τα αγροτικά οχήματά τους κλπ. Η παραγγελία του Αρείου Πάγου χρονολογείται από τις αρχές του έτους, έτσι. Ζητά να ταυτοποιηθούν όσα φυσικά πρόσωπα, όσοι διαδηλωτές είχαν αποκλείσει δρόμους και να κινηθεί η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία. Η ενέργεια αυτή, πρέπει να πούμε, αφορά όλη τη χώρα, έτσι. Έχει σταλθεί αυτή η παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς όλες τις κατατόπους δικαστικές αρχές. Θυμίζουμε ότι οι αγροτικές κινητοποίησεις έλαβαν χώρα περί τα τέλη και αρχές του 2026. Φωτογραφίες και βίντεο που ανέβαζαν μάλιστα οι ίδιοι οι αγρότες στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να έχουν χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό υλικό. Στην περιοχή της Ροδόπης, στην Κομωτινή, περίπου 70 αγρότες είναι αυτοί που έχουν κληθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης από την ελληνική αστυνομία. Θα δώσουν γραπτή κατάθεση, συμβουλευόμενη κοινό νομικό παραστάτη. Θυμίζουμε ότι εδώ στην Κομωτινή είχαν αποκλείσει επί μακρόν τον δυτικό κόμβο Κομωτινής της Εγνατίας Οδού. Μένει να δούμε τις αντιδράσεις των αγροτικών συλλόγων τώρα και πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Τώρα, σε οριακό σημείο βρίσκονται οι αγρότες των παρακάρλιων περιοχών από τις αστοχίες του αρδευτικού έργου της λίμνης Κάρλα. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
13: Καλό σας μεσημέρι. Όπως μας έλεγαν λοιπόν, σήμερα αγρότες των παρακάλληλων περιοχών δεν έχουν νερό για πότισμα ή υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις. Τους έδωσαν πριν 2 μέρες, αλλά είναι πολύ λίγο το νερό και έτσι χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών παραμένουν στις παρακάλληλες περιοχές όπως Ριζόμυλο, Στεφανοβίκιο, τμήμα του Αγίου Γεωργίου και της Λόης, εξαιτίας κυρίως συνεχώς με βλάβες που γίνονται στο αρδευτικό έργο. Έχουμε χάσει, μας έλεγαν, ήδη ένα μαχαίρι από τη Μυδική, τα καλαμπόκια, το τριφύλι δηλαδή, τα καλαμπόκια είναι σε οριακό σημείο και κινδυνεύουν να χαθούν και τα βαμβάκια γλίτωσαν προσωρινά μόνο χάρη σε κάποιες ψυχάλες που έπεσαν. Μιλάμε περίπου για 20.000 στρέμματα με Μυδική, τριφύλι, καλαμπόκι, βαμβάκι και δέντρα που είναι σε κίνδυνο. Δεν πρόκειται για ζημιές από τον Ντάνιελ. Έχουμε το έργο το οποίο δεν έχει ίσως ολοκληρωθεί σωστά και είναι χρόνια τα προβλήματα αυτά με την άρδευση και όλες αυτές οι βλάβες. Είχαν συναντήσεις με τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων το φθινόπωρο που μας πέρασε και ξανά το Πάσχα, όμως ήταν, λέει, πολύ αργά γιατί ήδη είχε φτάσει η αρδευτική περίοδος. Δεν μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι του οργανισμού δεν έχουν καλή πρόθεση και να μας βοηθήσουν, αλλά αυτό δεν αρκεί. Θέλουν να μας πάρουν στα σοβαρά. Το έργο πρέπει να λειτουργήσει σωστά γιατί έχουμε βασίσει πάνω του την επιβίωσή μας. Mm-hmm. Επίσης αναφέρθηκε και σε λοιπείς καταβολές επιδοτήσεων. Η τσέπη μας είπε δεν είναι γεμάτη για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα έξοδα και από ό,τι φαίνεται το χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Ξενικά είδη ψαριών έχουν εισβάλει και στις θάλασσες του Βορείου Αιγαίου, με λαγοκέφαλους και λεοντόψαρα να πιάνονται συνεχώς στα δίχτυα των αλιέων της Λέσβου. Η Δήμητρα Λαχουρή έχει περισσότερα για αυτό το θέμα. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Δεν είναι τόσο σε αριθμό όσο εμφανίζονται κυρίως στις θάλασσες της Κρήτης αλλά και του Νοτίου Αιγαίου, αλλά δείχνει ότι τα ψάρια αυτά επεκτείνονται και στο Βόρειο Αιγαίο. Είναι ένα φαινόμενο που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και εντείνεται, όπως είπαν οι αλείς. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς για παράδειγμα ο λαγοκέφαλος χαλάει τα δίχτυα, καταστρέφει τα δίχτυα προκειμένου να φάει τα ψάρια που έχουν πιαστεί σε αυτά. Επίσης είναι ένα ταχύτατο ψάρι το οποίο δεν μπορεί εύκολα να αλλιευθεί. Είπαν ότι πολλαπλασιάζεται πάρα πολύ εύκολα, τρέφεται κυρίως με καλαμάρια, έχει ιδιαίτερη αδυναμία στα καλαμάρια, ενώ από την άλλη μεριά το λεοντόψαρο έχει ιδιαίτερη αδυναμία στους αστακούς. Απράγμα που σημαίνει ότι καταναλώνει αυτά που οι ίδιοι αλιείς ψαρεύουν και στη συνέχεια εμπορεύονται. Ζητούν να ληφθούν κάποια μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα ή τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την αποζημίωση των δικτυών τους. Και ενώ το λεοντόψαρο, θα έλεγα ότι σε άλλες περιοχές της Ελλάδας αλλά και στην Κύπρο τρώγεται όταν καθαριστούν, όταν κοπούν με ιδιαίτερα, με ιδιαίτερη προσοχή τα αγκάθια του, γιατί εάν σε τσιμπήσει το αγκάθι του λεοντόψαρου, είναι όπως συμβαίνει και με άλλα ψάρια που πονάς πάρα πολύ έντονα. Επίσης τόνισαν, ο καθηγητής ο κύριος Μπατζάκας τόνισε, τον οποίο φιλοξενήσαμε για το ίδιο θέμα, ότι η παρουσία καρχαριών ήταν πάντα στο Αιγαίο. Απλά το τελευταίο χρονικό διάστημα με τα social media διαχέεται τόσο εύκολα η πληροφορία, έτσι ώστε να νομίζει κάποιος ότι οι καρχαρίες εμφανίστηκαν πριν από λίγους μήνες στην περιοχή. Μάλιστα τόνισε ότι όταν βρίσκονται σε περίοδο ζευγαρώματος είναι η περίοδος που πλησιάζουν και τις ακτές και έτσι φωτογραφίζονται από τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στη συγκεκριμένη παραλία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα.
15: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και η ΕΡΤ προσέφερε σήμερα 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Σήμερα ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε κάποια από τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή αυτή τη στιγμή τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, Κωνσταντίνο Τσολάκη, για να μας πει περισσότερα. Κύριε Τσολάκη, καλό σας μεσημέρι. Μας ακούτε? Ναι, εμείς δεν έχουμε πολύ καλή...
1: Ναι, είναι λίγο δύσκολη επικοινωνία γιατί είμαστε εδώ και μπορεί να μην έχει καλό σήμα, αλλά φαντάζομαι ακούγομαι.
0: Απλά αν είναι εύκολο, κύριε Τσολάκη, σε περίπτωση που έχετε hands-free, καλό θα είναι να το αφαιρέσετε για να σας ακούμε καλύτερα, ιδάλλως θα κάνουμε την προσπάθειά μας έτσι. Εφόσον.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσολάκη, είστε μαζί με τον κύριο Παπαδόπουλο. Καταρχήν, πού βρίσκεστε τώρα?
1: Τώρα πηγαίνουμε προς την Κόνιτσα. Είναι το τελευταίο σημείο της διαδρομής που έχει ξεκινήσει από πρωί. Έχουμε επισκεφτεί συνολικά 7 και μας έχει μείνει ακόμα μία περιοχή για να συνομιλήσουμε με τους διευθυντές και με τα παιδιά των σχολικών μονάδων εκεί, όπου έγινε και η σημαντική δωρεά των 42 ολοκληρωμένων μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
0: Είναι μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης, θα πρέπει να το πούμε αυτό. Και θα ήθελα, κύριε Τσολάκη, να μας πείτε καταρχήν πώς σας υποδέχθηκαν τα παιδιά αυτών των δημοτικών σχολείων.
1: Με πολύ μεγάλη αγάπη, πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, χάρηκαν πάρα πολύ και είχαμε την ευκαιρία κι εμείς να δούμε πόσο σημαντική είναι στην πράξη αυτή η δωρεά και πώς θα βοηθήσει και το έργο των παιδιών και το έργο της περιφερειακής κοινότητας σε περιοχές που έχουν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από την υποστήριξη, από τη στήριξη και από την ουσιαστική σχέση και με τα οποία μπορεί η δημόσια τηλεόραση και είναι επιχειρημένη να κάνει τη ρόλη της.
0: Μάλιστα. Να μιλήσουμε λίγο και για τη σημερινή επαιτειακή συναυλία που θα γίνει στο Μουσείο Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων. Είναι ιδιαίτερα εξαιρετική σημασία σε αυτή η συναυλία. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή αυτή για τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ, τα οποία τον τελευταίο χρόνο έχουν κάνει μια σειρά επιστημένων συναυλιών και στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, σε πάρα πολλές περιοχές. Και σήμερα στην πραγματικότητα είναι ένας ιδιαίτερος σταθμός αυτής της ιστορίας, για αφρήνη των 60 χρόνων της δημόσιας τηλεόρασης, το βράδυ της Ελλάδας, στο Μουσείο Αργυροτεχνία στο Ιτσκαλέ, ένα εμβληματικό χώρο στα Ιωάννινα. Συμπράττει στην πραγματικότητα τα μουσικά ορχήστρα σύγχρονη μουσική τη ΕΡΤ με τον ερμηνευτή Δημήτρη Φαντή και το πολυφωνικό σχήμα Ίνωρο. Αναδεικνύει έτσι με αυτόν τον τρόπο το ιδιαίτερο και πλούσιο παραδοσιακό μουσικό ιδίωμα τη Υπήρου. Είναι πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμός της τοπικής κοινωνίας και των ανθρώπων των Ιωαννίνων και είμαστε σίγουροι ότι θα είναι μια ξεχωριστή στιγμή για τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ αλλά και για τα Ιωάννινα και την ευρύτερη περιοχή.
0: Έτσι ακριβώς. Όλα αυτά στις 9 το βράδυ σήμερα, όπως είπαμε, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας. Και για να σας αποδεσμεύσουμε, κύριο Τσολάκη, σε αυτό το σημείο ίσως είναι καλό να πούμε και για τις δωρεές αλλά και για τις δράσεις στήριξης που πρόκειται να κάνετε σε ακριτικές περιοχές από την ΕΡΤ. Θα συνεχιστούν αυτές οι δράσεις?
1: Βεβαίως, θα συνεχιστούν σε αρκετές περιοχές. Θα ανακοινώσουμε σύντομα και τον επόμενο σταθμό. Η ΕΡΤ εκπληρώνει τις εκπληκτήσεις που θέλουν αυτή και το κοντά σε όλη την Ελλάδα, παντού στην Ελλάδα. Αυτή είναι η αρχή που διέπει και την κοινωνική κοινωνική ευθύνη της ΕΡΤ και όλες τις δράσεις μας και μέσω των μουσικών συνόλων και μέσω της παραγωγής τηλεοπτικού προγράμματος από όλα τα κανάλια της ΕΡΤ, ειδικότερα και από την ΕΡΤ3 που είναι το κανάλι της περιφέρειας και του πολιτισμού. Θέλουμε να είμαστε κοντά και να αγκαλιάζουμε όλη την Ελλάδα.
0: Έτσι ακριβώς και εμείς θα είμαστε εδώ έτσι ώστε να το αναδεικνύουμε. Κύριε Τσολάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Να πάμε τώρα στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη. Θανατηφορό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Μικρής Μαντίνιας, στο δρόμο Κυτριών Καλαμάτας, με θύμα έναν 29χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Δυστυχώς δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο η εβδομάδα αυτή εδώ στην Καλαμάτα Δίκη. Ήταν λίγο μετά τη μία σήμερα τα ξημερώματα, όταν ένας 29χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού, κάτω από αδιευκρίνησης μέχρι και αυτή την ώρα συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, έφυγε στην αριστερή πλευρά του δρόμου, είχε κατέμπτυση από τον δρόμο Κιτριές προς Καλαμάτα, στο ύψος της Μικρής Μαντίνιας, εκεί για όσους καταλαβαίνουν τα όρια των Δήμων Δυτικής Μάνης και του Δήμου Καλαμάτας. Εξετράπη λοιπόν της πορείας του, φαίνεται πως προσέκρουσε σε τείχο, εξεντονίστηκε με αποτέλεσμα να πέσει με δύναμη σε μαντρότυχο το οποίο είχε και κάγκελα και να χτυπηθεί σοβαρά στην πλάτη. Φαίνεται πως βρήκε ακαριό θάνατο. Το αμέσως κλήθηκε τόσο αστυνομία όσο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Έφτασαν περίπου μετά από 25 λεπτά στο σημείο, ωστόσο ήταν αργά. Σύμφωνα με πληροφορίες και άνθρωποι που προσέτρεξαν να δώσουν πρώτες βοήθειες, φαίνεται ο άτυχος νεαρός να μην είχε σφιγμό από την πρώτη στιγμή. Σίγουρα προανάκριση διενεργεί η αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας του Δημοτοροχέας, συγκεκριμένα της Καλαμάτας Βίκη. Εξετάζουν και βιντεοπτικό υλικό από τη περιοχή να δουν αν προηγήθηκε κάτι άλλο αυτής της πρόσκουσης. Πάντως είναι μια είδηση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Ένα παιδί που καταγόταν εδώ από την Καλαμάτα, μόλις της ηλικίας 29 χρονών, έφυγε με αυτόν τον τρόπο από τη ζωή. Στην άσφαλτο, ακόμα ένας νεκρός, δυστυχώς, Βίκη.
0: Δυστυχώς, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ένας 21 ετών επισκέπτης της Αμοθράκης τραυματίστηκε σοβαρά από πτώση στις βάθρες. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είχαμε ένα ακόμα περιστατικό τραυματισμού στις βάθρες της Αμοθράκης. Το μεσημέρι του Σαββάτου συνέβη αυτό. 21 ετών, νεαρός, Άγγλος, έπεσε σε βάθρα της Γριάς. Τραυματίστηκε άσχημα στο κεφάλι και στο γόνατο. Τα άλλα μέλη της παρέας του ήταν Γάλλοι υπόλοιποι, κάλεσαν για βοήθεια και στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ και το πυροσβεστικό κλιμάκιο του νησιού. Τα έμπειρα στελέχη του οποίου προσέγγισαν τον νεαρό στο σημείο που έπεσε, τον μετέφεραν μέχρι το ασθενοφόρο που ανέμενε και στη συνέχεια με σκάφος του λιμενικού μεταφέρθηκε εσπεσμένος στην Αλεξανδρούπολη για να διακομιστεί στο νοσοκομείο της πόλης όπου και βρίσκεται. Ήταν το τέταρτο περιστατικό, Βίκη, τραυματισμού στις βάθρες, της Γριάς και του Φωνιά σε έναν μήνα. Δηλαδή από τις αρχές Μαΐου μέχρι και σήμερα. Στο διάστημα αυτό το πυροσβεστικό κλιμάκιο επιχείρησε και διάσωσε 4 αλλοδαπούς από την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία, την Τουρκία και την Αγγλία. Κάθε χρόνο λέμε τα ίδια, κυρίως με τους αλλοδαπούς επισκέπτες αλλά και τους πρωτάριδες, θα μου επιτρέψετε να πω, που θέλουν να ανακαλύψουν τις άγριες ομορφιές της Αμοθράκης.
0: Χωρίς όμως να δίνουν σημασία στον κίνδυνο ουσιαστικά.
3: Ναι, υπερεκτιμούν λίγο μάλλον τις δυνάμεις του Βίκη και υποτιμούν τις δυσκολίες και τους κινδύνους. Και όλοι λέμε ότι δεν ξέρω, θα πρέπει ίσως να υπάρξει ένας τρόπος όταν μπαίνουν στο σημείο από το οποίο αρχίζουν και τα σκαρφαλώματα και τα μονοπάτια, κάποιος να τους ενημερώνει για αυτά τα πράγματα για να μην έχουμε επαναλήψεις αυτών.
0: Να παραμείνουμε όμως στη Σαμοθράκη, Χρυσούλα, καθώς μετά από πολύ καιρό μπήκε ξανά σε λειτουργία ο σεισμολογικός σταθμός του νησιού.
3: Ναι, έχουμε την πλήρη επαναλειτουργία αυτού του σεισμολογικού σταθμού της Σαμοθράκης. Τα τελευταία χρόνια ο σταθμός είχε σταματήσει να επικοινωνεί με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών γιατί είχε κάποιες βλάβες. Όμως αποκαταστάθηκε ο δρόμος που οδηγεί στο σταθμό γιατί εκεί ήταν το πρόβλημα. Δεν μπορούσαν να τον προσεγγίσουν δηλαδή. Έπρεπε να γίνουν κάποιες εργασίες στο οδικό δίκτυο για να μπορέσουν να φτάσουν τα συνεργεία, να κάνουν τις επιδιορθώσεις, τις βλάβες, να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση, να κάνουν και τη συντήρηση. Όλα αυτά λοιπόν έγιναν, ο σταθμός ξαναλειτουργεί και θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι αποτελεί έναν από τους πολύ σημαντικούς σταθμούς του δικτύου, του Εθνικού Ενιαίου Δικτύου Σεισμογράφων, γιατί παρακολουθεί και δίνει δεδομένα για όλο το Βόρειο Αιγαίο και ξέρουμε τι σημαίνει σεισμικότητα στο Βόρειο Αιγαίο, Βίκη.
0: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρυσούλα. Αντοχές τώρα για την αντιμετώπιση καιρικών φαινομένων. Μέχρι το επίπεδο του Ιανού διαθέτει πλέον η περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία δεκαπλασία

0: αφενός στον Βόλο, όπου υπάρχει μελέτη από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και όριμα έργα ύψους περίπου 7 με 8 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα υποβληθούν μέσα στο καλοκαίρι για να δημοπρατηθούν άμεσα. Στην Καρδίτσα έχουμε στον ποταμό Καλέντζη, θα ολοκληρωθεί η μελέτη που ξεκίνησε το 2024 και μέσα στο φθινόπωρο θα είναι έτοιμα όλα για να αρχίσουν οι παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία του ποταμού. Ενώ στη Λάρισα και τα Τρίκαλα θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις με βάση τις μελέτες που εκπονούνται τώρα, τρέχουν αυτές οι μελέτες και σχετίζονται βεβαίως με όλο το ποτάμιο σύστημα του Πηνιού, από τα Τρίκαλα μέχρι και τις εκβολές στο δέντρο του Πηνιού. Και αυτό γιατί η Θεσσαλία δεν διέθετε μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας σε κανένα ποτάμιο σύστημα, όπως διευκρίνησε ο κ. Κουρέτας. Τώρα το πρώτο έτσι τεστ αντοχής για την Θεσσαλία δόθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο με την κακοκαιρία Μπάιρον, η οποία έφτασε σχεδόν στο 38 με 39% του επίπεδου του Ντάνιελ, του νερού δηλαδή, και της δυναμικότητας που είχε ο Ντάνιελ, ο οποίος προκάλεσε πολλές καταστροφές το Σεπτέμβριο του 2023. Ήταν ίδια δυναμικότητας η κακοκαιρία Μπάιρον με τον Ιαννό τον Σεπτέμβριο του 2020, ωστόσο ενώ στον Ιαννό είχαμε 248.000 στρέμματα πλημμυρισμένα, στον Μπάιρον πλημμύρισαν μόλις 18.500 στρέμματα, γεγονός που καταδεικνύει βεβαίως σε πρώτη φάση ότι τα έργα και οι παρεμβάσεις που έγιναν μετά τον Ντάνιελ και τον Ηλίας έχουν αποδώσει και έχουν θωρακίσει έτσι μερικώς, αυξάνοντας τα επίπεδα αντοχής της Θεσσαλίας. Ωστόσο, υπάρχουν έργα που πρέπει να ολοκληρωθούν για να αυξηθεί ακόμη περισσότερο η και έχουν σχέση με το φράγμα του Μουζακίου και το φράγμα της Πύλης, καθώς βεβαίως και το φράγμα του ΕΝΠΑ. Είναι έργα που πρέπει να προχωρήσουν για να μπορέσουμε να λέμε, όπως αναφέρει ο Περιφερειάρχης, ότι είμαστε επαρκώς θωρακισμένοι αντιπλημμυρικά για να αντιμετωπίζουμε θεομηνίες όπως αυτές του Σεπτεμβρίου του 2023.
1: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στην Καβάλα, καθώς είχαμε νέα σύσκεψη για τις πλημμυρισμένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις των τενάγων Φιλίππων. Ο Σάκης Ασβεστάς θα μας ενημερώσει. Σάκη.
2: Καλησπέρα από Καβάλα. Πραγματικά είχαμε μια πρωτόγνωρη σύσκεψη από πλευράς συμμετοχής φορέων στο Δήμο Παγκαίου, στο Δημαρχείο, υπό την αιγίδα του Δημάρχου του κ. Αναστασιάδη. Παρέστησαν οι επικεφαλείς της περιφέρειας, αντιπεριφέρειας Καβάλας και ο περιφερειάρχης κ. Τοψίδης, όλοι οι βουλευτές Καβάλας και Δράμας και δήμαρχοι Καβάλας, Σερών και Δράμας. Η κατάσταση πλέον κρίνεται ότι είναι καθοριστική για τους αγρότες, καθώς δεν μπόρεσαν ούτε θα μπορέσουν φέτος να προχωρήσουν τις καλλιέργειές τους. Τα τενάγια έχουν μετατραπεί σε έλος, είναι και μια υγειονομική βόμβα, και έτσι αποφάσισαν να κατέβουν στην Αθήνα, να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, να του θέσουν επιτακτικά το ζήτημα των αποζημιώσεων αλλά και των αποστραγγιστικών έργων, διότι διαφορετικά θα προχωρήσουν σε πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις, σαν αυτές που δεν έχουμε δει ποτέ στην περιοχή. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Υποβολή φακέλου για την ίδρυση βιομηχανικού πάρκου με προϋπολογισμό 25 εκατομμύρια ευρώ από Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομηχανικού Πάρκου Γόρτινος, γνωστοποίησε ο Δήμαρχος της Μεγαλόπολης Κώστας Μιχόπουλος. Πρόκειται για έργο το οποίο ουσιαστικά αναφέρεται στις περιοχές μετάβασης μετά το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης και θα μας πει περισσότερα γι' αυτό, καθώς έχει και το ανάλογο ρεπορτάζ. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
3: Το περιέγραψες, Βίκη, πολύ σωστά. Ακριβώς έτσι είναι. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, Βίκη. Ήταν μια πρόσκληση για χρηματοδότηση που αφορά την ανάπτυξη βιομηχανικών πάρκων σε περιοχές μετάβασης. Mm-hmm. Αυτό που λέμε μεταλιγνητικές περιοχές. Συνολικός προϋπολογισμός 30 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, με ανάρτησή του, ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης, ο κ. Μιχόπουλος, όπως είπες, γνωστοποίησε την επίσημη υποβολή φακέλου για την ίδρυση βιομηχανικού πάρκου με προϋπολογισμό 25 εκατομμύρια ευρώ από μια εταιρεία ανάπτυξης βιομηχανικού πάρκου. Λέγεται Εταιρεία Ανάπτυξη Βιομηχανικού Πάρκου Γόρτινος. Πρόκειται για υποβολή φακέλου από ιδιωτικό φορέα. Έρχεται να προσθεθεί στην επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση μεμονωμένων μεγάλων μονάδων στη θέση πλάκα και την ίδρυση του κόμβου βιοοικονομίας, αλλά και το λεγόμενο Argo Logistics Center, που είναι να γίνει στη θέση Ψαφή πάντα στην περιοχή της Μεγαλόπολης, παράλληλα βέβαια με την εγκατάσταση και μιας άλλης μεμονωμένης μεγάλης μονάδας. Αυτή είναι η τελευταία είδηση για αυτή την ιδιωτική εταιρεία, τον ιδιωτικό φορέα που είναι να δημιουργήσει το βιομηχανικό πάρκο. Υπάρχουν έτσι κάποια ερωτήματα, γιατί πολλοί κόσμος που βγήκε περίπου

0: Είναι στη Μεγαλόπολη να γίνει βιοτεχνικό πάρκο στο Ψαθί και στην Πλάκα, ναι. αλλά με αίτηση του Δήμου Μεγαλόπολης, δηλαδή να είναι φορέας όχι κάποιος ιδιώτης, αλλά ο Δήμος. Mm-hmm. Και βέβαια τώρα υπάρχει μια σύγχυση, μετά και από αυτή την ανακοίνωση, κάποιες αναρτήσεις όπου ζητούν έτσι και εξηγήσεις. Σημασία έχει ότι έστω και αυτή η εταιρεία, ας είναι ιδιωτική, προχωρά σε μια διαδικασία ίδρυσης βιομηχανικού πάρκου, 25 mm-hmm. εκατομμυρίων ευρώ, κάτι που βέβαια
1: θα ενισχύσει την περιοχή.
0: Βέβαια, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας,
1: κάτι ακριβώς.
0: Που το ζητάει εδώ και πάρα πολύ καιρό όλος ο Δήμος Μεγαλόπολης, όλη η περιοχή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς περισσότερα από 100 ιστιοπλοϊκά σκάφη και εκατοντάδες αθλητές που συμμετέχουν στην 40η Διεθνή Ρεγκάτα Πρίντιζη Κέρκυρα θα υποδεχθεί το νησί απόψε στη Μαρίνα Γουβιών. Η Μαργαρίτα Βάρθη είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη, από την Κέρκυρα. Όντως πρόκειται για ένα από τους σημαντικότερους αγώνες ανοιχτής θαλάσσης της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του εορτασμού στη Μαρίνα Γουβιών θα πραγματοποιηθούν διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων, ξεκινώντας όπως είπες και εσύ από απόψε, mm-hmm. με την τελετή υποδοχής των πληρωμάτων, ενώ θα ακολουθήσει παρέλαση και μουσικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του Συνόλου Κρουστών της Φιλαρμονικής Ναράδων και του Μουσικού Συνόλου του Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει και παραδοσιακή κερκυριακή καντάδα, ενώ στις εκδηλώσεις συμμετέχει επίσης και ο πολιτιστικός εξοραϊστικός σύλλογος Γουβιών, παρουσιάζοντας στοιχεία της τοπικής παράδοσης και φιλοξενίας. Το σήμα της εκκίνησης δόθηκε χθες το μεσημέρι από το πρίντεζι της Ιταλίας, όπως είπες και εσύ, με τη συμμετοχή περίπου 100 σκαφών από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Η φετινή διοργάνωση έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπληρώνονται 40 χρόνια από την πρώτη διεξαγωγή του αγώνα το 1986 με πρωτοβουλία του Λίβιο Τζόρτζεβιτς. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα κορυφωθούν αύριο με την απονομή των επάθλων στους νικητές, συνοδευόμενοι από παραδοσιακούς και κερκυραϊκούς χορούς, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μουσική δίπλα στη θάλασσα και την τζέι στον χώρο της Μαρίνας.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Όλο και πιο συχνές είναι οι εμφανίσεις αρκούδων, ακόμη και μέσα σε χωριά, ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία. Ένα από τα τελευταία περιστατικά ήταν μάλιστα στην κεντρική πλατεία, στην Άρδασα, όπου έκανε την εμφάνισή της εκεί η αρκούδα. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αναστασία.
3: Βίκυ, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, ένα από τα τελευταία περιστατικά εμφάνισης αρκούδας ήταν στην κεντρική πλατεία στην Άρδασα. Φανταστείτε την έκπληξη των κατοίκων. Πρέπει να πούμε ότι έχουν καταγραφεί εμφανίσεις ακόμη και μέρα μεσημέρι σε χωριά όπως το Μέγαρο των Γρεβενών, ακόμη και μέσα στην Εμπτολεμαϊδα. Είναι ένα φαινόμενο που πλέον ανησυχεί τους κατοίκους, γιατί ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, την καλοκαιρινή περίοδο, γεμίζουν και τα χωριά με κόσμο και είναι πιθανό να βρεθούν αντιμέτωποι mm-hmm. με τις αρκούδες. Να θυμίσουμε ότι στον ανθότοπο Κοζάνης ένας ακτινοτρόφος βρέθηκε ξαφνικά πρόσωπο με αρκούδα μπροστά από την ακτινοτροφική μονάδα του και σε μικρή απόσταση από το σπίτι του. Καταλαβαίνετε τι υπέστη αυτός ο ακτινοτρόφος, ο Γιάννης Κερπίδης, 74 ετών, και πρέπει να πούμε ότι πρόσφατα στο Λιβαδερό Σερβίων, μετά από επίθεση αρκούδας, βρέθηκαν 15 νεκρά εγωπρόβατα. Πρέπει να πω ότι δεν λείπουν και οι συστάσεις, όπως πρόσφατα προχώρησε η Διεύθυνση Δασών Καστοριάς, που λέει στους κατοίκους τι πρέπει ακριβώς να κάνουν προκειμένου...
1: Σε περίπτωση που βρεθούν μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση.
3: Δύσκολα περιστατικά.
1: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αναστασία. Μην πιστεύεις ότι βλέπεις. Μεγάλη συμμετοχή στην ημερίδα για την ψηφιακή ασφάλεια στο Λιξούρι. Ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να σας πω τι λένε για το Λιξούρι. Mm-hmm. Αφήστε το καλύτερο, δεν είναι για τον αέρα.
1: Εντάξει, άντρα, θα τα πούμε εκτός αέρα λοιπόν.
4: Άντρα, άμα θέλεις και γαϊδούρι, άντρα πάρε από το Λιξούρι. Είναι και κατά τα Ζακυνθινή, περπαιχνική.
1: Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Στο θέμα μας λοιπόν, Σάκη.
4: Ναι, πάμε στο θέμα μας. Η εκδήλωση ανέδειξε την ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης γύρω από την ψηφιακή ασφάλεια, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας απέναντι στους κινδύνους, αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρει ο ψηφιακός κόσμος όταν χρησιμοποιείται με γνώση, υπευθυνότητα και κριτική σκέψη. Να πούμε λοιπόν ότι οι κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο στρατηγός εν αποστρατεία Μανώλης Σφακιανάκης, διεθνώς αναγνωρισμένος ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας και ηλεκτρονικού εγκλήματος, καθώς και η ψυχολόγος Πολίνα Ζέρβα, οι οποίοι ανέπτυξαν σύγχρονα ζητήματα που αφορούν την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τους κινδύνους της παραπληροφόρησης και τη σημασία της κριτικής σκέψης στην ψηφιακή εποχή. Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Σύλλογο Ατόμων με Διαβήτη και Φίλων Κεφαλινίας και Ιθάκης, σε συνεργασία με τα Ιχθυοτροφία Κεφαλονιάς και το Εφορευτικό Συμβούλιο της Ιακωβατίου Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Μουσείου Λειξουρίου. Το παρόν έδωσαν ο Δήμαρχος Λειξουρίου Γιώργος Κατσίβελης και πολλοί άλλοι, επισημένοντας την αναγκαιότητα ενημέρωσης και πρόληψης γύρω από ζητήματα ψηφιακής ασφαλείας, παραπληροφόρησης, διαδικτυακών εξαρτήσεων και των συνεπειών που μπορεί να έχει υπερβολική ενασχόληση με τον ψηφιακό κόσμο στην κοινωνικοποίηση, την ψυχική υγεία και τη σύνδεση με την πραγματικότητα. Τέλος, ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμινας και δευτεροβάθμινας εκπαίδευσης της περιοχής, οι οποίοι παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τις εισηγήσεις και συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση που ακολούθησε, θέτοντας ερωτήματα και προβληματισμούς σχετικά με τις προκλήσεις του διαδικτύου.
1: Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, μία ιδιαίτερη, επίκαιρη και ουσιαστική δράση προϋλοποίησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δευτέρας Λυκείου Ραχών στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτιστικών θεμάτων με τίτλο «Η λεπτή γραμμή μεταξύ ενημέρωσης και παραπληροφόρησης». Από την Ικαρία, ο Γιώργος Βιτσαράς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Γιώργο, μας ακούς? Μάλλον έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή με τον Γιώργο. Να πάμε τώρα εμείς, να πάμε στον Πύργο και στον Μπάμπη Πλάγο. Καθώς δόθηκε πριν από λίγο συνέντευξη τύπου για το 5ο Olympic Day Run, αλλά και για το 2ο Olympic Day Park 2. Ο Μπάμπης ήταν εκεί, παρακολούθησε και τη συνέντευξη τύπου. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι δύο οργανωτές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το 5ο Olympic Day Run Αρχαίας Ολυμπίας και το 2ο Olympic Day Park που θα διεξαχθούν αυτό το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας αλλά και τη συμπλήρωση 130 χρόνων από την αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Θυμάστε την Αθήνα, μάλλον ξέρετε, τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 στην Αθήνα, σύγχρονους. Συμπληρώνονται 130 χρόνια από εκείνους τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 5ο Olympic Day Run συνδιοργανώνεται από το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης και τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία σε συνεργασία με το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ το 2ο Olympic Day Park υλοποιείται σε συνεργασία με τον Φυσιολατρικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Αρχαίας Ολυμπίας και με την πολύτιμη υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι οι αγώνες Olympic Run γίνονται συνολικά σε 120 χώρες σε όλο τον κόσμο. Και επίσης ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που προέκυψε και από την σημερινή συνέντευξη τύπου είναι ότι το Σάββατο θα τρέξουν στην Αρχαία Ολυμπία αθλητές από 75 χώρες. Αθλητές οι οποίοι, όπως είπε συγκεκριμένα η κυρία Ουδατζή, η διευθύντρια του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης, θα γίνουν πρεσβευτές των Ολυμπιακών ιδεωδών σε όλο τον κόσμο.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ας πάμε λίγο και στον Γιώργο Βιτσαρά. Μάλλον όχι, τελικά δεν έχουμε τον Γιώργο Βιτσαρά. Θα συνεχίσουμε εμείς με τη Φωτεινή Μπαλογιάννη. Μία σωματική και εικαστική performance για την κατάρρευση του ελέγχου παρουσιάζεται σήμερα στα Ιωάννινα. Φωτεινή.
6: Νίκη, καλό μεσημέρι. Η θεατρική συμπαιγνία παρουσιάζει σήμερα στις 9 και 4 στα Ιωάννινα στη σκηνή 125 τη σωματική και εικαστική performance με τίτλο «Μείνετε ασφαλείς» σε σκηνοθεσία και χορογραφία του Γιάννη Τσάκαλου, η οποία πραγματεύεται τη συστημική κατάρρευση και την αποδοχή της ευαλωτότητας. Το έργο που συνθέτει μία βιωμένη εμπειρία και μία σκοτεινή τελετουργία αποτελεί την πρώτη καλλιτεχνική δουλειά της νέας ομάδας του Εργαστηρίου Κίνησης και Έρευνας ανάμεσα στη βαρύτητα και το φως, εστιάζοντας τη σχέση σωματικής επιτέλεσης και εικαστικής δραματουργίας. Επί σκηνής, 9 ερμηνευτές σχηματίζουν μία κλειστή μικροκοινωνία δομημένη με αιμονή γύρω από την πειθαρχία, την τάξη και την ασφάλεια. Όμως η αυστηρότητα του συστήματος προκαλεί ρογμές, οδηγώντας στην κατάρρευση των ιεραρχιών και στην αθόρυβη εισβολή του χάους. Η παράσταση φωτίζει τη στιγμή που ο έλεγχος μετατρέπεται σε ασφυξία, αναδεικνύοντας πως η διάλυση των βεβαιοτήτων μπορεί να γεννήσει μια νέα συνύπαρξη μέσα από τα ερείπια. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε με τον αυριανό καιρό. Σχεδόν έφριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταθάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: το σταθμό.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
0: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
0: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: από μια κλωστή κυριολεκτικά κρεμμυντική χειρία στη Μέση Ανατολή για μία ακόμα φορά. Γιατί η Τεχεράνη πραγματοποίησε επιθέσεις κατά του Ισραήλ και εκείνο απάντησε πλήττοντα στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους στο Ιράν και όχι μόνο. Και όλη αυτή η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή τι κάνει? Πολύ απλά, γιατί τηρεί πολύ ψηλά τη διεθνή τιμή του πετρελαίου επίσης για μία ακόμα φορά. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ring News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καδηλανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, τρίτο ιρανικό κύμα επιθέσεων στο Ισραήλ, Τεχεράνη απειλεί με επέκταση του πολέμου. Πλήγματα σε Ισραηλινές βάσεις και ιρανική πετροχημική μονάδα. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης και έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Στην επιστολή παραίτησής του, ο κ. Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στην Βόρεια Εύβοια, καθησυχαστική σεισμολόγη. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς. Παραπέφθηκε σε ανακριτή. Επαιτειακή συναυλή απόψε στις 9 στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων παρουσίας του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. Η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια τηλεόραση. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ News Radio 105,8.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από το εσωτερικό δελτίο και από το μέτωπο της οικονομίας. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας σήμερα με τις καταιγιστικές εξελίξεις από την πολύπαθη Μέση Ανατολή, όπου εκεί η πιο σοβαρή κλιμάκωση από τις αρχές του Απριλίου και την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός βρίσκεται σε εξέλιξη, με κατέρωθεν πλήγματα ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ. Το Τελ Αβίβ απάντησε στη στόχευση περιοχών του από την Τεχεράνη με πλήγματα στο έδαφος του Ιράν, παρά το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να μην απαντήσει. Η φρουρή της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οι επιθέσεις που ήταν αντίπεινα για το νέο χτύπημα του Ισραήλ στην Πυρητό θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ενδοσύνταξη. Εκεί βρίσκεται η Έλενα Αλεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το ποια είναι η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η κατάσταση είναι όπως περιέγραψες και συνεχίζονται από ό,τι φαίνονται τα πλήγματα. Ωστόσο, να ξεκινήσω με μία ανάρτηση που στο Truth Social που έκανε πριν από λίγα λεπτά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προσπαθεί να αποκλιμακώσει την κατάσταση. Λέει λοιπόν ότι το Ισραήλ και το Ιράν επιθυμούν άμεση κατάπαυση του πυρός. Δεν γνωρίζουμε από πού προκύπτει αυτό το στοιχείο. Ενδεχομένως υπήρξαν κάποια τηλεφωνήματα, αλλά δεν γνωρίζουμε γιατί το λέει αυτό ο Αμερικανός πρόεδρος, που προσθέτει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για μια τελική συμφωνία με την επιφύλαξη, όπως λέει, της άγνοιας και της ηλικιότητας που την εμποδίζουν. Το μπλοκάρισμα των στενών θα συνεχιστεί, όπως λέει, μέχρι την τελική συμφωνία, και τα πράγματα πρέπει να κινηθούν γρήγορα. Νωρίτερα, σε άλλη ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ότι το Ισραήλ και το Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως τα πλήγματα. Ωστόσο, στο πεδίο αυτή τη στιγμή, το πρακτορείο του Ιράν, Τασνίμ, κάνει λόγο για νέα ενεργοποίηση της αεράμινας του Ιράν στην κεντρική επαρχία Ισφαχάν, ενώ, όπως είπες, το Ισραήλ πλήττει, έπληξε, όπως ανακοίνωσε κιόλας, στρατηγικούς στόχους στο Ιράν, αλλά σύμφωνα με τους Ιρανούς και ένα πετροχημικό εργοστάσιο στην πόλη Μασχάρ, και το Ιράν απάντησε στέλνοντας τουλάχιστον 30 πυράβλους προς το Ισραήλ, στοχεύοντας, όπως ανέφερε, δύο στρατιωτικές βάσεις αλλά και ένα πετροχημικό εργοστάσιο σε αντίπτωση Φιλιππίνα για το πλήγμα στη Μασχάρ. Όλα αυτά ξεκίνησαν μετά το νέο πλήγμα του Ισραήλ στην Βηρυτό, στο νότιο προάστιο Νταχίλια, παρά το γεγονός ότι υπήρχε η διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι το Ισραήλ δεν θα στοχεύσει τη Βηρυτό, κάτι που είχε διαβεβαίωσει και το Ισραήλ και αποτελούσε κόκκινη γραμμή για το Ιράν. Το Ιράν λοιπόν είπε ότι τα πλήγματα προς το Ισραήλ ήταν αντίπεινα για αυτή την επίθεση στην Βηρυτό και οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι τα χτυπήματα θα συνεχιστούν για μία εβδομάδα, τις επόμενες ημέρες δηλαδή. Και το ίδιο αναφέρει και ο Ισραηλινός στρατός, ότι είναι έτοιμοι να συνεχίσουν τα χτυπήματα τις επόμενες ημέρες ή ότι είναι έτοιμοι ακόμη και για μια παρατεταμένη σύγκρουση. Όλα αυτά βεβαίως, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στο οποίο ο Αμερικανός Πρόεδρος του ζήτησε να μην απαντήσει, ενώ στη συνέντευξή του στους Financial Times ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι ουσιαστικά αυτός παίρνει τις αποφάσεις, αυτός κάνει κουμάντο και ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα δεχτεί την οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν. Στο παιχνίδι, στο επικίνδυνο αυτό παιχνίδι, μπήκαν και οι Χούθη της Ιεμένης, στοχεύοντας με δύο πυράβλους στο Ισραήλ, ενώ παράλληλα ανακοίνωσαν ότι απαγορεύουν και απειλούν με πλήγματα βεβαίως τα πλοία Ισραηλινών συμφερόντων στο πολύ πολύ σημαντικό πέρασμα του Μπαμπ Αλ-Μεντέμ, ουσιαστικά την μόνη πρόσβαση προς τη διόρυγα του Σουέζ. Είναι κάτι με το οποίο είχαν επανειλημμένως απειλήσει οι Χούθη αλλά και το Ιράν, και καταλαβαίνουμε τι θα σημάνει αυτό, ενώ παράλληλα υπάρχει και μεγάλη ανησυχία για πλήγματα και στην ευρύτερη περιοχή, στις χώρες του κόλπου που έχουν δεχτεί πλήγματα από το Ιράν και στις προηγούμενες παραβιάσεις της εκεχηρίας.
0: Και ο φόβος είναι βέβαια μήπως αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι, όπως είπες, ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, μήπως επηρεάσει τις σχέσεις και την εκεχηρία που είναι σε εξέλιξη ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν βεβαίως.
2: Βεβαίως, αυτός είναι ο κίνδυνος. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, βεβαίως με την ανάρτηση που μόλις είπα, Γρηγόρη, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Τώρα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ηνωμένες Πολιτείες ευθύνονται για τις πράξεις του Ισραήλ, δεν είναι άμυρες δηλαδή ευθυνών, και ότι όλα αυτά βεβαίως θα επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες γίνονται σε ένα χαοτικό κλίμα.
0: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, με αυτά και με αυτά, από το Μιάνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την αναζωπήρωση των συγκρούσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, που απειλεί την έφεραση έτσι κι αλλιώς εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Το Brent βρίσκεται κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι, τουλάχιστον αυτή ήταν η τιμή του πριν από λίγες ώρες στην εγχώρια αγορά. Ωστόσο, η πορεία των καυσίμων παραμένει πτωτική λόγω της υποχώρησης που κατέγραψαν τις τελευταίες 10 ημέρες οι τιμές χοντρικής στα δηληστήρια. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας τάχτερη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες να δούμε πού κινούνται αυτή την ώρα διεθνείς τιμές και τι γίνεται και στη χώρα μας, Πινελόπη.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, αυτή την ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται ανωδικά. Καταρχήν να πούμε ότι το αργό πετρέλαιο είναι στα 93,1 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 2,8%, ενώ το Brent είναι 95,5 με άνοδο 2,7%. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 50 ευρώ, είναι στα 51,05 με άνοδο 5,26% στο Ολλανδικό χρηματιστήριο TTF. Παρόλα αυτά, όπως είπες και εσύ, επηρεάζονται βεβαίως οι διεθνείς τιμές των καυσίμων εξαιτίας όλης αυτής της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Παρόλα αυτά, στις ελληνικές τιμές, στην ελληνική λιανική αγορά, ενσωματώνονται μειώσεις των προηγούμενων ημερών και έτσι έχουμε μείωση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων χθες Κυριακή, κατά μέσο όρο σε όλη τη χώρα, ήταν στα 2,016, όταν στις 29 Μαΐου ήταν στα 2,097. Είναι μια σημαντική μείωση. Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και με τον ντίζελ κίνησης, όπου χθες Κυριακή ήταν στο 1,74, ενώ στις 29 Μαΐου ήταν στο 1,077. Εκεί η μείωση είναι λίγο μικρότερη εξαιτίας του γεγονότος ότι αυξήθηκε κατά 5 λεπτά το πλαφόν που επιβλήθηκε στις τιμές, είναι μειωμένο κατά 5 λεπτά.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε. Προς το παρόν.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Εβδομάδα ανασχηματισμού αυτή που ξεκίνησε, με τον Πρωθυπουργό να αποφασίζει για τις αλλαγές στα πρόσωπα εντός των επόμενων ημερών. Ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, όπου ρωτήθηκε για τις επικείμενες αλλαγές από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
4: Την Πέμπτη θα πάρουν αυτές οι αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Από εκεί πέρα, ξέρετε ότι υπάρχει ένα σχεδιασμό σε κάθε Υπουργείο με τα ρυθμίσεις που ολοκληρώνονται και στο σκέλος του μεταφορών, που ο κ. Κερανάκης έκανε μια σημαντική δουλειά, αλλά και βέβαια και στη χωροταξία. Πρόσφατα ψηφίστηκε και ο σχετικός νόμος. Επομένως, επ' αυτών οι όποιες τοποθετήσεις γίνουν θα συνεχίσουν πάνω σε αυτό το έργο.
5: Επίσης, όλη αυτή η ιστορία έχει φουντώσει μια σεναριολογία σε σχέση με τον χρόνο των εκλογών. Να ρωτήσω όμως το εξής, να θέσω το ερώτημα ως εξής. Σε περίπτωση που οι εκλογές γινόντουσαν τον Οκτώβριο, θα μιλούσαμε για πρόωρες εκλογές?
4: Οι εκλογές θα γίνουν στο χρόνο τους. Αυτό που έχει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τονίσει ότι θα είναι το 27, και γι' αυτό γιατί έχουμε μια υποχρέωση όταν παίρνεις μια εντολή σε 4 χρόνια να κάνεις τη δουλειά σου, να αντιμετωπίσεις και τις κρίσεις, όσες και αυτές αν είναι, και βέβαια αυτά να τεθούν στην αξιολόγηση του ελληνικού λαού.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νότι, μάλιστα, δέχτηκε πολλές ερωτήσεις νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στο τακτικό briefing. Το ρώτησες και εσύ, καλησπέρα, Νότι. Τι είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
6: Αφήνουμε τις ερωτήσεις και το briefing, διότι πριν από 3 λεπτά ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός.
0: Α, ανακοινώθηκε κιόλας, μάλιστα.
6: Την ώρα που είσαι στην ώρα, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, λοιπόν, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, ο οποίος ήταν Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
0: Ο Γιώργος Κότσιρας, λοιπόν, ναι.
6: Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, που ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, πρόσφατα είχε οριστεί. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Του τέστην παραμένει κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Βαρνάκης, ο οποίος, εντάξει, τον είχαμε δει χαλαρό και μάλλον εκτιμούσαμε λαθασμένα, όπως αποδεικνύεται ότι θα έφευγε, αλλά θα μας υφίσταται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, δύο φορές την εβδομάδα. Η ορκομοσία των υφυπουργών ενώπιον Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Τώρα, σε σχέση με αυτό που με ρώταγες προηγουμένως, Γρηγόρη, οφείλω να πω ότι προσπάθησα να βγάλω μια είδηση συνδυάζοντας την όλη, όχι η φημολογία, ήταν η ανακοίνωση ότι μέχρι την Πέμπτη θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις. Ευνηδίασε η κυβέρνηση, ανακοινώθηκαν τώρα, μας ευνηδίασε και όλους. Συνδυάζοντας το με την Ταμεία Ανάπτυξης και λέγοντας ότι μήπως ένας ευρύς ανασχηματισμός θα οδηγήσει σε κίνδυνο την ομαλή απορρόφηση των πόρων από το Ταμείο
0: των Κονδυλίων,
6: που εντός δύο μηνών πρέπει να ολοκληρωθεί. Γελώντας κατά κάποιο τρόπο ο Παύλος Βαρνάκης, μας απάντησε ότι εντάξει, ποιος σας είπε, έχετε ενημέρωση για ευρεία με συμπαντισμό, μην αγοράζετε εδώ, διαβάζετε. Εκεί εγώ σημείωσα στον μπλοκάκι μου σημειακές αλλαγές. Και επιβεβαιωθήκα. Τα λοιπά, ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, είχαμε αρκετή συζήτηση για τα νέα κόμματα. Ρώτησα και εγώ για τα κόμματα που υποχωρούν, συστημικά κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ, ή εξαϊλώνονται, έχουν κυβερνήσει. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι συστημικό κόμμα. Μια απάντηση ήταν ότι μια παραπομπή στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ και οι βουλευτές τους τότε κράτησαν τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ένα αντισυστημισμό και μια ακροδεξιά που πολλές φορές αντισυστημικά έρχονται και από την ακροαριστερά και από την ακροδεξιά, αμφισβητούν τη σταθερότητα της οικονομίας και της πορείας της χώρας, ενώ αρκετές ερωτήσεις έκαιρθησαν και σε σχέση με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, όσα έχουν γίνει. Είναι άδικη η κριτική υποστήριξη ο Παύλος Βαρνάκης, γιατί όσα έχουν γίνει στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα δεν έχουν γίνει από το 1974. Σε άλλο ακροατήριο, μάλλον απευθύνεται και ο Σαμαράς, σε άλλο ακροατήριο η Νέα Δημοκρατία, είναι η λογική της κυβέρνησης έτσι όπως διατυπώθηκε, με τον Παύλο Μαρνάκη να σημειώνει ότι τα παραδοσιακά και αποτελεσματικότητα είναι εκείνα που θα κρίνουν. Το 2027 επανέλαβε τις εκλογές.
0: Μάλιστα, είναι ραγδαίες εξελίξεις σε κάθε περίπτωση. Η Νότιτς περιμέναμε.
6: Η είδηση βεβαίως είναι η νέα Υπουργή.
0: Βέβαια, περιμέναμε την Πέμπτη. Την Πέμπτη πριν από λίγα λεπτά, μόλις ήμασταν στον αέρα, πριν προλάβεις να βγεις.
6: Είμαστε στην συναδέλφους έξω από το κτίριο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, εδώ στο Πάντιο, και μόλις το πληροφορηθήκαμε.
0: Μάλιστα, ο κύριο Κότσιρα, λοιπόν, να επαναλάβουμε αν τα συγκρατήσαμε σωστά, Νότι στη θέση του κύριου Κυρανάκη στο μεταφόρο, ο κύριο Μαρκόπουλο, υφυπουργό Οικονομικών, ο κύριο Χατζηβασιλείου, υφυπουργό Εξωτερικών. Σωστά.
6: Εξωτερικών. Ναι.
0: Νότι Δανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ο κύριο Κοντογιώργη, ο υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό, μιλώντα στο News Radio 105,8 και στι πρωινέ διαδρομέ, ρωτήθηκε αν υπάρχει προβληματισμό στην κυβέρνηση και την Νέα Δημοκρατία για το ενδεχόμενο Αντώνη Σαμαρά να ανακοινώσει την ίδρυση νέου κόμματο. Να ακούσουμε τον κύριο Κοντογιώργη.
4: Κοιτάξτε, προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο μας ενθουσιάζει ως ιδέα. Από εκεί πέρα, εντάξει, ο κύριος Σαμαράς νομίζω ανέφερε και ο ίδιος προχθές στο Ηράκλειο που ήταν ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του και θα τις ανακοινώσει εκείνο στο χρόνο που θα επιλέξει. Κοιτάξτε, νομίζω πλέον δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω ως προς αυτό, αν θέλετε την άποψή μου. Όλα θα κρυθούν στο πεδίο. Η κριτική του κυρίου Σαμαρά νομίζω εντοπίζεται στα θέματα στα οποία έχουμε απαντήσει πολλά και κυρίως σε σχέση με τα εθνικά θέματα. Τα κόμματα, κύριε Αδαμόπουλε, γεννώνται όταν υπάρχουν κανονικά. Mm-hmm. Για να μπορούν να είναι και βιώσιμα όταν υπάρχουν κάποιες κοινωνικές ανάγκες. Σημαίνει ότι έχεις κοιτάξει το κοινωνικό πεδίο, διαγιγνώσεις κάτι και άρα λες ότι εγώ με αυτές τις σκέψεις θέλω να κάνω ένα κόμμα. Mm-hmm. Άλλες φορές βέβαια είναι προσωποκεντρικά και η εμπειρία έχει δείξει και η πρόσφατη ιστορία ότι τα προσωποκεντρικά κόμματα δεν έχουν, θα σας έλεγα, μακροημερεύσει.
0: Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Ζούγκου, μίλησε και αυτή στο News Radio 105,8 πριν από λίγο στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλατσή και τον Δημήτρη Τάκη και ρωτήθηκε αν θα πλήξει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας το νέο κόμμα Σαμαρά, στην περίπτωση βέβαια που ο πρώην Πρωθυπουργός προχωρήσει στην κίνηση αυτή.
7: Εμείς έχουμε ισχυρούς λόγους να πιστεύουμε ότι στο τέλος δεν θα πλήξει τους ψηφοφόρους στην δεξαμενή των Νέων Δημοκρατών, οι οποίοι αναγνωρίζουν
8: την. Ναι, αλλά θα απευθυνθεί στα 1.400.000 ή 700 ψηφοφόρους που δεν προσήλθαν. Άρα, εσείς τους θεωρείτε χαμένους αυτούς.
7: Εμείς θέλουμε να προσεγγίσουμε ξανά τους ανθρώπους αυτούς που είναι στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη.
8: Μάλιστα.
7: Που μας παρακολουθούν, έχουν τις απογοητεύσεις τους, έχουν στεναχωρηθεί για κάποια πράγματα και περιμένουν και κρίνουν και αξιολογούν. Στο τέλος λοιπόν θεωρώ ότι δεν θα επηρεαστούμε. Σίγουρα θα επηρεαστούν τα κόμματα που είναι δεξιότερα ημών και πιστεύω ότι θα πλήξει κύριε Τάκη πρώτα απ' όλα την ίδια του την παρακαταθήκη.
0: Το μεταξύ, λέγαμε και νωρίτερα, πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα, ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης, είχε υποβάλει την παραίτησή του, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο. Στην επιστολή παραίτησή του, ο κ. Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους. Και από την κυβέρνηση πάμε στην αντιπολίτευση. Τώρα, υψηλή τόνη και πυρετός διαβουλεύσεων στα κόμματα της αντιπολίτευσης και αποχωρήσεων και μετακινήσεων προσώπων, ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο που περιόδευσε χαρακτήρισε αναγκαία για την πολιτική αλλαγή, βάζοντας στο στόχαστρο την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε στην πολιτική μας στάθμη, Ελένη Μπεθάνη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Φαντάζομαι δεν υπάρχει ακόμα μέχρι στιγμής αντίδραση από τη Χαρλαία Τρικούπη για τον ανασχηματισμό, ο οποίος μόλις τώρα ανακοινώθηκε. Είχαμε όμως ένα βίντεο που ανάρτησε στα social media ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κ. Τσουκαλάς, απαντώντας στις σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
9: Ακριβώς, Γρηγόρη, και ο κ. Τσουκαλάς επανήλθε στο δημοσίευμα του Βήματος, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας Εντελέξα του κυρίου Ντίλιαν και της ΕΕΠ. Σχολίασε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να διαψεύσει επίσημα και κατηγορηματικά την ύπαρξη του συγκεκριμένου συμφωνητικού. Αφού δεν το έκανε, λέει ο κύριος Τσουκαλάς, η κυβερνητική πλειοψηφία έχει έναν μόνο δρόμο: να κάνει δεκτό το αίτημα του Πασόκ για να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης. Σημείωσε επίσης πως η ελληνική δικαιοσύνη οφείλει να προβεί άμεσα την ανάσυρση από το αρχείο της υπόθεσης των υποκλοπών. Τώρα, επειδή σ' άκουσα νωρίτερα και είπες για την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα
0: του
9: σχεδιασμού του κ. Μπακογιάννη, έχουμε σχόλιο από το ΠΑΣΟΚ. Λέει ότι η παρέτηση με την επίκληση προσωπικών λόγων δεν κλείνει το θέμα ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί, η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα εμπλέκονται συγγενικά του πρόσωπα, λέει το Πασόκ. Η Χαριλάου Τρικούπη έχει τεθεί σε διάταξη μάχης, προετοιμάζεται για κάθε εκλογικό σενάριο, κλείνουν ψηφοδέλτια και δίνουν έμφαση στο λιτανοπαίδιο. Το απόγευμα ο πρόεδρος του κόμματος συγκαλεί σύσκεψη με τους βουλευτές της Αττικής. Μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου αυτοδιοικητικά στελέχη για την καμπάνια του κόμματος στο λεκανοπέδιο, ενώ συνεχίζονται οι εξορμήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και την Πέμπτη θα περιοδεύσει την Τραπετσόνα. Στο Πασόκ ανεβάζουν τους τόνους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, όπως λένε απέτυχε και τώρα επειδή βολεύει την κυβέρνηση να μην γίνεται συζήτηση για το μέλλον, σκηνοθετεί επανάληψη της κάλπης του 2023 για να συγκρίνεται, όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη, η αναξιοπιστία του κυρίου Μητσοτάκη με την αναξιοπιστία του κυρίου Τσίπρα και όχι με το αξιόπιστο πρόγραμμα που έχει το Πασόκ. Σε λίγη ώρα ο κύριος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στο συνέδριο Ελλάδα 2030, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πρότασης του κόμματος, αλλά και να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση για την διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Λένα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο βουλευτής του Πασόκ Μιχάλης Κατρίνης μίλησε εδώ στο ραδιοφωνό μας, στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Δαμόλου και τη Μερέ Γεωργίου, και εξαπέλυσε πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
10: Ο Ανδρέας Παπανδρέου επέλεξε λοιπόν να κάνει τη διακήρυξη στις 3 του Σεπτέμβρη μαζί με τους άλλους 149 συνυπογράφοντες στην ίδια σειρά. Και όχι πάνω σε μια εξέδρα με αμερικάνικου τύπου, έτσι, εμφανίσει σε διάφορα show-off συστήματα και ζητήματα. Και το λέω αυτό γιατί είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και μια προσωπικότητα όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν ανακοίνωσε το κόμμα, ανακοίνωσε κόμμα με αρχές καταστατικό διακήρυξη, στρατηγική προτεραιότητα και κατευθύνσεις. Και όχι απλώς την επιστροφή του στην Ελλάδα και στην πολιτική σκηνή, στη λογική του rebranding, όπως κάποιοι άλλοι επιχείρησαν. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει από τις αρχές να κατανοήσουν κάποιοι ότι κάποια μεγέθη είναι ασύγκριτα, κάποιες προσπάθειες είναι πολιτικά αστείες.
0: Λοιπόν, αυτά γίνονται στο Πασόκ. Πάμε τώρα στην αριστερά. Στο ΣΥΡΙΖΑ εγκρίθηκε η πρότασή του Σωκράτη Φάμελου και το κόμμα δεν θα κατέβει αυτόνομα στην κάλπη απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έγιναν λοιπόν οι κρίσιμες συνεδριάσεις, Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική Γραμματεία Παρασκευή και Σάββατο. Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα στο ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η εβδομάδα ξεκίνησε με ένα ακόμα γαϊτανάκι σύγκρουσης εσωτερικής, δηλαδή η προχθεσινή απόφαση Κεντρικής Επιτροπής φαίνεται ότι δεν γίνεται αποδεκτή από μία μερίδα, μειοψηφία βεβαίως όπως αναδείχθη εκ της ψηφοφορίας της Κεντρικής Επιτροπής μελών, που ζητούν να γίνει ξεκαθάρισμα ή αν θέλετε να γίνει διευκρίνηση για την απόφαση. Πρώτον, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει στις εκλογές. Δεύτερον, αντικατάσταση γραμματέα. Τρίτον, συλλογικές ευθύνες και ανάλυση των αποφάσεων η οποία ελήφθη. Η απόφαση η οποία ελήφθη στην Κεντρική Επιτροπή μιλάει για σύμπλευση και στήριξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δεν δηλώνεται αυτόματα και ως αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, διότι όπως λέει η πλειοψηφούσα πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ και με βάση την απόφαση θα συνεχίσει να λειτουργεί και ως κοινοβουλευτική ομάδα και ως κόμμα. Χαρακτηριστικό είναι ότι και σήμερα υπάρχουν και χθες, αλλά και σήμερα υπάρχουν οι επίσημες ανακοινώσεις του κόμματος για την κριτική στο κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού ή για βασικές θέσεις απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα υπάρχει ερώτημα μία παράλληλη λειτουργία του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ και ταυτοχρόνως στήριξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ζητούν λοιπόν διευκρινήσεις επί της αποφάσεως. Αυτό για να γίνει εκ του καταστατικού απαιτείται νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα ο κύριος Νίκος Παπάς ζήτησε σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κύριος Φάμελος να συναντηθεί με τον κύριο Τσίπρα και να εξηγήσει προς το κόμμα, προς το ΣΥΡΙΖΑ, το τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί στη συνεργασία αυτών των δύο κομμάτων. Ταυτοχρόνως, από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, της έδρας του Αλέξη Τσίπρα, πηγές έλεγαν ότι ο κύριος Τσίπρας εμένει στην απόφασή του, στη διπλή απόφαση, δηλαδή καμία συνεργασία με κόμμα, καμία συνεργασία με ενεργεία βουλευτές, είναι όμως ευπρόσδεκτοι όσοι θέλουν να μπορούν να εγγραφούν ως μέλη στην επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος. Αυτό βέβαια δεν περιφλεί, δεν συμπεριλαμβάνει και τους εν ενεργεία βουλευτές. Εξάλλου, όπως λένε πηγές της Αμαλίας, αυτή τη στιγμή το κόμμα, το Αλέξη Τσίπρα, είναι υποδιαμόρφωση. Δεν υπάρχουν δηλαδή κεντρικά όργανα έτσι ώστε να μπορεί
0: και
11: να...
0: Και κομματικές δομές γενικότερα. Ναι.
11: Και κομματικές δομές γενικότερα. Αυτό φαίνεται ότι αποτελεί το σκαλοπάτι, εντός εισαγωγικών θα το έλεγα, εκείνων που υποστηρίζουν ότι από σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ εργάζεται για την υποστήριξη του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό θα συμβεί. Ουσιαστικά δηλαδή η προχθεσινή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής οδηγεί στη μη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Αυτό η πλειοψηφούσα πλευρά το θεωρεί δεδομένο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, λέει η πλειοψηφούσα πλευρά, δεν θα κατέβει αντιπαραθετικά με τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή δεν θα κατέβει καθόλου στις εκλογές.
0: Αυτό είναι και μια ερμηνεία βέβαια, γιατί η Ρητά δεν αναφέρεται στην απόφαση, σωστά ή όχι, Ευαγγελή?
11: Στην απόφαση αναφέρεται της Κεντρικής Επιτροπής ότι δεν θα πάμε αντιπαραθετικά, λέει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Θα συμπλέψουμε, θα υποστηρίξουμε και θα στηρίξουμε τη νέα αυτή προσπάθεια, την οποία τη θεωρούμε ότι θα είναι πρωταγωνιστική στις προοδευτικές δυνάμεις. Αυτό λέει.
0: Μάλιστα. Κατανοητό. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε εδώ στο News Radio 105.8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά και εκτίμησε ότι ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, θα αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της απόφασης των συνεργασιών με τις προοδευτικές δυνάμεις.
12: Πήραμε μια απόφαση, πήραμε την απάντηση από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή αυτό που εκκρεμεί είναι αν θα προκύψει μια συνάντηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Θα πρέπει, εφόσον δεν μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την πρόταση των συνεργασιών όπως αποτυπώθηκε στην τελευταία συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, φαντάζομαι ότι ο Πρόεδρος του κόμματος θα αναλάβει τις απαραίτητες πολιτικές πρωτοβουλίες για να μας ενημερώσει σε σχέση με τον τρόπο υλοποίησης της πολιτικής απόφασης του ΣΥΡΙΖΑ.
13: Earth News Radio 105,8.
0: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Η ώρα είναι 2:30. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και να πάμε να δούμε τι γίνεται στην Εύβοια, όπου σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η ολόκληρη περιοχή της Εύβοιας, όπου συνεχίζονται οι μετασεισμοί μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίκτερ χθες, με επίκεντρο το Μαντούδι, που προκάλεσε εκτεταμένες ζημίες και αναστάτωση στους κατοίκους. Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν πάνω από 50 μετασεισμοί, εκ των οποίων 5 ήταν πάνω από 3 Ρίχτερ και ένας μεγέθους 4,3 Ρίχτερ. Πάμε στον Κωνστανούση, ο οποίος βρίσκεται στην Δαφνούσα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, με τους επιστήμονες βέβαια να εμφανίζονται καθησυχαστικοί μέχρι στιγμής. Κώστα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, από τη Δαφνούσα, εδώ που ήταν και το επίκεντρο των σεισμών χθες το μεσημέρι. Σε ό,τι αφορά τώρα τους μετασεισμούς, έχουμε και από το πρωί, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε τουλάχιστον 70 μετασεισμούς. Σιώταν κυριολεκτικά το έδαφος. Οι κάτοικοι εδώ στο χωριό της Δαφνούσας, όσοι έχουν υποστεί ζημιές, σοβαρές ζημιές στα σπίτια τους, έμειναν είτε σε συγγενικά σπίτια είτε στον ξενώνα της εκκλησίας μετά από συνεννόηση και με τον Δήμο. Σήμερα το πρωί στις 11 η ώρα ξεκίνησαν και τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Έχουν κάνει την αυτοψία σχεδόν σε όλα τα σπίτια, τουλάχιστον 10 τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα. 2 είναι αυτά τα οποία έχουν υποστεί μεγαλύτερη ζημιά και έχουν χαρακτηριστεί με κίτρινο, άρα χρήζουν επισκευαστικών εργασιών. Και σήμερα πιθανότατα δεν θα μείνουν αυτοί οι κάτοικοι στα σπίτια τους. Το ίδιο θα κάνουν ό,τι έκαναν και χθες, είτε στο ξενώνα είτε σε κάποιο από τα σπίτια. Ολοκληρώνεται σήμερα η αυτοψία εδώ πέρα. Στο Προκόπη Εύβοιας υπάρχουν και εκεί έχουν δηλωθεί αρκετές ζημιές, είναι τουλάχιστον 60 τα σπίτια.
0: Ναι, θα πάμε τώρα και στο Προκόπη και στη Σπυρίδουλο Κακλατζή για να μας δώσει τη δικιά της εικόνα από εκεί.
14: Οπότε έχουν εδώ πέρα τελειώσει σχεδόν οι αυτοψίες από το τριμελές κλιμάκιο της ΔΑΕΚ. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και το φαινόμενο σήμερα μέχρι και αύριο, όπου λύγει αυτό το 48ωρο που έχουν δώσει γρηγόροι επιστήμονες.
0: Μακάρι και ευχόμαστε ολόψυχα να κυλήσουν όλα ομαλά. Καλή δύναμη σε όλους τους ανθρώπους εκεί, σε όλους τους κατοίκους της Εύβοιας. Φεύγουμε από τη Δαφνούσα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον Κώστα Νούση. Πάμε στο Προκόπιο, όπου εκεί βρίσκεται η Σπυριδούλα Καρλατζή για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της αυτοψίας σε σπίτια και καταστήματα, Σπυριδούλα?
15: Καλησπέρα. Πολύ σωστά, σε εξέλιξη είναι και το τριμελές κλιμάκιο εδώ στο Προκόπι. Συνεχίζει τις αυτοψίες του που έχει ξεκινήσει από νωρίς το πρωί. Είναι πάρα πολλά τα σπίτια τα οποία οι κάτοικοι έχουν δηλώσει ότι υπάρχουν προβλήματα. Ο αριθμός ξεπερνάει τα 60 και γι' αυτό έχει γίνει μια προτεραιοποίηση στα σπίτια τα οποία κατοικούνται και κυρίως από οικογένειες με παιδιά, έτσι ώστε να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία. Από ό,τι καταλαβαίνουμε και εμείς, δεν θα ολοκληρωθεί σήμερα όλη η διαδικασία των αυτοψιών. Θα πάρει σίγουρα και την αυριανή ημέρα, όταν θα γίνει και η αυτοψία στο δημοτικό και νηπιαγωγείο, όσο στεγάζονται αυτά τα δύο σχολεία του χωριού. Γιατί και εκεί φαίνεται να υπάρχουν κάποια προβλήματα, σύμφωνα με τη διευθύντρια του σχολείου. Ωραία. Να πούμε βέβαια ότι ακόμα δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση από το Δήμο εάν θα λειτουργήσουν αύριο τα σχολεία ή όχι. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και το γυμνάσιο, που κανονικά αύριο έχει προγραμματισμένες εξετάσεις. Εδώ οι κάτοικοι, τα περισσότερα σπίτια έχουν λίγες ρογμές, κυρίως στην τοιχοποιία τους. Βγαίνουν είτε πράσινα είτε κίτρινα. Δεν έχουμε κόκκινα σπίτια, δεν έχουμε τόσα μεγάλα προβλήματα. Οι κάτοικοι πλέον έχουν αρχίσει και επιστρέφουν στην κανονικότητα. Έχουμε και πολύ μικρή μετασεισμική δραστηριότητα. Οπότε τώρα ξεκινάνε να δουν πώς θα χτίσουν ξανά τα προβλήματα που έχουν. Μετράνε και στα μαγαζιά τις οικονομικές ζημιές, σπάσανε ποτήρια, μπουκάλια, και πάνε τώρα σιγά σιγά να επιστρέψουν στην κανονικότητα.
0: Μακάρι, το ευχόμαστε να γίνει αυτό πάρα πολύ γρήγορα και να κλείσουν οι πληγές των κατοίκων εκεί της τοπικής κοινωνίας. Σπυριδούλα Καρλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έντονη η σεισμική δραστηριότητα, η μετασεισμική δραστηριότητα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός από το Αστεροσκοπείο Αθηνών.
16: Το πιο σημαντικό για τους επιστήμονες εδώ στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο είναι το γεγονός πως έχουν σημειωθεί πολλοί μετασεισμοί, πράγμα που δίνει μεγάλο όγκο πληροφοριών προκειμένου να μελετήσουν. Το γεγονός ότι είχαμε έναν έντονο μετασεισμό 4,3 της κλίμακας Ρίχτερ υποδεικνύει σε μεγάλο βαθμό, η μεγάλη πιθανότητα, ο 5,2 ο χθεσινός να είναι και ο κύριος σεισμός. Οι αρμόδιοι επιστήμονες διατηρούν επιφυλάξεις ως προς αυτό αυτή την πιθανότητα. Ωστόσο, όλα συντείνουν προς εκείνη την κατεύθυνση. Συνιστούν ψυχραιμία στους κατοίκους της περιοχής, ιδιαίτερα εκείνοι που ζουν σε παλιά σπίτια με πέτρινα χτισμένα, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για το επόμενο 48ωρο. Περιμένουν περισσότερα στοιχεία για να κηρύξουν την ύφεση του φαινομένου. Εκτιμούν πως είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι οι σεισμοί παραμένουν σε μικρή ακτίνα γύρω από το κύριο επίκεντρο, πράγμα που σημαίνει πως ενδεχομένως να μην επηρεαστούν άλλα πολύ πιο επικίνδυνα ρήγματα που είναι βορειότερα στην περιοχή.
0: Λοιπόν, καθησυχαστικός εντωμεταξύ εμφανίστηκε ο Βασίλης Καραστάθης, είναι ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και τόνισε ότι το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό. Για να ακούσουμε τι είπε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
17: Θεωρώ ότι καλά εξελίσσεται για την ώρα, βάσει των αναμενόμενων. Έχουμε μια αρκετά πλούσια ακολουθία.
0: Είστε πεπισμένοι ότι αυτά τα 5,2 ήταν ο κύριος σεισμός?
17: Κοιτάξτε, ποτέ δεν είμαστε 100% βέβαιοι. Κοιτάζουμε την εικόνα, κοιτάζουμε την εξέλιξη. Βλέπουμε ότι δεν έχει πάρει έκταση η ακολουθία. Είναι σε κάποιο μικρό κομμάτι, δεν υπάρχει διασπορά μεγάλη, δεν σχετίζεται με κάποιες μεγάλες ζώνες, δομές του βόρειου βοϊκού που μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερο δυναμικό. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική.
0: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασε σήμερα το πρωί 37χρονος, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο στην Κρήτη και παραδέχθηκε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και ο οποίος φέρεται να είπε ότι είναι μέλος της Χαμάς και το κάνω για την πατρίδα του. Έκπληθη κάτοικοι βέβαια και οι άνθρωποι στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Για να ακούσουμε κάποιον, έναν από αυτούς που μίλησε στην κάμερα του Ερτ News.
18: Δουλεύαν σε εμάς, κάτι για χαρτιά μας είπαν από το ξενοδοχείο, ότι δεν είχαν χαρτιά.
0: Λοιπόν, πάμε στην Άννα Βλαχοπανικιώτη, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα για την υπόθεση αυτή. Άννα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Βρίσκεται ακόμη ενώπιον του ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη και φέρεται να ομολόγησε ότι είναι μέλος της οργάνωσης Χαμάς. Νωρίτερα ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης, τον οποίο οδηγήθηκε, του απήγγειλε κατηγορίες για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα. Τα κακουργήματα είναι συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς, και τα πλημελήματα είναι λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων και πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση και εκπαίδευση για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων. Από ό,τι γνωρίζουμε, δεν έχει δικηγόρο. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, εμφανίστηκε με κάποιον δικηγόρο, ο οποίος μάλλον δεν θα τον εκπροσωπήσει. Άρα το πιθανότερο είναι ότι θα ζητηθεί αυτεπαγγέλτος δικηγόρος να τον εκπροσωπήσει από την νομική βοήθεια. Και αυτό που αναμένουμε είναι να ζητήσει και να πάρει ολιγοήμερη προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσει την απολογία του, να δούμε τι αναμένεται να υποστηρίξει και ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα για την παραμονή του στη χώρα και για το αν όντως προετοίμαζε κάποιο χτύπημα σε βάρος Ισραηλινών στόχων.
0: Άννα Βλαχοπανικιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να ολοκληρωθεί η απολογία του στον εισαγγελέα. Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στη τηλεόραση του Ερηνιούς και ρωτήθηκε πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του.
20: Ήδη είχε προλάβει να πραγματοποιήσει μια διαδικτυακή παραγγελία ο αλλοδαπός που συνελήφθη, υλικών με τα οποία θα δημιουργούσε τα εκρητικά, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει βέβαια ακόμα ποιος ακριβώς θα ήταν ο στόχος του. Σημασία έχει ότι πρόλαβαν από νωρίς οι συνάδελφοι, όπως και οι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
0: Τώρα πάμε στην Κύπρο, κυρίες και κύριοι, γιατί στο επίκεντρο του άτυπου Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία βρίσκεται η αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης σε μια συγκυρία έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και αυξημένων εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή. Χθες, την ώρα που προσέγγιζαν τη Λευκοσία τα αεροσκάφη του Έλληνα Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, καθώς και τον ομολόγο του από τη Γαλλία και την Ολλανδία, σημειώθηκε παρενόχληση από την τουρκική πλευρά. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας στη Λευκοσία, Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας ενημερώσει και θα μας πει περισσότερα. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Σε εξέλιξη το άτυπο συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: Καλό μεσημέρι από τη Λευκοσία. Ολοκληρώθηκε το άτυπο συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό που απομένει ελληνικού ενδιαφέροντος είναι οι συναντήσεις του κύριου Δένδια. Ολοκληρώθηκε και η πρώτη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, τον κύριο Γεώργιο, και στις 4 θα δει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αν θα το βλέπαμε από τη λογική του προγράμματος που είχαμε και το προς τα που πήγαινε το άτυπο συμβούλιο και προς τα που πήγε τελικά, έχουμε μια μεγάλη μετατόπιση. Και ο λόγος είναι αφενός μεν λόγω της κατάστασης με το Ισραήλ και το Ιράν και της ευρύτερης περιοχής, και μιλάμε για συμβούλιο, για άτυπο συμβούλιο υπουργών αμήνης, αφετέρου δε το ζήτημα της παρενόχλησης, όπως είπε και εσύ προηγουμένως, των αεροσκαφών, τα οποία μετέφεραν τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, την Υπουργό Αμήνας της Γαλλίας και τον Υπουργό Άμυνας της Ολλανδίας. Η Λευκοσία έθεσε το θέμα και μάλιστα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία, από ό,τι μας έλεγε και μια κυβερνητική πηγή εδώ, για να τεθεί όχι πια ως ζήτημα ελληνικού και κυπριακού ενδιαφέροντος, αλλά ως ζήτημα ευρωπαϊκού, γιατί ουσιαστικά αφορά όχι μόνο την Ελλάδα, αφορά και άλλες δύο χώρες, οι οποίες μάλιστα είναι και μέλη του ΝΑΤΟ. Και φαίνεται ότι έχει πιάσει τόπο. Βεβαίως δεν υπάρχουν, όπως πάντα γίνεται στα άτυπα συμβούλια, συμπεράσματα, αλλά ετέθη με πολύ επιτακτικό τρόπο, από ό,τι μας έχουν πει, από ελληνικής και από κυπριακής πλευράς.
0: Κωστή Κωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση στο άτυπο συμβούλιο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
22: Θα συζητήσουμε, πέραν από την Ουκρανία, τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί

0: 1999 ομογενής στην Αυστραλία και διέφευγε της σύλληψης για 27 ολόκληρα χρόνια. Ο ίδιος πάντως δηλώνει αθέως και ο δικηγόρος του μίλησε για παραγραφή του αδικήματος. Πάμε στην Πάτρα και στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νίκο.
1: 55χρονος βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο Αιγείου, καθώς υπάρχουν και οι πλημμυρηματικού χαρακτήρα κατηγορίες της οπλοκατοχής τις οποίες αντιμετωπίζει, ενώ νωρίτερα το πρωί, πρώτος μάλιστα και Αλεξής Φερογιλέκο και με αρκετά ενισχυμένα μέτρα ασφάλειας από την πλευρά της αστυνομίας, οδηγήθηκε στο δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας προκειμένου να βρεθεί στον εισαγγελέα εφετών, μιας και το Συμβούλιο των Εφετών της Πάτρας είναι αυτό το οποίο θα αποφασίσει για την έκδοσή του ή όχι στην Αυστραλία, όπως ζητείτε. Έτσι λοιπόν, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να έχουμε την συνεδρίαση του συγκεκριμένου Συμβουλίου για να ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση. Κάτι για το οποίο ο ίδιος δεν συνενεί. Δήλωσε ότι είναι Έλληνας πολίτης, αρνείται τις κατηγορίες περί δολοφονίας και μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί, αν και ο ίδιος το αρνείται. Έτσι λοιπόν αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών για να δούμε τι θα γίνει με την συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία τάραξε το Πανελλήνιο, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος καταζητούταν επί 27 ολόκληρα χρόνια, ίσως να είναι και, και η μακροβιότερη ιστορία καταζητούμενου στην Αυστραλία, αν δεν κάνω λάθος, σε όλα τα χρονικά. Και εντοπίστηκε τελικά στην περιοχή Άλσος Αιγείου από άνδρες της ασφάλειας Αιγείου. Mm-hmm. Υπήρξαν κάποιες πληροφορίες ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο. Μάλιστα, αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν το 2014 η μητέρα του είχε υποβάλει εναντίον του, χρησιμοποιώντας όμως το όνομα Τζιμ Νταλαμάγκας και όχι Δαλαμάγκας, όπως ήταν στις ελληνικές αρχές καταχωρημένος, μία μήνυση εναντίον του για ενδοκρινιακή βία. Κατηγορία την οποία στη συνέχεια απέσυρε, με αποτέλεσμα ο ίδιος να μην δικαστεί, αν και δεν παρέστη ποτέ στο δικαστήριο. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά τα στοιχεία ενώθηκαν με τους αστυνομικούς να φτάνουν στην ταυτότητά του. Του έστειλαν καρτέρι έξω από το σπίτι του. Μόλις βγήκε, τον συνέλαβαν, έκαναν έλεγχο και από τα δακτυλικά αποτυπώματα διαπίστωσαν ότι πρόκειται για τον καταζητούμενο με την ερυθρά αγγελία από την Ιντερπόλ.
0: Καταζητούμενος για μια ζωή σχεδόν 27 ολόκληρα χρόνια. Είναι πολλά τα χρόνια. Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, καθώς με μια ξεχωριστή επαιτειακή συναυλία που πραγματοποιείται σε 9 απόψη το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιαννίνων, η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο των ερωτασμών, η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία, υποστήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά. Έχουμε συνδεθεί με τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, τον κύριο Κώστα Τσολάκη, ο οποίος βρίσκεται στα Ιωάννινα και θα μας μιλήσει για αυτή την πρωτοβουλία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Κύριε Τσολάκη, καλό μεσημέρι από το ραδιόφωνο του Earth News Radio 105,8.
3: Καλό μεσημέρι σας και τους ακροατές σας.
0: Πείτε μας για αυτή τη δύο λόγια τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.
3: Είναι μια πολύ ιδιαίτερη ξεχωριστή πρωτοβουλία στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας. Σήμερα στην πραγματικότητα δώσαμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και μαθητές πρωτίστως των παραμεθόριων περιοχών των Ιαννίνων, 8 παραμεθόριων περιοχών τις επισκεφτήκαμε, στις οποίες περιοχές έχουν δοθεί 42 ολοκληρωμένες μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών για να διευκολύνουμε έτσι την πρόσβαση των παιδιών που είναι εκεί σε εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ήταν έτσι πολύ ζεστή η ατμόσφαιρα που επικράτησε ανάμεσα στους μαθητές εκπαιδευτικούς και στους ανθρώπους της ΕΡΤ. Πάλι στον πρόεδρο, τον κύριο Παπαδόπουλο, βρεθήκαμε εκεί και είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά, να συνομιλήσουμε με τους μαθητές, να μας ευχαριστήσουν για την πρωτοβουλία και να δούμε και από κοντά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διδασκαλία των παιδιών και αξιοποιούν τη δυνατότητα αυτή που τους δίνουμε με τη χρήση της νέας τεχνολογίας και των υπολογιστών.
0: Κρατάμε αυτό που είπατε, ότι ήταν πολύ θερμή υποδοχή,
3: ναι,
0: που είχατε εκεί. Από γονείς, φαντάζομαι, από μαθητές και από εκπαιδευτικούς, έτσι.
3: Εκπαιδευτικούς, βεβαίως.
0: Αλλά κρατάμε και αυτό που ακούσαμε, που είπε νωρίτερα ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι το ελάχιστο, λέει, θα μπορούσε να κάνει η ΕΡΤ, η ελάχιστη συνεισφορά της στο μεγαλείο της Υπήρου και των Υπηρωτών.

0: Είναι ανάμεσα στη, είναι ο θεσμικός ρόλος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης να βρίσκεται κοντά σε ομάδες πολιτών σε όλη την Ελλάδα, ειδικότερα στους νέους, ειδικότερα στους εκπαιδευτικούς. Το έργο της είναι πολύτιμο. Είναι πολύ συγκινητική και ατμόσφαιρα που επικράτησε εκεί, γιατί μιλάμε για μικρές παραμεθόρες περιοχές που έχουν την ανάγκη της υποστήριξης περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Και ήταν πολύ ξεχωριστή όλη η ατμόσφαιρα. Συνδυάζεται βέβαια και με την αποψινή μεγάλη συναυλία που προαναγγείλατε.
1: Πείτε μας.
0: Και που τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ στο πλαίσιο και του εορτασμού των 60 χρόνων από τη λειτουργία της δημόσιας τηλεόρασης. Τον τελευταίο καιρό έχουν σημαντική εξωστρέφεια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και αυτή τη φορά βρισκόμαστε στα Ιωάννινα, όπου θα γίνει ένα πάντρεμα της τοπικής παράδοσης μουσικής της Επίρου, που είναι πολύ γνωστή και έχει βαθιές ρίζες στον χρόνο, και έτσι θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος να απολαύσει ένα μουσικό, ένα σπάνιο μουσικό θέαμα σύμπραξης των μουσικών συνόλων και της ορχήστρας σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, που έχουν δώσει την αφήσιμο στίγμα και έχουν επιδικαιωθεί και ξεχωριστεί πάντως. Όπως είναι ο Δημήτρης Υφαντής και το πολυφωνικό σχήμα Ίνωρο, και θα αναδειχθεί έτσι με αυτόν τρόπο το πλούσιο παραδοσιακό ιδίωμα της Υπήρου.
1: Απόψε στις 9 λοιπόν, να επαναλάβουμε για τους ακροατές μας, στον προάβλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Πολύ σημαντική σταθμή όλη αυτή. Κύριε Τσολάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Καλό μεσημέρι.
1: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, τον κύριο Κώστα Τσολάκη, ο οποίος βρίσκεται στα Ιωάννινα και μας μίλησε για αυτή την πρωτοβουλία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Λοιπόν, από το αστυνομικό δελτίο η επόμενη είδηση τώρα, για να αλλάξουμε θέμα. Με την κατάθεση της πρώην Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή στη Χεροπούλου, συνεχίζεται η δίκη των 58 κατηγορουμένων από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά. Κυρία Τη Χεροπούλου, αφού πρώτα περιέγραψε τον τρόπο δράση του κυκλώματος, έκανε λόγο για συγκεκριμένο μοτίβο απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ηλία, καλό μεσημέρι. Ηλία, μπορείς να κάνουμε κάτι με το hands free, γιατί δεν σε ακούμε καθόλου καθαρά. Αν να το βγάλουμε ή να το βγάλεις ή να μιλήσουμε αλλιώς.
2: Δεν έχω hands free.
1: Τώρα καλύτερα. Τώρα καλύτερα, Ηλία.
2: Λοιπόν, συνεχίζεται η κατάθεση της κυρίας Τυχεροπούλου. Έχουμε βγει έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου. Προκειμένου να συνδεθούμε. Ναι, στην αρχή της κατάθεσής της παρουσίασε το πλαίσιο το οποίο κατά τη γνώμη της και την προσέγγιση της λειτουργούσε μια εγκληματική οργάνωση, όπως την αποκάλεσε, προκειμένου να αποσπούν άτομα τα οποία δεν είναι δικαιούχοι να κάνουν αιτήσεις και δηλώσεις, προκειμένου να παίρνουν επιδοτήσεις από το εθνικό απόθεμα. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση, οι οποίοι είναι 58 άτομα από την Κρήτη, οι οποίοι δήλωναν εκτάσεις στην Καστοριά, λέει ότι διαπίστωσα ότι κάποιες από τις δηλώσεις σε βοσκοτόπους ήταν από την Κρήτη και δήλωναν τις εκτάσεις στην Καστοριά, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Μετά διαπίστωσα ότι κάποιες εκτάσεις που δηλώνονταν τη μία χρονιά από κάποιους ιδιοκτήτες δηλώνονταν την άλλη χρονιά από άλλους ιδιοκτήτες. Οι έλεγχοι δεν ήταν ουσιαστικοί, ήταν τυπικοί. Σε κάποιο σημείο της κατάθεσής της σημείωσε η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου. Η κυρία Τυχεροπούλου, να κλείσω λέγοντας ότι η κυρία Τυχεροπούλου έριξε τα βέλη της τόσο κατά της διοίκησης του οργανισμού, όσο και κατά υπηρεσιακών παραγόντων, Γρηγόρη.
1: Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για το μεταξύ, ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, απολογούνται οι 12 συλληφθέντες από την Κοσάνη που φέρονταν να απέσπασαν εκατομμύρια ευρώ μέσω εικονικών δηλώσεων σε βάθος επταετίας. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Να πάμε να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων. Συνδεόμαστε ξανά με την Αυτοσύνταξη και την Έλενα Λεμπίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Βέβαια, ξεχωρίζει ο ισχυρότερος σεισμός των 7,8 Ρίχτερ, φωνικό σεισμός στις Φιλιππίνες με δεκάδες νεκρούς. Να ξεκινήσουμε όμως, έχουμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμή από το μέτωπο του Ιράν, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και πάλι. Ακριβώς υπήρξε ανακοίνωση από την νέα διοίκηση του Ιρανικού στρατού που αναφέρει ότι το Ιράν τερματίζει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποιεί ότι θα τις συνεχίσει, θα είναι ακόμα σκληρότερες αν το Ισραήλ συνεχίσει τα χτυπήματά του στον Λίβανο. Είχαμε αναφέρει, Γρηγόρη, στην αρχή του δελτίου μας ότι υπήρξε μία ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social που ανέφερε ότι Ισραήλ και Ιράν θέλουν την άμπρουση στις χτυπήματα κατέρωθεν που είχαν τις τελευταίες ώρες. Ωστόσο αναμένουμε και την απάντηση του Ισραήλ.
1: Βεβαίως, πάμε τώρα και στο φωνικό σεισμό στις Φιλιππίνες. Τι νεότερα έχουμε και είναι ο τελευταίος απολογισμός?
3: Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο δυστυχώς για τουλάχιστον 32 νεκρούς και 200 τραυματίες. Ήταν ένας ισχυρότερος σεισμός, όπως είπε, σε 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην επαρχία Μιντανάο, με εστιακό βάθος στη θάλασσα περίπου 10 χιλιόμετρων, δηλαδή μικρό εστιακό βάθος. Οι καταστροφές είναι μεγάλες. Κτίρια και εμπορικά κέντρα φαίνεται να έχουν καταρρεύσει, ιδιαίτερα στην πόλη General Santos, ενώ οι εικόνες που έρχονται είναι πραγματικά δραματικές, και από την αυλή ενός σχολείου που βρίσκονταν παιδάκια και κατέρευσε εκεί μέρος ενός, από ένα στέγαστρο. Ωστόσο κανένα από τα παιδάκια αυτά δεν τραυματίστηκε, αλλά βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια, επιχείρηση των σωστικών συνεργείων για τον απεγκλωβισμό επιζώντων. Και να σου πω επίσης ότι δημιουργήθηκε και τσουνάμι ενός μέτρου.
1: Και μια σύντομη κουβέντα για το ρωσοκρανικό μέτωπο. Μόσχα και Κίεβο συνεχίζουν τα κατόρθωνα χτυπήματα, την ώρα που Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία τα σοντιπέρ της πρότασης Ζελένσκι προς τον Πούτιν για απευθείας διαπραγματεύσεις.
3: Με κοινή ανακοίνωσή τους, λοιπόν, και μετά από τη συνάντησή τους στο Λονδίνο με τον Βολοντίνο Ζελένσκι, οι ηγέτες των τριών ευρωπαϊκών χωρών ανέφεραν ότι στηρίζουν την πρόταση, η πρωτοβουλία Ζελένσκι για άμεση επαφή με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά με την μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι στηρίζουν την ειρήνη, ωστόσο την ίδια ώρα συνεχίζουν να εξοπλίζουν την Ουκρανία. Και όσον αφορά τα κατέρωθεν χτυπήματα, οι Ουκρανοί αναφέρουν ότι χτύπησαν αποθήκη πετρελαίου σε ρωσικό λιμάνι, ενώ υπήρξαν ρωσικά πλήγματα σε πόλεις της Ουκρανίας όπως τη Ζαπορίζια.
1: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ, και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την επεισοδιακή συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ στο δίκτυο NBC. Για ακόμα μια φορά, ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντάς τα διεφθαρμένα. Ενώ απευθυνόμενος στη δημοσιογράφο Κρίστεν Βόλκερ, της είπε ότι είναι είτε διεφθαρμένη είτε ενόητη. Να ακούσουμε το θέμα που έχει μεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
4: Σε μια από τις πιο εκρηκτικές τηλεοπτικές στιγμές των τελευταίων μηνών εξελίχθηκε η συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ στο NBC, καθώς η συζήτηση με τη δημοσιογράφο Κρίστεν Βόλκερ μετατράπηκε σε ανοιχτή λεκτική σύγκρουση. Η ένταση άρχισε όταν η Βόλκερ ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο αποδείξεις για τους ισχυρισμούς του περί νοθείας εκλογές του 2020. Εκείνος απάντησε: Το μόνο που χρειάζεται να κάνω είναι να κοιτάξω και να ακούσω, με τη δημοσιογράφο να αντιτείνει. Αυτό δεν αποτελεί απόδειξη. Από εκείνο το σημείο και έπειτα οι τόνοι ανέβηκαν απότομα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντας τα διεφθαρμένα, και στη συνέχεια στράφηκε προσωπικά προς την Βόλκερ λέγοντας: Είναι διεφθαρμένοι, όπως είσαι και εσύ διεφθαρμένη. Η απάντηση: Για να είμαστε δίκαιοι, δεν είμαι διεφθαρμένη, αλλά ας το συνεχίσουμε. Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε ξανά στη Βόλκερ με τη φράση: Ή είσαι διεφθαρμένη ή είσαι ανόητη. Και στη συνέχεια, εμφανώς εκνευρισμένος, αποφάσισε να διακόψει τη συνέντευξη. Ας το σταματήσουμε εδώ, γιατί έχω χορτάσει. Ευχαριστώ, αγαπητή μου. Να περάσει καλά. Καθώς σηκωνόταν να φύγει, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά των μέσων μαζικής ενημέρωσης, λέγοντας ότι θα έπρεπε να βάλετε σε τάξη τον τύπο σας, γιατί μια χώρα δεν μπορεί ποτέ να γίνει μεγάλη με έναν ανέντιμο τύπο. Παρά την ένταση, η Βόλκερ συνέχισε κανονικά την εκπομπή, ενώ αργότερα ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε να παραχωρήσει και δεύτερη συνέντευξη στο μέλλον. Η συνέντευξη για το Meet the Press του δικτύου NBC πραγματοποιήθηκε σε αγροτική εκδήλωση στο Wisconsin και σημαδεύτηκε από συνεχείς διακοπές λόγω τεχνικών προβλημάτων που δημιούργησε η έντονη βροχόπτωση.
1: Πίσω στα δικά μας, ολοκληρώθηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Ηλικίων. Οι υποψήφιοι εξετάστηκαν σε φυσική, ιστορία και οικονομία. Η Ελίνα Κολύβα θα μας πει περισσότερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Τι είπαν, πώς είδαν τα τελευταία αυτά θέματα οι υποψήφιοι και οι εκπαιδευτικοί?
5: Να σου πω ότι τα παιδιά έβγαιναν ανακουφισμένα από τα εξεταστικά κέντρα, γιατί ήταν το τελευταίο μάθημα. Ωστόσο, κάποιοι έβγαιναν χαρούμενοι, κάποιοι προβληματισμένοι, ανάλογα με το μάθημα που έδιναν. Στη φυσική τα θέματα ήταν βατά, κάλυπταν μεγάλο εύρος της ύλης, χωρίς ασάφειες και προβληματισμούς. Τα θέματα όμως στην οικονομία ήταν απαιτητικά, κλιμακούμενη δυσκολία, έκρυβαν παγίδες, ενώ στην ιστορία τα θέματα ήταν για πολύ καλά προετοιμασμένους. Να πούμε καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα τώρα στα
1: παιδιά.
5: Οι βαθμολογίες αναμένεται να ανακοινωθούν τέλος Ιουνίου, θα ακολουθήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Να πούμε ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου συνεχίζουν τις εξετάσεις υποψήφιοι από τα επαγγελματικά λύκεια σε μαθήματα ειδικότητας, ενώ από τις 16 Ιουνίου ξεκινούν και εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για όσους θα έχουν επιλέξει.
1: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Το τελευταίο αντίο είπαν νωρίτερα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Κημητήριο Παπάγου στον πρώην Υπουργό και κορυφαίο στέλεχος Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε ηλικία 85 ετών. Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί, ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε μια από τις πιο πολυσχηδείς και επιδραστικές προσωπικότητες της μεταπολιτευτικής πολιτικής κινήσης της χώρας, συνδέοντας το όνομά του με κρίσιμα χαρτοφυλάκια, μεγάλα έργα υποδομής αλλά και σημαντικές εσωκομματικές και εθνικές μεταρρυθμίσεις. Διετέλεσε υφυπουργός εσωτερικών στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Καραμαλή και Γεωργιού Ράλη. Διετέλεσε υπουργός εθνικής οικονομίας στην κυβέρνηση Τζανετάκη το 1989 και στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Πολύ σύντομα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, πράξη Τρίτη. Όλα τα φώτα είναι εκεί στραμμένα σήμερα, Τάσο.
7: Σωστά. Απάντησε όμως στην ΚΑΕ Ολυμπιακό, η οποία κατηγορούσε ευθέως στη δημόσια τηλεόραση για μεροληπτική και μεταχείριση και προστασία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, έδωσε η ΕΡΤ, μακροσχεδίασε η ανακοίνωσή της. Μεταξύ άλλων, τονίζει ότι δεν συμμετέχουμε σε πρακτικές που απαξιώνουν το προϊόν και στοχοποιούν εργαζομένους. Ήταν η απάντηση της ΕΡΤ, μεταξύ άλλων. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πράξη Τρίτη απόψε σε 9 στο Στάδιο Ειρηνής και Φιλίας, με τη σειρά του τελικών να είναι ισόπαλη στο 1-1. Ο Λούκας έβγαλε μέρος της ευθύνης προπόνησης, δύσκολα και ο Ντόρσεϊ από την πλευρά του Ολυμπιακού, καθώς ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Φυσικά από την ΕΡΤ2 όλη η τελική και η εθνική ομάδα χθες 1-0 ήταν στο Παγκρίτιο από την Ιταλία στο ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ.
1: Τάσο Επιτρόπου, ευχαριστούμε πολύ εμείς.
6: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό, ο οποίος σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα είναι σχεδόν έθριος, με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στα ηπειρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Και βεβαίως εκεί θα υπάρξουν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ώρα τότε το πρωί και το βράδυ θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόροι. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρ, τα από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής. 981 και 91,2 στα FM εδώ για την Κομωτινή και για το δίκτυο το υπόλοιπο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την ΕΡΤ Καβάλας μας ακούτε στους 96,3, από τις ΕΡΕΣ στους 101,5, από την Ορεστιάδα στους 103,5 και για όλο το Νότιο Εύρο, διότι για το Βόρειο Εύρο έχουμε τους 101 FM. Υπάρχει το ΕΡΤΕΚΟ που μας μεταδίδει παντού σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Το μπαρέρτ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ, σερβίρει μουσικά, κοκτέιλς κάθε μεσημέρι, 3 με 4 από Δευτέρως και Παρασκευή. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Ξεκινήσαμε σήμερα με το εξαιρετικό In The Stars. Ήταν ένα ακυκλοφόρητο κομμάτι των Rolling Stones, αυτού του θρυλικού βρετανικού ροκ συγκροτήματος. Οι γιαγιάδες του ροκ που λένε πολλοί, και δημιουργήθηκαν εκεί το 1962 στο Λονδίνο από τον Mick Jagger, τον Keith Richards, τον Brian Jones, τον Bill Wildman και τον Charlie Watts. Το κομμάτι ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια των sessions για το album Voodoo Lounge το 1993. Το οποίο άλμπουμ κυκλοφόρησε τελικά ένα χρόνο αργότερα. Αποτέλεσε το 20ο βρετανικό και 22ο αμερικάνικο στούντιο άλμπουμ της μπάντας, σηματοδοτώντας την πρώτη κυκλοφορία τους χωρίς τον μπασίστα του Bill Wyman, με τον Daryl Jones να αναλαμβάνει τη θέση του. Παρά το γεγονός ότι το In The Stars έμεινε εκτός της τελικής λίστας κομματιών για το Voodoo Lounge, το οποίο κέρδισε και το βραβείο Grammy για το καλύτερο rock album το 1995, περιλάμβανε επιτυχίες όπως το Love Is Strong, το You Got Me Rocking. Το τραγούδι διέρευσε αργότερα σε διάφορες ανεπίσημες συλλογές των θαυμαστών, παρουσιάζοντας μια πιο μελαδική και έτσι mid-tempo πλευρά της θετικής δουλειάς των Jagger και Richards εκείνης περίοδου. Για τη συνέχεια, πάμε σε μια σύνθεση που έγραψε αρχικά ο Randy Weeks και έγινε γνωστή από την Lucinda Williams, αλλά διασκευάστηκε όμως από τον εμβληματικό πρώην τραγουδιστή των Led Zeppelin, Robert Plant, ο οποίος συμπεριέλαβε και τη διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια και βιολονίστρια της Bluegrass, Alison Krauss. Πρόκειται για το Can't Let Go, ένα καταπληκτικό τραγούδι. Στην έκδοση που θα τα ακούσουμε εμείς με τον Robert Plant και την Alison Krauss, περιλαμβάνεται αυτή η έκδοση στο κοινό τους άλμπουμ με τίτλο Raise the Roof. Κυκλοφόρησε το 2021 και αποτελεί τη δεύτερη δισκογραφική συνεργασία αυτού του διδύμου, μετά το εξαιρετικά επιτυχημένο και βραβευμένο με Grammy άλμπουμ Raising Sand του 2007. Είχαμε πει, έχουμε ακούσει και άλλο κομμάτι από αυτό το δίσκο πρόσφατα. Από τον T-Bone Barnett έγινε η διασκευή και το Can't Let Go κυκλοφόρησε ως το lead single του άλμπουμ, αναδεικνύοντας τις χαρακτηριστικές φωνητικές εναρμονήσεις των δύο καλλιτεχνών πάνω σε ένα ρυθμικό country blues ήχο, με το δίσκο να λαμβάνει υποψηφιότητες για βραβεία Grammy, ανάμεσα στις οποίες και για το καλύτερο Americana άλμπουμ της χρονιάς. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Μπαρέρτ και εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας μέχρι τις 4.

Αυτό ήταν το εξαιρετικό Two Pairs of Hands. Είναι μια σύνθεση του Mark Knopfler. Δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά για το άτομό του. Τραγουδιστής, συνθέτης, κιθαρίστας, παγκοσμίως γνωστός ως ιδρυτής και ηγέτης των θρυλικών Dire Straits. Αυτή η διασκευή, μάλλον αυτή η εκτέλεση του κομματιού περιλαμβάνεται στο 10ο προσωπικό του studio album. Το κομμάτι λέγεται ότι το έχει γράψει πιο παλιά, βέβαια, πολύ πιο παλιά, ακόμα από την εποχή των Dire Straits, αλλά δεν μπήκε στη λίστα κάποιου album των Dire Straits. Οπότε και εκείνος βρήκε την ευκαιρία να το βάλει στο δικό του το album, το One Deep River, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα, το 2024. Το συγκεκριμένο κομμάτι κυκλοφόρησε ως ψηφιακό single εν ώψη της έκδοσης του δίσκου. Χαρακτηρίζεται από το γνώριμο χαλαρό ρυθμικό country rock στυλ του καλλιτέχνη με το χαρακτηριστικό finger picking παίξιμο του στην κιθάρα, ενώ οι στίχοι πραγματώνονται γύρω από την πολυπλοκότητα της διαχείρισης των πραγμάτων και την ανάγκη για βοήθεια στην καθημερινότητα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, καθότι ζούμε σε μια κοινωνία που είναι σκληρή, οπότε θα πρέπει αυτός που έχει το πρόβλημα να βρει αυτή τη δύναμη να ζητήσει βοήθεια. Το άλμπουμ One Deep River, η παραγωγή το οποίο έγινε από τον ίδιο τον Knopfler και τον επιχρόνια συνεργάτη του Guy Fletcher, ηχογραφήθηκε στα British Groove Studios στο Λονδίνο και συγκεντρώθηκε εκεί μια ομάδα έμπειρων μουσικών όπως ο μπασίστας ο Glenn Wolf, ο Ian Thomas στα drums, και όλη αυτή η δουλειά κατάφερε να φτάσει στις κορυφαίες θέσεις των charts σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και βέβαια μπήκε και στα 5 πρώτα του Ηνωμένου Βασιλείου, έτσι για τη στατιστική και την ιστορία. Τώρα θα πάμε να πάρουμε μια πικρή γεύση, το Bitter Taste, μια σύνθεση του Billy Idol, αγαπημένος τουλάχιστον της νεότητάς μου. Ακροβατούσε μεταξύ της punk και της rock μουσικής. Έγινε αρχικά γνωστός με ένα εξαιρετικό συγκρότημα, τους Generation X, τη δεκαετία του 70, και στη συνέχεια σημείωσε τεράστια solo καριέρα στη δεκαετία του 80. Το Bitter Taste περιλαμβάνεται στο EP εκτεταμένης διάρκειας EP με τίτλο Roadside. Είχε κυκλοφορήσει το 2021. Το συγκεκριμένο κομμάτι κυκλοφόρησε στο lead single του EP σε παραγωγή του Butch Walker και συνοδεύεται και από την χαρακτηριστική κιθάρα του επί δεκαετίες στενού συνεργάτη του Idol, του Steve Stevens. Οι στίχοι του Bitter Taste έχουν έντονα βιογραφικό χαρακτήρα, καθώς ο καλλιτέχνης αναφέρεται άμεσα για πρώτη φορά στη δισκογραφία του στο σοβαρό και σχεδόν μοιραίο ατύχημα που είχε με τη μοτοσυκλέτα του το 1990 στο Los Angeles. Αποτυπώνει έτσι με αυτόν τον τρόπο τον αναστοχασμό, τη λύτρωση και την νέα ευκαιρία που του δόθηκε στη ζωή μετά από εκείνη την εμπειρία.

Αυτό ήταν το Nature Boy. Δεν έχει καμία σχέση με το μόνιμο ή συνώνυμο μάλλον jazz standard του Eden Ahbez. Είναι μια σύνθεση του Nick Cave και του φυσικά η εκτέλεση των Bad Seeds. Ένα σχήμα το οποίο σχηματίστηκε στη Μελβούρνη το 1983 μετά τη διάλυση των Birthday Party. Περιλαμβάνεται το κομμάτι αυτό στο 13ο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Abattoir Blues, κάθετος Delir ο Φορφέος, που ουσιαστικά για πολλούς κριτικούς τότε ήτανε η συγχώνευση δύο άλμπουμ σε ένα, κρατώντας το κάθε άλμπουμ την δική του θεματική ενότητα. Δηλαδή, το πρώτο μέρος, το Abattoir Blues, είναι πιο δυναμικό και προσανατολισμένο στο rock, ενώ το δεύτερο, Delir ο Φορφέος, είναι πιο μελωδικό και ακουστικό. Είναι μάλιστα και ο πρώτος δίσκος της μπάντας μετά την αποχώρηση ενός από τα ιδρυτικά μέλη του Blixa Bargeld, με τον Warren Ellis να αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο. Ηχογραφήθηκε στο Παρίσι με παραγωγό τον Nick Lowney και ξεχωρίζει για την εκτεταμένη χρήση μιας χορδίας των London Community Gospel Choir στα φωνητικά. Λοιπόν, το κομμάτι που ακούσαμε έτσι αποτελεί μέρος του Delir ο Φορφέος. Η παραγωγή, όπως σας είπα, έγινε από το Nick Lowney στα στούντιος Ferber στο Παρίσι. Το άλμπουμ γνώρισε μεγάλη εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία. Έφτασε στην κορυφή σε πολλές χώρες και βέβαια και στην Αυστραλία. Και εμείς θα πάμε να γνωρίσουμε και ένα πρώην μέλος των Bad Seeds, τον Barry Adamson, ο οποίος είναι πολυπράγμονας, είναι Βρετανός, είναι μπασίστας, είναι τραγουδιστής, είναι συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής και πρώην μέλος εμβληματικών συγκροτημάτων, όχι μόνο των Bad Seeds, συγκροτήματα όπως η Magazine, η Visage. Λοιπόν, το κομμάτι αυτό, το Broken Moments, είναι μια σύνθεση που περιλαμβάνεται στο προσωπικό του studio album με τον τίτλο Cut to Black. Κυκλοφόρησε το 2024, σχετικά πρόσφατα. Αυτό το κομμάτι, το οποίο ξεχωρίζει για τον ατμοσφαιρικό σκοτεινό pop soul χαρακτήρα και τα πλούσια πνευστά, γράφτηκε, ενορχιστρώθηκε και ηχογραφήθηκε εξ ολοκλήρου από τον ίδιο τον καλλιτέχνη στο δικό του στούντιο, στο Brighton, αντικατοπτρίζοντας θεματικά τις ανθρώπινες σχέσεις και τον χρόνο που περνά. Το album Cut to Black αποτέλεσε την πρώτη ολοκληρωμένη solo δουλειά του Adamson μετά από 8 χρόνια, συγκεντρώνοντας ευγενείς και ευμενείς κριτικές για τον κινηματογραφικό του ήχο, το συνδυασμό ειδών όπως το rock και jazz, αυτό το σκοτεινό pop, αλλά και τα βαθιά εκφραστικά φωνητικά του Barry Adamson.

Αυτή ήταν η Primal Scream. Επικεφαλής ο τραγουδιστής ο Bob Gillespie και η Θηνονούς, και το τραγούδι λέγεται Moving On Up, μια σύνθεση η οποία περιλαμβάνεται στο εμβληματικό τρίτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Screamadelica. Είχε κυκλοφορήσει το 1991, για εσάς που είχατε ζήσει τη δεκαετία του 90, ήταν μεγάλη επιτυχία. Ήταν και το εναρκτήριο σίγγλ του δίσκου. Γράφτηκε από τον Bob Gillespie, τον Andrew Innes και τον Robert Young, ενώ η παραγωγή του έγινε από τον διάσημο Άγγλο DJ τότε και παραγωγό Andrew Weatherall. Μουσικά το τραγούδι συνδυάζει στοιχεία από κλασικό, και από κλασικό rock και indie pop και gospel στοιχεία, γιατί ακούστε τη χορδιούλα χάρη στη συμμετοχή της τραγουδίστριας Dennis Johnson στα backing φωνητικά. Acid jazz επιρροές, αποτυπώνοντας τον πρωτοποριακό ήχο του άλμπουμ που γεφύρωσε τη rock σκηνή με την κουλτούρα των club. Το Screamadelica γνώρισε τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία. Νομίζω είχε κερδίσει και ένα Mercury Prize το 1992. Και νομίζω ότι το Moving On Up ήταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και διαχρονικά κομμάτια της βρετανικής μουσικής σκηνής στις αρχές της δεκαετίας του 90.

και τον Τόπερ Χέντον. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο εμβληματικό τρίτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο London Calling. Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι το πρώτο στην ιστορία της μπάντας που γράφτηκε και τραγουδήθηκε εξ ολοκλήρου από τον Σίμονον, ο οποίος μεγάλωσε στον Brixton του Λονδίνου και ξεχωρίζει για τον έντονο reggae και dub ήχο του. Είχαν επιρροές σε κλάσσα από τη reggae μουσική. Οι στίχοι αντικατοπτρίζουν τις κοινωνικές εντάσεις, τη φτώχεια και την αστυνομική βία στην περιοχή του Brixton. Μάλιστα προμήνυαν και τις ταραχές που ξέσπασαν τελικά το 1981. Η παραγωγή του άλμπουμ έγινε από τον Guy Stevens στα ιστορικά Wessex Sound Studios που έχουν έτσι φιλοξενήσει πολλά punk συγκροτήματα. Και αυτή η παραγωγή και τα στούντιος βοήθησαν στη δημιουργία ενός πολυδιάστατου ήχου που ανέμιξε το punk με το ska και το rockabilly, τη jazz και το reggae, οδηγώντας το London Calling, όλο το άλμπουμ δηλαδή, να αναγνωριστεί παγκοσμίως ως ένας από τους σπουδαιότερους και πιο επιδραστικούς δίσκους όλων των εποχών στην ιστορία της μουσικής.

δεν θα μπορούσαν να λείψουν οι αγαπημένοι μου specials από αυτήν την εκπομπή. Και αυτό το κομμάτι που ακούσαμε, το Message to You Rudy, είναι μια διασκευή του ομώνυμου σκα κομματιού του Danny Livingston. Είχε γραφτεί το 1967 και βέβαια ηχογραφήθηκε από, σε αυτή τη μορφή που το ακούτε, από, που το ακούσατε μάλλον, από το βρετανικό συγκρότημα του Specials. Ήταν πρωτοπόροι του μουσικού κινήματος Two Tone που ένωσε το punk με το ska. Ιδρύθηκαν το 1977 στο Coventry από τον Jerry Dammers, με βασικά μέλη μεταξύ των άλλων τον τραγουδιστή Terry Hall και τον κιθαρίστα Linval Golding. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο ομώνυμο ντεμπούτο στούντιο άλμπουμ τους The Specials. Κυκλοφόρησε το 1979. Το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο κυκλοφόρησε ως single, έγινε τεράστια επιτυχία. Ξεχωρίζει για τη συμμετοχή των θρυλικών τζαμαϊκανών μουσικών Ρίκο Ροντρίγκες στο τρομπόνι και τον Ντικ Άτον στην τρομπέτα, ενώ οι στίχοι του αποτελούν μια προειδοποίηση προς τους νεαρούς παραβάτες, τους Root Boys, να αλλάξουν τρόπο ζωής και να σκεφτούν το μέλλον τους. Η παραγωγή του άλμπουμ έγινε από τον Elvis Costello, παρακαλώ, ο οποίος βοήθησε να αποτυπωθεί αυτή η ομοίη, γεμάτη ενέργεια, πολιτικοποιημένη αισθητική της μπάντας. Λοιπόν, και εμείς βέβαια το ακούσαμε σε μια remastered έκδοση από το 2015, που νομίζω το δεν χαλάει τίποτα από τη ζεστασιά του ήχου που είχε το πρωτότυπο βινήλιο. Και θα πάμε και στους εξαιρετικούς Charlatans, στην πρώτη μεγάλη επιτυχία τους, το The Only One I Know. Δημιουργήθηκε το συγκρότημα αυτό, οι Charlatans δηλαδή, το 1988 στα West Midlands και καθιερώθηκε από τη χαρακτηριστική φωνή του Tim Burgess. Και φυσικά το φοβερό παίξιμο του Rob Collins στο Hammond. Περιλαμβάνεται το The Only One I Know, που είναι ιστορικό κομμάτι, στο ντεμπούτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Some Friendly. Είχε κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ το 1990. Το The Only One I Know κυκλοφόρησε ως αυτόνομο single πριν από την έκδοση του δίσκου ως προπομπός, αλλά ενσωματώθηκε σε μεταγενέστερες εκδόσεις του. Περιέχει στιχουργικές αναφορές στο ποίημα Everyone I Know, που είναι ένα παραδοσιακό ποίημα τον, που λένε τον Native Americans, και μουσικά βασίζεται σε ένα χαρακτηριστικό R&B riff επηρεασμένο από το You're No Good των Swinging Blue Jeans. Η παραγωγή του άλμπουμ έγινε από τον Chris Nagel στα στούντιο ενός ορεινού ουαλικού χωριού που λέγεται Monmouth. Με το δίσκο να σημειώνει τεράστια εμπορική επιτυχία, έφτασε μέχρι και στο νούμερο 1 των βρετανικών charts. Και νομίζω ότι το Only One I Know είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και διαχρονικά κομμάτια του μουσικού κινήματος του Manchester και της βρετανικής indie σκηνής των αρχών της δεκαετίας του 90. Λοιπόν, και επίσης, έτσι, επειδή τώρα κοίταξα το ρολόι, φτάνουμε προς το τέλος. Νομίζω ότι θα είναι και το τελευταίο κομμάτι που θα παίξουμε. Δεν ξέρω αν θα παίξει και αυτή η καταπληκτική έκδοση του Passenger του Iggy Pop από τους Suxy and the Bunches. Μάλλον από τη Suxy and the Bunches. Κάπου εδώ θα σας χαιρετήσω και θα ευχηθώ καλό απόγευμα και καλό βράδυ σε όλους σας. Μην αλλάξετε συχνότητες, μείνετε συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ, εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, διότι θα σας πάμε προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη από την ΕΡΤ Οριστιάδας. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, ευχές για ένα καλό απόγευμα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Δεκτή έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου την παραίτηση που υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο οποίος επικαλείται προσωπικούς λόγους και την επιστροφή του στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Η παραίτηση του κ. Μπακογιάννη έρχεται λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος διαφθοράς σε πόλεοδομικές υπηρεσίες, υπόθεση που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών. Η παραίτηση με την επίκληση προσωπικών λόγων και επιστροφή σε ακαδημαϊκά καθήκοντα και η παραπομπή εκ μέρους του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν κλείνει το θέμα, ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Η ανάπτυξη 2% το πρώτο τρίμηνο του 2026 οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας για τους πολίτες, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του δεύτερου διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος είναι η πληρέστερη παρέμβαση που έχει γίνει από την κρίση και μετά. Το Ιράν παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά την ανακοίνωση παύσης των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, με τον Ιρανό πρόεδρο να προειδοποιεί παράλληλα ότι η χώρα του δεν έχει εγκαταλείψει το πεδίο των μαχών. Η άμυνα και η διπλωματία είναι δύο πυλώνες της εθνικής ισχύως. Δεν έχουμε εγκαταλείψει ούτε το πεδίο των μαχών, ούτε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έγραψε ο Μασούτ Πεζεσκιάν στο X. Λίγο νωρίτερα, το μεικτό επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ. Από πλευράς τους, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εάν η Τεχεράνη δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα, αναφέρουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο Μπένζαμιν Νετανιάχου και ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία πριν ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ισραήλ και το Ιράν επιδιώκουν άμεση κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με το Ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, το Ισραήλ έπαυσε τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, ο Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις της Χεζμπολά σε Ισραηλινές πόλεις, το Ισραήλ θα επιτεθεί στα νότια προάστια της Βηρυτού. Προθεσμία για να απολογηθεί την 5η, 11 Ιουνίου, έλαβε από τον ανακριτήριο 37χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Το ενδεχόμενο 37χρονος Παλαιστίνιος να έχει σχέση με δίκτυο που προετοίμαζε τρομοκρατικά χτυπήματα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, άφησε ανοιχτό ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σχολιάζοντας το πρωί την υπόθεση στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά, αποδίδοντας αυτή την εκδοχή σε στρατηγική στροφή της Χαμάς. Τουλάχιστον 32 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών. Επετειακή συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 9 απόψε το βράδυ στο προαυλίο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά.
0: καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, στην Αττική γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς, ίδιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι,
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
2: Στη μεριά του ανέμου.

0: μεριά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Χαίρετε, χαίρετε σε όλους σας. Καλή εβδομάδα επίσης. Απογευματάκι Τετάρτης. Εγώ βιάζομαι. Δευτέρας. Δευτέρας 8 Ιουνίου. Με το θερμόμετρο να είναι αρκετά υψηλά αυτή την ώρα, γύρω στους 31-32 βαθμούς Κελσίου, εδώ στα βόρεια κομμάτια του Νομού Εύρου, αλλά και γενικότερα στη χώρα, εκεί η θερμοκρασία συμπλήν. Είναι εκπομπή προς τη μεριά του ανέμου. Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο μέχρι τις 5. Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Έρτο Ρεστιέδες και παράλληλα Έρτ Κομωτινής Καβάλες και Σερών μαζί μας. 25-52-022-751 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Προς τη μεριά του ανέμου, Γιάννης Κυριλίδης, συναντιόμαστε με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook. Μας ακούτε από τις συχνότητές μας ή από το erteco.gr. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε την ευκαιρία, για φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε ένα πολύ αγαπημένο ερμηνευτή με μια ιστορία που ξεκινάει από τα παλιά, από την εποχή που ήταν μέλος του πολύ θρυλικού συγκροτήματος των One, και αναφέρομαι στον Πάνο Τσερπέ, ο οποίος θα μας παρουσιάσει την τελευταία του μουσική πρόταση με τίτλο «Όλα στα χαρίζω». Στο πρώτο μέρος εκπομπής θα ακούσουμε κάποια καινούργια αλλά και παλιότερα τραγούδια. Αρχίζει γενομένες με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε, έχει κανένα μήνα ούτε καν, 13 Μαΐου ήταν όταν κυκλοφόρησε επίσημα ένα νέο βαθιά συναισθηματικό τραγούδι από τη σπουδαία Γιασμίν Λεβί. Η Γιασμίν Λεβί, η οποία με αυτό το τραγούδι εκφράζει την αγάπη, την νοσταλγία αλλά και την αφοσίωσή της στη χώρα μας, καθώς το τραγούδι λέγεται «Ελλάδα μου». Η ίδια το αφιερώνει σε όλες τις βασανισμένες ψυχές που αναγκάστηκαν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους από την αρχή σε ένα ξένο τόπο, κουβαλώντας πάντα μέσα τους τη σιωπηλή οδύνη και τις αναμνήσεις της πατρίδας τους. Επίσης, περιγράφει η Γιασμίν Λεβί το τραγούδι ως ένα προσωπικό της δώρο και προς τη Σερβία, τη χώρα που την υποδέχτηκε με μεγάλη θέρμη, αλλά και ως ένα δώρο από τη Σερβία προς την αγαπημένη της αδελφή, την Ελλάδα. Ελλάδα μου λοιπόν, με την κορυφαία Γιασμίν Λεβί, ελάτε να τα ακούσουμε.

τη σπουδαία Γιασμίν Λεβή. Πολύ γνωστή στη χώρα μας βέβαια και μέσα από τις συνεργασίες που έχει κάνει. Πλέον ζει στη Σερβία, έχει και σερβική υπηκότητα, διπλή μάλιστα με αυτήν της Ισραηλινίστα, αναγνωρίσιμη με αυτήν την εξαίρετη φωνή της, αλλά και τα ισπανοεβραϊκά τραγούδια με την ανάμιξη φλαμέγκο και μεσανατολικών έτσι επιρροών πάντα στις, στα τραγούδια που μας παρουσιάζει τόσα χρόνια. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα και πάμε σε ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Νομίζω πως σήμερα θα το δείτε και στο YouTube να φιγουράρει και αναφέρομαι στην Ηχογένεια. Είναι το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του Απών. Ο Απών, ο οποίος γράφει στίχους, γράφει μουσική των κομματιών 9 στο άλμπουμ. Θα βρείτε τραγούδια του, μεταξύ αυτών και το τελευταίο βράδυ που επέλεξα να ακούσουμε.

Ένα λοιπόν από τα τραγούδια του Απόν από το νέο του άλμπουμ ήχο. Να αυτό μου κάνετε, ξεχνάω και το τίτλο του άλμπουμ, θα το βρω όμως, που θα πάει, από, λοιπόν, ηχογένεια. Τώρα, αυτό που μόλις ξεκίνησε έρχεται από τον χειμώνα του 2015, νομίζω λίγο πριν τα Χριστούγεννα εκείνης χρονιάς είχε κυκλοφορήσει ο δίσκος της Ελεονόρα Ζουγανέλη «Μ' αγαπούσες και άνθιζε», το ομότιτλο σε μουσική του Μίνο Μάτσα και σε στίχους της Ελένης Φωτάκη.

Πάμε τώρα σε ένα υπέροχο άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από λίγα χρόνια και βασιζόταν ολόκληρο σε μελωδίες του κορυφαίου Ιταλού συνθέτη, του Νικολά Πιοβάνι. Βασισμένο το άλμπουμ στην βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «Η ζωή είναι ωραία». Την έχετε δει, φαντάζομαι, λίγο πολύ όλοι σας. Και έρχεται λοιπόν στα ελληνικά να συναντηθεί ο Νικολά Πιοβάνι με τη Λίνα Νικολακοπούλου αυτή τη φορά και τον υπέροχο Θοδωρή Βουτσικάκη. Ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίζουν μέσα από το άλμπουμ είναι αυτό το τόσο τρυφερό «Αγάπη της καρδιάς μου».

0: Αυτές οι πιο σπουδαίες φωνές στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού, Θοδωρήτου Τσικάκης, όπως και ο τενόρος Σταύρος Αλαβασόπουλος που έρχεται για να κλείσει το πρώτο μέρος της εκπομπής. Ο τενόρος, ο οποίος έχει κατακτήσει και το κοινό της Ευρώπης και όχι μόνο, μέλος της εθνικής λυρικής σκηνής. Εδώ σε διαφορετικό ρόλο.
1: Όλα γίναν φωτεινά.
0: Το όνειρο αληθινό σε μουσική δικιά του και στίχους.

αδιόρθωση επιτρέπεται, φαντάζομαι. Η μουσική είναι του Νίκου Μπερτζάνου. Η στίχη της αγαπημένης Βίκης Γεροθόδου. Σταύρος Αλαμπασόπουλος, Όνειρο Αληθινό. Διαφημίσεις μετά από το τραγούδι.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο.
5: Ειδήσεις με ρυθμό.
4: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
4: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες.
7: και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Είναι το δίκτυο των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, δηλαδή Ορεστιάδα, Κομωτινή, Καβάλα και Σέρρε, σε κοινό πρόγραμμα και αυτή την ώρα με τον Γιάννη Κερλίδη στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος μαζί μου στη φροντίδα του ήχου. Πόσο χαίρομαι σήμερα που ταξιδεύουμε μαζί για να θυμηθούμε να γνωρίσουμε το νέο ήχο του Πάνου Τσερπέ, γιατί εγώ έτσι το βλέπω τουλάχιστον. Το γνωρίσαμε στα τέλη της δεκαετίας του 90, ήταν μέσα από το πρώτο τόσο πετυχημένο ελληνικό boy band συγκρότημα του Σουάν. Εξελίσσεται στο χρόνο, φτάνει στο σήμερα με αναζητώντας και ο ίδιος νέους μουσικούς δρόμους και έρχεται με αυτό εδώ το κομμάτι, να το πω κομματάρα. Πάνο, καλησπέρα και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας εδώ σήμερα.
1: Καλησπέρα Γιάννη μου, καλησπέρα Άγγελε.
0: Έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Έχουμε καιρό να τα πούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την παρέα που θα κάνουμε. Να δώσω φιλιά σε όλο τον κόσμο έτσι που μας ακούει. Και την παρέα που θα κάνουμε, είπα.
0: Έτσι.
1: Ναι. Έτσι. Τι άξεστε, μου διάξεστε.
0: Τίποτα. Πώς σε βρίσκω, τι κάνεις φίλε?
1: Είμαι πάρα πολύ ωραία, είμαι πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Είμαι όλο αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει με το τραγούδι το καινούργιο, με τα τραγούδια τα καινούργια βασικά, γιατί δεν έχω μόνο ένα τραγούδι, έχω και ένα άλλο τραγούδι
0: που έρχεται.
1: Όχι που έρχεται.
0: Α, το προηγούμενο λες.
1: Είναι με τα παιδιά. Έχω το δικό μου το τραγούδι.
0: Σωστά.
1: Και έχω με τους Φουάν και τον Κωνσταντίνο Χρυστοφόρου το Disco DJ, το οποίο είναι ένα διαφορετικό αλλά μοναδικό κομμάτι. Χορευτικό και αυτό.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: πριν πάμε σε αυτό, πάμε να δούμε λίγο. Αυτό το κομμάτι πάνω είναι τόσο διαφορετικό και τόσο σύγχρονο παράλληλα. Έχει όμως και κάτι ψήγματα του παρελθόντος που μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Κοίτα να δεις. Έχει μια μικρή ιστορία το συγκεκριμένο κομμάτι. Ξεκίνησε για ένα τραγούδι το οποίο θα έβγαινε μετά το «Μη με ρωτάς», το οποίο ήταν ένα καλοκαιρινό κομμάτι. Αυτό θέλαμε να το βγάλουμε στα γενέθλιά μου. Αποφασίσαμε στη μέση της διαδρομής ότι αυτό θα το παρουσιάσουμε, θα το καταθέσουμε στη Eurovision. Τελικά δεν μας πήγε καλά η Eurovision.
0: Δεν προκρίθηκε εννοείς, ναι.
1: Όχι, δεν προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Όμως εκεί δεν σταματήσαμε, οπότε ξαναμπήκαμε στο στούντιο. Αλλάξαμε τη μελωδία λίγο, κρατήσαμε τον ίδιο ήχο, έτσι αυτό που είχαμε καταφέρει να φτιάξουμε μέχρι το σημείο της Eurovision.
0: Ναι.
1: Και τελικά το αποτέλεσμα ήταν αυτό το οποίο περιγράφεις εσύ. Mm-hmm. Είχαμε και εμείς αυτή την έκπληξη, το ότι τελικά είναι ένα κομμάτι το οποίο παρουσιάζει ένα καινούργιο ήχο, με ένα καινούργιο τρόπο τοποθέτησης των μουσικών οργάνων μέσα σε όλη αυτή τη μελωδία που φτιάξαμε μαζί με τον Κυπριανό. Mm-hmm. Και βέβαια και με τον στίχο, ο οποίος είχε άλλη ονομασία στην αρχή. Τελικά λέω, θα το πούμε, όλα στα χαρίζω. Γιατί τυχαία, όπως τραγούδαγα ξανά το κομμάτι, μας έκανε κλικ το όλα στα χαρίζω. Και νομίζω ότι έχει γίνει ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να το δωρήσεις παντού.
0: Εντελώς.
1: Να το δωρήσεις στους ανθρώπους που αγαπάς, στους ανθρώπους που μισείς και συγχωρείς, στους ανθρώπους που προσπαθούν με πολύ κόπο να αντέξουν τις δυσκολίες της ζωής τους, ώστε να δώσουν τόπο σε αυτό το οποίο, έτσι, στην κούραση που έχουν και να πούνε «Δε ζωή, πάρ' τα όλα, στα χαριζώ, εντάξει, αφού με έχεις ακόμα γερό και δυνατό και μπορώ έτσι να συνεχίσω τη ζωή μου και να κάνω αυτό που μπορώ, να προσπαθήσω για εμένα, για την οικογένειά μου, για τους ανθρώπους που αγαπάω», είναι πολύ σημαντικό.
0: Κοίταξε.
1: Αυτό όλο έγινε με πολύ αγάπη και σε εισαγωγικά τυχαία. Δηλαδή, εμείς απλά βγάλαμε αυτό το οποίο αισθανθήκαμε και τελικά μετατράπηκε σε κάτι το οποίο... Εγώ προσωπικά, όταν βλέπω το βίντεο κλιπ το καινούριο, το οποίο όλο ήρθε μέσα σε μία ώρα.
0: Σιγά.
1: Γύρισα μόνος μου.
0: Τι λες τώρα.
1: Και νομίζω ότι, όπως μου είπαν κιόλας όσοι το είδαν το βίντεο κλιπ, το χαίρεσαι. Το χαίρομαι. Πραγματικά το χαίρομαι. Είναι πραγματικά ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ το οποίο μου φτιάχνει τη διάθεση.
0: Έχει πάνω αυτό το...

0: να μπορέσεις να συγχωρέσεις τον εαυτό σου. Νομίζω η συγχώρεση ξεκινάει μέσα μας. Αν δεν μπορέσουμε να συγχωρέσουμε εμάς για την επιλογή που έχουμε κάνει, για τον άνθρωπο που έχουμε επιλέξει, για την κατάσταση που έχουμε επιλέξει, όσο και να συγχωρέσουμε τον υπόλοιπο κόσμο, δεν θα αλλάξει τίποτα. Πάντα θα υπάρχει αυτός ο θυμός, πάντα θα υπάρχει αυτή η αγωνία, πάντα θα υπάρχει αυτό το κάτι δεν έκανα, τι δεν έκανα, τι δεν είπα, τι. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι αυτό απαντιέται μόνο με το να καταλάβουμε το δικό μας το λάθος πρώτα απ' όλα, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό το οποίο συμβαίνει. Ούτως ή άλλως, οι ψυχολόγοι λένε ότι για να μπορέσεις να λύσεις ή να δεις ένα πρόβλημα, πρέπει πρώτα να το αποδεχτείς.
1: Σωστά.
0: Αυτό συμβαίνει. Αυτό
1: Σωστά.
0: το κάνω. Αν δεν το κάνεις αυτό το πράγμα, δεν νομίζω ότι μπορείς να ξεπεράσεις ποτέ αυτή την κατάσταση και αυτό το συνέστημα το οποίο έχει.
1: Αυτό είναι μια πράξη δύναμη που μου περιγράφεις, αλλά το θέμα είναι πρώτα να βρούμε τη δύναμη για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
0: Να σου πω κάτι. Είναι στον καθένα μας. Πόσο
1: έτσι,
0: ξύλα δεν έχει. Πόσο ξύλα άμα δεν έχεις πολύ ξύλο.
1: Έτσι είναι. Τώρα αυτό που είπες με τους ψυχολόγους, θυμάμαι, κουβέντιαζα με μια μεγάλη ηλικία κυρία πρόσφατα για ένα άλλο θέμα που είχε τέλος πάντων και τη συγχώρηση ενδιάμεση. Και πού ξέρουν οι ψυχολόγοι, μωρέ, τώρα αυτοί. Καταλαβαίνεις τώρα.
0: Έλα. Αλλά το θέμα είναι ότι και οι ψυχολόγοι τα συμπεράσματά τους τα βγάζουν μέσα από... πώς το λένε, από καταστάσεις, μέσα από πράγματα τα οποία έχουν μελετήσει, τα οποία είναι μέσα από τη ζωή και πάλι.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, το να σου λέει ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να αναγνωρίσεις ότι ναι, πίνω πολύ ή καπνίζω πολύ.
1: Μαθαίνω τώρα, τα λάθη μου που λες.
0: Πράγματα.
1: Ναι. Αυτό.
0: Αν λοιπόν δεν καταλάβεις ότι αυτό το πράγμα έχει φτάσει στο σημείο να σου κάνει κακό
1: έτσι.
0: Και εξακολουθείς να διαφορείς και να λες όχι ρε, τώρα τι λες, τραγώνω το τσιγάρο. Έτσι καλά, με το ποτό, με την κακοποιητική σχέση. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Δεν είπε κανείς ότι είναι εύκολο.
1: Mm-hmm.
0: Όλοι έχουμε περάσει από αυτά τα πράγματα, όλοι έχουμε περάσει από μια σχέση η οποία είναι κακοποιητική, είναι χειριστική. Οπότε όσο πιο γρήγορα, γιατί πλέον έχουμε και τη δυνατότητα να έχουμε τόση πληροφορία που μπορούμε να αναγνωρίσουμε πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα και να ταυτιστούμε με καταστάσεις και με εικόνες που βλέπουμε που σίγουρα μπορούν να μας βοηθήσουν πιο εύκολα να μπορέσουμε να βρούμε τον εαυτό μας και το τι είναι τελικά αυτό που χρειαζόμαστε για αυτόν τον εσωτερικό Πάνο, Γιώργο, Άγγελο,
1: Γιάννη κτλ.
0: Ναι.
1: Να σου πω, κάπου στο στίχο λέει ότι θα μάθω να αγαπάω. Αυτό ακούγεται σαν υπόσχεση από τη μια, από την άλλη όμως τελικά αναρωτιέται κανείς, η αγάπη μαθαίνεται.
0: Ναι.
1: Μαθαίνεται.
0: Μαθαίνεται. Μαθαίνεται γιατί είναι από τα πιο αγνά συναισθήματα, αλλά επειδή αυτό το συναίσθημα δεν κυκλοφορεί μόνο μέσα μας, μεταδίδεται και στον κόσμο, πρέπει να μάθουμε να μπορούμε να δίνουμε και να λαμβάνουμε. Αν δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτή τη διαδικασία, εκεί δημιουργείται ένα μικρό θεματάκι το οποίο αργότερα μας δημιουργεί μια ανασφάλεια, μια παρεξήγηση, κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνουμε.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε γι' αυτό λένε ότι η εμπειρία είναι κάτι το οποίο σε βοηθάει να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στις δυσκολίες της ζωής. Μέσα στις δυσκολίες της ζωής είναι να μπορέσεις να αποδεχτείς ότι αγαπάς τον κόσμο, αγαπάς εσένα και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει με τρόπο καταπιεστικό.
1: Mm-hmm.
0: Πρέπει ο άλλος να μπορεί να δεχτεί την αγάπη που του δίνεις. Αν δεν τη δεχτεί, τότε δημιουργείς μια κατάσταση η οποία δεν βοηθάει πουθενά. Ο μόνος τρόπος λοιπόν για να μπορέσει να έρθει αυτό το πράγμα και να γίνει καλά είναι να μπορέσεις να μάθεις από αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Να μάθεις να αγαπάς.
1: Mm-hmm.
0: Και πιο πολύ να μάθεις να αγαπάς τον εαυτό σου.
1: Άμα από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα.
0: Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν ψάχνουμε το άλλο μας μισό. Πρέπει πρώτα να είμαστε εμείς ολόκληροι για να βρούμε ένα άλλο ολόκληρο και να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο ολόκληρο.
1: Πόσο
0: δίκιο έχεις. Το άλλο μας μισό.
1: Έτσι είναι. Πάνω, για πες μου τώρα λίγο. Έλεγες και νωρίτερα ότι το κομμάτι αυτό το δώσατε, μάλλον τέλος πάντων το στείλατε για την Επιτροπή για την Eurovision. Ποια ήταν η διαφοροποίηση μουσικά εδώ, γιατί βλέπω έναν, όπως είπες και εσύ λίγο πριν, έχουμε έναν άλλο ήχο, ο οποίος είναι και λίγο funk και λίγο dance, έντονα rock.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το κομμάτι όταν έφυγε από το στουντιακό μέρος του.
1: Ναι, ναι.

0: στη διαδικασία να παίξουν live μουσική.
1: Μάλιστα. Α, ξαφνικά, κατάλαβα τι λες.
0: Ξαφνικά έφυγε όλο.
1: Κατάλαβα.
0: Άλλαξε πολλά πράγματα.
1: Σωστά.
0: Αρχικά να σου πω ότι ο κάθε μουσικός ο οποίος έπαιζε, πάθαινε κάτι. Mm-hmm. Γούσταρε πάρα πολύ. Mm-hmm. Και ήταν μοναδικό αυτό το πράγμα, γιατί ξέρεις τώρα, οι μουσικοί έχουν, όπως και όλοι οι καλλιτέχνες, δεν υπάρχει παρθενογέννηση.
1: Φυσικά.
0: Υπάρχει κάτι το οποίο εξελίσσεται μέσα από τα αυτιά του καθενός και το ταλέντο το οποίο έχει. Το ότι εμείς δώσαμε ένα demo, ένα κομμάτι, και ο καθένας ήθελε να βάλει τη δική του πινελιά, πραγματικά στην αρχή δεν το κατάλαβα πόσο σημαντικό ήταν, αλλά όταν ακούσαμε το τελικό αποτέλεσμα, μείναμε έκπληκτοι με τον Κυπριανό. Και ήταν, δηλαδή λέμε τώρα, οκ. Okay. Δηλαδή φαντάζομαι ότι ο Κυπριανός μου λέει, να σου πω ρε Πανώ, μήπως είναι λίγο too much αυτό, μήπως είναι υπερβολικό όλο αυτό. Του λέω, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ό,τι και να είναι, εγώ το ακούω αυτό το κομμάτι και θέλω να σηκωθώ να χορέψω.
1: Έτσι.
0: Χαμογελάω σαν να είμαι χαζός, σαν να ερωτεύτηκα πρώτη φορά και κοιτάω τον τοίχο και λέω, αυτή η κουκίδα στον τοίχο είναι πάρα πολύ ωραία. Κοίτα να δεις, θα το πάμε και ούτως ή άλλως πάντα κάναμε κάτι, πώς το λένε, κάτι δοκιμαστικό. Πάντα δοκιμάζαμε τη χημεία που έχουμε μεταξύ μας. Mm-hmm. Γιατί να μην το συνεχίσουμε. Στο τέλος, εμείς τουλάχιστον θα είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό που κάναμε,
1: έτσι,
0: αυτό που βγάλαμε.
1: Έτσι.
0: Και νομίζω στην τελική αυτό έχει και σημασία. Και αν κάποια στιγμή αυτό το πράγμα φτάσει στα αυτιά και στα μάτια των ανθρώπων, mm-hmm, ξέρεις κάτι, ή εκτιμάται ή απορρίπτεται.
1: Έτσι.
0: Εμένα με ενδιαφέρει ότι κατάφερα να παρουσιάσω κάτι το οποίο έχει μια αξιοπρέπεια και μπορώ να το μεταδώσω στον κόσμο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως σου λέω. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα είχαμε μια συναυλία το Σαββάτο που μας πέρασε με έναν άλλον σταθμό ραδιοφωνικό, mm-hmm, εδώ της Αθήνας.
1: Και με τα παιδιά λες ή μόνο σου?
0: Με τα παιδιά, μαζί με τα παιδιά.
1: Ναι, με τσουάν, ναι.
0: Και μπόρεσα και είπα το λασταχαρίζω.
1: Ναι.
0: Αυτή η ασυναίσθητη κίνηση του χορού που έτσι με κοιτάζανε και προσπαθούσαν να δω τι θα πω, πώς θα το τραγουδήσω για να το τραγουδήσω είναι μαζί μου. Τι να σου πω ρε φίλε, ήταν πραγματικά μαγικό. Ήτανε, για άλλη μια φορά, ίσως είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή που μπορεί να έχει ένας καλλιτέχνης, mm-hmm, το να μπορεί εκείνη τη στιγμή να αλληλεπιδρά με τον κόσμο και με αυτή την ενέργεια που υπάρχει μεταξύ μας. Mm-hmm. Είναι μοναδικό αυτό το πράγμα. Δεν περιγράφεται, αλλά αν δεις έτσι λίγο από τα story, λίγο από τα βιντεάκια τα οποία έχουν κυκλοφορήσει, είναι πραγματικά μια μοναδική στιγμή. Και βέβαια να σου πω ότι με τα παιδιά έχουμε γράψει και φορά, δηλαδή ο Γιώργος Θεοφανός έχει κάνει μια πάρα πολύ ωραία μια παρακαταθήκη για μας, mm-hmm, η οποία ο κόσμος δείχνει με τον καιρό να την εκτιμάει με έναν τρόπο μοναδικό, να φέρνει τα παιδιά του, δηλαδή μου περιγράφανε ένα σκηνικό να σου πω τώρα, όπου ξεκινάμε, ανεβαίνουμε πάνω στη σκηνή και είναι μια μαμά με το παιδί της 15 χρονών, ξέρω εγώ, η οποία με το που ξεκινάνε αρχίζει και χορεύει, σηκώνει χέρι, αυτό, εκείνο, το άλλο, είναι μέσα σε μια φάση, έχει ξαναθυμίσει τον εαυτό της πριν πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Και ο γιος της έχει σε δύσκολη σκηνή την προσπαθήνη και την βάζει στα χέρια, γιατί ντρέπεται. Δεν το καταλαβαίνει αυτό.
1: Αυτά είναι τι ωραία.
0: Λοιπόν, είναι μαγικό αυτό το
1: πράγμα. Έτσι είναι.
0: Έτσι. Είναι μαγικό.
1: Να
0: τώρα
1: πω...
0: το ότι.
1: Ναι,
0: μπορώ να λέω διάφορα.
1: Ολοκλήρωσε η σκέψη σου. Σιγά, μια κουβέντα χαλαρή.
0: Ήθελα να σου πω, ρε παιδί μου, ότι το ότι έχει συνδυαστεί αυτό το πράγμα τυχαία.
1: Ναι.
0: Με ένα τραγούδι που ο Κωνσταντίνος έγραψε, που λέγεται Disco DJ.
1: Ναι, ναι.
0: Που έγραψε ο ίδιος σε μουσική,
1: ναι,
0: σε στίχους στη Ροδούλα, η Παπαλαμπριανού.
1: Παπαλαμπριανού. Ναι.
0: Είναι πάλι μια μοναδική κατάσταση.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή ότι καταφέραμε, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που συμβαίνει αυτό το πράγμα, γιατί ο Κωνσταντίνος έγραψε ένα τραγούδι το οποίο αυτή τη στιγμή μπορεί να πεις ότι χαρακτηρίζει μια ωραία καινούργια εποχή.
1: Mm-hmm.
0: Μια εποχή που μας έχει λείψει. Αυτό το δίσκο το οποίο συμβαίνει ήταν μια εποχή που δεν το ζήσαμε πολύ. Ούτε εγώ το έχω ζήσει, mm-hmm, το δίσκο.
1: Εγώ το ζήσα και ξέρω πώς είναι.
0: Είναι μια πάρα πολύ ωραία εποχή.
1: Έτσι.
0: Και το ότι καταφέραμε και έχουμε φτιάξει δύο τραγούδια τα οποία έτσι νομίζω πιάνουν όλο το φάσμα.
1: Ακριβώς.
0: Μόνο λαϊκά δεν έχουμε μέσα. Είναι μοναδικό αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι μαγικό. Είναι
1: ναι,
0: μαγικό.
1: Έτσι.
0: Και είναι πάλι, καταλήγουμε σε αυτή την αποδοχή του κόσμου.
1: Αυτό πώς είναι, μια και αναφέρεσαι στον κόσμο τώρα. Από τα χρόνια των Ουάν μέχρι και σήμερα, έχει αλλάξει το κοινό?
0: Κοίτα να δεις, αυτό που έχει αλλάξει είναι ο τρόπος προσέγγισης.
1: Ναι.
0: Είναι ο τρόπος επικοινωνίας.
1: Ναι, ναι.
0: Φέτος. Τώρα πια είναι πολύ πιο εύκολο να επικοινωνήσεις με τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη, είναι πιο εύκολο να επικοινωνήσεις ο καλλιτέχνης με τον κόσμο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει μια μεγάλη διαφορά στον τρόπο που το αισθανόμασταν.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, υπήρχε αυτή η δυσκολία, υπήρχε αυτή η αναμονή, υπήρχε αυτό το δεν μπορείς να πάρεις τηλέφωνο κατευθείαν να της έλα να πεις εγώ στο μωρό σου, έλα μωρό μου τι κάνεις καλά. Έπρεπε να περιμένεις 12 ώρες μέχρι να γυρίσεις σπίτι και να της πεις μωρό μου είσαι καλά. Δηλαδή αυτό το πράγμα είχε μια αναμονή, μια γλυκιά αναμονή που έχει αλλάξει πια, αλλά έχει μια άλλη μαγεία πια.
1: Δηλαδή, και αν δεν χτυπούσε το τηλέφωνο, πω.
0: Ναι, και άμα δεν χτυπούσε το τηλέφωνο και που έχει είπα, το κρεβάτι με ρωτάει για το βράδυ, που έχει είπα.
1: Πράγματι.
0: Είναι και εγώ τώρα. Τρομερό άσμα.
1: Λοιπόν, με την κουβέντα φτάσαμε σχεδόν 4 λεπτά πριν από τις 5 και δεν θέλω να το κλείσουμε έτσι. Έτσι κι αλλιώς συναντιόμαστε κάθε φορά που έχεις κάτι να μας πεις πάνω και χαίρομαι πάντα γι' αυτό. Θέλω να μου πεις τι ετοιμάζεται όμως για το καλοκαίρι που έρχεται. Που είναι, είμαστε ήδη βουτιά, έχουμε κάνει βουτιά στο καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι ετοιμάζουμε αρκετά live τα οποία θα γίνουν σε όλη την, πώς το λένε, σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.
1: Τι ωραία.
0: Ακόμα βέβαια δεν έχουμε να ανακοινώσουμε κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες. Από μέρα σε μέρα περιμένουμε για να γίνει και αυτό. Και θα, βασικά, κοίτα να δεις, είμαστε σε μια φάση που θέλουμε να κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να παρουσιάσουμε και να μοιραστούμε τα καινούργια μας τραγούδια.
1: Έτσι.
0: Και με τα παιδιά και εγώ μόνος μου.
1: Και μόνος σου.
0: Θέλω πολύ, δηλαδή, αυτό το μόνος μου το έχω από την προηγούμενη παραγωγή που ήθελα έτσι πάλι πολύ έντονα να κάνω μια βόλτα σε όλη την Ελλάδα,
1: mm-hmm.
0: με το «Πες μου σ' αγαπώ». Ελπίζω ότι θα μου δοθεί αυτή η ευκαιρία και θα μπορέσω να κάνω αυτό το έστω και το Σεπτέμβριο, δεν ξέρω.
1: Μακάρι, θέλω να έρθω, στο εύκολο πραγματικά.
0: Βασικά, θέλω. Έχω μεγάλη ανάγκη. Θέλω να έρθω, γιατί ξέρω πόσο δύσκολα είναι για όλους τα πράγματα. Θέλω πάρα πολύ να έρθω και να σας σφίξω το χέρι. Σε όλο τον κόσμο, ο οποίος πραγματικά, ειδικά εσάς τους ανθρώπους που είστε μέσα στα ραδιόφωνα, που αντιλαμβάνομαι και ξέρω πόσο δύσκολο είναι το έργο που κάνετε κάποιες στιγμές, ήθελα έτσι να έρθω να σας σφίξω το χέρι, να πιούμε ένα καφέ και να σας πω από κοντά να ευχαριστώ, γιατί η δική σας στήριξη είναι πάρα πολύ σημαντική και για έναν καλλιτέχνη όπως εγώ που δεν γεννήθηκα από πλούσιο μπαμπά, οπότε προσπαθώ να τα κάνω και τα κάνω σχεδόν όλα μόνος μου. Είναι μεγάλη βοήθεια όλο αυτό το οποίο κάνετε ανατακτικά διαστήματα και κάθε φορά που βγάζω κάτι καινούριο. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάνω εγώ από καρδιάς, εύχομαι πολύ σύντομα να τα ξαναπούμε. Καλό καλοκαίρι να σου ευχηθώ και έτσι κι αλλιώς το «Όλες τα χαρίζω» είναι από τα πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια αυτής της περίοδου, να πούμε, γιατί θεωρώ όμως θα μείνει από εκείνα τραγούδια που θα μείνουν έτσι κι αλλιώς.
0: Μακάρι, μακάρι, από το στόμα στο Θεόντα αυτή και στον ακροατόν αυτή.
1: Έτσι, έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, Πάνο. Σε ευχαριστώ.
0: Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Yeah. Πάνο Στερπές, φίλες και φίλοι, «Όλες τα χαρίζω». Το τραγούδι από αυτό που φτιάξανε με τον Κυπριανό. Και όλα τα ωραία που μας είπε. Δικό σας λοιπόν αφιερωμένο. Θα μας πάει μέχρι και τις 5. Θα ξανασυναντηθούμε αύριο. Με διαφορετικό ήχο. Σε πρώτη μετάδοση ο Ευρυπίδης Νικολίδης, ο κορυφαίος σολίστ και βιρτουόζος του μπουζουκιού, θα μας παρουσιάσει το άλμπουμ «Θράκη, μάνα, γη με κορυφαίους καλλιτέχνες». Καλό βράδυ σε όλους.

0: χαριζώ.
1: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά στην περιοχή Υπεραχώρα της Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 17 οχήματα και 6 εναέρια μέσα αεροπλάνα και ελικόπτερο. Λόγω της εξέλιξης του μετώπου, ενεργοποιήθηκε το 112 με μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής της Υπεραχώρας στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Δεκτή έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύλου την παραίτηση που υπέβαλε ευνηδίως ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Η ανάπτυξη στο 2% το πρώτο τρίμηνο του 2026 οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας για τους πολίτες, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του δεύτερου διήμερου Συνεδρίου Ελλάδα 2030, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος είναι η πληρέστερη παρέμβαση που έχει γίνει από την κρίση και μετά. Το Ιράν παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά την ανακοίνωση παύσης των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, με τον Ιρανό πρόεδρο να προειδοποιεί παράλληλα ότι η χώρα του δεν έχει εγκαταλείψει το πεδίο των μαχών. Η άμυνα και η διπλωματία είναι οι δύο πυλώνες της εθνικής ισχύος. Δεν έχουμε εγκαταλείψει ούτε το πεδίο των μαχών, ούτε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έγραψε ο Μασούτ Πεζεσκιάν στο X. Τουλάχιστον 4 Παλαιστίνοι, ανάμεσά τους ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε Ισραηλινά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι στο θύλακα. Σε σταθερή κατάσταση, σοβαρά τραυματισμένη, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης η ανήλικη που παρασύρθηκε από γιο ταχύ στην περιοχή της Περαίας. Ο 38χρονος οδηγός του οχήματος αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τη διερεύνηση της υπόθεσης. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος, κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Τουλάχιστον 32 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών. Επαιτειακή συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 9 το βράδυ στο προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρισκόνται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά. Και ο καιρός για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία αύριο προβλέπεται σχεδόν έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 βοφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: Το Φεστιβάλ Επταπηδγίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
7: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
8: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
6: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

από τα πιο ωραία τραγούδια, όχι μόνο του καλοκαιριού, γενικότερα του Chris Rea, με αυτή την υπέροχη φωνή. Looking for the summer, δεν το ψάχνουμε, διότι εδώ είναι, ήρθε με ορμή. Και όλους όσους σας συναντάω, μου λέτε ότι μας ήρθε φέτος το καλοκαιράκι 2026 ξαφνικά. Ο μέχρι τώρα απολογισμός μου πάντως είναι 2 μπάνια στη θάλασσα και 2 παγωτά. Καλώς μας ήρθατε εδώ στον 102.3, εδώ που είναι ωραία. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο? Η αλήθεια ήταν ότι ήταν έντονο, με σεισμούς κτλ. Μία υπενθύμηση βέβαια ότι πρέπει πάντα ο κρατικός μηχανισμός να είναι έτοιμος. Το θέμα είναι αν είναι ο ΑΕΟ και το γεγονός ότι δεν μπορείς να τα βάλεις με τη φύση. Και άλλο κακό να μην μας βρει. Να ευχηθούμε μία καλή εβδομάδα, σύσσωμος εδώ 102, με υγεία και ευχάριστες ειδήσεις. Εδώ είμαστε απόγευμα Δευτέρας, 8 του Ιούνιου. Είναι η εκπομπή Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα στην τεχνική υποστήριξη, οποία η έκπληξη, ο Κωνσταντίνος ο Μανουσάκης. Θα σας κρατήσουμε την πιο δροσερή συντροφιά έως και στις 7. Είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5, 28 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον βλέπω ότι δεν αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα. Λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο και ιδιαίτερα εκεί γύρω από τα δικαστήρια. Σήμερα λοιπόν λέμε χρόνια πολλά στην Καλλιόπη. Σήμερα 8 Ιουνίου έχει την τιμητική της. Χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζετε, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων είναι Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Και σαν σήμερα το 1949 αξίζει να σημειώσω ότι ο Βρετανός συγγραφέας ο George Orwell εκδίδει το εμβληματικό του μυθιστόρημα το 1984. Σκέψου δηλαδή το 49 πόσο μπροστά ήταν ο George Orwell. Γιατί περισσότεροι φαντάζομαι από εσάς έχετε διαβάσει το βιβλίο, και αν δεν το έχετε διαβάσει, βλέπε Big Brother και τα σχετικά, μεγάλο αδελφό δηλαδή, σας προτείνω να το διαβάσετε. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber, για τις εικόνες σας, για τις παραγγελίες σας, για οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσετε ή να μοιραστείτε μαζί μας, τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Να ευχαριστήσω και πάλι το φίλο μου το Σταύρο, πάλι να του ευχηθώ τα καλύτερα από καρδιάς, που ήρθε εδώ, μας γέμισε γλυκά, μας γέμισε θετική ενέργεια και τσίπουρο εννοείται, και φυσικά τα τιμήσαμε δεόντως στα ωραία και στα χαλαρά του διαδικτύου. Ξέρετε, λέγεται τα πουλιά και λαϊδάνε το πρωί, γιατί αυτά δεν πάνε για δουλειά. Εγώ μεταξύ μας, να σας πω την αλήθεια μου, ότι έρχομαι στη δουλειά για να ξεκουραστώ. Γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο δουλειές στο σπίτι, δουλειές στο εξοχικό, δουλειές από εδώ, δουλειές από εκεί. Είναι και εποχή που ανεβάζουμε τα χαλιά, πλένουμε κουρτίνες, ριχτάρια, τα πάντα όλα. Νομίζω ότι οι περισσότερες με καταλαβαίνετε και οι περισσότεροι φυσικά. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Αυτό το τραγούδι είναι βουτυγμένο εννοείται, με πολύ και πολύ πασπαλισμένο, με ζάχαρη και 80's. Είναι η Taylor Dane, είναι το Tell It To My Heart, την έβλεπα και τις προάλλες, πιο όμορφη από ποτέ είναι τώρα. Και φυσικά ανήκει στην κατηγορία «Πού με θυμήθηκες τώρα».

Θέλουμε να μιλήσουμε στην καρδούλα σας. Εδώ είμαστε, απόγευμα Τσάγκαρο Δευτερούλας, 8 του Ιούνιου, εδώ στα Όκνα Δί, στον 102 της ΕΡΤ3. Ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε όλους πολύ πολύ καλά. Λέει, όποιος σας λέει καλημέρα, καλησπέρα και γενικότερα καλή εβδομάδα της Δευτέρας, θα σέβεστε. Σωστά, εμείς κάθε μέρα σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι έχουμε λίγο κινησούλα εδώ στα Πέριξ, γύρω από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Περιφερειακός βαίνουμε καλώς. Να συνεχίζουμε να λέμε καλή επιτυχία στα παιδιά μας που δίνουν τον αγώνα τους με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και σήμερα, μάλιστα, Δευτέρα 8 του Ιούνιου, μαθητές, διαβάζω εδώ στη Θεσσαλονίκη, κινδύνεψαν να χάσουν τις πανελλαδικές λόγω του κυκλοφοριακού χάους στον περιφερειακό. Μάλιστα, σε μία περίπτωση επιστρατεύτηκε και περιπολικό για να ανοίξει το δρόμο και ευτυχώς τα παιδιά πρόλαβαν να δώσαν τις εξετάσεις. Γιατί εντάξει, το να χάσεις, να μην δώσεις εξετάσεις για λόγο κίνησης, ας πούμε, φαντάζεστε νεύρα και τα παιδιά και οι γονείς και τα πάντα όλα. Δεν το συζητάω. Τέλος καλό, όλα καλά. Λοιπόν, και επειδή μου ζεσταθήκατε αρκετά, οι καιρικές συνθήκες, λέει, αναμένεται να αλλάξουν τις επόμενες ημέρες. Με τη θερμοκρασία, ναι, μεν να φτάνει σε υψηλούς βαθμούς Κελσίου, ενώ θα υπάρξουν και μικροκαταιγίδες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, γνωστός μετεωρολόγος, μοιράζεται τις λεπτομέρειες της πρόγνωσης και αυτή η πρόγνωση μας λέει ότι η αλλαγή του καιρού θα είναι αισθητή από τα μέσα αυτής της εβδομάδας, από την Τετάρτη δηλαδή. Και μετά θα αρχίσουν να διαφοροποιούνται οι συνθήκες με περισσότερες πιθανότητες βροχών και καταιγίδων, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Σήμερα, Δευτέρα, στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου με κάποιες αραιές νεφώσεις. Για αύριο, Τρίτη, η θερμοκρασία θα πέσει, σου λέει, κάποιους βαθμούς, 1 με 2, μην φανταστείτε πολύ, με αρκετή πάλι ζέστη. Πάλι εδώ, 21 με 29 βαθμοί Κελσίου. Καταιγίδες όμως θα ξεσπάσουν αργά το απόγευμα στο σύνολο της υπηρετικής χώρας, ακόμα και στο βορειοδυτικό. Δυτικό Αιγαίο. Εγώ στη δική μου σφαίρα για Θεσσαλονίκη δεν βλέπω καμία. Δεν βλέπω δηλαδή ότι θα μας τα μου σκέψει. Δεν βλέπω βλοχές, δεν βλέπω καταιγίδες, κάποιες αραιές νεφώσεις. Η ίδια λοιπόν περίπου η εικόνα την Τετάρτη. Η αστάθεια είναι περισσότερη στον υπηρετικό κορμό, δηλαδή σε ορεινούς και μειωρινούς όγκους. Εμείς εδώ θα έχουμε κάποιες νεφώσεις, αλλά δεν θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Ανάλογη εικόνα Πέμπτη, Παρασκευή με αστάθεια και για το Σαββατοκύριακο. Παρασκευή βλέπω ότι μπορεί να ρίξει και κανένα δυο σταγόνες. Δεν πειράζει όταν ζεσταίνει τόσο πολύ, τις αποζητάς και τις δύο σταγόνες. 20 με 28 βαθμούς Κελσίου, η αστάθεια θα έρθει λίγο έτσι να εκτονωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτά ξέρουμε προς το παρόν. 2-3-13 όμως, 3-3-8-4-20, που είστε και τι κάνετε. Και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6-9-30-078-228, αυτή είναι η YouTube. Ένα τραγούδι το στο οποίο δεν ακούγεται πολύ ραδιοφωνικά, έτσι είναι λίγο παρεξηγημένο και αδικημένο, θα έλεγα εγώ. Εμένα μου υπενθυμίζει, είπαμε, αυτή την αξέχαστη φωτιά που όλοι έχουμε μέσα μας και δεν πρέπει να την ξεχνάμε ποτέ.

Άκου να δεις τον 102.3, 8 του Ιούνιου, να είστε ευγενικοί, λέει, με όλους. Ποτέ δεν ξέρετε ποιος έχει σπίτι στα Κουφονίσια. Πάρα πολύ σωστό αυτό. Και μιας και σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι έχει λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης και ότι ο καιρός καλοκαιρινός, με κάποιες ενδεχομένως βροχές και καταιγίδες, θα τσουλήσει όλη η εβδομάδα, πάμε να γίνουμε χρήσιμοι. Εργασίες από συναρμολόγησης μεταλλικών στιθέων ασφαλείας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από αύριο Τρίτη, 9 του Ιούνιου, έως και την Πέμπτη, 11 Ιουνίου, από τις 8.30 το πρωί έως τη Δύση του Ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, μιας και σας λέγαμε ότι περιμένουμε ενδεχομένως και κάποιες βροχές και καταιγίδες. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από κινητά συνεργεία στο ρεύμα προς τα Νέα Μουδανιά, από το 28ο χιλιόμετρο ως το 40ο της οδού, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας τμήματικά. Ποια έχει γενέθλια σήμερα? Η Νάνση Σινάτρα. Γίνεται 86 ετών. Φτου, φτου, φτου, να τα χιλιάσει. Αμερικανίδα τραγουδίστρια, ηθοποιός, η μεγαλύτερη κόρη του Φρανκ Σινάτρα και της Νάνση Σινάτρα, ευρέως γνωστή για την επιτυχία της το 1966 με τίτλο «These boots are made for walking», αλλά επειδή διανύουμε καλοκαιράκι 2026, αποφάσισα να ακούσουμε το καλοκαιρόκρασο, το «Summer Wine», και με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο «Άκου να δεις» τον 102.3 στην υγειά σας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Φωτιά στο Λουτράκι, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, μήνυμα του 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη. Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Την ανεξαρτητοποίηση του αποβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος ορκίστηκε νωρίτερα βουλευτής, καταλαμβάνοντας την έδρα της Έφης Αχτσιόγλου που παραιτήθηκε του βουλευτικού αξιώματος. Στον Ευρωπαίο ανακριτή 58 κατηγορούμενοι από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σταματάμε μέχρι νεωτέρα στις επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς. Όμαλα εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια. Παράσυρση ανήλικη στη Θεσσαλονίκη, σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται η 15χρονη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
4: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Όλοι χρειαζόμαστε έναν ήρωα στην καθημερινότητά μας και μάντεψε. Αυτός ο ήρωας και η ηρωίδα είμαστε εγώ και εσύ. Οι ήρωες της καθημερινότητας. Έχει γενέθλια σήμερα η Bonnie Tyler. Αυτή κι αν είναι μια ηρωίδα, περνάει τώρα μια περιπέτεια υγείας. Γεννήθηκε στις 8 Ιουνίου του 1951. Σβήνει τα 75 κεράκια. Εμείς φυσικά θέλουμε να της ευχηθούμε τα καλύτερα και γρήγορα περαστικά. Η Bonnie Tyler, ουαλή τραγουδίστρια, γνωστή φυσικά για τη χαρακτηριστική δυνατή, αλλά αυτή τη βραχνάδα που βγάζει στην φωνή της. Πολλές επιτυχίες, Total Eclipse of the Heart. Εννοείται πόσοι δεν έχουμε χορέψει με τη συγκεκριμένη την μπαλάντα. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που έχει την τιμητική της σήμερα 8 του Ιούνιου. Έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης και 28 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Πάμε στα όμορφα πράγματα, στα όμορφα δρόμενα που θα συμβούν αυτές τις μέρες στην πόλη μας. Η πρώτη δημοτική κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης δίνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον ρυθμό στο ξεκίνημα του καλοκαιρακίου, διοργανώνοντας μία βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και Latin ενέργεια, αν σας αρέσουν οι Latin ρυθμοί. Όπως αναφέρεται λοιπόν σε σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση θα λάβει χώρα αυτή την 5η, 11 Ιούνιου, στις 8.30 το βράδυ στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο Αμφιθέατρο Νερού, στην αίθουσα Αναγνωστηρίου. Σάλτσα, μπατσάτα, Latin μουσικές και καλοκαιρινή διάθεση θα συνθέσουν ένα ανοιχτό κάλεσμα προς τους πολίτες για να συμμετάσχουν σε μία βραδιά με κέφι, με χορό, με χαμόγελο. Ορίστε, είπα κάτι που δεν περιλαμβάνει φαγητό. Να τα λέμε αυτά. Επίσης, σας έχω και άλλη εκδήλωση πάρα πολύ ωραία, που επίσης δεν περιλαμβάνει φαγητό, δηλαδή κάτι με έπιασε σήμερα. Στο πλαίσιο δράσης αφιερωμένη στη βιώσιμη μετακίνηση, στην άθληση και στην προστασία του περιβάλλοντος, μια ξεχωριστή ποδηλατική βόλτα. Αν σας αρέσουν τα ποδήλατα, το πετάλι και ιδιαίτερα και το Ιωβασίλεμα, τότε ο Δήμος Καλαμαριάς αυτή την Κυριακή 14 Ιούνιου σας προσκαλεί όλους, μικρούς και μεγάλους, να γίνετε μέρος μιας όμορφης δράσης αφιερωμένης στην βιώσιμη μετακίνηση, στην άθληση και στην προστασία του περιβάλλοντος. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με σύνθημα την προώθηση του ποδηλάτου ως μέσου καθημερινής μετακίνησης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια υπέροχη ποδηλατάδα στο Ιωβασίλεμα, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι οι πόλεις μπορούν να γίνουν πιο ανθρώπινες, πιο πράσινες, πιο φιλικές γενικότερα. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή στις 7 η ώρα το απόγευμα στην πλατεία προσφυγικού Ελληνισμού, από όπου δίνεται και η εκκίνηση της ποδηλατικής διαδρομής στα πλαίσια, είπαμε, ενίσχυσης των εναλλακτικών μορφών μετακίνησης που βελτιώνουν και μεν την ποιότητα ζωής και γυμνάζεσαι κιόλας και μειώνουν και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και συμβάλλουν στη δημιουργία μιας πόλης πιο φιλικής για τον άνθρωπο, διότι σας λέγαμε και την Παρασκευή που πέρασε ότι ήταν Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, που δεν είναι μόνο μία μέρα, είναι κάθε μέρα, είπαμε, πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Θα συνεχίσουμε με Talking Heads, διότι σαν σήμερα το 1975 έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση και μάλιστα άνοιξαν, ήταν το support δηλαδή συγκρότημα, ανοίγουν μια συναυλία, ποιον νομίζετε, των Ramones, σε ένα κλαμπ εκεί στο Manhattan στη Νέα Υόρκη. Τι ωραία είναι τώρα εμείς νοερά να πάμε σε εκείνο το κλαμπάκι στο Manhattan στη Νέα Υόρκη και να ακούμε Talking Heads και Psycho Killer.

Να καλησπερίσω και το Fan Club, τη φίλη μου τη Νατάσα, τη φίλη μου τη Στέλλα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3. Δεν σε βλέπω, ρε Κωνσταντίνε Μανουσάκη. Δεν σε βλέπω. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης είναι ο τεχνικός μου. Εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Στα 45 λεπτά μετά τις 5. Απόγευμα Δευτέρα, 8 του Ιούνιου, 28 βαθμοί Κελσίου. Πυκνώνει και άλλο η κίνηση όσο περνάει η ώρα. Και ιδιαίτερα γύρω από τα δικαστήρια και στην Κουντουριό του τώρα έχει κίνηση και στην Καρόλου Ντίλ και εδώ στα Πέριξ από εμάς, την Αγγελάκη. Υπομονή, ψυχραιμία, αποστάσεις πάντα και 102 στα ραδιόφωνά σας. Πάμε να χορέψουμε ζεμπέκικο, όχι εμείς, εσείς ή γενικά η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη μας λοιπόν μεταξύ άλλων θα χορέψει ζεμπέκικο για να σπάσει το ρεκόρ Guinness. Αυτή την Κυριακή, 14 του Ιούνιου, η πλατεία Αριστοτέλους θα πλημμυρίσει με χορευτές ζεμπέκικου, άνδρες, γυναίκες όλων των ηλικιών σε μια προσπάθεια να καταρριφθεί το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness με τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεμπέκικου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή, όπως σας ανέφερα, στις 12 το μεσημέρι. Και μάλιστα ο Θέμης Παραστατίδης, υπεύθυνος σχολής χορού, μίλησε στην εκπομπή Σαββατοκύριακο από τις 5 του Earth News και στήθηκε και στάθηκε στο μήνυμα που θέλει. Εμείς θα σταθούμε για να χορέψουμε ζεμπέκικο. Ο ίδιος μας είπε το μήνυμα που θέλει να περάσει αυτή η δράση. Ετοιμαζόμαστε να σπάσουμε το ρεκόρ Guinness σε μια εκδήλωση που θα γίνει στις 14 του Ιούνιου. Σκοπός λοιπόν, ως υπριστή προσέλθετε, έτσι. Να φτάσουμε, λέει, πάνω από 750 άτομα, νομίζω ότι μπορεί να γίνει, να σπάσουμε το προηγούμενο ρεκόρ το οποίο το κατήχε η Κύπρος και να περάσουμε και το μήνυμα. Αυτό το θέλουμε και εμείς το μήνυμα, το περάσουμε μέσα από αυτή την εκπομπή, ότι ο χορός ενώνει, εμείς λέμε για τη μουσική, αλλά και ο χορός, γιατί κάθε μέρα ρίχνουμε εδώ τους χορούς μας, και να παρακινήσουμε τον κόσμο σε όλες τις ηλικίες να ασχοληθεί με το χορό, διότι είναι ψυχοθεραπεία μεταξύ μας, διότι βοηθάει αλλά και στη μνήμη και στην άνοια και σε άρα πολλά πράγματα. Αυτή την Κυριακή 14 Ιούνιου, 12 η ώρα το μεσημέρι, στην πλατεία Αριστοτέλους, μια δράση από την Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φύλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών, η Θεσσαλονίκη χορεύει ζεϊμπέκικο για να σπάσει το ρεκόρ Guinness. Οπότε έχετε το και αυτό στο μυαλό σας, αν θέλετε έτσι να χορέψετε και ένα ζεμπέκικο. Θα συνεχίσουμε όμως με τους ρυθμούς και τις μουσικές των Evanescence, διότι σαν σήμερα το 2003, στην πρώτη θέση των Βρετανικών charts, βρίσκονται οι Evanescence και το τραγούδι τους Bring Me to Life. Είναι το πρώτο single από το πρώτο τους βραβευμένο και νομίζω το πιο έτσι εμπορικό άλμπουμ των Evanescence, το Fallen, το οποίο έχει κυκλοφορήσει 22 Απριλίου του 2003.

από τις μεγαλύτερες ραδιοφωνικές επιτυχίες. Evanescence και Bring Me to Life. Εντάξει, σε φέρνει στη ζωή το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο Σταύρος ο Βαρθαλίτης στην κουζίνα του Studio 4 μας φτιάχνει crab sandwich με κοτοσαλάτα. Και ξέρετε, είναι η ώρα που αρχίζουμε λίγο και πεινάμε να τα λέμε αυτά. Νιώθω, λέει, βαθιά προδομένη όταν τρώω παγωτό χωνάκι και ανακαλύπτω, όχι ότι επειδή το τρώω, ότι στο τέλος δεν έχει σοκολάτα. True story. Λοιπόν, πάμε στα άλλα. Όχι του φαγητού, τα άλλα. Τα δρόμενα που συμβαίνουν και είναι αρκετά εδώ στην όμορφη πόλη μας. Το πέμπτο φεστιβαλάκι, εγώ βέβαια σκέφτομαι club sandwich τώρα, επιστρέφει από σήμερα στο πάρκο Νέας Ελβετίας με ελεύθερη είσοδο και 17 θεατρικές παραστάσεις των παιδιών. Το Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Λυρικός Μικρός Πλανήτης, διοργανώνουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων ΘΕΣ στη Βαλάκη από τη Δευτέρα σήμερα 8 του Ιούνιου και την Κυριακή 14 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο του Πάρκου της Νέας Ελβετίας. Η έναρξη του φεστιβάλ θα γίνει σήμερα στις 7, δηλαδή προλαβαίνετε όσοι είστε ανατολικά και όσοι δεν είστε και ανατολικά να προλάβετε να δείτε την έναρξη, και η τελετή λήξη στην Κυριακή στις 9 η ώρα το βράδυ. Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Αν σήμερα όμως το 2009 κυκλοφορεί στη Μεγάλη Βρετανία το 6ο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος Placebo με τίτλο Battle for the Sun, θα φτάσει μάλιστα μέχρι την 8η θέση των Βρετανικών Album Charts και την 21η του Billboard Independent Albums.

Ήρθε η ώρα να σας πούμε bye-bye για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της R3. Αυτό το τραγούδι μας έρχεται από το 5ο στούντιο άλμπουμ της μπάντας των Πλασίμπο, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 2006 και είναι από τα πιο δημοφιλή τους. Και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα κάνουμε έτσι την ανατροπή με ελληνικό τραγούδι, διότι σήμερα ο Γιάννης Χαρούλης με λύρα, με πνευστά, με ζωντανή μπάντα βρίσκεται στην πόλη μας σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου στο Θέατρο Γης στις 9 η ώρα το βράδυ. Τα εισιτήρια ξεκινάνε από 17 ευρώ. Γιάννης Χαρούλης, νομίζω δεν θέλει συστάσεις. Από τη μία έχει τη λύρα, από την άλλη έχει τα πνευστά, από την άλλη έχει την κιθάρα, τον μπάσο, τα τύμπανα, τρομπόνι, τρομπέτα. Ένα live που ισορροπεί ανάμεσα στην παράδοση, στη σύγχρονη μουσική έκφραση, στον ανοιχτό χώρο του Θεάτρου Γης, φυσικά στην Τριάνδρεια, σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Οπότε θα κλείσω με ελληνικό τραγούδι και Γιάννη Χαρούλη. Αλλά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ εδώ μια υπέροχη και διαφορετική, θα έλεγα εγώ, μπάντα, τους Nothing and Everything. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, διότι και θα μας τραγουδήσουν στουντιακά, αλλά και θα μας μιλήσουν με αφορμή το επερχόμενό τους live αυτή την Παρασκευή 12 Ιουνίου στα Λαδάδικα στο Rover στις 8.30. Pre-sale, δηλαδή προπόληση στα 5 ευρώ, live στα 7 ευρώ. Πολύ τίμια τιμή. Οπότε θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της R3 τους Nothing and Everything μετά τις 6. Αλλά τώρα σου μιλώ και κοκκινίζεις. Αυτά είναι. Άιντε πάμε.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει σύμφωνα με την πυροσβεστική πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περαχώρα Κορινθίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4 παρατέταρτο και στην περιοχή πνέουν άνεμοι μέτριας έντασης. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο και συγκεκριμένα 106 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, μία ομάδα μηχανοκίνητου ειδικού τμήματος πυροσβεστικών επιχειρήσεων, εθελοντές, 30 πυροσβεστικά οχήματα, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Παράλληλα, στο σημείο μεταβαίνει με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο. Ως εκ τούτου, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, αναμένεται σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σημειώνεται ότι νωρίτερα εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναπλήρωτης Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Δεκτή έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου την παραίτηση που υπέβαλε ευνηδίως ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά μιας κυβέρνησης που βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλα, κοινωνική δυσαρέσκεια και κρίση αξιοπιστίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άνθρακας ο ανασχηματισμός που δήθεν ήταν θησαυρός, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το Ιράν παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά την ανακοίνωση παύσης των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, με τον Ιρανό πρόεδρο να προειδοποιεί παράλληλα ότι η χώρα του δεν έχει εγκαταλείψει το πεδίο των μαχών. Το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, μεταδίδει το Channel 12 επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο. Προς εκτόνωση βαίνει η σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,2 ρίχτερ χθες με επίκεντρο το Μαντούδι. Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν τουλάχιστον 70 μετασεισμοί, με μεγαλύτερο τα 4,3 ρίχτερ λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα. Από το πρωί ειδικά κλιμάκια πραγματοποιούν αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία των αποζημιώσεων. Σε σταθερή κατάσταση, σοβαρά τραυματισμένη, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης η ανήλικη που παρασύρθηκε από γιόταχη στην περιοχή της Περαίας. Ο 38χρονος οδηγός του οχήματος αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τη διερεύνηση της υπόθεσης. Προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Τουλάχιστον 32 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω το ισχυρό σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών. Επετειακή συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 9 απόψε στο προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρισκόνται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων, με την παρουσία του Προέδρου της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλου. Για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία, αύριο προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Μια δήλωση! Μια δήλωση! Πού θα σας δούμε φέτος?
3: Μα ξέρετε.
2: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: Πάρα πολύ ωραία. Dreams to Hide, Nothing and Everything. Εδώ είμαστε, άκου να δει, στον 102.3 απόγευμα Δευτέρα 8 Ιουνίου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, διότι εδώ το στούντιο ξαφνικά του 102 απέκτησε νιάτα, απέκτησε ομορφιά, απέκτησε ταλέντο. Και όχι μόνο, αναφέρομαι σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για όσους μας ακούγατε και πριν, για την μπάντα Nothing and Everything, Όλα ή Τίποτα. Μία εναλλακτική, ψυχεδελική, indie rock, αν και δεν μ' αρέσουν οι ετικέτες. Μπάντα με έδρα εδώ τη Θεσσαλονίκη και με αφορμή το επερχόμενό τους live αυτή την Παρασκευή στα Λαδάδικα στο Rover Bar στις 8.30. Είπαμε σήμερα και με αφορμή βέβαια και με ένα άλλο γεγονός, διότι ένα μέλος αυτής της μπάντας τυχάνει να είναι ένας άνθρωπος που δεν το γνωρίζω καθόλου καλά, η αλήθεια είναι, ο Γιάννης ο Δημητρούδης, τον οποίο τον ακούτε καθημερινά στο αδελφάκι του 102, στον 958 5 με 6, συνέχεια να ζητάει αυτό το παιδί με τη μηχανή αναζήτησης. Πάμε πάλι πίσω στους Nothing and Everything, έντονα ατμοσφαιρική όπως καταλάβατε. Φυσικά με αφορμή και το αυτό το live αλλά και με το πρώτο τους άλμπουμ που φέρει τον υπέροχο τίτλο More Blue. Πάμε λίγο έτσι να γνωρίσουμε και τα μέλη της μπάντας. Όλγα Δρυβάκου είναι στη φωνή, μια υπέροχη φωνή, αγγελική κρυστάλλινη. Δημήτρης Τσιμπουκλής και κιθάρα και φωνητικά. Δημήτρης Κύρου στην κιθάρα. Κώστας Ιωσηφίδης στον μπάσο. Γιάννης Δημητρούδης που λέγαμε νωρίτερα, το παιδί που δεν γνωρίζω, στα πλήκτρα. Και ο Γιάννης Παπαγεωργίου στα drums. Αλλά σήμερα είναι εδώ η Nothing and Everything, κατά το ίμιση θα έλεγα. Από τη μία είναι ο φίλος μου Γιάννης ο Δημητρούδης, τον οποίο τον καλωσορίζω.
1: Τόνια, περπάτησα ένα μέτρο, ενάμιση.
0: Έκανες πέντε βήματα, είναι η αλήθεια.
1: Πέντε βήματα με το που τελείωσε η εκπομπή για να έρθω στο δικό σου
0: στούντιο. Και πώς σου φαίνεται εδώ το στούντιο σε σχέση με το 958?
1: Ξέρεις τι, έχω ξαναμπεί σε μερικά κοινά, στις αργίες κλπ. Τα βγάζουμε από εδώ, οπότε δεν μου φαίνεται περίεργο, δεν μου φαίνεται νοικείο. Ξαναμπήκα πρόσφατα στα γενέθλιά σου, να θυμάσαι.
0: Που σου κάναμε την έκπληξη με το βίντεο με την τούρτα. Σωστά, προσπαθώ να το ξεχάσω αυτό. Λοιπόν, η Όλγα Ιδρυβάκου, την οποία την ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε. Και ο Δημήτρης, ο Κύρο.
3: Καλησπέρα και από μένα.
0: Λοιπόν, και να πούμε ότι αυτά τώρα συμβαίνει ζωντανά. Δηλαδή, εδώ τα παιδιά μας παίζουν τα τραγούδια τους. Nothing and Everything από το More Blue. Ακούσαμε το Dreams to Hide. Γιατί ρε εσύ, Δημήτρη, εμείς τα όνειρα θέλουμε να τα εμφανίζουμε, δεν θέλουμε να τα κρύβουμε.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είμαστε οι χειρότεροι άνθρωποι όταν, όσον αφορά τους τίτλους. Κυριολεκτικά δεν κοροϊδεύω. Τους τίτλους των τραγουδιών, εκτός από έναν, ξέρω εγώ, ακόμα και ο τίτλο του δίσκου, έπρεπε να φτάσουμε στο τελευταίο βράδυ
0: για να το
1: πριν τη μέρα που έπρεπε να τα κατοχυρώσουμε, ας πούμε, για να δούμε πώς λέγεται ο καθένα. Μεταξύ μας έχουμε συνήθως κάποιο τίτλο, αλλά για να συνοούμαστε. Ναι. Και συνήθως μπορεί να είναι κάτι το οποίο.
2: Δεν είναι για να τυπωθεί σε CD, ας πούμε, για να βγει κατά κόσμο.
0: Εγώ αυτό θα ήθελα πάντως, που δεν είναι.
2: Εντάξει, μετά όταν off the record θα σου πούμε και τους.
1: Ναι, αλήθεια είναι το συγκεκριμένο, δεν θυμάμαι καθόλου πώς βγήκε ο τίτλος. Παρόλο που εγώ έγραψα τους στίχους, δεν νομίζω ότι βγάζω εγώ το. Δεν θυμάμαι να βγάζω εγώ τον τίτλο.
4: Το τίτλο τον πρότεινα εγώ στο συγκεκριμένο και νομίζω αναφερόταν.
0: Ο Δημήτρης ο Κύρος.
4: Στα κρυμμένα όνειρα. Ότι τα κρύβω, αλλά τα φυλάω μέσα μου και τα ακολουθώ.
0: Ναι, αλλά δεν σταματάμε να τα κυνηγάμε ποτέ όμως, τα όνειρά μας. Θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Επειδή έλεγα πριν ότι γέμισε το στούντιο και νιάτα και ομορφιά και ταλέντο. Πιστεύετε στο ταλέντο γενικά ή πιστεύετε ότι υπάρχει απλά, έχουμε σαν άνθρωποι μία κλίση που κάπου μας τραβάει περισσότερο? Είτε λέγεται θέατρο, είτε λέγεται μουσική, είτε λέγεται γλυπτική, οποιαδήποτε τέχνη. Και απλά με πολλή δουλειά τα καταφέρνουμε και αποκτάμε ενδεχομένως και ταλέντο. Δεν ξέρω ποιος θέλει απαντάει.
2: Θα ήθελα να απαντήσω. Έχοντας γνωρίσει πολλούς μουσικούς διαφόρων ηλικιών και μουσικών καταβολών, έχω καταλάβει ότι το μεγαλύτερο ταλέντο που διαθέτει ένας, όχι, ούτε καν καλλιτέχνης, ένας άνθρωπος, είναι το πόση ώρα μπορεί να στρώσει τον οπίσο του και να επενδύσει σε αυτό
0: του
2: που αγαπάει. Ναι, και να επενδύσει σε αυτό που αγαπάει, πόσες εργατόρες μπορεί να γράψει.
0: Συμφωνώ.
2: Τώρα, υπάρχουν εκκλήσεις, σαφέστατα και υπάρχουν εκκλήσεις.
0: Είναι κάτι που σε τραβάει λίγο περισσότερο.
2: Εμένα προσωπικά η γνώμη μου είναι ότι ακόμα και η κλήση σου να είναι, άμα δεν είναι το πάθος σου,
0: ναι,
2: πήγαινε εκεί που αγαπάς, ας πούμε.
0: Πάντως αυτό που κρατάμε, ναι, είναι ότι θέλει πολλή δουλειά. Ό,τι, ναι, και να είναι αυτό.
2: Ναι.
0: Όποιο και να είναι αυτό.
2: Σίγουρα.
0: Nothing and Everything. Λοιπόν, είστε από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα τα λέμε αυτά. Εναλλακτική σκηνή. Είπαμε, δεν μου αρέσουν ετικέτες. Punk, indie, ατμοσφαιρικό.
1: Κάπως να συνεννοούμαστε.
0: Κάπως συνεννοείστε. Εννοείται ότι θα πάω στο όνομα, το Nothing and Everything, διότι αφενός κρύβει μια αντίθεση. Είναι και ένας διαδυσμός. Δηλαδή, mm-hmm, όλα ή τίποτα. Και φυσικά, πώς πώς καταλήξατε στο Nothing and Everything? Και ήταν κάτι, μια κοινή απόφαση, δηλαδή καθίσατε όλοι και είπατε πώς θα την πούμε την μπάντα, θα την πούμε έτσι, θα την πούμε αλλιώς και τελικά καταλήξατε αυτό? Είναι τρόπος ζωής, είναι το μότο της ζωής σας, δηλαδή ή όλα ή τίποτα? Πώς καταλήξαμε σε αυτό το όνομα?
4: Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία η οποία έχει χαθεί πίσω στον χρόνο, είναι η αλήθεια. Η μπάντα δημιουργήθηκε όταν ήμασταν στο γυμνάσιο. Τότε δεν ήμασταν καν ακόμα όλοι, οπότε προέκυψε μέσα από εφηβικές φιλοσοφικές συζητήσεις. Όμως τα χρόνια, καθώς η ερώτηση μας έχει τεθεί πολλές φορές, χρειάστηκε να την επαναπροσδιορίσουμε. Οπότε το πιο κοντινό στο οποίο έτσι έχουμε καταλήξει είναι ένα απόσταγμα σοφίας ενός Ινδού φιλοσόφου, το οποίο λέει: σοφία είναι να ξέρω ότι δεν είμαι τίποτα, αγάπη είναι να ξέρω πως είμαι τα πάντα, μεταξύ αυτών των δύο η ζωή μου κυλά.
0: Άρα μεταξύ του όλα και του τίποτα. Πάρα πολύ ωραίο. Nothing and everything, λοιπόν. Οπότε συμφωνήσατε όλοι με αυτό το
1: γνωμικό. Η αλήθεια είναι ότι ο Δημήτρης ο Κύρου μαζί με τον Δημήτρη τον Τσιμπουκλή, αυτοί οι δύο στην πραγματικότητα ξεκίνησαν όλο το συγκρότημα. Τα υπόλοιπα μέλη μπαίναμε σε διάφορα χρονικά διαστήματα αργότερα, οπότε αυτό το όνομα και την έννοια τη βρίσκαμε να υπάρχει εκεί. Οπότε τώρα γι' αυτό και εγώ έδειχνα τον Δημήτρη πριν να απαντήσει αυτό, γιατί είναι ένας από τους δύο πιο κατάλληλους
2: παρόντες όταν αποφασίστηκε το. Ωστόσο, θυμάμαι, ας πούμε, ένα απόγευμα στο στούντιο όταν ήμασταν έτοιμοι να ξεκινήσουμε την παραγωγή του δίσκου, είχαν γραφτεί τα κομμάτια και εξετάσαμε το ενδεχόμενο μήπως αλλάξει όνομα η μπάντα, γιατί και μεγάλο είναι και έβυχο.
0: Εντάξει,
2: δεν είναι απαραίτητος.
0: Ναι,
2: το έχουμε κάνει τώρα εμείς, το κόψαμε έτσι για να συνεννοούμαστε. Και απλά καταλήξαμε στο ότι αν υπάρχει ένα πράγμα το οποίο, ένα σύνθημα που όλους μας ενώνει,
0: είναι το
2: παραμένει αυτό, το Nothing and Everything.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αν ήταν η μουσική σας, μπορούσε δηλαδή να χρησιμοποιηθεί ως soundtrack σε κάποια ταινία, τι ταινία θα ήταν αυτή? Γιατί είναι ιδιαίτερη, ξανά λέω, και πολύ ενδιαφέρουσα η μουσική σας. Ποια ταινία θα ήταν? Τώρα ο καθένας σας φυσικά μπορεί να σκεφτεί κάτι διαφορετικό. Και όσο σκέφτεστε την ταινία, να ακούσουμε και το Μονόπολι. Έχει σχέση με το παιχνίδι Μονόπολι?
1: Όχι, όχι καθόλου.
0: Το ξέρω, ναι. Πλάκα
1: είναι.
2: Εμέσως.
1: Είναι το μοναδικό καθαρά, τουλάχιστον ευθέως πολιτικό κομμάτι, οπότε η Μονόπολη είναι ένα πολύ βαθιά πολιτικό καπιταλιστικό παιχνίδι, κάπως έτσι.
0: Οπότε έχει μέσο. Πολύ σωστά είπε η Όλγα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Μονόπολη για τη συνέχεια.

0: Είμαστε εδώ στο στούντιο του Άκου να δεις στον 102.3 με τους Nothing and Everything, με αφορμή το επερχόμενό τους live αυτή την Παρασκευή, 12 Ιουνίου στο Rover Club. Και σας έλεγα νωρίτερα ότι εγώ μένα τουλάχιστον η μουσική τους, που ξανά δεν θα πω ότι είναι indie, είναι ψυχεδελική, είναι ατμοσφαιρική, είναι έτσι, είναι αλλιώς, μου κάνει πάρα πολύ κινηματογραφική. Και ρώτησα νωρίτερα αν αυτό το άλμπουμ τους, το More Blue, μπορούσε να ντύσει μουσικά κάποια ταινία, σύρια, οτιδήποτε, ποιο θα ήταν αυτό, Όλγα. Ο κύβος ερήφθη.
1: Τελικά, ναι. Σκεφτόμουν, ας πούμε, έπαιρνα έτσι τώρα ένα-ένα τα κομμάτια στο κεφάλι μου και, ας πούμε, θα μπορούσα άνετα να δω το More Blue να ντύνει τον Άρχοντα Δαχτυλιδιών, ας πούμε, έτσι, σε ένα πιο κέλτικο, φυσιολατρικό mood, ας πούμε, ή το Monopoly που μόλις ακούσαμε θα μπορούσε να είναι σε μια ταινία σαν το In the Name of the Father, ας πούμε, και τέτοια.
0: Πολύ δηλαδή, σωστά.
1: Είναι, εντάξει, βασικά ό,τι και να ήταν, θα ήταν τόσο μεγάλη μας χαρά να υπάρξουμε σε soundtrack κάποιας ταινίας, ούτως ή άλλως. Και επικοινωνήστε μαζί μας άμα θέλετε να ντύσουμε την ταινία σας, ξέρω εγώ τι να πω.
0: Εγώ πάρα πολύ θα το ήθελα αυτό. Και όσοι ακούτε, πραγματικά αυτή η μουσική του More Blue, όλο το άλμπουμ, όχι γιατί θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε όσο μπορούμε, όσο δυνατόν, γιατί έχετε και μεγάλα τραγούδια, να τα λέμε αυτά. Τραγούδια, μελωδίες θα πω, να μην πω τη λέξη τραγούδια.
2: Τραγούδια.
0: Αλλά είναι, η μεγαλοδία σας είναι λίγο έτσι.
2: Είναι, ναι. Θα πω εγώ έτσι λίγο ένα ελαφρό spoiler ότι τα καινούργια, πολλά από τα καινούργια δεν είναι τόσο μεγάλα, ας πούμε.
1: Ακόμα.
2: Ακόμα, ναι.
0: Πολύ ωραίο το σποιλεράκι, διότι θα κάνουμε έτσι μία άνω τελεία θα βάλουμε, διότι έχουμε και τίτλους ειδήσεων στις 6.30 και μένουμε, συνεχίζουμε μετά εδώ στο Άκου να δεις τον 102 με τους Nothing and Everything, διότι εκτός από, αυτό θέλω να σε ρωτήσω, εκτός από το επερχόμενο live και το More Blue και τα μελλοντικά σας σχέδια, αλλά και πολλά πολλά άλλα, όλα αυτά σε λίγο, μείνετε συντονισμένοι. Εντάξει, μιλάω ακόμα. Λοιπόν, οπότε έχουμε πολλά να πούμε και αργότερα και για τη Θεσσαλονίκη θέλω να σας ρωτήσω, αν σας έχει υποδεχθεί όπως θα έπρεπε να σας υποδεχθεί, και για το γεγονός αν μεταξύ σας αλληλοϋποστηρίζεστε οι μπάντες ή έχει να κάνει με το γεγονός ότι μία είναι rock, η άλλη είναι pop, η άλλη είναι indie, αλλά και πολλά πολλά άλλα, και φυσικά και για το live σας την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Rover, αλλά και για τα μελλοντικά σας σχέδια. Όλα αυτά σε λίγο με τους Nothing and Everything. Ακούμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε αγροτική περιοχή στο κάτω σχολάρι του Δήμου Θέρμης. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Δεύτερη φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε ξερά χόρτα κοντά στον οικισμό των Διαβατών. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς σε δασική έκταση στο Λουτράκι Κορινθίας που καίει στα 400 μέτρα από τα σπίτια. Έγινε μία σύλληψη για εμπρισμό από αμέλεια λόγω των εργασιών κοπής βλάστησης. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής με ομάδα ντρόουν, 3 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα, 106 πυροσβέστες και 5 ομάδες πεζοπόρων. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα αναχώρησης από την περιοχή της Περαχώρας. Δύο προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Άλλοι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση από 5 έως 15.000 ευρώ. Σε εξέλιξη απολογίες άλλων 7. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη. Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, αναλαμβάνει ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Την ανεξαρτοποίηση του αποβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος ορκίστηκε νωρίτερα βουλευτής, καταλαμβάνοντας την έδρα της Έφης Αξιόγλου που παραιτήθηκε του βουλευτικού αξιώματος. Σταματάμε μέχρι νεοτέρας τις επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μισή ώρα.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
9: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
10: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Η Nothing and Everything παίζουν ζωντανά εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102.3 απόγευμα Δευτέρα 8 του Ιούνιου. Καλησπέρα όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Να καλησπερίσω την Αθηνά, η οποία μου λέει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μουσική από τους Nothing and Everything. Μου αρέσει, λέει, πάρα πολύ. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Κάποιες φορές μας λέει δεν χρειάζεται η μουσική να ντύνει μία ταινία, αλλά μπορεί και η μουσική να αποτελεί από μόνη της έμπνευση για σενάριο ταινίας. Και νομίζω ότι όλο το άλμπουμ από τα παιδιά, το More Blue από τους Nothing and Everything, είναι από μόνο του έμπνευση γενικότερα. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ, επειδή είπαμε έχουμε το επερχόμενο live αυτή την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Ρόμπερ στις 8.30. Είναι κοντά μου η Όλγα Ιδρυβάκου με την αγγελική φωνή και φυσικά ο φίλος μου ο Γιάννης ο Δημητρούδης. Και λέγαμε νωρίτερα για την πόλη μας, την όμορφη κατά τα άλλα πόλη μας. Αν θεωρείτε, το απευθύνω την ερώτηση και στους δύο, ότι υποδέχεται γενικότερα μπάντες σαν εσάς, γιατί είστε, είπαμε, από μόνοι σας μια διαφορετική και πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, ή γενικότερα δυστυχώς, τέλος πάντων, θα μπορούσε να τα πάει καλύτερα σε αυτόν τον τομέα η Θεσσαλονίκη, Γιάννη μου, το μαντήλι σου.
1: Δυστυχώς, το ότι υπάρχει μια πτωτική τάση, υπάρχει, δηλαδή όπως και να το κάνουμε, για το υλικό δεν έχω να πω, το υλικό μπορεί να είναι και στην καλύτερη του φάση, δεν έχει σημασία, αλλά και το κοινό και σίγουρα η χώρα σε καμία περίπτωση δεν ήταν στα μεγέθη που ήταν πριν από 10, 15 και 20 χρόνια. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι έρχεται καταστροφή,
0: βέβαια.
1: Προφανώς, και ίσα να σου πω την αλήθεια, τελείως υποκειμενικά και απλά παρατηρώντας, νομίζω ότι η φετινή χρονιά είναι καλύτερη από την περσινή σε σχέση με μικρά live που έχει τύχει να πάω, ας πούμε. Mm-hmm. Τώρα, εντάξει, από εκεί πέρα το κακό είναι ότι ακούμε σχεδόν κάθε μήνα για ένα μαγαζί που κλείνει, για ένα μαγαζί το οποίο κινδυνεύει.
0: Πάλι και σήμερα ακούσαμε για ένα μαγαζί που κλείνει.
1: Ναι, γενικά ακούγονται διάφορα. Η αλήθεια είναι ότι μια σκηνή από μόνη της και άνθρωποι από μόνοι τους δεν μπορούν να υπάρχει ένα ταβάνι στο τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Να σώσει
1: την κατάσταση. Το λέω και σε πρώτο πληθυντικό, ας πούμε. Πάντα πρέπει να υπάρχει και μια βοήθεια και από τις αρχές, γιατί όπως και να κάνουμε σε μια πόλη μας.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή,
0: αυτό
1: δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα μόνοι μας. Πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός και ότι.
0: Αυτός και πάει λέγοντας. Λείπει ο σχεδιασμός. Τουλάχιστον, Όλγα μου, υπάρχει αλληλοϋποστήριξη ανάμεσα στις μπάντες. Δηλαδή, βοηθάει μία μπάντα την άλλη, δεν έχει να κάνει κάθε μία, ας πούμε, λειτουργεί μόνη της και διαφορετικά.
2: Κάθε μπάντα μπορεί να λειτουργεί μόνη της και διαφορετικά, αλλά εγώ αισθάνομαι ότι υπάρχει στήριξη μεταξύ των σχημάτων στη Θεσσαλονίκη. Και γενικά στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή και από μουσικούς από Κοζάνη, Ξάνθη και τα λοιπά, υπάρχει ένα λυσβερίσι. Είμαστε καλά παιδιά, δηλαδή θα πάμε ο ένας στα live του άλλου.
0: Μ' αρέσει το λυσβερίσι.
2: Ναι, όχι, ισχύει.
0: Αυτό λέω, ότι βοηθάτε. Να, αυτό που είπε η Όλγα, ότι θα πάει μια μπάντα, ας πούμε, στην άλλη όταν έχει ένα live.
2: Και είναι και μια δροσερή ανάσα στην κατά τα άλλα μίζερη πραγματικότητα της Θεσσαλονίκης στα καλλιτεχνικά.
0: Δεν ήθελα να το πιάσω αυτό, η αλήθεια είναι, αλλά τελικά όλο εκεί καταλήγουμε στη μιζέρια, στην τοξικότητα, στην στεναχώρια, μία στεναχώρια πλανάτες.
2: Εγώ θεωρώ ότι αυτό το να στηρίζουμε ένα τον άλλον, να παράγουμε καλλιτεχνικά πράγματα σε οποιαδήποτε τέχνη και να επιμένουμε σε αυτό το πράγμα είναι μια μορφή επανάστασης.
0: Μουσικής, αν μη τι άλλο.
2: Και γενικότερα νομίζω ότι είναι μια μορφή αντίστασης στο τσεκούρι που έρχεται με τα καθημερινά, ας πούμε, νέα.
0: Και το χρειαζόμαστε
2: και δρόμενα,
0: αυτό.
2: Βέβαια.
0: Το χρειαζόμαστε από εσάς. Ο ήχος σας είναι τελείως διαφορετικός, λέω εγώ τώρα. Έτσι. Ισορροπία από τη μία με εφέ, μελωδίες. Αν μου επιτραπεί λίγο θόρυβος, τζαμάρισμα, δεν ξέρω αν ισχύουν όλα αυτά. Το θέμα τώρα είναι για ένα κομμάτι, ας πούμε το interlude που ακούσαμε, το interlude από τους Nothing and Everything. Πώς το ξεκινάτε, δηλαδή το φέρνει κάποιος στο group σαν μια ολοκληρωμένη ιδέα ή ξεκινάτε αυτό σχεδιαστικά, πάτε τζαμάρετε και όπου μας βγει?
1: Και τα δύο.
0: Και τα δύο.
1: Και τα δύο. Δηλαδή υπάρχουν κομμάτια τα οποία έχουν έρθει από κάποιο μέλος σαν ιδέα και από εκεί πέρα το χτίζουμε συνολικά. Υπάρχουν κομμάτια τα οποία μπορεί να γεννήθηκαν μέσα από τζαμάρισμα και κάποιο μέλος μετά να έπιασε, ας πούμε, τη βασική ιδέα, την καλή, ας πούμε, που βγήκε και να την ανέπτυξε παρακάτω. Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας. Σίγουρα όσον αφορά τη συνολική ενορχήστρωση και το συνολικό ηχητικό αποτέλεσμα, εκεί είναι που καθόμαστε όλοι μαζί και βλέπουμε τι συμβαίνει.
0: Και γενικά συγκλίνεται στο πάντρεμα αυτό μεταξύ σας.
2: Για παράλληλες γραμμές μπορεί να είμαστε κάποιες φορές, καμία σύγκληση. Αλλά από εδώ και από εκεί κάπως το βρίσκουμε. Δηλαδή,
0: Μέσα από την αντίθεση, όπως είναι και ο τίτλος δηλαδή, του συγκροτήματος, μέσα από αυτές τις αντιθέσεις τα βρίσκεται.
2: Ναι, ναι, ναι. Εμένα δεν έχει πάψει να με εντυπωσιάζει το πώς με τόση πολυφωνία απόψεων και αισθητικών και καταβολών, ας πούμε, καταφέραμε και βγάλαμε κάτι το οποίο

0: και όσον αφορά τις μελωδίες
1: και τους στίχους,
0: ναι, προφανέστατα, ότι ακόμα και αυτά που παίζω εγώ στα πλήκτρα σχεδόν προϋπήρχαν σε ένα σημείο. Και μετά από εκεί πέρα υπήρχαν τα βασικά στοιχεία και λέγαμε, ξέρω εγώ, αυτό θα μπει εδώ, αυτό θα μπει εκεί, πού θα είναι ήσυχο το κομμάτι, πού θα γίνει πιο δυναμικό, τι θα κάνουμε. Ήταν η ιδέα της Όλγας να μπουν φωνητικά σε μορφή κανόνα και να μπαίνει ο ένας, να μπαίνει ο άλλος, τέλος πάντων, και στο τέλος όλοι μαζί, αφού τελειώσει η μουσική, να ξανατραγουδάμε το κουπλέ καπέλα.
2: Εγώ έχω αυτή την αίσθηση καμιά φορά ότι σε ένα τραγούδι είναι σαν να ακούω δύο και τρία τραγούδια. Εγώ.
0: Και όχι μόνο εσύ.
2: Άρα είμαι καλά.
1: Καμιά φορά και εμείς.
0: Έτσι δομήθηκαν τα τραγούδια του πρώτου δίσκου. Η αλήθεια είναι σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Και σε αυτό, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι συνήθως συμβαίνει το εξής, ότι υπάρχει ιδέα από κάποιον. Okay, φτάνει ένα κομμάτι σε ένα ποσοστό ικανοποιητικό και μετά έρχεται μια ιδέα η οποία μπορεί να είναι φαινομενικά και τελείως άσχετη από έναν άλλον, και αντί να κάτσουμε να πούμε έτσι όριμο ότι, ρε παιδιά, μπορεί και να μην ταιριάζουμε μεταξύ τους, όχι, θα προσπαθήσουμε να βρούμε τον τρόπο να τα ταιριάξουμε και τα ταιριάζουμε.
1: Το μόσχευμα.
2: Και για του λόγου του αληθές, πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια από τα παιδιά Nothing and Everything, More Blue, από το More Blue.

0: Νομίζω ότι όλοι ανατριχιάσαμε τώρα αυτή τη στιγμή. Εγώ σας είπα για μια αγγελική κρυστάλλινη φωνή σαν της Όλγας της Δρυβάκου από τους Nothing and Everything. Που όπου μας χαλαρώσατε, μας ηρεμήσατε, μας κάνατε τα μέσα μας, τα μαλακώσατε όλα. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή την Παρασκευή θα το λέω συνέχεια 12 του Ιούνιου στο Rover στις 8.30 και μόνο 5 και 7 ευρώ. Δηλαδή εντάξει. Συμβολικό.
1: Να πούμε ότι είναι ο δίσκος More Blue ψηφιακά βγήκε πριν ένα χρόνο. Θέλαμε απευθείας να το βγάλουμε και σε φυσική μορφή. Γενικά το βινήλιο είναι μια αρκετά περίεργη σε περίεργη φάση αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλες καθυστερήσεις τέλος πάντων. Οπότε ένα χρόνο αργότερα, δηλαδή τώρα, βγήκε και σε, βγαίνει και σε φυσική μορφή ο δίσκος. Γι' αυτό θα κάνουμε το live και επίσης να πούμε.
0: Θα βγει την Τετάρτη, είπες.
1: Ίσως και αύριο, Τετάρτη θα είναι σε όλα τα δισκάδικα της πόλης βέβαια. Και να πούμε ότι με πολύ πολύ μεγάλη χαρά θα μοιραστούμε και τη σκηνή με τους Μάκλινγκ, που είναι παιδιά τα οποία πριν ένα χρόνο ήταν εδώ πρακτικοί, τριγυρνούσαν μέσα στο στούντιο εδώ της R3.
0: Τώρα μου δώσες πάσα, σκεφτόμουν ότι έτσι όπως μου το είπες, αν ήσασταν πολύ γρήγορα, γιατί ο ραδιοφωνικός χρόνος εσύ το γνωρίζεις, support ας πούμε group σε κάποιο συγκρότημα, ποιο συγκρότημα θα θέλατε να είναι αυτό?
1: Κοίταξε, εγώ μπορώ να πω κάτι, αλλά θα είναι, θα έχει θράσους, ας πούμε.
0: Ωραία, με αυτό θέλουμε.
1: Έρχονται για αποχαιρετιστήρια περιοδία, από ό,τι έχω καταλάβει, Uriah Heep το φθινόπωρο. Δεν είναι
2: και
1: μια καλή φάση, ας πούμε.
2: Εμείς θα είμαστε εδώ
0: για τους Uriah Heep. Παιδιά, σας το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Μακάρι. Επίσης, επειδή έχουμε τώρα το live και με αφορμή αυτό το live κάναμε και αυτή την υπέροχη έτσι, συζήτηση. Θέλω να μου πεις, Όλγα, αν θυμάσαι κάποιο ευτράπελο, κάτι περίεργο που έχει συμβεί πάνω στη σκηνή. Γιατί αυτά. Ένα, δύο τέλος πάντων, ή ό,τι σου έρχεται στο μυαλό, πριν πούμε και για τα μελλοντικά σας φυσικά σχέδια.
2: Δεν ξέρω αν είναι κατάλληλα για τον αέρα τα ευτράπελα που συμβαίνουν πάνω στη.
0: Γιατί έχουμε ακούσει συναυλίες που πετάνε κινητά εδώ και στην Taylor Swift, την αγαπημένη σου.
2: Όχι, κινητά δεν μας έχουν έρθει στο Δόξα Πατρί.
0: Ναι.
2: Ήδη ρουχισμού.
0: Αυτό συμβαίνει.
2: Έχουν έρθει.
0: Βεβαίως. Αυτό συμβαίνει. Ναι. Συναυλίες δεν είναι.
2: Εντάξει.
1: Κοίτα, υπάρχει και ένα ευτράπελο από την τελευταία μας εμφάνιση τον Απρίλιο εδώ στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
1: Στο Sharp 9, όπου εγώ και ο Δημήτρης Τσιμπουκλής δεν είχαμε καταλάβει ότι είχαμε ξεκινήσει να παίζουμε. Νομίζαμε ότι κάναμε soundcheck. Και μία ώρα και 20 λεπτά μετά είχε τελειώσει το live. Δεν κοροϊδεύω,
0: συνέβη. Νομίζω ήταν το καλύτερο live που έχετε κάνει.
1: Ήταν πολύ καλό όντως.
2: Ήταν ωραίο. Εγώ πέρασα καταπληκτικά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μετά το More Blue, μετά το Rover, αυτή την Παρασκευή, 12 του Ιούνιου, τι συμβαίνει για τους Nothing and Everything, Γιάννη Δημητρούδη?
1: Καλώς ήρθατε των πραγμάτων. 1,5-2 μήνες από τώρα πηγαίνουμε στο εξοχικό χωριό Ψηλής Ράχης στα βουνά της Δράμας, όπου εκεί ηχογραφούμε τα πάντα, αφότου έχουν αποκρυσταλωθεί οι συνθέσεις, ας πούμε.
0: Εγώ που σας
1: πάμε εκεί για να ξεκινήσουμε τις ηχογραφήσεις του επόμενου δίσκου.
0: Έχουμε έτσι προς το παρόν σκεφτεί τίτλους, τραγούδια αυτά? Όχι, είναι πολύ νωρίς. Για επερχόμενες έτσι, εμφανίσεις live, μουσικές σκηνές, είτε εδώ είτε και σε άλλα μέρη, έτσι, γιατί έχουμε όχι μόνο Θεσσαλονίκη, έχουμε κάτι στα Σκαριά ή αργότερα θα το πούμε αυτό?
2: Αυτό θα φανεί, είμαστε stand-by για κάποια πράγματα, θα ενημερωθείτε από τα social μας.
0: Πού σας βρίσκουμε τώρα που είπε
2: social? Θα μας βρείτε στο Instagram και στο Facebook, στο Facebook Nothing and Everything και στο Instagram nne.band. Και εκεί ό,τι κανονιστεί θα δημοσιευθεί και θα ενημερωθείτε.
1: Ακριβώς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και φυσικά εσείς θα ακούσετε τους Nothing and Everything αυτή την Παρασκευή στις 8.30 στο Rover, εκεί στα Λαδάδικα, γνωστός χώρος, γνωστός και για τις μπάντες. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα παιδιά που ήταν εδώ σήμερα, το Γιάννη Δημητρούιδου. Είδες ότι έκανα σαρδάμ στο όνομά σου, δηλαδή δεν το περίμενα. Όλγα Δρυβάκου, να πούμε φυσικά και τα παιδιά που δεν είναι εδώ, Δημήτρης Τσιμπουκλής, Δημήτρης Κύρου, Κώστας Ιωσήφιδης και Γιάννης Παπαγεωργίου. Nothing and Everything, ψάξτε τους, βρείτε τους, ακούστε τους. Πραγματικά σας λέω εγώ, είναι η ψυχοθεραπεία. Δεν θα μείνω στο γεγονός ότι είναι η ατμοσφαιρική, indie pop, εναλλακτική, διαφορετική περίπτωση μπάντας. Θα μείνω μόνο στο γεγονός ότι μόνο που ακούσα αυτή τη μουσική, και θα κλείσω με το αγαπημένο μου, εμένα μου επιτρέπετε τραγούδι, το Sweet Illusion. Θα κλείσουμε έτσι σήμερα την έτσι, πολύ λίγο, λιγόλεπτη συνάντηση, αλλά ξέρεις, είπαμε εσύ από ραδιοφωνικούς χρόνους, για να ηρεμήσετε. Ήταν η εκπομπή Ακουναδής, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς για την ακρόαση. Τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Τον Ιωσού Κλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας. Και μην ξεχνάτε Nothing and Everything αυτή την Παρασκευή, 8:30 στο Rover. Να είστε όλοι καλά, παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένας 70χρονος Γάλλος που έκοβε χόρτα χωρίς τα αναγκαία μέτρα πυροπροστασίας συνελήφθη για εμπρισμό από αμέλεια στο Λουτράκι Κορινθίας. Σε ύφεση είναι η φωτιά στην περιοχή, ενώ εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε ύφεση είναι και η φωτιά στο σχολάρι Θεσσαλονίκης που καίει ξερά χόρτα. Δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας για τη φωτιά που καίει σε ξερά χόρτα και στον οικισμό των διαβατών. Όλο και πιο κοντά φαίνεται ότι φτάνει η στιγμή της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα και ενός πρώτου ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τη διάθεση του Αμερικανού Προέδρου να επισκεφθεί τη χώρα μας μετέφερε σήμερα στον Πρωθυπουργό Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος, ο οποίος πρόσφατα είχε συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το πιθανότερο διάστημα για την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα είναι ο Ιούλιος, λίγα 24 ώρα πρωτού βρεθεί στην Τουρκία για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, δήλωσε πως τόσο το Ισραήλ όσο και το Ιράν επιθυμούν μια άμεση κατάπαυση του πυρός. Προειδοποίησε όμως ότι η ανοησία θα μπορούσε να εμποδίσει μια ειρηνική λύση. Δύο πρόσωπα μπαίνουν στο μικροσκόπιο μετά τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου που κατηγορείται για σχέσεις με τη Χαμάς και που πιθανόν να συνδέεται με τη δράση του. Το ένα πρόσωπο βρίσκεται στην Ελλάδα, ενώ το δεύτερο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις Κυπριακές Αρχές Ασφαλείας. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο εάν το πρόσωπο αυτό βρίσκεται σήμερα στην Κύπρο ή σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Καθοριστική σημασία θεωρείται η ανάλυση του κινητού τηλεφώνου και του ηλεκτρονικού υπολογιστή του συλληφθέντα. Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Δεκτή έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου την παραίτηση που υπέβαλε ευνηδίως ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Προς εκτόνωση βαίνει η σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,2 ρίχτερ χθες με επίκεντρο το Μαντούδι. Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν τουλάχιστον 70 μετασεισμοί με μεγαλύτερο τα 4,3 ρίχτερ λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα. Από το πρωί, ειδικά κλιμάκια πραγματοποιούν αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία των αποζημιώσεων. Προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες του στέθηκαν δύο κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Άλλοι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση από 5 έως 15.000 ευρώ. Σε εξέλιξη είναι όμως μέχρι και αυτή την ώρα οι απολογίες άλλων 7 κατηγορουμένων. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ουκρανία θα είναι η τιμόμενη χώρα στη φετινή παρέλαση της 14ης Ιουλίου στο Παρίσι, η οποία θα είναι η τελευταία της δεύτερης θητείας του Εμμανουέλ Μακρόν στην Προεδρία της Γαλλίας. Ο Γάλλος Πρόεδρος, επ' ευκαιρία της Εθνικής Εορτής, έχει προσκαλέσει στο Παρίσι τις 37 χώρες της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων, αυτές δηλαδή που έχουν δηλώσει έτοιμες να προσφέρουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία όταν επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός. Σε μια είδηση από το χώρο του πολιτισμού τώρα, επετειακή συναυλία θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρονών λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρονών της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία, αύριο προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
3: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Μια ιστορία θα σας πω.
8: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
9: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
8: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
9: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

παρά την πίκρα του, διαισθανόμενος ίσως πως το τέλος του πλησίαζε, φώναξε δύο προσωπικούς του φίλους και τους υπαγόρευσε την διαθήκη του, σύμφωνα με την οποία ο κάτωθι υπογεγραμμένος Αλέξανδρος Ιώλας σήμερον, την 17η Φεβρουαρίου του 1987, δια της παρούσης επιστολής μου, θέλω να δηλώσω, παρά τις βεβαιωμένες μου απογοητεύσεις στην Ελλάδα δια την κατηγορία μου περί αρχαιοκαπηλείας και τον διασυρμό του ονόματός μου από τον τύπο, ότι αποφάσισα μετά θάνατον όλα τα αρχαία της συλλογής μου να περιέλθουν ως δωρεά δική μου εις την ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. Εφόσον δεν ζω πλέον, να φροντίσετε να αποκατασταθεί το όνομά μου, διότι αρχαιοκάπηλος δεν υπήρξα ποτέ μου. Με αγάπη για την Ελλάδα. Και έτσι πικραμένος έφυγε για την Αμερική, όπου λίγο καιρό αργότερα και συγκεκριμένα στις 8 Ιουνίου του 1987, να εκεί η ημερομηνία μας, νικημένος από το AIDS, πέθανε στο νοσοκομείο της Νέας Υόρκης. Είδατε, με το καλημέρα, να και η αιτία, να και η αφορμή του σημερινού αφιερώματος. Ωστόσο, το ζητούμενο δεν είναι πότε πέθανε ο Ιώλας, αλλά όλα όσα προηγήθηκαν.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Σήμερα έχω την αίσθηση ότι η μουσική θα είναι το παζλ και όχι ο λόγος. Και το λέω αυτό γιατί ξεκινήσαμε με ένα από τα πρώτα τραγούδια των Velvet Underground, του ιστορικού εκείνου συγκροτήματος του Lou Reed, και το θρυλικό Sunday Morning. Το γιατί θα υπάρξει σαφώς και συνέχεια. Ο Κωνσταντίνος Κουτσούδης, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε την 25η Μαρτίου του 1907 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Αστική οικογένειά του, παρόλα αυτά ο ίδιος επρόκειτο να γίνει ένας αριστοκράτης, ένας δανδύς. Οι προτιμήσεις του σε πάρα πολλές πτυχές της ζωής του τον έφεραν έξω από την πόρτα του οικογενειακού σπιτιού, και στα 18 του, με τρεις συστατικές επιστολές του μεγάλου Κωνσταντίνου Καβάφη, μία για τον Παλαμά, μία για τον Σικελιανό και μία για τον Μητρόπουλο, φεύγει για την Αθήνα, όπου θα μπει σε έναν ιδιαίτερο κύκλο ανθρώπων, όπως αυτόν της Κοτοπούλης, του Σικελιανού και της φωτογράφου Νέλλας Σεϊραδάρη. Θέλει να φύγει όμως πιο μακριά και έτσι, με συστατική επιστολή, αυτή τη φορά του Δημήτρη Μητρόπουλου, προς τον σκηνογράφο της όπερας Πάνο Αραβαντινό, θα βρεθεί το 1929 στο Βερολίνο. Όμορφος νέος, ταλαντούχος, ξεκινά τα πρώτα του βήματα στο μπαλέτο και προκόβει, όπως τα λέγαμε, σε ένα περιβάλλον πολύ ιδιαίτερο και δημιουργικό, όπως ήταν εκείνο του Γερμανικού Μεσοπολέμου και της ελευθερίας που απέπνεε η δημοκρατία της Βαϊμάρης. Μιας ελευθερίας ωστόσο που δεν θα άντυχε. Η άνοδος του Τρίτου Ράιχ τον διώχνει προς το Παρίσι, προς ένα περιβάλλον εντελώς διαφορετικό. Η τέχνη του μοντερνισμού γοητεύει τον Κωνσταντίνο Κουτσούδη, όπως το γοητεύει και ο νέος κύκλος των γνωριμιών του, Πολ Βαλερί, Αντρέα Μπρετόν, το θεωρητικό του σουρεαλισμού, μερικοί από τους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρεφόταν, αλλά η βαθιά φιλία του θα ήταν με έναν Ιταλό. Το 1931, περπατώντας έξω από μια γκάλερι, θα μείνει στήλη άλατος μπροστά σε ένα πίνακα του Ντεκύρικο. Μπήκε μέσα, τον έκλεισε που λέμε, τον καπάρωσε, κάνοντας μάλιστα και μια ειλικρινή διαπραγμάτευση, και το λέω αυτό διότι του πήρε 5 χρόνια για να ξεπληρώσει τον πίνακα. Καμία σημασία δεν είχε αυτό. Οι δύο άνδρες θα συνδεθούν, όπως είπαμε, με μια βαθιά φιλία, μια φιλία που θα ρίξει με την καλή έννοια τον Κουτσούδη στα βαθιά νερά του κόσμου του πνεύματος. Ήταν ένα διαβατήριο εκείνη η γνωριμία, μέσω της οποίας στη συνέχεια θα γνωρίσει τον Ραούφ Ντιφί, που μάλιστα έκανε το πορτρέτο του Κωνσταντίνου, τον Κοκτό, τον Πικάσο, τον Πράκ, τον Μαν Ρέι και τον Μαξ Έρνστ. Μεταξύ όλων αυτών και η Θεοδόρα Ρούσβελτ, εγγονή του Αμερικανού Προέδρου, η οποία τον βάφτισε Αλέξανδρο Ιόλα. Από εδώ και πέρα έτσι θα τον λέμε και εμείς. Στο Παρίσι βέβαια είχε γνωρίσει και την Florence Mayer, ένα πολύ μεγάλο όνομα τότε της αμερικανικής κοινωνίας. Και ο πατέρας της, ο Ευγένιος Μέγερ, ήταν ο άνθρωπος που τον βοήθησε να πάρει τελικά πράσινη κάρτα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 1936. Αυτό ήταν και το πρώτο βήμα για να μπορέσει να εργαστεί νόμιμα στην Αμερική. Ήδη το 1935 είχε πάει ως επισκέπτης και ήταν εκεί στις 14
Δεκέμβρη της χρονιάς εκείνης, όταν θα υπογράψει συμβόλαιο με την Ballet Productions και θα κάνει το ντεμπούτο του στην Metropolitan Opera House χορεύοντας στην La Traviata.

Και μιας και όπως είπαμε και νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ήταν εκεί στην Metropolitan Opera House που θα έκανε το ντεμπούτο του ο Αλέξανδρος Ιώλας, σκεφτήκαμε να επιλέξουμε, και μάλιστα με την Λατραβιάτα, σκεφτήκαμε να επιλέξουμε μια ηχογράφηση από την Metropolitan Opera House. Ήταν από την πολύ μεγάλη αυτή όπερα του Giuseppe Verdi, το Libiamo de Ilieti Halici, με τον μεγάλο Πλάσιντο Ντομίνγκο και την Ηλιάνα Κοτρούμπας. Όπερα σε τρεις πράξεις με κείμενο του Φρανσέσκο Μαρία Πιάβε και μουσική του Βέρντι, πρώτο παίχτηκε στη Βενετία το 1853. Το έργο μάλιστα μεταφράστηκε και στα γαλλικά και ανεβάστηκε στο Λυρικό Θέατρο στις 27 Οκτωβρίου του 1864. Και βέβαια η υπόθεση του έργου δεν είναι άλλη από μια παράφραση, με αρκετές βέβαια περικοπές, του κλασικού παγκοσμίου φήμης δράματος του Αλέξανδρου Δουμά, «Η κυρία με τις καμελίες». Ο Ιώλας με την Θεοδόρα Ρούσβελτ, την εγγονή, όπως είπαμε και νωρίτερα, του Φραγκλίνου Ρούσβελτ, θα στήσουν ένα χορευτικό σχήμα και θα φύγουν συντροφιά για περιοδεία στη Βραζιλία. Έμειναν μαζί μέχρι και το 1943, και λίγο αργότερα ο Ιώλος θα αποφασίσει να εγκαταλείψει για πάντα το χώρο. Ήταν η σειρά μιας άλλης φίλης του να του σταθεί, η σειρά της δούκισσας Μαρία Ντεγκραμόν, με τη βοήθεια της οποίας θα ανοίξει το 1946 την πρώτη του γκαλερί στη Νέα Υόρκη, όπου παρουσίασε ατομικές εκθέσεις του Ρενέ Μαγκρίτ και του Μαξ Έρνστ, με τον οποίο το συνέβη φοβερή φιλία και αλληλοεκτίμηση. Και κάπου εκεί λοιπόν, φίλες και φίλοι, συγκεκριμένα στα τέλη της δεκαετίας του 40, ο Ιώλας αντικρίζει για πρώτη φορά έναν λεπτό άντρα, ο οποίος περνάει από την γκαλερί του κρατώντας μια μικρή τσάντα και ένα χαρτοφύλακα. Μια μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, κάποια στιγμή τον σταματά. Τον σταματά και τον ρωτά, πού πηγαίνεις κάθε μέρα, τι κουβαλάς την τσάντα και στο χαρτοφύλακά σου. «Αυτό είναι το γεύμα μου», είπε ο άγνωστος μέχρι στιγμής άνδρας, δείχνοντας την τσάντα, «και αυτά είναι τα σχέδια παπουτσιών. Δουλεύω σε εκείνο το εργοστάσιο εκεί κάτω», λέει. Ο τύπος εκείνος, φίλες και φίλοι, ήταν ο μεγάλος Άντι Γουόρχολ, ο μετέπειτα πατέρας της pop art, ο άνθρωπος του γνωστού Studio 54, προστάτης των Velvet Underground, με τους οποίους ξεκινήσαμε σήμερα. Είπαμε, δεν είχε τελειώσει τίποτα. Ο Ιώλας ρίχνει μια ματιά στα σχέδια και του λέει, «αυτή είναι η τελευταία μέρα που σχεδίασες παπούτσια». Και η συζήτηση, φίλες και φίλοι, που θα ξεκινούσε εκείνο το πρωί, όπως είπαμε, στα τέλη της δεκαετίας του 40, κάποια στιγμή θα έφτανε στον πρώτο μεγάλο σταθμό, όταν το 1952 ο Άντι Γουόρχολ θα πραγματοποιούσε την πρώτη του έκθεση με σχέδια εμπνευσμένα από τα γραπτά του Τρούμαν Καπότε. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι με υποθέσεις η ιστορία δεν γράφεται. Δεν μπορούμε όμως να μην δώσουμε κατά κάποιο τρόπο και το χέρι μας σε όλους αυτούς που δικαίως διερωτούνται τι θα μπορούσε να ήταν ο Άντι Γουόρχολ χωρίς τον Ιώλα. Ο Ιώλας, φίλες και φίλοι, σταδιακά άγγιζε την κορυφή στον χώρο της τέχνης και, όπως πολύ σωστά θα δηλώσει ένας υπέροχος ζωγράφος του τόπου μας, ο Γιώργος Λαζόγκας, τη δεκαετία του 60 δημιουργείται μία γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, και ο Ιώλας σε αυτό το άνοιγμα πρωταγωνιστεί σε παγκόσμια κλίμακα. Και αλήθεια είναι. Άνοιγε τη μία γκαλερί μετά την άλλη, ξεκινώντας με τη Γενέβη το 63, για να ακολουθήσουν το Λονδίνο, το Μιλάνο, η Μαδρίτη, η Βηρητός
Το Παρίσι. Παρίσι, ε. Μισό τσιγάρο δρόμος από τα Ηλίσια Παιδεία στο Παρίσι είναι ένα γωνιακό κτίριο Art Deco, το οποίο το Ρετυρέ, το τελευταίο ρόφο, είναι ένα θησαυροφυλάκιο. Το διαμέρισμα του Αντρέ Μοργκζή, συλλέκτη, συντρόφου του Ιόλα, μια σχέση που άλλαξε για πάντα τον κόσμο της σύγχρονης τέχνης. Ήμουν 25 χρόνων όταν γνώρισα τον Ιόλα, δήλωσε τον Μάρτιο του 22 στον Guardian ο Μοργκζή, και αυτή ήταν η αρχή ενός μεγάλο πάρτι του πνεύματος, θα πει. Και αν αξίζει αυτή η παρένθεση, έχει να κάνει, φίλες και φίλοι, με τον τρόπο με τον οποίο τον περιγράφει ο φίλος του. Ο Ιόλας ήταν κάποιος απόλυτα θετικός. Αγαπούσε τα πάντα και αγαπούσε τους πάντες, μέσα σε λογικά πλαίσια. Ήταν τόσο θετικός στην αγάπη του για την τέχνη, αλλά πάνω απ' όλα η πραγματική του θρησκεία ήταν η τέχνη.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ενεργοποίηση της σηματοδότησης τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Θεσσαλονίκη ιδωμένη μετά από 20 ολόκληρα χρόνια. Σχεδόν 7 στα 10 νοικοκυριά με δυσκολία τα βγάζουν πέρα σύμφωνα με έρευνα του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Στοχευμένες παρεμβάσεις με έμφαση στη νέα γενιά στελεχών έκανε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο κυβερνητικό σχήμα. Ανακύκλωση του Ασημάντου αποκαλεί τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα με ανακοίνωσή της η ελληνική αριστερά. Ξεκινά άμεσα η καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες της Εύβοιας μετά τις αυτοψίες των μηχανικών σήμερα. Εκτονώνεται στο μεταξύ η σεισμική δραστηριότητα. Προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους στέθηκαν 2 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Τις επόμενες ημέρες η απόφαση των ελληνικών αρχών για το αίτημα έκδοσης του James Dalamanga στην Αυστραλία. Η Τουρκία κήρυξε αρχαιολογικό χώρο το πεδίο της πρώτης νίκης του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά των Περσών στη μάχη του Γρανικού. Οι Ισραηλινές επιδρομές στο Ιράν κατάφεραν να σταματήσουν τις εκτοξεύσεις ιρανικών πυράβλων, δηλώνει ο Μπέναμιν Νετανιάχου. Στην Ουκρανία, ο πρώην πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου θα εκτίσει ποινή φυλάκισης για υπόθεση διαφθοράς. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίασή της, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο το φίλο τον Άκη, στην Τατιάνα μας, στην Ειρήνη και την Δήμητρα. Θέλω να πιστεύω ότι περάσατε καλά στο ταξίδι, αγαπημένες φίλες. Στον Μάκη, τη Μαρία, στην Νεάπολη και τον Δημοσθένη. Στο φίλο μας τον Γιάννη Τολιώνη, τον Γιώργο τον Στρατηγέλη, τον Τηλέμαχο, στα Ξένα, στον Χρήστο τον Χατζηχριστοδούλου. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία και στην Πατρίτσια. Στη Γαλλία ήταν η προηγούμενη στάση μας, φίλες και φίλοι, και από εκεί Νταλιντά στο La Bonheur. Ουσιαστικά ακούσαμε ένα ορχιστρικό κομμάτι του Μάνου Χατζηδάκη από το έργο «Ποτέ την Κυριακή». Το έργο αυτό, φίλες και φίλοι, κάνει γνωστή στα πέρατα της γης, όχι μόνο βέβαια τη μουσική του Χατζηδάκη, γενικότερα τον ελληνικό κινηματογράφο, τον αφρό εκείνο των ηθοποιών που έλαβαν μέρος, και βέβαια ο Χατζηδάκης κατά κάποιο τρόπο, ή μάλλον οι Γάλλοι παίρνουν τη μουσική του Χατζηδάκη, βάζουν στίχους και η Δαλιδά υπογράφει με τη φωνή της αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία.

στο αποκορύφωμα της κυριαρχίας του Ιόλα στον κόσμο της τέχνης και στη δεκαετία του 60 αλλά και σε εκείνη του 70, φαινόταν ότι κάθε σημαντικός καλλιτέχνης της εποχής εκείνης βρισκόταν στη δικιά του τροχιά, είτε θα μιλούσαμε για αστέρια του νέου ρεαλισμού όπως ο Τίγκελη, η Νίκη Ντε Σαμπφάλ, είτε για ταλέντα εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους όπως ήταν ο Μαρσιάλ Ρέις ή ο Κουνέλης. Και για να είμαστε ειλικρινείς, είναι πολύ πιο εύκολο να προσπαθήσει κανείς να βρει κάποιον καλλιτέχνη που δεν συνεργάστηκε με τον Ιόλα παρά να αρχίσει να λέει το ένα όνομα μετά το άλλο, προσπαθώντας να εξαντλήσει όλους εκείνους τους καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν μαζί του. Και βέβαια, εκτός από τους καλλιτέχνες του διεθνούς στερεώματος, ο Ιόλας δεν έπαψε ποτέ να προωθεί και Έλληνες, πάλεψε σκληρά. Παράδειγμα φέρνω για να καθιερώσει τον Τσαρούχη στο εξωτερικό. Και τώρα που το αναφέραμε, γύρω στο 1950, τον καιρό που συνεργαζόταν και προσπαθούσε, όπως είπαμε, να επιβάλλει τον Τσαρούχη στο εξωτερικό, εντοπίζει και ανάμεσα σε αμπελώνες την Αγία Παρασκευή, στην Αττική τη γη, στην οποία θέλει να χτίσει το δικό του χώρο, το δικό του σπίτι. Κλείνουμε την πολύ μικρή αυτή παρένθεση του σπιτιού, το οποίο θα το ανταμώσουμε στη συνέχεια, αλλά με τρόπο τραγικό, για να προσθέσουμε ότι το γούστο του, η ειλικρίνεια που τον διακατήχε, έφεραν κοντά του τους συλλέκτες του κόσμου και μόλις έγιναν δεκτοί στον κόσμο αυτό, παρέμειναν πραγματικά πιστοί. Μιλάμε από τους Αντζέλης μέχρι τους Ντε Μένιλς και από τον Σλάμπεργκερ μέχρι και τον Ρότστιλ και τον Καρπίδα. Όλοι είχαν εμπιστοσύνη στο λόγο του, σε όλα αυτά στα οποία επέμενε, ενίοτε και με δραματικότητα βέβαια, και επέμενε στο ότι έπρεπε οπωσδήποτε να έχουν τώρα ή ό,τι χρειαζόταν οπωσδήποτε για τη συνέχεια. Όταν το 1974 άνοιξε μια μεγάλη έκθεση του Warhol στην Καλερί Σόναμπεν στο Παρίσι, τα τρία πιο εντυπωσιακά πορτρέτα ήταν εκείνα του Yves Saint Laurent, David Hockney, αλλά και η χαρακτηριστική όψη του ίδιου του Ιόλα. Πήρε από κοντά τον, εκ των πραγμάτων, πολύ μεγάλο Ρενέ Μαγκρί και τον μετατρέπει σε μια παγκόσμια διασημότητα. Σώζει πάρα πολλούς σουρεαλιστές από την φτώχεια, την αφάνεια, αποκομίζοντας τεράστια χρηματικά ποσά για τον Μαξ Έρνστ, τον Ντε Κύρικο, στην όλη αυτή η διαδικασία. Βέβαια, η πορεία αυτή, η ένδοξη αυτή πορεία του Ιόλα είχε και άλλα στοιχεία, καθώς το γούστο του και το ταλέντο του στο να πουλάει κειμενόταν από τους πιο πλούσιους νεορομαντικούς του Κάμπινγκ μέχρι και τους πιο θεωρητικούς ενοιολόγους, από τον Ευγένιο Μπέρμαν μέχρι τον Ρίτσαρντ Χάμιλτον, από τον Χάρολντ Στίβενσον μέχρι και τον Τζιμ Μπέρι. Μεγάλα ονόματα της εποχής, μεγάλοι αγοραστές, μεγάλοι συλλέκτες. Η ματιά του όμως, και εδώ πάντα λέω πως πίσω από τη ματιά βρίσκεται η καρδιά, η καρδιά δεν έφευγε ποτέ από την Ελλάδα. Ο Ιόλας θα σταθεί και στο πλευρό της τότε νέας γενιάς των δημιουργών, όπως ήταν ο Τσόκλης, ο Παύλος, ο Τάκης, ο Ακριθάκης, ο Φασιανός, η Μάρα Καρέτσου, ο Γιάννης Μπουτέας, η Μαρίνα Καρέλα, ο Κώστας Πανιαράς και τόσοι μα τόσοι άλλοι.

Θα κινηθούμε πλέον στον λεγόμενο κύκλο της Ελλάδας και σε ό,τι αφορά τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν, φίλες και φίλοι, και βέβαια σε ό,τι αφορά τη μουσική, ο έρωτας, το αρχιπέλαγος, από τους προσανατολισμούς του Οδυσσέα Ελίτη. Ακούσαμε την άλκηση της Πρωτοψάλτη σε μουσική Ηλία Ανδριόπουλου. Οι προσανατολισμοί ήταν η πρώτη ποιητική συλλογή που δημοσίευσε ο Οδυσσέας Ελίτης το 1940. Εδώ ο μεγάλος μας ποιητής αφομοιώνει δημιουργικά τις επιρροές του κινήματος του υπερεαλισμού με την ελληνική παράδοση και αρχίζει να διαμορφώνει την ιδιαίτερη ποιητική του γλώσσα. Στα ποίηματα της συλλογής εκείνης θα κυριαρχήσουν οι φωτεινές εικόνες από το αρχιπέλαγος και τα νησιωτικά συμπλέγματα του Αιγαίου, το στοιχείο του έρωτα, η λατρεία της φύσης, η ελπίδα και η βεβαιότητα για την ομορφιά της ζωής. Και όλα αυτά γιατί, όπως πάντα λέμε, φίλες και φίλοι, η μουσική μας θα ήταν, είναι και θα είναι για πάντα το άλλο 50% αυτής της εκπομπής. Η Χούντα πέφτει στη χώρα μας και ο Ιόλας παίρνει την απόφαση να γυρίσει στην Ελλάδα. Στην αρχή, το σπιτικό που ετοίμαζε στην Αγία Παρασκευή, θα θυμάστε που είχε βρει ένα κομμάτι γης εκεί, τι ήτανε, μια κάμερα ήτανε και ένας χώρος για να στεγάσει κάποια έργα, τα πρώτα έργα που είχε φέρει μαζί του. Όσο περνούσε βέβαια ο καιρός, το σπίτι μεγάλωνε για να μπορέσει να χωρέσει μια συλλογή, φίλες και φίλοι, που είχε χιλιάδες έργα. Να σκεφτείτε πως για κάθε νέα άφιξη οι μαστόροι σηκώναν και ένα νέο τμήμα, μέχρι που ουσιαστικά χτίστηκε ένα ολόκληρο ανάκτορο, το οποίο στέγαζε μια εκπληκτική συλλογή που

έκρυβε τις ερωτικές του προτιμήσεις, το αντίθετο μάλιστα. Βέβαια, όλα αυτά σε μια ελληνική κοινωνία συντηρητική και ακόμη εσωστρεφής. Μια κοινωνία που δεν γνώριζε ουσιαστικά την ύπαρξή του. Και σε όσους είχαν ακούσει κάτι, όλα αυτά φάνταζαν πραγματικά εξωφρενικά. Η αλήθεια είναι ότι σταδιακά θα γίνει γνωστός όταν ο Ζάχος Χατζηφωτίου άρχισε να μιλά στον ταχυδρόμο τότε, στις περίφημες σελίδες του Ιακού, άρχισε να μιλά για τα πάρτι τα οποία διοργάνωνε ο Ιόλας στο σπίτι του και αρχίζει ένα φοβερό σούσουρο, μόνο που ο ίδιος ο Ιόλας δεν είχε επιδιώξει ποτέ κάτι τέτοιο. Οκτώβριος του 1981, φίλες και φίλοι. Το ΠΑΣΟΚ έρχεται στην εξουσία, κλείνοντας με τη νίκη εκείνη στις εκλογές έναν πολύ μεγάλο κύκλο της δεξιάς πολιτικής κυριαρχίας στον τόπο. Η Μερκούρη αναλαμβάνει υπουργός πολιτισμού. Δύο χρόνια μετά, ο Ιόλας παραχωρεί στο περιοδικό Γυναίκα και την Όλγα Μπακομάρου μία συνέντευξη ποταμό, που ωστόσο ήταν η αρχή του τέλους του. Αποκαθιλώνει τον Τζαρούχη, με τον οποίο εντωμεταξύ είχε έρθει σε ρήξη. Θα χαρακτηρίσει τον Ανδρέα Παπανδρέου ένα μέτριο πολιτικό. Από την κριτική του δεν θα ξεφύγει ούτε ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας και την εποχή εκείνη πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο οποίος μάλιστα ήταν και φίλος του. Οι Έλληνες σοκαρίστηκαν και κυρίως δεν κατάλαβαν τι εννοούσε ο Ιόλας με εκείνο το «ο Παρθενώνας» ήταν μια μικρή έκφραση του 5ου αιώνα και της παρακμής του.

Χιούμορ. Άποψη. Κατά ψέματα, ο Ιόλας, φίλες και φίλοι, ήταν κάποιος που είχε δει πολλά, είχε κάνει πολλά, είχε μια ιδιαίτερη αριστοκρατική άβρα. Οι άνθρωποι του πάντοτε έκαναν λόγο για έναν εκείνα της τέχνης που ήξερε να κάνει χιούμορ με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, ο οποίος μπορούσε εύκολα να παρεξηγηθεί κιόλας. Και άντε τώρα να πείσεις τον Έλληνα μέσα από τα δεκαετία του 80 τι είναι εκείνας, τι είναι εμπνευστής μεγάλης τέχνης. Όχι πως φταίει ο Έλληνας της δεκαετίας του 80. Σαφώς καθής από εμάς φέρει και την προσωπική του ευθύνη ό,τι αφορά τη μόρφωσή του. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε το ότι πρέπει να συγκρίνουμε, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τον άνθρωπο μέσα στις εποχές του. Ας μην ξεχνάμε ότι από το 44 και μετά ο τόπος αυτός είναι ένας τόπος ο οποίος έχει πολύ περισσότερα σκοτάδια από ό,τι λάμψεις. Είναι ο τόπος των Δεκεμβριανών, είναι ο τόπος των στρατοδικείων, των εξοριών, είναι ο τόπος της χούντας, του φόβου, είναι ο τόπος πάρα πολλών απαγορεύσεων. Και τότε εμφανίζεται ο άνθρωπος ο οποίος πυροδοτεί ουσιαστικά με τα λεγόμενά του την απόλυτη εξόντωση του Ιόλα. Με το ψευδώνυμο Μαρία Κάλλας, ο άνθρωπος που αρχικά εργαζόταν δίπλα στον Τσαρούχη θα βρεθεί να εργαστεί στο πλευρό του Ιόλα. Και ο άνθρωπος αυτό τον κατηγορεί για παιδεραστία, αρχαιοκαπηλεία και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Κίτρινοι τίτλοι πάνε και έρχονται στις εφημερίδες, όπως «Ο Σάπιος Ιόλας και η Σαπίλα των Άλλων», «Υψηλή Σαπίλα, ασέλγες και ναρκωτικά», «Καλός κόσμος και υπόκοσμος στην αγκαλιά του Ιόλα», «Γνωστοί Αθηναίοι σε όργια», «Παραπέμπονται για πορνεία και παιδεραστία», πρόσωπα φίλες και φίλοι που σήμερα σχολιάζουν στην ελληνική τηλεόραση και έχουν εκπομπές, του φέκισαν ούκο λίγες φορές τον Ιόλα.

Είπαμε να μείνουμε στον Ελίτη, φίλες και φίλοι. Μαργαρίτα Ζορμπαλά ερμήνευσε τη Μάγια. Ο Καλάς τι έδιδε και γινόταν πιστευτός τελικά. Μια σειρά από πράγματα. Κατήγγειλε πως είδε ένα βράδυ στο κρεβάτι του Ιόλα ένα νεαρό με μελανιασμένα χέρια, έχοντας δίπλα του μια χρησιμοποιημένη σύρυγγα. Οι φήμες πως ο Ιόλας εκμεταλλευόταν ερωτικά παιδιά φτωχών οικογενειών, έδιναν και έπαιρναν αριστερά και δεξιά, χωρίς στοιχεία, χωρίς μαρτυρίες, χωρίς κάποια διαδικασία διασταύρωσης πηγών, ως οφείλει να γίνεται κάθε φορά που κάτι πρέπει να δημοσιεύεται. Σκεφτείτε ότι κάποτε αναφέρθηκαν 13 ονόματα οι οποίοι εμπλέκονταν σε σχετικό κύκλωμα. Τώρα, πώς γινόταν και τα 13 ονόματα αυτά να ήταν 13 ονόματα νεκρών, ένας Θεός το ξέρει. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων καλλιτεχνών σταματούν να τον παίρνουν τηλέφωνο. Οι κοινωνικές επαφές περιορίζονται. Αρχίζει να έχει οικονομικό πρόβλημα. Και όλα αυτά την ίδια εποχή πάνω κάτω, φίλες και φίλοι, που η Γαλλική Δημοκρατία τιμούσε τον Ιόλα με το παράσημο της Λεγιώνας της Τιμής. Οι Λεμόντ και η Λιμπερασιόν έγραφαν ύμνους για αυτόν με αφορμή τη μεγάλη έκθεση της συλλογής της Ντομινίκ Ντεμενίλ, της οποίας συλλογή ήταν δημιουργός. Ο ίδιος ο Ιόλας ξενάγησε τότε στα εγγένεια τον Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Μιτεράν και το μεγάλο τοτέμ του γαλλικού πολιτισμού, το Ζαν Κλάγκ. Εδώ στη Θεσσαλονίκη μια παρέα φωτισμένων φιλότεχνων, η Μάρο Λάγια, ο Λαζόγκας, ο Μπουτάρης και άλλοι προσπάθησαν να βρουν χώρο να στεγάσουν το Μακεδονικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης, όπου θα τοποθετούσαν έργα που θα τους δόριζε ο Ιόλας. Ευτυχώς, ο επιχειρηματίας Φιλίππου θα παραχωρήσει 1000 τετραγωνικά μέσα στο εργοστάσιο του και έτσι ο Ιόλας πίστηκε να παραχωρήσει 48 έργα μεγάλων καλλιτεχνών όπως ο Τίνγκελί, Νίκη Ντε Σανφάλ, Ρεϊνό, Ράις, Μπράουνερ, Τάκη, Τσόκλια, Κρυθάκη.

και πολλούς άλλους. Πέντε μήνες πριν από το θάνατό του, ο Ιόλας δίνει το παρόν στον 13ο τακτικό ανακριτή για την υπόθεση αρχαιοκαπηλείας. Ο άνθρωπος, ο οποίος είχε επαναπατρίσει 2.300 έργα τέχνης, ξαφνικά στο εδόλιο. 8 χοντρόδετα ντοσιέ είχε μαζί του, προκειμένου να αποδείξει την προέλευση όλων των αντικειμένων. Ο ανακριτής τον διαβεβαίωσε ότι θεωρούσε την υπόθεση λήξασα και ότι το μόνο που έπρεπε να κάνει ήταν να αποκαταστήσει το όνομά του στον τύπο. Λίγο πριν φύγει για τη Νέα Υόρκη, ο Ιόλας συντάσσει την επιστολή διαθήκη προς το ελληνικό κράτος, επιστολή με την οποία ξεκινήσαμε. Το ελληνικό δημόσιο όμως αρνείται τη δωρεά. Ναι, αρνήθηκε περίπου 10.000 κορυφαία έργα τέχνης, λειτουργώντας με έναν απίστευτα εγωιστικό τρόπο. Απίστευτα, 10.000 έργα τέχνης, τα οποία, φίλες και φίλοι, θα ανήκαν ουσιαστικά σε ποιον, στον ελληνικό λαό, ο οποίος μέσα και από αυτά θα επιμορφωνόταν. Όταν έφυγε την Αμερική, άρχισε το πλιάτσικο του σπιτιού του. Αναφέρθηκαν διαρρήξεις, δεν έμεινε τίποτα. Τόσο η συλλογή όσο και η καρταρόμπα του λέει λατήθηκαν. Ο ίδιος, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, έφυγε για πάντα στις 8 Ιουνίου του 87. Και το μεγάλο ερώτημα παραμένει. Τι απόγιναν τα 10.000 έργα τέχνης, σε ποιον τα χέρια κατέληξαν? Πάλι καλά, φίλες και φίλοι, που ο Δήμος Αγίας Παρασκευής εδώ και χρόνια πήρε την απόφαση αναστήλωσης της μεγάλης οικίας του, που από μόνη της αποτελεί πλέον ένα ιστορικό σημείο αυτού του τόπου. Μάνος Χατζηδάκης, Mary Law, φίλες και φίλοι, μη το ρωτάς τον ουρανό. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε λειτουργία τέθηκε το νέο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Θεσσαλονίκη Ιδωμένη, μήκους 75 χιλιόμετρων, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών αλλά και την ενίσχυση.

0: Ενίσχυση του διεθνού εμπορευματικού ρόλου της χώρας. Το νέο σύστημα αντικαθιστά εκείνο που είχε εγκατασταθεί στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και είχε τεθεί σταδιακά εκτός λειτουργίας από το 2005. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών την Τετάρτη 10 Ιουνίου από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επομένης. Τα οχήματα θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος ο Στράτος Σιμόπουλος. Πολυπληθέστερη, ακριβότερη και ταυτόχρονα η πιο αναποτελεσματική και η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση, αυτή είναι η παρακαταθήκη Μητσοτάκη, λίγο πριν ο ελληνικός λαός μιλήσει τελευταίως στις κάλπες, το σχόλιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Οργάνωση και ιεραρχικά δομημένη ομάδα είχε το κύκλωμα που δρούσε στις πολεοδομίες της Αττικής. Οι 6 συλληφθέντες κατηγορούνται για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπαλλήλου κατά επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση από κοινού, παραβάση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο το ΠΚΠ οδηγήθηκαν στη φυλακή με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η απολογητική διαδικασία συνεχίζεται, ενώ τελευταίος που αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή είναι ο κατά τη δικογραφία αρχηγός της ομάδας. Αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μετά την εκτόξευση πυράβλων από το Ιράν προς το Ισραήλ, την οποία ακολούθησαν Ισραηλινά πλήγματα στο Ιρανικό έδαφος. Συγκεκριμένα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποίησαν για σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ επαναλάβει τα πλήγματα στο Λίβανο. Παράλληλα, το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει το Ισραηλινό κανάλι 12, επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο. Προηγήθηκε νέα επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου, κατά την οποία ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέφρασε αντιρρήσεις στο αίτημα Τραμπ για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Δεν έχουμε εγκαταλείψει ούτε το πεδίο ούτε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τόνισε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Η Τουρκία κήρυξε αρχαιολογικό χώρο το πεδίο της πρώτης νίκης του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά των Περσών στη μάχη του Γρανικού. Οι τουρκικές αρχές στοχεύουν στην ένταξη της περιοχής στον πολιτιστικό τουρισμό, στην ενίσχυση των πολιτιστικών διαδρομών και στη μελλοντική διαμόρφωση υποδομών που θα επιτρέψουν την επισκεψιμότητα του χώρου. Σε μια είδηση από το χώρο του πολιτισμού τώρα, σε μια ώρα, στις 9, στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί επετειακή συναυλία, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού για τη Μακεδονία και τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
1: Q Violins. Τα βιολιά της Θεσσαλονίκης επιστρέφουν. Από το δρόμο στο θέατρο. Μετά το απόλυτο sold out του Odyssea Project 1, έρχεται το επόμενο κεφάλαιο. Odyssea Project 2. 13 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστόρ. Ζήσε τη διαδρομή τους.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προαύλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας

0: Της τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡΤ3.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Fade out.
3: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
5: Ταξίδια στο παρελθόν.
3: Μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρας, 8 Ιουνίου. Είμαστε στον 102, είμαι Παναγιώτης Μανής, Αποστόλη Κοσμόγλου έχω απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία. Θα πάμε μαζί ως τις 10. Σας στέλνουμε και σας την παρέα στο Viber, στο 693-0078-228. 693-0078-228. Τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε. Χρόνια πολλά, Καλλιόπη σήμερα γιορτάζει. Φαντάζομαι θα το είχε ακούσει το πρωί. Αν έχετε καμιά γνωστή σας και ξεχαστήκατε, ευκαιρία να της ευχηθείτε χρόνια πολλά. Ακούσαμε Θανάση Βικόπουλο, μας είπε την ιστορία του Ιόλα. Μορφωθήκαμε, μάθαμε πράγματα που δεν ξέραμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον τις επόμενες μέρες. Και η καμάρα θα γίνει κανονικά ταρτάν Στίβου. Έρχεται το επόμενο Σάββατο ο δεύτερος αγώνας άλματος επί κοντό, Fly in SKG Sky. Θα στηθεί κανονικά ένας διάδρομος άλματος επί κοντό στην Καμάρα. Γίνεται για δεύτερη φορά η διοργάνωση το Σάββατο το ερχόμενο στις 13 Ιουνίου και ανάμεσα στους αθλητές που θα πάρουν μέρος είναι και η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης Κατερίνα Στεφανίδη. Θα συμμετάσχουν αθλητές και αθλήτριες από 6 χώρες, Κύπρος, Ιταλία, Τουρκία, Τσεχία, Βοσνία και Σλοβενία. Οπότε το άλλο Σάββατο είναι μια καλή ευκαιρία να δείτε άλμα επί κοντό με φόντο την αψίδα του γαλέριου. Επίσης μπορεί να έρθουν διάφοροι και μεγάλοι αθλητές, αλλά δεν θα έρθει ο μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή, ο Μόντε Ντουμπλάντης, αλλά θα μου πεις τι να τον κάνουμε αφού προχθές δεν κατάφερε ούτε τα 6 μέτρα να πηδήσει και στην πατρίδα του μέσα στη Στοκχόλμη, στο Diamond League, δεν πέρασε και τα 6 μέτρα και δεν πήρε το χρυσό μετάλλιο, χάνοντας για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο μετά από 3 χρόνια.

Καλησπέρα την Κατερίνα που μας εύχεται καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, παραλία Κατερίνης έχετε πάει. Καλά, είναι χαρακτηριστικό σημείο της Κατερίνης. Πάντως έγινε ακόμα πιο διάσημη από ό,τι είναι χάρη σε ένα βίντεο που ανέβηκε στα social media με έναν τύπο να βάζει δίπλα-δίπλα την παραλία Κατερίνης και το Las Vegas. Ο τύπος με το βίντεο να έχει περισσότερες από 130.000 προβολές μέσα σε λίγο διάστημα εντόπισε ομοιότητες όπως φωτεινές επιγραφές, νυχτερινή κίνηση, βόλτες στον πεζόδρομο και μια ατμόσφαιρα που θύμισε σε αρκετούς κάτι από τη λάμψη της διάσημης αμερικανικής πόλης. Το βίντεο έγινε φυσικά για χιουμοριστικούς λόγους και πολλοί μπορεί να το αντιμετώπισαν ως μια έξυπνη διαδικτυακή πλάκα. Ωστόσο, πολλοί, αρκετοί, έως πάρα πολλοί μάλλον, κάτοικοι της περιοχής αλλά και των γύρω περιοχών είδαν μια αφορμή προκειμένου να θυμηθούν τις παλιές χρυσές εποχές της παραλίας Κατερίνης, τότε που με διάφορα κλαμπ εκεί στην περιοχή γινότανε σχεδόν κάθε βράδυ καλοκαιριού χαμός. Κάποιοι βέβαια έκριναν ότι η παραλία Κατερίνης είναι καλύτερη από το Las Vegas, πάντως ήταν αφορμή για να συναντηθούν παλιοί θαμώνες αυτών των κλαμπ και να θυμηθούν περιστατικά και να μοιραστούν φωτογραφίες από εκείνη την εποχή.

Ακόμα και στην άκρη του γκρεμού σαν έφτασα. Δεν δίστασα, δεν δίλιασα, είπα δεν σταματάω. Κι όσοι με είδαν να γκρεμίζω με γελάστηκαν. Απ' τα άσπρα σύννεφα κρεμάστηκαν.

Όλοι οι καλλιτέχνες παραδέχονται, λέει, ότι το κοινό της Θεσσαλονίκης είναι το πιο απαιτητικό όσον αφορά και την κρίση του και τις ακροάσεις όσον αφορά, αν αφορά τραγουδιστές ή όχι. Σε κάθε περίπτωση πάντως, εκτός από απαιτητικό, το κοινό της Θεσσαλονίκης είναι και λίγο εντός εισαγωγικών τρελούτσικο. Αυτό το απέδειξε το Σάββατο βράδυ κατά τον αποχαιρετισμό, μιας και ήταν η τελευταία του νύχτα στη Θεσσαλονίκη, του Θοδωρή Φέρη, ο οποίος τραγουδούσε σε νυχτερινό κέντρο, και μιας και οι εμφανίσεις του δεν θα συνεχιστούν στη Θεσσαλονίκη, αλλά πλέον πάει

παραλιακά λόγω καλοκαιριού, είπαν να τον αποχαιρετήσουν με διάθεση καλοκαιρινή. Και αντί για λουλούδια, που υπήρχαν βέβαια και πάλι στην πίστα, γέμισαν την πίστα του κέντρου που εμφανίζεται ο δημοφιλής τραγουδιστής με πλαστικά στρώματα από τη θάλασσα. Και δεν ήταν ένα και δυο, φουσκωτά εκεί, 10, 15, 20, μαζί με τα λουλούδια, έγινε η πίστα, λες και ήταν παραλία στην ακτή επανομής.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη. Υφυπουργός Εξωτερικών Αρμόδιος για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις ο Τάσος Χατζη Βασιλείου. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ορκομοσία των νέων μελών. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Για προσωπικούς λόγους αναφέρει σε επιστολή του προς τον Σταύρο Παπασταύρου. Εξηγήσεις για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες ζητά το ΠΑΣΟΚ. Στο κημητήριο Παπάγου και σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Σουφλιά. Μήνυμα Αγγελούδη στις εταιρείες κοινής ωφέλειας. Δεν θα γίνονται παρεμβάσεις για οπτικές ίνες για διάστημα 5 ετών σε δρόμους που ασφαλτοστρώνονται. Στα τέλη Ιουλίου θα τεθούν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί της επέκτασης προς Καλαμαριά, κοινοποίησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Συνελήφθη για εμπρισμό από αμέλεια στην Κορινθία 70χρονος Γάλλος που εκτελούσε αγροτικές εργασίες. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους σχεδόν 6.000 ευρώ.

Προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες του στέθηκαν δύο κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Στους 32 οι νεκροί από τα 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες, 200 τραυματίες κατέρευσε σχολείο. Η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Η ΕΡΤ γιορτάζει τα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης και τα 77 χρόνια λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού Ιωαννίνων. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μισή ώρα.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out,
6: fade out. Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Το Μουντιάλ έρχεται και μπορεί η Ελλάδα να μην κατάφερε να είναι εκεί, η Εθνική Ελλάδος. Ωστόσο, πολλοί ποδοσφαιριστές που έπαιξαν αυτή τη χρονιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, σε ομάδες της πρώτης εθνικής, θα βρίσκονται εκεί, εκπροσωπώντας έστω και ατύπως τη χώρα μας. Λοιπόν, ΠΑΟΚ, Δικέφαλος του Βορρά, λοιπόν, έχει δύο πλάγιους αμυντικούς που θα είναι στο Μουντιάλ. Ράχμαν Μπάμπα θα είναι για την Γκάνα στο δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της καριέρας του και ο Χόρχε Σάντσες θα είναι στο Μεξικό. Αναμένεται μάλιστα να πάρει και αρκετά λεπτά συμμετοχή στη διοργάνωση. ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα με το Μεξικό, συμπαίκτης του Χόρχε Σάντσες, θα είναι στην Εθνική του Μεξικό. Και ο Φρανζί Πιερό, παρόλο που έχει φύγει από την ΑΕΚ, είναι δανεικός, λογίζεται ως παίκτης της Ένωσης, θα είναι φορ στην ΑΕΤ. Ολυμπιακός, άλλοι δύο παίκτες, Αγιούμ Ελκαμπί, είναι με το Μαρόκο διεθνής και φιλοδοξεί να επαναλάβει τη φανταστική πορεία που έκανε στο Κόπα Αφρικα, και ο δεύτερος επιθετικός του Ολυμπιακού, ο Μεχντί Ταρέμι, θα είναι στο παγκόσμιο κύπελο με τα χρώματα του Ιράν. Η ΑΕΛ, παρόλο που έχει υποβιβαστεί, εν τούτης θα έχει δύο ποδοσφαιριστές και αυτοί στο Μουντιάλ, τον Γκάελ Κακουτά και τον Ντίλαν Μπατουμπινσικά, οι οποίοι θα βρίσκονται για λογαριασμό του Κογκό στα γήπεδα της Αμερικής. Παναθηναϊκός, άλλους δύο παίχτες. Αλμπάν Λαφών, αγωνιζόταν ως δανεικός στους Πρασίνους, θα υπερασπιστεί την εστία της ακτής Ελεφαντιστού, ενώ Φακούντο Πελίστρι θα βρίσκεται εκεί με τα χρώματα της Ουρουγουάης. Δύο παίχτες και για την Κηφισιά, ο Τζέρεμι Αντωνίσε θα αγωνιστεί με το Κουρασάο. Μας έλεγαμε εδώ προχθές για το Κουρασάο και ο Αποστόλης ήξερε ότι ο Αντωνίσε είναι στο Κουρασάο. Και ο Μόιζες Ραμίρες θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια της Εθνικής Εκουαδόρ. Ο Ατρόμητος θα έχει έναν ποδοσφαιριστή. Ο Σαμουέλ Μουτουσαμί θα φορέσει τη φανέλα του Κογκό. Και θα υπάρχει και ένας προπονητής, και μάλιστα βέρος Έλληνας. Ο Γιώργος Δόνης, που ανέλαβε τη Σαουδική Αραβία, θα προσπαθήσει να την οδηγήσει στο Μουντιάλ όσο πιο ψηλά γίνεται.

0: Κάποιες από αυτές τις εθνικές που έχουν φτάσει ήδη στις χώρες όπου θα διεξαχθεί το Μουντιάλ τα έχουν βρει σκούρα. Ήδη κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μια φωτογραφία του Έρλινγκ Χάλαντ να έχει διακοπεί η προπόνηση της εθνικής Νορβηγίας και ο αστέρας της Manchester City να κάθεται γυμνός πάνω σε ένα ψυγιάκι. Οι καιρικές συνθήκες θα γίνονται όλο ένα και πιο δύσκολες τις επόμενες μέρες και υπάρχει η σκέψη οι εθνικές ομάδες να καταθέσουν μια πρόταση στη Διεθνή Ομοσπονδία προκειμένου να ανακουφίζονται τουλάχιστον όσοι δεν παίζουν. Σύμφωνα λοιπόν με το σκεπτικό, οι ποδοσφαιριστές που δεν θα βρίσκονται στη βασική ενδεκάδα να παρακολουθούν τον αγώνα όχι από τον πάγκο αλλά μέσα από τα ποδητήρια. Εκεί θα έχουν δροσιά και σε περίπτωση που πρέπει να γίνει αλλαγή ο βοηθός προπονητή θα ειδοποιεί τον παίκτη που θα περνά στον αγωνιστικό χώρο μπαίνοντας στα ποδητήρια για να κάνει προθέρμανση. Υπάρχει αυτή η σκέψη, δεν αποκλείεται να τη δούμε να εφαρμόζεται.
1: Aveva un gallo bianco, rosso, verde, giallo e per addomesticarlo gli dava latte e miele.

Λέτε ότι μπορεί να είναι το ιδανικό φαγητό για έναν αθλητή που κάνει πρωταθλητισμό και μάλιστα στο υψηλότερο επίπεδο. Φαντάζομαι ότι όλον το μυαλό πάει σε κάποιο super food το οποίο θα καταναλώνει έτσι ώστε να τον βοηθά για να μπορεί να ανταπεξέλθει. Βέβαια, όταν μιλάμε για τον Michael Bridges, μπασκετμπολίστα των New York Knicks, οι οποίοι αυτή τη στιγμή προηγούνται με 2-0 στους τελικούς του NBA, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Όπως αποκάλυψε ο διάσημος Αμερικανός μπασκετμπολίστας στη συνέντευξή του, εδώ και 10 χρόνια κάθε μέρα τρώει το ίδιο γεύμα από μια συγκεκριμένη αλυσίδα fast food. Επί 3.650 μέρες, όπως είπε, παραγγέλνει το ίδιο μπολ για φαγητό. Και η παραγγελία του είναι λευκό ρύζι, διπλή δόση κοτόπουλο, μια μέτρια σάλτσα, καλαμπόκι και μαρούλι. Αυτό παραγγέλνει και αυτό τρώει κάθε μέρα εδώ και 10 χρόνια. Μάλιστα, η παραγγελία αυτή κοστίζει 16,9 δολάρια. Υπολογίζει ότι έχει δώσει πάνω από 60.000 δολάρια τα τελευταία 10 χρόνια παραγγέλνοντας το συγκεκριμένο φαγητό. Πάντως, αν σκεφτούμε ότι ο συγκεκριμένος μπασκετμπολίστας σε μια εποχή που διάφοροι άλλοι συνάδελφοί του απουσιάζουν για σήμαντη αφορμή ακόμα και για λόγους ξεκούρασης, αυτός έχει ρεκόρ συνεχόμενων αγώνων στο NBA με 721, καθώς δεν έχει απουσιάσει από το 2021 μέχρι σήμερα από κανέναν αγώνα, ούτε των προηγούμενων ομάδων του, των Suns και των Nets, πάει να πει ότι κάτι καταφέρνει παραγγέλνοντας το ίδιο φαγητό συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αλλαγές έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος ο Στράτος Σιμόπουλος. Πολυπληθέστερη, ακριβότερη και ταυτόχρονα η πιο αναποτελεσματική και η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση. Αυτή είναι η παρακαταθήκη Μητσοτάκη, λίγο πριν ο ελληνικός λαός μιλήσει τελευταίως στις κάλπες το σχόλιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μη κατοικήσιμα είναι 250.000 ακίνητα σε ολόκληρη τη χώρα. Ξεκινάει τις επόμενες ημέρες το μεγάλο πρόγραμμα ανακαίνησης παλαιών κατοικιών ύψους 480 εκατομμυρίων ευρώ. Στα τέλη Ιουλίου θα τεθούν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί της επέκτασης προς Καλαμαριά, κοινοποίησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Μήνυμα στις εταιρείες κοινής ωφέλειας έστειλε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης. Ξεκαθάρισε πως όσοι δρόμοι ασφαλτοστρώνονται ή αναπλάθονται δεν θα γίνονται παρεμβάσεις για τοποθέτηση οπτικών ινών για διάστημα 5 ετών. Σε λειτουργία τέθηκε το νέο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Θεσσαλονίκη Δομένη μήκους 75 χιλιόμετρων, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σηματοδοτώντας έτσι την ολοκλήρωση ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών και την ενίσχυση του διεθνούς εμπορευματικού ρόλου της χώρας. Το νέο σύστημα αντικαθιστά εκείνο που είχε εγκατασταθεί στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και είχε τεθεί σταδιακά εκτός λειτουργίας από το 2005. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών την Τετάρτη 10 Ιουνίου από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επόμενης.

0: επόμενης ημέρας. Τα οχήματα θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Οργάνωση και ιεραρχικά δομημένη ομάδα είχε το κύκλωμα που δρούσε στις πολεοδομίες της Αττικής. Οι 6 συλληφθέντες κατηγορούνται για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπαλλήλου κατά επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση από κοινού, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο το ΠΚΠ οδηγήθηκαν στη φυλακή με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η απολογητική διαδικασία συνεχίζεται, ενώ τελευταίος που αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή είναι ο κατά τη δικογραφία αρχηγός της ομάδας. Αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μετά την εκτόξευση πυράβλων από το Ιράν προς το Ισραήλ, την οποία ακολούθησαν Ισραηλινά πλήγματα στο Ιρανικό έδαφος. Συγκεκριμένα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποίησαν για σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ επαναλάβει τα πλήγματα στο Λίβανο. Παράλληλα, το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, όπως μεταδίδει το Ισραηλινό κανάλι 12, επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο. Η Τουρκία κήρυξε αρχαιολογικό χώρο το πεδίο της πρώτης νίκης του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά των Περσών στη μάχη του Γρανικού. Οι τουρκικές αρχές στοχεύουν στην ένταξη της περιοχής, στον πολιτιστικό τουρισμό, στην ενίσχυση των πολιτιστικών διαδρομών και στη μελλοντική διαμόρφωση υποδομών που θα επιτρέψουν την επισκεψιμότητα του χώρου. Σε μια είδηση από το χώρο του πολιτισμού, αυτή την ώρα στο προαύλιο χώρο του Μουσείου Αρχιεροτεχνίας των Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί επετειακή συναυλία, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο για τη Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη θα πνέω μεταβλητή εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out με Αποστόλη Κοσμόγλου στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα στη Στέλλα, στη Ζαχαρένια, στην Ευτυχία και την Ιωάννα που μας έχουν στείλει τα μηνύματά τους για καλησπέρα. Θέλουμε και τα δικά σας στο 693-0078-228, 693-0078-228. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το τρίτο στη σειρά παιχνίδι για το πρωτάθλημα μπάσκετ, με τον Ολυμπιακό να είναι ισόπαλη μόλις, 13-13 στην πρώτη περίοδο. Θα δούμε πώς θα πάει, είναι τρεις νίκες όποιος κάνει, 1-1 είναι στους μεταξύ τους αγώνες οι νίκες και θα το παρακολουθήσουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο αγώνας. Από εκεί και πέρα, καλοκαίρι έρχεται και κάποιοι σχεδιάζουν διακοπές ή περισσότεροι νομίζω, και για να δείτε που θα πάτε ή ενδεχομένως που δεν θα πάτε, μια εταιρεία υπηρεσιών φύλαξης αποσκευών παρουσίασε μια έρευνα βάσει της οποίας καταμετρήθηκαν οι κριτικές για τις πιο βρώμικες και πιο καθαρές πόλεις στον κόσμο.

γιατί λέει ότι η καθαριότητα ή η βρωμιά είναι ένα από τα κριτήρια που πολλοί τουρίστες επιλέγουν προκειμένου να δουν αν θα επισκεφτούν συγκεκριμένες περιοχές. Λοιπόν, πιο βρώμικες πόλεις στον κόσμο. Ανάμεσά τους είναι και μια ελληνική. Η πρώτη είναι η Βουδαπέστη. Σχεδόν το 40% των κριτικών που σχετίζονται με την καθαριότητα την περιγράφουν ως βρώμικη. Ακολουθούν η Ρώμη, πολύ φυσιολογικό θα έλεγα λόγω και της πολυκοσμίας. Από εκεί και πέρα, μένουμε Ευρώπη, δεν θα πάμε πολύ μακριά. Φλωρεντία, Παρίσι, Μιλάνο, Βερόνα, Φραγκφούρτη, Βρυξέλλες είναι οι ευρωπαϊκές πόλεις που είναι στις πρώτες θέσεις και μια ελληνική, το Ηράκλειο στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις κριτικές των επισκεπτών, θεωρείται από τις βρώμικες πόλεις στην Ευρώπη. Αμετά στη σειρά, Βαρκελόνη, Σεβίλη, Λονδίνο και τέλος όσον αφορά της Ευρώπης. Να δούμε και ποιες είναι οι πιο καθαρές πόλεις, ποιες κέρδισαν το ενδιαφέρον και τις καλές κριτικές από τους επισκέπτες. Λοιπόν, πιο καθαρές πόλεις είναι οι πόλεις της Κρακοβίας. Το 98,5% των επισκεπτών είχε θετικές κριτικές. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την Ευρώπη, η Βαρσοβία ακολουθεί, η Πράγα, η Ζυρίχη, το Ενδιβούργο, το Πόρτο στην Πορτογαλία, η Κοπενχάγη και η Βαλένθια. Αν λοιπόν το κριτήριό σας είναι και αυτό, να οι πόλεις που θα επιλέξετε να πάτε.

Καλησπέρα και στην Νατάσα που λέει ότι ζητά να την πούμε καλησπέρα όχι μόνο στα υπόλοιπα κορίτσια αλλά και στην ίδια. Καλησπέρα λοιπόν και στην Νατάσα. Ευχαριστούμε για το μήνυμα. Και στην προηγούμενη λίστα με τις καθαρότερες πόλεις στην Ευρώπη δεν ήταν η Πάλμα, η πρωτεύουσα της Μαγιόρκας. Όχι ότι αν ήταν θα αποτελούσε δελεαστικό προορισμό, τουλάχιστον για αυτό το καλοκαίρι, και αυτό γιατί οι κάτοικοι του δημοφιλούς νησιού της Ισπανίας ετοιμάζουν μια διαδήλωση την οποία χαρακτηρίζουν ιστορική, καθώς θα αποτελεί διαδήλωση κατά του μαζικού τουρισμού στην Ισπανία. Η διαδήλωση έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της 26ης Ιουλίου και διοργανώνεται από την ομάδα Menis Tourisme Mesvida, που σημαίνει λιγότερος τουρισμός, περισσότερη ζωή, με τους διοργανωτές να υποστηρίζουν ότι η Μαγιόρκα βρίσκεται στα όρια της και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε περισσότερους τουρίστες. Ήδη έχουν ξεκινήσει διαδηλώσεις μικρότερες σε διάφορα σημεία του νησιού μέχρι να κορυφωθεί η διαμαρτυρία στις 26 Ιουλίου. Πάντως ήδη οι κάτοικοι της περιοχής από τα προηγούμενα χρόνια έχουν κάνει γνωστές τις προθέσεις τους στους τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή. Τουρίστες έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με αποδοκιμασίες ενώ απολάμβαναν γεύμα ή δείπνο, με διαδηλώσεις, με πλακάτ, με ακόμη και με νεροπόλεμο, καθώς σε πολλές περιπτώσεις διαδηλωτές επιτίθενταν εντός εισαγωγικών στους τουρίστες με νεροπίστολα. Οι Βρετανοί μάλιστα έλαβαν προειδοποίηση τα προηγούμενα χρόνια πως ακτιβιστές χρησιμοποίησαν μέχρι και ψεύτικη αστυνομική ταινία για να αποκλείσουν δημοφιλή τουριστικά σημεία και να ξεγελάσουν τους τουρίστες που πίστεψαν ότι είναι κλειστά. Το 2024 η Ισπανία κατέγραψε ρεκόρ με 94 εκατομμύρια τουρίστες να έχουν επισκεφθεί τη χώρα. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε τα 100 εκατομμύρια τουρίστες, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Τουρισμού, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν το θεωρεί ως λόγο ανησυχίας. Θα δούμε τι θα γίνει σε αυτή τη διαδήλωση.

Λοιπόν, η 8η Ιουνίου έχει αναγνωριστεί από το 2008 από τα Ηνωμένα Έθνη ως η Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών. Και μπορεί πολύ να ξέρετε ότι οι ωκεανοί καλύπτουν το 71% της επιφάνειας της Γης. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ενιαίο θαλάσσιο σύνολο. Έχουν χωριστεί στους εξής πέντε: Ειρηνικό, Ινδικό, Ατλαντικό, Ανταρκτικό και τον Αρκτικό. Σε εμάς ωστόσο είναι ορατό μόνο το 20% του όγκου του νερού, καθώς το υπόλοιπο είναι κάτω από την επιφάνεια. Οι ωκεανοί φιλοξενούν το 94% των ειδών που ζουν στη Γη. Οι επιστήμονες υπολογίζουν πως πάνω από 1 εκατομμύριο είδη ζώων έχουν για σπίτι τους τον ωκεανό, με το 95% από αυτά να είναι ασπόνδυλα. Το κλίμα του πλανήτη ρυθμίζεται από τους ωκεανούς, αφού εκεί καθορίζεται η συγκέντρωση του διοξίδιου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και η απελευθέρωση αερίων σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Απορροφά δε περίπου το 30% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα που προκύπτουν από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Και τέλος, εκεί παράγεται το 50-80% του οξυγόνου που αναπνέουμε και προκύπτει από τη φωτοσύνθεση των ειδών που ζουν στη θάλασσα, κυρίως των ειδών πλανκτών. Οπότε, λίγο καλύτερη συμπεριφορά στις θάλασσες και τους ωκεανούς, γιατί χάρη σε αυτούς ζούμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με το δάκτυλο στη σκανδάλη το Ιράν, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Λίβανο. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Μη κατοικήσιμα 250.000 ακίνητα σε όλη τη χώρα ξεκινά τις επόμενες ημέρες το μεγάλο πρόγραμμα ανακαίνησης παλαιών κατοικιών 480 εκατομμυρίων ευρώ. Μήνυμα του Δημάρχου Θεσσαλονίκης στις εταιρείες κοινής ωφέλειας. Δεν θα γίνονται παρεμβάσεις για οπτικές ίνες για διάστημα 5 ετών σε δρόμους που ασφαλτοστρώνονται. Στα τέλη Ιουλίου θα τεθούν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, κοινοποίησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Ενεργοποίηση μετά από 20 ολόκληρα χρόνια τη σηματοδότηση τηλεδιοίκηση στο σιδηροδρομικό τμήμα Θεσσαλονίκη Ιδωμένη, μήκους 75 χιλιόμετρων. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας την Τετάρτη στον Περιφερειακό με κατεύθυνση ανατολικά μεταξύ Ευκαρπίας και Μετεώρων από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα. 6.000 ευρώ το πρόστιμο που επιβλήθηκε σε 70χρονο Γάλλο για εμπρισμό από αμέλεια στην Κορινθία. Περισσότερα από 30 ροτβάιλερ, τόξα και μαχαίρια έχει στο σπίτι του Φρούριο, στο Αίγιο, Τζέιμς Δαλαμάγκας, που συνελήφθη μετά από 27 χρόνια για δολοφονία ομογενού στην Αυστραλία. Η μητέρα του τον είχε καταγγείλει στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία. Στη Ρόδο, 60χρονο σκότωσε με μαχαίρι το φίλο του δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Στο κημητήριο Παπάγου και σε κλίμα συγκίνησης, το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Σουφλιά. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγού σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.

ξέρω πόσοι έχετε καταφέρει να πάτε, αλλά όσοι έχετε πάει συγκεκριμένη μονή θα έχετε δει έναν μοναχό ο οποίος βρίσκεται μπροστά στην εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας προκειμένου να εξηγήσει στους πιστούς την ιστορία της συγκεκριμένης εικόνας. Το ιδιαίτερο του συγκεκριμένου μοναχού είναι ότι είναι από την Ιαπωνία. Ο μοναχός Τιμόθεος βαφτίστηκε Τακαγιούκι Κοζάκι και μάλιστα κάνει αστεία με την καταγωγή του σε όσους πηγαίνουν να προσκυνήσουν εκεί, λέγοντας ότι είναι κριτικός, καθώς το επίθετό του είναι Κοζάκης. Ο ίδιος μιλά για την εικόνα και τη θαυματουργή παρουσία της και το ιστορικό βάρος του μοναστηριού σε άψογα ελληνικά. Εξηγεί ότι σπούδαζε αεροναυπηγός και τεχνολογία του διαστήματος, κάνοντας διάφορες δουλειές ταυτόχρονα για να επιβιώσει. Η πρώτη του επαφή με τον χριστιανισμό ήταν όταν γνώριζε τον προτεσταντισμό και μελέτησε τη Βίβλο. Και από εκεί και πέρα ο χριστιανισμός τον τράβηξε σαν μαγνήτης. Άρχισε να ψάχνει, να διαβάζει, ήρθε σε επαφή με μια ορθόδοξη κοινότητα και σήμερα λέει ότι αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια, αποφασίζοντας να αφιερωθεί στο Θεό. Πήγε σε Καλιφόρνια, Αλάσκα, Αριζόνα, κατέληξε σε μια κοινότητα χριστιανών ορθοδόξων στην Κορέα, έμαθε από εκεί για το Άγιο Όρος και τη Μονή Βύρων και ζήτησε από τον πνευματικό του την άδεια να μεταβεί στο Άγιο Όρος, όπου πλέον είναι μόνιμος κάτοικος τα τελευταία χρόνια.

Καλησπέρα και στην Έφη που μας στέλνει μήνυμα λέγοντας πως είναι πολύ ωραία η παρέα μας και απόψε. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα στο 693-0078-228 και τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, την εποχή που το AI παίρνει όλες τις δουλειές ή τέλος πάντων είναι ικανό να αντικαταστήσει πολλούς εργαζόμενους, υπάρχουν

έχουν ή στα Ευρώπας και ή στα Αμερικάς διάφορες δουλειές που μπορείς να κάνεις και μάλιστα να διασκεδάζεις και να παίρνεις και χρήματα αρκετά. Και επειδή τα έχουμε δει στο παρελθόν ότι ό,τι βλέπουμε στο εξωτερικό έρχεται και προς τα εδώ, να λοιπόν να σας προτείνουμε μερικά επαγγέλματα για να ανοίξει ο ορίζοντάς σας όσον αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Λοιπόν, δοκιμαστής νεροτσουλήθρας. Ως ελεγκτής αυτής του επαγγέλματος θα κάνεις τσουλήθρας σε πισίνα όλη μέρα για να δεις την ποιότητα, την ασφάλεια και κατά πόσο είναι διασκεδαστική. 30 με 60.000 δολάρια το χρόνο αμείβονται οι συγκεκριμένοι. Αναμονή σε ουρές. Υπάρχουν και τέτοια δουλειά, τέτοιες δουλειές. Αν δεν βαριέσαι και μπορείς και έχεις την υπομονή, μπορείς να πας να περιμένεις σε ουρές για λογαριασμό άλλων και πληρώνεσαι με 20 δολάρια την ώρα. Μυρολογίστρες, παρόλο που βλέπαμε ότι υπήρχαν παλιά σε ελληνικές ταινίες, σε ορισμένες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης υπάρχουν ακόμη, και όσο πιο δυνατή είναι η κραυγή της θλίψης, τόσο το καλύτερο. 150 με 500 δολάρια ανακηδεία παίρνουν. Συγγραφέας τυχερών μπισκότων. Τα μπισκοτάκια καλής τύχης αυτά στα κινέζικα που έχουν τα μηνύματα, κάποιος τα γράφει. Οπότε μπορείς, αν έχεις έμπνευση, να είσαι εσύ αυτός. 56.000 δολάρια ο ετήσιος μισθός. Και αν

Έκπληκτος έμεινε ένας πατέρας στη Βρετανία όταν επιστρέφοντας σπίτι του είδε ότι έχει φτάσει στο ταχυδρομικό κουτί ένα περιοδικό για γονείς με συμβουλές για το πώς να μεγαλώνεις τα παιδιά. Και έκπληκτος έμεινε γιατί το περιοδικό το είχε παραγγείλει το 2007. Όπως είπε σε ανάρτησή του ο Πολ Έντουαρτς από το Τσέστερ της Μεγάλης Βρετανίας, βρήκε το περιοδικό στο γραμματοκιβώτιό του συνοδευόμενο από ένα σημείωμα που ζητούσε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία προκλήθηκε. Ο ίδιος δημοσίευσε στα social media το περιστατικό γράφοντας ότι χρειάστηκαν μόλις 19 χρόνια για να παραδώσουν αυτό το περιοδικό. Ποια ταλαιπωρία? Τα παιδιά έχουν πλέον φύγει από το σπίτι. Όταν είχε παραγγείλει το περιοδικό, είπε πως η κόρη του ήταν 18 μηνών, ενώ η σύζυγός του ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί του, στο γιο του, ο οποίος θα γεννιόταν 3 μήνες αργότερα. Σήμερα η κόρη του είναι 20 ετών και ο γιος 18. Είπε ότι παρήγγειλαν το περιοδικό σε... καθώς όπως όλοι οι νέοι γονείς γράφονται σε διάφορες συνδρομές για συμβουλές, δεν θυμόταν καν ότι το περιοδικό δεν είχε παραδοθεί ποτέ, δεν καταλάβαμε ποτέ ότι έλειπε και ξαφνικά είδαμε στο ταχυδρομείο ένα μισοσκισμένο φάκελο με μια συγγνώμη επάνω και αναρωτηθήκαμε τι έγινε μέχρι που το διαπιστώσαμε.

Κάπου εδώ το fade out της Δευτέρας στον 102 έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία. Ακολουθεί Ελένη Ιατρού με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια της σκητάλη παίρνει ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού εμείς αύριο στις 8.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την Παρασκευή 12 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος ο Στράτος Σιμόπουλος. Για ανακύκλωση προσώπων και ισορροπιών κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Σε εξέλιξη, μία από τις μεγαλύτερες προκηρύξεις θέσεων γιατρών των τελευταίων ετών, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέου σε συνέντευξή του. Συγκεκριμένα, προκηρύχθηκαν 1.131 θέσεις γιατρών, εκ των οποίων οι 300 σε νησιά. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή που αφορά αποκλειστικά γιατρούς για όλη την επικράτεια σε όλες τις ειδικότητες. Νέα σεισμική δόνηση 3,5 Ρίχτερ καταγράφηκε πριν από λίγο με επίκεντρο το Προκόπη της Εύβοιας και εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Η δόνηση έγινε αισθητή σε Αθήνα και Χαλκίδα. Στο μεταξύ και τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστούν οι αυτοψίες των κλιμακίων των μηχανικών. Η ολοκλήρωσή τους ανοίγει το δρόμο για τις αιτήσεις προς τους Δήμους για αποζημιώσεις τουλάχιστον μέσα στις επόμενες 10 ημέρες. Στις φυλακές Τρικάλων οδηγήθηκε ο 86χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τον 82χρονο αδελφό του την περασμένη Παρασκευή στα Τρίκαλα. Ο ηλικιωμένος, μετά την απολογία του, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα με τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παραβάση του νόμου περί όπλων και παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας. Δύο λέμβοι με 125 μετανάστες εντοπίστηκαν από ιταλικό σκάφος της Frontex ανοιχτά των καλών λιμένων στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Στην πρώτη λέμβο επέβαιναν 52 άτομα και στη δεύτερη 73. Θα μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής κράτησης στο λιμάνι του Ηρακλείου. Υποκράτηση θα παραμείνει.

0: Είναι ο 55χρονος Τζέιμς Δαλαμάγκας, καταζητούμενος από την Ιντερπόλ, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε σκοτώσει το 1999 ομογενείς στην Αυστραλία και διέφυγε της σύλληψης για 27 χρόνια. Ο κατηγορούμενος ζούσε στο Αίγιο με άλλο ονοματεπώνυμο. Το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες για την έκδοση ή μη του 55χρονου στην Αυστραλία. Αλλοδαπός εντοπίστηκε και απελευθερώθηκε σε αστυνομική επιχείρηση στη Θήβα, βρισκόταν υπό καθεστώς συστηματικής εργασιακής εκμετάλλευσης. Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπορία ανθρώπων και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Σε τουλάχιστον 35 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών, 12 αγνοούνται, 134 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε την κατάρρευση πολλών κτηρίων το πρωί της Δευτέρας, ημέρα επιστροφής των μαθητών στα σχολεία. Ένα ιδιωτικό τζετ συνετρίβει την Κυριακή στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λαρομάνα στον Άγιο Δομήνικο με αποτέλεσμα το θάνατο του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη. Το αεροσκάφος επρόκειτο να αναχωρήσει για το Όστιν του Τέξας για να παραλάβει τον θρύλο του μπέιζμπολ για Δερμολίνα και την οικογένειά του. Λίγα λεπτά μετά την απογείωση, το πλήρωμα ανέφερε τεχνικό πρόβλημα, αναγκάζοντας τον πιλότο να επιχειρήσει επιστροφή έκτακτης ανάγκης στο αεροδρόμιο. Κατά την τελική φάση της προσπάθειας προσγείωσης, το αεροσκάφος έχασε τη σταθερότητα. Η σταθερότητά του προσέκρουσε στο διάδρομο, διαλύθηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
1: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.

0: κόσμο μαζί μας προχώρα. Και το κόσμο μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλησπέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Διανύουμε ήδη τη δεύτερη εβδομάδα του Ιούνιου. Ένας Ιούνιος ιδιαίτερα κρίσιμος για τον τουρισμό. Τα πρώτα στοιχεία δεν είναι και πολύ ενθαρρυντικά. Μόνο με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν σώζεται η παρτίδα για τους ξενοδόχους και τους κατόχους Airbnb, διαμερισμάτων δηλαδή για βραχυχρόνια μίσθωση. Αλλά και απ' την άλλη, ο κόσμος με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τις τιμές στα καταλήμματα να απευθύνονται στον Εμίρ του Κατάρ, τι να κάνει, κόβει από παντού και επιλέγει πού και πώς θα ξοδέψει. Και αυτό το λέμε γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο στη Χαλκιδική δεν είχε πάρα πολύ κίνηση από πολίτες της Θεσσαλονίκης που συνήθως πηγαίναμε για μια κοντινή εξόρμηση, και αυτό είναι ανησυχητικό γιατί ο μήνας Ιούνιος είναι ο μήνας που συνήθως εμείς στη Θεσσαλονίκη τιμούμε τη Χαλκιδική. Νυχτερινή βάρδια λοιπόν, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Αποστόλης Κοσμόγλου σήμερα στον ήχο. Θέλουμε και τη συμμετοχή σας. Θα δώσουμε και δύο προσκλήσεις μετά, θα σας τα πω σε λίγο. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 8228, 6930 07 8228. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Λοιπόν, αύριο Τρίτη, το πρώτο πάρτι των ΟΝ στην ταράτσα του ΜΕΤ, του ΜΕΤ Hotel, στη δυτική είσοδο της πόλης, είναι γεγονός και η νυχτερινή βάρδια σας δίνει δύο διπλές προσκλήσεις για να πάτε. Αύριο, από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 12 το βράδυ είναι το πάρτι, παίζουν οι Tap Fire, οι Aizon και Dimi και Samson. Θα στείλετε μήνυμα και διεκδικείτε μια διπλή πρόσκληση. Δύο άτομα θα πάτε. Θα κρέμεστε, η τύχη σας θα κρέμεται από τα χείλη του Αποστόλη. Αυτός θα διαλέξει ποιοι θα κερδίσουν. Θα πει δύο νούμερα στην τύχη. Θα σας έχω βάλει εγώ τα νούμερα και έτσι θα βγουν οι νικητές. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα. Θα ξεκινήσουμε με ένα πολύ ευχάριστο γεγονός. Έχει μειωθεί η κατανάλωση αλκοόλ και σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ οι έλεγχοι που γίνονται από την τροχέα. Τα αλκοτέστ, λέει, έκοψαν το 2025 12% τα ποτά στους ξενύχτιδες. Γενικά έχει πέσει πάρα πολύ η κατανάλωση αλκοόλ, μόνο 10% έπεσε η κατανάλωση στο ουίσκι. Πάρα πολλοί από αυτούς που βγαίνουν τα βράδια προτιμούν να πίνουν μπύρες χωρίς αλκοόλ και αυτό το κάνουν γιατί φοβούνται όντως τα πρόστιμα και την αφαίρεση διπλώματος από την τροχέα. 12% έπεσε συνολικά η κατανάλωση αλκοόλ στην Ελλάδα. Στην εστίαση καταγράφεται μια πτώση 25%. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη η πτώση της κατανάλωσης αλκοόλ στην εστίαση είναι πολύ μεγαλύτερη. Το ποσοστό το ανεβάζουν η επαρχία και τα νησιά μας. Αυστηρά αλκοτέστ και εντατικοί έλεγχοι της τροχείας έχουν αλλάξει λίγη τη συμπεριφορά των οδηγών. Μειώνουν την κατανάλωση αλκοόλ μέχρι εκεί που είναι το επιτρεπόμενο όριο. Και με τούτα και με εκείνα η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στις χώρες με τη χαμηλότερη

Πρώτερη κατανάλωση αλκοόλ στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μόλις 6,6 λίτρα καθαρού αλκοόλ ανά ενήλικα ετησίως. Πολύ ενδιαφέρον έχει αυτό που γίνεται με τους νέους. Οι νέοι μέχρι και 25 ετών δεν συνδυάζουν πλέον τη διασκέδαση με την κατανάλωση αλκοόλ. Προτιμούν να βγαίνουν και να μην πίνουν. Βέβαια η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, γιατί τις περισσότερες φορές το κάνουν και για οικονομικούς λόγους. Έχουν μάθει ότι το αλκοόλ επηρεάζει αρνητικά την υγεία τους, αλλά και την ψυχική τους υγεία, και γι' αυτό το αποφεύγουν. Ενδεικτικά, μόνο 2 στους 10 νέους που βγαίνουν το Σαββατοκύριακο καταναλώνουν αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Τι να πω, εμείς στα δικά μας τα χρόνια ήταν μάλλον αντίστροφο το ποσοστό. Μάλλον οι 8 στους 10 καταναλώνανε αλκοόλ περισσότερο από το όριο που έβαζε τότε η τροχέα. Καλό είναι να αλλάξουμε συνήθειες, ειδικά όταν κρατάμε τιμόνι. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η πτώση στην κατανάλωση του αλκοόλ, και γι' αυτό και βλέπουμε ότι έχουν μειωθεί και τα τροχέα, και μάλιστα έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα θανατηφόρα τροχέα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν αρχίσει και έρχονται τα πρώτα μηνύματα, μάλλον ενδιαφέρεστε για να βγείτε αύριο στην ταράτσα του ΜΕΤ.

Το χορό των Ρίχτερ χορεύει η Εύβοια εδώ και δύο μέρες και πριν από λίγο έγινε και ένα σεισμός 3,5 Ρίχτερ. Αλλά αυτό που είναι ανησυχητικό είναι η δήλωση που έκανε ο καθηγητής σεισμολογίας και εφαρμοσμένης γεωφυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο Κώστας ο Παπαζάχος, που λέει ότι δεν μπορούμε να αποκλείουμε ένα σεισμό, λέει, της τάξης των 6 Ρίχτερ στην περιοχή. Μια περιοχή που δοκιμάζεται αρκετά συχνά και από σεισμούς και από φωτιές και από πλημμύρες. Ας ελπίσουμε να μην γίνει τίποτα από όλα αυτά που περιμένουν οι επιστήμονες και να είναι ένα ήσυχο καλοκαίρι και να ηρεμήσουν οι άνθρωποι. Πραγματικά, ένα τόσο ωραίο μέρος όπως είναι η Εύβοια, τα τελευταία χρόνια δοκιμάζεται συνέχεια. Κάθε καλοκαίρι έχουμε φωτιές και κάθε Σεπτέμβριο έχουμε πλημμύρες. Μακάρι να μην γίνει τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, τα πρώτα μηνύματα έχουν έρθει και είναι από την Ευγενία, την Μαρίνα και τη Χρυσάνθη από ό,τι βλέπω. Δηλώνουν συμμετοχή για τις προσκλήσεις για το αυριανό πάρτι. Καλό σας βράδυ, κορίτσια, και ευχαριστούμε και για τα καλά σας λόγια. Και πάμε τώρα σε μια είδηση από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα το πρωί ο περιφερειακός είχε ένα ποτηλιάρισμα, κυκλοφοριακό χάος. Θα μου πείτε, αυτό είναι είδηση? Όχι. Αλλά η ελληνική αστυνομία με μια ειδική επιχείρηση που έκανε κατάφερε να βοηθήσει έναν μαθητή ο οποίος είχε μπλέξει στην κίνηση του περιφερειακού και θα έχανε τις πανελλήνιες εξετάσεις. Τον βοήθησε λοιπόν ώστε να ανοίξει ο δρόμος, έφτασε εγκαίρος και κατάφερε να μπει στο εξεταστικό κέντρο και να δώσει στην ώρα του τις εξετάσεις. Το ρεπορτάζ δεν λέει αν τα πήγε καλά, μάλλον δεν περιμένανε να τελειώσει τις εξετάσεις και να το ρωτήσουν. Αλλά ήταν μια πάρα πολύ ωραία κίνηση, όποτε μπορεί να βοηθάει η ελληνική αστυνομία ακόμα και σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι πάρα πολύ ωραίο. Όπως λέει ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης σε ερώτηση που του κάνανε, αρκετοί μαθητές έρχονται καθυστερημένα στα εξεταστικά κέντρα και πολλοί λένε ότι πραγματικά η κίνηση στον περιφερειακό είναι η αιτία. Οπότε η συμβουλή που δίνω είναι για να μην αγχωθείτε, γιατί το άγχος εκείνη τη στιγμή μπορεί να σας κάνει λευκό σεντόνι και ενώ είστε διαβασμένοι να μην γράψετε τίποτα. Ξυπνήστε 2-3 ώρες πριν, πάτε εγκαίρως στο εξεταστικό κέντρο, ακόμα και αν είναι 2 ώρες πριν. Πάρτε έναν καφέ, πάρτε κάτι να φάτε. Καλύτερα να φτάσετε πολύ νωρίτερα παρά να φτάσετε αργότερα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση.
1: Το μέτρο εγκρίθηκε ομόφωνα από τους 189 βουλευτές που ήταν παρόντες στην ψηφοφορία. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Εκατόν δύο.

Συνεχίζετε να στέλνετε εσείς μηνύματα για να μπείτε στην κλήρωση για τις δύο διπλές προσκλήσεις για αύριο για το πάρτι στο ΜΕΤ. Έχει στείλει και η Μαρία, να στείλουμε την καλησπέρα μας. Το Σαββατοκύριακο η πλατεία Αριστοτέλους μετατράπηκε σε γήπεδο beach volley και ήταν φανταστικά. Έκανα και εγώ, πέρασα μια βόλτα από εκεί. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι είχε πάρα πολύ κόσμο και μάλιστα κόσμο που δεν το περίμενα, δηλαδή από όλες τις ηλικίες. Είχε νέους, είχε

οικογένειες ή και μεγαλύτερες οι οποίοι είχαν την περιέργεια να δουν τι είναι αυτό το άθλημα, μάλλον το βλέπαν για πρώτη φορά. Το επίπεδο ήταν αρκετά υψηλό των αθλητών. Το λέω γιατί μου αρέσει εμένα πάρα πολύ το beach volley και παρακολουθώ. Ήταν ικανοποιητικότατο το επίπεδο. Ήταν ωραίοι οι αγώνες. Βέβαια ήταν δύσκολη ώρα, γιατί ειδικά την Κυριακή που πέρασα μια βόλτα εκεί γύρω στις 2 ώρες το μεσημέρι, η ζέστη ήταν ανυπόφορη τόσο για τους αθλητές αλλά όσο και για το κοινό. Είναι ωραίο να γίνονται τέτοια πράγματα και το λέω με αφορμή αυτό που θα γίνει στην Καμάρα, στην αψίδα του Γαλέριου, όπου το Σάββατο θα μετατραπεί η Καμάρα σε ένα γήπεδο για άλμα επί κοντό. Θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος αγώνας άλματος επί κοντό Fly η SKG Sky στις 13 Ιουνίου, έτσι μην μπερδευτείτε, στο πλαίσιο των Διεθνών Αγώνων Μέγας Αλέξανδρος, Θεσσαλονίκη 2026. Θα έρθουν 40 αθλητές και αθλήτριες υψηλού επίπεδου από την Ελλάδα και άλλες 6 χώρες, Κύπρο, Ιταλία, Τουρκία, Τσεχία, Βοσνία και Σλοβενία, και θα προσφέρουν ένα ξεχωριστό αθλητικό θέαμα στην καρδιά της πόλης. Πολύ ωραία πρωτοβουλία. Μακάρι να είναι ο κόσμος και να το αγκαλιάσει και ο Δήμος Θεσσαλονίκης να κάνει ό,τι χρειάζεται για να γίνονται τέτοιες δραστηριότητες διαφορετικές, για να ζωντανέψει η πόλη και να υπάρχουν πράγματα που γίνονται, που προσελκύουν τον κόσμο, να μπορεί να είναι περήφανος ο κόσμος μας για την πόλη μας. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο καφετέριες, σουβλατζίδικα και ταβέρνες. Η Θεσσαλονίκη έχει υψηλού επίπεδου κόσμο, έχει φοιτητές που σπουδάζουν τα παιδιά. Μπορούμε να προσφέρουμε μια ποιότητα ζωής λίγο διαφορετική από τα προηγούμενα χρόνια.

Λοιπόν, τώρα που οι ομάδες προετοιμάζονται για το Μουντιάλ που θα αρχίσει την Πέμπτη στο Μεξικό, ο πρώτος αγώνας είναι Μεξικό-Νότια Αφρική. Οι υπόλοιπες χώρες που δεν συμμετέχουν στο Μουντιάλ δίνουν φιλικά για να κρατάνε ένα ρυθμό και η Εθνική Δανίας έπαιξε ένα φιλικό με την Ουκρανία. Στο 73ο λεπτό ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε στον αγωνιστικό χώρο και προκάλεσε σοκ τόσο στους συμπαίκτες όσο και στους φιλάθλους. Και δεν ήταν η πρώτη φορά που έχει συμβεί αυτό. Για όποιον δεν θυμάται, στο Euro του 2021 στον αγώνα της Δανίας με τη Φιλανδία είχε καταρρεύσει το γήπεδο τότε ο Κρίστιαν Έριξεν. Είχε πάθει καρδιακή ανακοπή. Ευτυχώς η ιατρική παρέμβαση ήταν άμεση και σώθηκε, αλλά ήταν στο έδαφος για παραπάνω από 20 λεπτά. Θυμάμαι τότε 20-25 λεπτά, με εκείνες τις συγκλονιστικές εικόνες όπου οι συμπαίκτες του στην Εθνική Δανία έκαναν μια λυσίδα για να μην τραβήξουν οι τηλεοπτικές κάμερες στη στιγμή που ήταν σοριασμένος στο γήπεδο ο Κρίστιαν Έριξεν. Κάτι αντίστοιχο έκαναν και στον χθεσινό αγώνα με την Ουκρανία. Τόσο οι Ουκρανοί παίχτες όσο και οι Δανείοι έκαναν έναν κύκλο γύρω από τον Έριξεν για να μην μπορούν να τραβήξουν ούτε φωτογράφοι ούτε τηλεοπτικές κάμερες πλάνα. Έκανε και κάποιες δηλώσεις ο Έριξεν. Είπε ο βηματοδότης, έκανε αυτό που έπρεπε, με προστάτευσε, τώρα θα πάω διακοπές. Δεν έχει δηλώσει ακόμα ότι σκέφτεται να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή ένα χτύπημα, δύο χτύπημα, κάπου σε προειδοποιεί η κατάσταση. Καλό θα είναι, έχει μια πλούσια και πολύ γεμάτη καριέρα. Η ζωή είναι πάρα πολύ ωραία και χωρίς το ποδόσφαιρο. Έχει και οικογένεια από ό,τι ξέρω, έχει και παιδάκια. Ας σταματήσει το ποδόσφαιρο και ας το υπηρετήσει από κάποιο άλλο πόστο. Προς τον παρόν όμως ο ίδιος ούτε που το σκέφτεται. Θα πάει διακοπές και θα ξεκινήσει, λέει, κανονικά την προετοιμασία του με την ομάδα του. Απίστευτα πράγματα. Ας ελπίσουμε να είναι υγιέστατος ο άνθρωπος, να μην τριτώσει το κακό, αν και πολύ φοβάμαι ότι κάτι συμβαίνει με την καρδιά του και θα πρέπει να προστατευτεί τουλάχιστον από τους υπεύθυνους της ομάδας του.

Άλλον όσο και για την οικονομία. Θα υπάρξει η μεγαλύτερη πιθανότητα για ξηρασία και πυρκαγιές. Η τροφική αλυσίδα θα επηρεαστεί. Θα δούμε, λέει, περιοχές οι οποίες θα δουν καλλιέργειες να καταστρέφονται. Τα προϊόντα θα ανέβουν φυσικά οι τιμές τους και θα υπάρχουν μέρη του πλανήτη όπου θα βιώσουν προβλήματα τροφοδοσίας με αποτέλεσμα να υπάρχει φυσικά πείνα, κάτι που θα οδηγήσει σε περισσότερη μετανάστευση προς τις χώρες όπου δεν αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Και αφού και μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες, θα σας πάω και στη χώρα μας, όπου η υψηλότερη θερμοκρασία της χρονιάς καταγράφηκε χθες σε πόλη της Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στα Τρίκαλα. Η θερμοκρασία ήταν 37,4 βαθμούς Κελσίου. Ζέστη, λιώσαν τα τσιμέντα και έχουμε ακόμη 8 Ιουνίου.

πάρα πολύ πολιτισμένη. Ας ηρεμήσουν λίγο οι δύο αιώνιοι αντίπαλοι. Το λέω αυτό γιατί πριν από λίγο 100 άτομα με μηχανάκια βρέθηκαν έξω από το σπίτι της διεθνούς διαιτητή της Βάσος Τσαρούχας, πέταξαν τρικάκια, φώναξαν συνθήματα, βανδάλισαν τους τοίχους της κατοικίας της και όλα αυτά ενώ δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι τελικοί. Να θυμίσουμε ότι η Βάσο Τσαρούχα είχε επιλεχθεί από την Ομοσπονδία να είναι διαιτητή στο πρώτο μάτς και δέχτηκε πάρα πολύ αυστηρή κριτική για κάποια σφυρίγματα που έδωσε. Πραγματικά, αν υπάρχουν υπεύθυνοι, αν υπάρχει αθλητικός δικαστής και κρίνει ότι υπάρχουν υπεύθυνοι για αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν, πρέπει να λάβει αμέσως δράση και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε από αγνωστή αιτία σε κέντρο ανακύκλωσης στο νότιο-ανατολικό Λονδίνο έχει προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες με ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων. Οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή και να διατηρούν κλειστά παράθυρα και πόρτες λόγω του καπνού. Περίπου 100 πυροσβέστες με 15 οχήματα επιχειρούν για την κατάσβεσή της, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Το ρεκόρ του 1988 έσπασε η φετινή άνοιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες και σήμανε παγκόσμιο συναγερμό. Οι μισές δυτικές πολιτείες βίωσαν ρεκόρ καύσωνα το Μάρτιο με θερμοκρασίες που άγγιξαν τους 30 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές όπου μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα είχε παγωνιά. Ο υδράργυρος ξεπέρασε ακόμη και τους 44,4 βαθμούς Κελσίου μεταξύ Καλιφόρνιας και Αριζόνας, σημειώνοντας νέο εθνικό ρεκόρ. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα την Παρασκευή 12 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος ο Στράτος Σιμών. Διαδοχικά είναι τα χτυπήματα του Εγκέλαδου στη Βόρεια Εύβοια. Νέα δόνηση 4,1 ρίχτερα αυτή τη φορά έβγαλε από τα σπίτια τους κατοίκους. Στο μεταξύ και τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστούν οι αυτοψίες των κλιμακίων των μηχανικών. Η ολοκλήρωση τους ανοίγει το δρόμο για τις αιτήσεις προς τους Δήμους για αποζημιώσεις τουλάχιστον μέσα στις επόμενες 10 ημέρες. Δύο λέμβοι με 120

0: Πέντε μετανάστες εντοπίστηκαν από ιταλικό σκάφος της Frontex ανοιχτά των καλών λιμένων στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Στην πρώτη λέμβο επέβαιναν 52 άτομα και στη δεύτερη 73 μεταφέρονται σε χώρο προσωρινής κράτησης στο λιμάνι του Ηρακλείου. Υποκράτηση θα παραμείνει ο 55χρονος James Talamangas, καταζητούμενος από την Interpol, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε σκοτώσει το 1999 ομογενή στην Αυστραλία και διέφυγε της σύλληψης για 27 χρόνια. Ο κατηγορούμενος ζούσε στο Αιγαίο με άλλο όνομα τεπώνυμο. Το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες για την έκδοση ημί του 55χρονου στην Αυστραλία. Φρίκη στο Λος Άντζελες, όπου πατέρα σκότωσε τους δίδυμους 10χρονους γιους του και αυτοκτόνησε για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους. Φέρεται να σημάδεψε και τη μητέρα με το πιστόλι, αλλά δεν την πυροβόλησε. Σε τουλάχιστον 35 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών, 12 αγνοούνται, 134 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε την κατάρρευση πολλών κτηρίων το πρωί της Δευτέρας, ημέρα επιστροφής των μαθητών στα σχολεία τους. Στον καιρό τώρα για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία, αύριο προβλέπεται σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα αγγίξει 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
1: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
2: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Τώρα μιλάω με μια φίλη που ζει και εργάζεται στη Νορβηγία. Για την ακρίβεια, έπιασε τώρα δουλειά σαν λογίστρια στη Νορβηγία και έχει ξετρελαθεί με το πόσο διαφάνεια υπάρχει σε όλα. Είναι διαφορετικοί λαοί, δηλαδή δεν τους περνάει καν από το νου να κλέψουν το κράτος. Και σιγά σιγά και οι Έλληνες που έχουν φύγει στο εξωτερικό και συναναστρέφονται με επιχειρηματίες του εξωτερικού καταλαβαίνουν και διαφορετικές νοοτροπίες. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δώσουμε τις προσκλήσεις. Λοιπόν, Απόστολε, θέλω να μου πεις δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 4. 50% πιθανότητα έχετε. Τέσσερις κοπέλες είναι που έχουν ζητήσει προσκλήσεις. Πες μου δύο νούμερα. Λοιπόν, η Ευγενία και η Μαρίνα είναι οι νικήτριες. Θα σας επικοινωνήσω εγώ μαζί σας, θα σας στείλω μήνυμα στο κινητό σας για τον τρόπο που θα πάρετε τις προσκλήσεις σας για να πάτε αύριο στο πάρτι στο ΜΕΤ. Καλά να περάσετε καταρχήν και να απολαύσετε τη βραδιά σας. Και πάμε τώρα με τα αθλητικά. Πριν από λίγο τελείωσε το τρίτο μάτς μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού με 102-92, χορταστικό μάτς. Επιθετικά τα πήγαν τέλεια οι ομάδες. Ο Ολυμπιακός έκανε ένα ξέσπασμα εκεί στην τρίτη περίοδο και στις αρχές της τέταρτης. Ο Φουρνιέ ήταν πραγματικά ασταμάτητος. Δεν ξέρω τι έχει πάθει φέτος ο Φουρνιέ. Παίζει σαν να είναι 22-23 χρονών. Είναι σίγουρο ότι θα ανανεώσει για άλλο ένα χρόνο ο Φουρνιέ, δηλαδή θα κλείσει την καριέρα του μάλλον στον Ολυμπιακό. Είναι σε τρομερή κατάσταση, πραγματικά. Όταν η μπάλα καίει, την παίρνει ο Φουρνιέ και δεν φοβάται να τη βάλει στο καλάθι. Η σειρά των αγώνων μεταφέρεται στο γήπεδο ΟΑΚΑ, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, θα έχουμε και πέμπτο παιχνίδι. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, στέφεται πρωταθλητής. Να πω και τη μεταγραφή που έκανε σήμερα ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, γιατί αλλιώς ο Απόστολος θα μου κρατάει μούτρα. Έκλεισε τον Τρέβορ Χάτσινγκς, ένα γκάρτ 27 χρονών. Πέρσι έκανε μια φανταστική χρονιά με τη Λεμάν. Είχε 15,8 πόντους και 4 ασίστ κατά μέσο όρο. Μια σημαντική προσθήκη. Ανανέωσε και ο Περσίδης. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ ο Περσίδης. Βασικά είναι ο Έλληνας με την μεγαλύτερη βελτίωση, ο Έλληνας παίχτης δηλαδή, στο φετινό πρωτάθλημα που είχε την καλύτερη βελτίωση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Είναι ένα παιδί που δουλεύει σκληρά, που του δόθηκε η ευκαιρία βέβαια και την τράβηξε από τα μαλλιά. Να πούμε ότι είχαμε και ένα παιχνίδι για το ποδόσφαιρο την Εθνική Ελλάδος μέσα Σαββατοκύριακο, αγωνίστηκε εναντίον της Εθνικής Ιταλίας, έχασε με 0-1, προβληματίζει η Εθνική στα τελευταία παιχνίδια και το λέω αυτό γιατί η Εθνική Ιταλίας ήρθε με τους πιτσιρκάδες της που μέχρι πέρσι αγωνιζόταν στην ΚΑΠΑ 19. Δεν δημιουργεί η Εθνική, εκείνο το πρόβλημα, ότι δεν κάνει φάσεις, κάτι που όταν ανέλαβε ο Γιωβάνοβιτς και επειδή είχαμε και έχουμε ακόμα χαρισματικούς παίχτες από τη μέση και μπροστά, βλέπαμε συνεχώς φάσεις και γκολ. Στα τελευταία παιχνίδια η Εθνική Ελλάδος δυσκολεύεται πάρα πολύ να φτάσει την μπάλα στη μικρή περιοχή της αντίπαλης ομάδας και κάτι πρέπει να αλλάξει. Θα το βρει σίγουρα. Ο Γιωβάνοβιτς είναι ένας έμπειρος προπονητής και όταν θα έρθουν οι υποχρεώσεις για τα τουρνουά θα είναι, πιστεύω, έτοιμη αυτή η ομάδα. Έχει πολύ ταλέντο αλλά δεν έχει ακόμα χημεία. Σήμερα έχουμε και τον τελικό στο NBA, το τέταρτο μάτς μεταξύ των New York Knicks και των San Antonio Spurs. Είναι 2-1 η σειρά, κερδίζουν, προηγούνται οι New York Knicks. Τραγουδάκια και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, 8 Ιουνίου σήμερα γιορτάζει ο Ιλαρίων και η Ιλάρια. Χρόνια σας πολλά. Απόστολε, θέλω να βρεις ένα τραγούδι από την Bonnie Tyler. Όποιο θες εσύ. Γιατί σήμερα έχει γενέθλια. Μπαίνει στα 74 έτη και περνάει και δύσκολα. Αν θυμάστε, έχει μια περιπέτεια υγείας. Δεν έχουμε νεότερα για την κατάσταση της υγείας της. Την είχαμε αφήσει ότι ήταν σε τεχνητό κόμμα και προσπαθούσαν οι γιατροί να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα που είχε μετά από μια επέμβαση. Ουαλή τραγουδίστρια, η Bonnie Tyler, για όποιον δεν ξέρει, γνωστή για τη βραχνάδα στη φωνή της. Τη δεκαετία των 80's ήταν μια από τις εμπορικότερες γυναίκες τραγουδίστριες με εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων. Σαν σήμερα το 1991 το Πανευρωπαϊκό Βραβείο Λεωνάρντο Νταβίντσι απονέμεται στον Έλληνα βιολιστή Λεωνίδα Καβάκο. Πολύ σημαντική στιγμή. Το 1810 γεννήθηκε ο Ρόμπερτ Σούμαν, κορυφαίος συνθέτης του κινήματος του ρομαντισμού. Το 1940 ήρθε στη ζωή η Νάνση Σινάτρα, η κόρη του Φρανκ Σινάτρα, τραγουδίστρια κι αυτή και ηθοποιός. Είναι ευρέως γνωστή για την επιτυχία του 1966 με τίτλο «These boots are made for walking». Το 1954 γεννήθηκε ο Μάριος Στόκας, σπουδαίος Κύπριος συνθέτης που συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής δισκογραφίας. 65 ετών γίνεται σήμερα ο Μικ Χάκναλ, τραγουδιστής του συγκροτήματος Simply Red, με πωλήσεις 50 εκατομμυρίων δίσκων παγκοσμίως. Το 2010 έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Βουτσινάς, Έλληνας σκηνοθέτης, προσέφερε πάρα πολλά στο ελληνικό θέατρο. Σας πάω στο 1783, όπου το ηφαίστειο Λάκη στην Ισλανδία αρχίζει μια έκρηξη που θα διαρκέσει 8 μήνες και στο διάστημα αυτό θα σκοτωθούν πάνω από 9.000 άτομα και οδήγησε σε 7 χρόνια λοιμού. Τι πω άλλο να σας πάω... Θα σας πάω το 1932, όπου δημιουργήθηκε το ΙΚΑ. Τι άλλο έχουμε. Α, γενέθλια έχει σήμερα και τη Γαρμπή. Το 1961 λέει εδώ ότι γεννήθηκε, δεν της φαίνεται. Νεότατη και πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια. Γενέθλια έχει σήμερα και ο Kanye West, ο ιδιόρυθμος Αμερικανός ράπερ. Γεννήθηκε το 1977. Και θα σας πάω στο 2018, όπου ο Άντωνι Μπουρντέν, ο πολύ γνωστός Αμερικανός σεφ που είχε πάρα πολύ πετυχημένα project στη τηλεόραση, όπου γυρνούσε τον κόσμο και έδειχνε φαγητά, πώς μαγειρεύονται, έδειχνε τους τόπους. Αυτός λοιπόν ο πολύ επιτυχημένος Αμερικανός ήταν βαθιά καταθλιπτικός και το 2018 σε ένα δωμάτιο ενός ξενοδοχείου κρεμάστηκε και έφυγε από τη ζωή. Τέτοιες στιγμές, όταν βλέπεις τόσους ανθρώπους που προς τα έξω δεν περνάει κάτι τέτοιο, σου περνάει από το μυαλό ότι η ψυχική υγεία είναι τόσο σημαντική και θα πρέπει να της δίνουμε πάρα πολύ σημασία. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Bonnie Tyler και επιστρέφουμε.

Χαρακτηριστικότερο τραγούδι δεν μπορούσε να βρει ο Απόστολος για αυτή τη βραχνάδα που λέγαμε για την Bonnie Tyler. Εκπληκτική τραγουδίστρια πραγματικά. Της ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να συνέλθει και να είναι ένα μικρό διάλειμμα αυτή η περιπέτεια που περνάει. Και αν γίνεται και επιστρέψει τόσο υγιής, να δώσει και μερικές συναυλίες για να την απολαύσει ο κόσμος που την αγαπάει. Έρχεται η Ελένη Ιατρού να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα σεισμική δόνηση 3,9 ρίχτερ πριν από λίγο στο Προκόπη της Εύβοιας με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Έγινε αισθητή σε Αθήνα και Χαλκίδα. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής και υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση αποζημιώσεων. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Στα τέλη Ιουλίου θα τεθούν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, κοινοποίησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Ενεργοποίηση μετά από 20 ολόκληρα χρόνια της σηματοδότησης τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Θεσσαλονίκη, η δομένη μήκους 75 χιλιόμετρων. 6.000 ευρώ το πρόστιμο που επιβλήθηκε σε 70χρονο Γάλλο για εμπρισμό από αμέλεια στην Κορινθία. Άγνωστοι με μηχανάκια βρέθηκαν έξω από το σπίτι της διεθνούς διαιτητή Βάσος Τσαρούχα, πέταξαν τρικάκια, φώναξαν συνθήματα και έβαψαν με σπρέι τείχους. Μεγάλη φωτιά σε κέντρο ανακύκλωσης στο Λονδίνο, πρόβλημα στο σιδηροδρομικό δίκτυο με ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων. Μια ξεχωριστή βραδιά ολοκληρώθηκε στα Γιάννενα με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΣΕΡΤ με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων της δημόσιας τηλεόρασης και 77 χρόνων του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Στέφθηκε από επιτυχία καθώς ξεπέρασε κάθε προσδοκία προσελκύοντας περισσότερα από 1.000 άτομα. Το πρόγραμμα περιελάμβανε βραβεύσεις, ιστορικές αναφορές αλλά και ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι όπου η παραδοσιακή πολυφωνία συνάντησε την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΣΕΡΤ. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσει ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Για ακόμη 22 λεπτά θα είμαστε μαζί εδώ στη νυχτερινή βάρδια στον 102 και το λέω το 22 γιατί σήμερα ο Απόστολος θέλει ακρίβεια στους χρόνους. Μας μαλώνει συνέχεια άμα λέμε λάθος στους χρόνους. Λοιπόν, η Goldman Sachs, η Αμερικανική Επενδυτική Τράπεζα, παρουσίασε μια ειδική έκθεση σύμφωνα με την οποία μας λέει ποιοι είναι τα φαβορί της διοργάνωσης για το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ που θυμίζουμε ξεκινάει την Πέμπτη στις 10 η ώρα ο εναρκτήριος αγώνας μεταξύ Μεξικό και Νότιας Αφρικής. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε φυσικά από το R2 Sport. Τι προέβλεψε η Επενδυτική Τράπεζα? Συνδύασε όλα τα στατιστικά, έκανε ειδικά μοντέλα και βρήκε ότι έχει η Εθνική Ισπανία 26% πιθανότητες να κερδίσει το φετινό Μουντιάλ. Ακολουθεί η Γαλλία με 19% πιθανότητες και η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή συγκεντρώνει 14% πιθανότητες. Αν πιστεύετε ότι πέφτει μέσα, η Goldman Sachs κάνετε λάθος, καθώς τις προηγούμενες προβλέψεις που έκανε δεν πλησίασε καν. Όταν είχε κερδίσει το Μουντιάλ το 2018 προέβλεψε λανθασμένα τον τελικό Βραζιλίας-Γερμανίας. Νικήτρια αναδείχθηκε φυσικά η Γαλλία. Η Βραζιλία τότε είχε αποκλειστεί στα προημιτελικά και η Γερμανία στη φάση των ομίλων. Σημασία έχει ότι το ποδόσφαιρο δεν παίζεται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δεν είναι μαθηματικά, δεν είναι πρόσθεση, αφαίρεση, διαίρεση, πολλαπλασιασμός. Το χορτάρι είναι αυτό που βγάζει τον νικητή και νομίζω ότι φέτος θα έχουμε έκπληξη στο Μουντιάλ. Εγώ προσωπικά θέλω να το πάρει η Βραζιλία καθώς μου αρέσει πάρα πολύ ο Αντσελότη, αλλά αν γίνει κάποια έκπληξη νομίζω ότι θα είναι αυτή της Νορβηγίας.

Και μιας και ακούσαμε την Τάφη, την Ουαλή τραγουδίστρια, σήμερα ανακοίνωσε από τα social media της ότι θα δώσει μια μυστική και περιορισμένη χωρητικότητα συναυλία στο Λονδίνο στις 5 Ιουλίου. Είναι η πρώτη της ζωντανή εμφάνιση μετά από 15 χρόνια. Να θυμίσουμε ότι η Τάφη είναι μια από τις πιο πετυχημένες και ταλαντούχες τραγουδίστρες της γενιάς της. Εκτός από τραγουδίστρια είναι και συνθέτρια και στιχουργός. Έχει βραβευτεί με Grammy, με Brit Awards, και ενώ ήταν στο απόγειο της καριέρας της με τραγούδια όπως το Mercy και το Stepping Stone που ακούσαμε, εξαφανίστηκε το 2010 για πάρα πολλά χρόνια, για 15 χρόνια. Ο λόγος που εξαφανίστηκε ήταν, τον αποκάλυψε η ίδια, είχε πέσει θύμα απαγωγής, ναρκώθηκε και υπέστη σεξουαλική κακοποίηση σε άλλη χώρα. Μια τραυματική εμπειρία που, όπως ανέφερε η ίδια, την επηρέασε πάρα πολύ βαθιά στη ζωή της και την ψυχή της υγεία και την ανάγκασε να κλειστεί στον εαυτό της. Μαζί με τη συναυλία που θα δώσει τον Ιούλιο στο Λονδίνο, θα κυκλοφορήσει και ένα ντοκιμαντέρ από την Disney, όπου θα εξηγεί πάρα πολλά από αυτά που βίωσε μέσα σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Της ευχόμαστε καλή επιστροφή και ελπίζουμε να έχουν λιανθεί οι πληγές που έχει από αυτή την περιπέτεια.

Και μιας και μιλούσαμε για Μουντιάλ, πάμε να δούμε, η εθνική μας δεν τα κατάφερε, δεν θα βρίσκεται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Εθνικών Ομάδων, αλλά θα έχουμε ελληνική εκπροσώπηση. Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Δόνης είναι πλέον προπονητής της Σαουδικής Αραβίας και θα αγωνιστεί στα γήπεδα του Μεξικό.

Και διάφοροι παίχτες που φέτος έπαιζαν στη Super League θα βρίσκονται εκεί. Θα ξεκινήσουμε με το Μεξικό, που θα αγωνιστεί ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ, της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, και ο Χόρχε Σάντζες του ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί με την εθνική ομάδα του Μεξικό. Ο Ολυμπιακός στέλνει δύο επιθετικούς σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Φυσικά ο Ελκαμπί που θα αγωνιστεί με την εθνική του Μαρόκο, και ο Μεχντί Ταρέμι που θα παίξει με τη φανέλα του Ιράν. Ο Φρανζί Πιερό μπορεί να έφυγε δανεικός το χειμώνα, αλλά ανήκει ακόμα στην ΑΕΚ και θα αγωνιστεί με τη φανέλα της ΑΕΤΗΣ. Ο Πελίστρι του Παναθηναϊκού θα παίξει με την Ουρουγουάη. Ποιους άλλους έχουμε, μισό να δω. Ο Κουρασάο, πού παίζει ο Κουρασάο? Ο Αντωνίσε, λέει, ναι, ναι, ο Αντωνίσε της Κηφισιάς που θα αγωνιστεί με την ομάδα έκπληξη του Κουρασάο. Ο Αλμπάν Λαφών με την ακτή Ελεφαντοστού. Ο Μόησες Ραμίρες με το Εκουαδόρ. Ο Τζέρεμι Αντώνισε με το Κουρασάο, και αυτός, ναι, τον είπαμε, ναι. Και αυτοί. Καλά είναι. 12 αθλητές θα στείλουμε σε αυτό το Μουντιάλ που φέτος τους είδαμε στο πρωτάθλημα της Super League. Αναμένεται να είναι, λέει, φυσικά είναι το μεγαλύτερο Μουντιάλ που έχει γίνει ποτέ. Θα δούμε τους περισσότερους αγώνες που έχουμε δει ever. Το θέμα είναι αυτό που λένε οι ειδικοί, ότι έχει πάρα πολύ ζέστη αυτή την περίοδο και στο Μεξικό αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και αυτό αναμένεται, λέει, να επηρεάσει πάρα πολύ τους αθλητές. Ήδη σκέφτονται να εφαρμόσουν κάτι πρωτοποριακό οι ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίζονται, να μην βρίσκονται στις θέσεις στον πάγκο, αλλά να βρίσκονται στα αποδυτήρια για να μπορούν να είναι μέσα σε κλιματισμό και να μην εξουθενώνονται και αυτοί. Και φυσικά θα έχουμε το μέγιστο αριθμό των αλλαγών που μπορεί να γίνουν, 5, και σε περίπτωση τραυματισμού μπορεί να φτάνουν μέχρι και τις 7. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Θα σας είπαμε και στην Ευγενία και στη Μαρίνα, θα σας στείλουμε μήνυμα για τις προσκλήσεις που κερδίσατε. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε 15 ανέρχονται οι κατοικίες που χαρακτηρίστηκαν κίτρινες έπειτα από αυτοψίες και ελέγχους που διενήργησαν τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας που επλήγησαν από τον πρόσφατο σεισμό, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής και υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης οικοσκευής στους πληγέντες κατοίκους, ενώ οι αυτοψίες και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Οργάνωση και ιεραρχικά δομημένη ομάδα είχε το κύκλωμα που δρούσε στις πολεοδομίες της Αττικής. Οι 6 συλληφθέντες κατηγορούνται για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπαλλήλου κατά επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση από κοινού, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περί το συντομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ο Στράτος Σιμόπουλος. Την Τεχεράνη κατηγόρησε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Σέντι Ράμα ότι υποκινεί τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις στα Τίρανα κατά της κατασκευής ενός πολυτελούς παραθαλάσσιου θέρετρου που συνδέεται με τον γαμπρό του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζάρετ Κούστνερ. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τις κατηγορίες του Αλβανού Πρωθυπουργού ότι υποκινεί τις διαμαρτυρίες. Ο Πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, απίθυνε δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό σε συνέντευξή του στο CNN, αναφέροντας ότι μια στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. «Είμαστε έτοιμοι, είμαστε πρόθυμοι, είμαστε αποφασισμένοι. Εσείς, αν είστε, ας καθίσουμε να συζητήσουμε», είπε ο Αούν. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός ζητά από Apple και Google να μπλοκάρουν γυμνές εικόνες στα κινητά των παιδιών. Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, το 91% των αναφορών διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών το 2024 περιείχε υλικό που είχαν δημιουργήσει τα ίδια τα παιδιά. Πλήρωναν για τάμπλετ και τους έστελναν συσκευές μασάζ. Εξιχνιάστηκαν στην Αχαΐα 19 διαδικτυακές απάτες με μαϊμού e-shops μέσω TikTok και Instagram που έστησε αλλοδαπός. Το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται περίπου στα 1.800 ευρώ. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης έρευνα θα γίνει για την ψηφοφορία για το πράσινο μπαλκόνι. Όλα δείχνουν πως με bot επιχείρησαν να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα. Μια ξεχωριστή βραδιά με περισσότερα από 1.000 άτομα στα Γιάννενα με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ έγινε με συμπλήρωση 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης και 77 χρόνια του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Το πρόγραμμα περιέλαμβανε βραβεύσεις, ιστορικές αταφορές αλλά και ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι όπου η παραδοσιακή πολυφωνία συνάντησε την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Την πρόγνωση του καιρού για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις προσκεραυξημένες κυρίως το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό σας δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 7 το πρωί.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά. Hey, yo, big wave. Yeah. Turn the mic on.